Προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρηση στήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για ότι οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική αίσθηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημπλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαμπάνε.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από

0: Το αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
1: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 και Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφεύστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-3682 και 699-7711-100. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άμυνο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-975-15. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγα, nyc.gr.
8: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
9: Αναστεντά γκολουμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
8: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Ο Έντζον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ. Την ίδια ώρα παίζει η περίπτωση του Δανού Φρέντμπουργκ και του Ισπανού Πουέρτα. Οι Ερυθρόλεπτοι θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις στις δύο θέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Η UEFA απέρριψε την έφεση της ΠΑΕ ΠΑΟ και την τιμωρία του Ζιβκοβίτς και της Ασπρόμαυρης θα αγωνιστούν στη ρεβάνς με την Εμπράν για τα play-off του Conference League χωρίς τον αρχηγό τους Διαγέ Λουσέ και Σορετήρε. Είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σήμερα και για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Όγκνεν Ούγκρεσιτς. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στην League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν, ένα match πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν όψη του σημερινού αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας ο Μάρκο Νίκολιτς. Βάργκα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης, έτοιμος και ο Κοϊτά. Derby PAOK ΑΕΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έβγαλε η κληροτίδα της League Phase του κυπέλλου. Ξεκινάει 1 με 3 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες ΠΑΟΚ Όφη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Μαρκόκι Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Βόλος Καλαμάτα. Στις 27 με 29 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της τρίτης αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός θα υποδεχθεί το Παναθηναϊκό για την τέταρτη και τελευταία αγωνιστική. Το μεσημέρι μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης αναχωρεί για Τσεχία η αποστολή του Παναθηναϊκού εν όψη της ρεβάνς των play-off του Conference League με την Χράνετς Κράλοβε. Σε αυτήν αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια, αλλά όχι στο βασικό σχήμα. Εξελίξεις για την απόκτηση χαφ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ολλανδικά σενάρια ενώνουν το όνομα του Τόνι Βιλένα με την Βίλεμ. Η αποστολή του Όφη θα ταξιδέψει χωρίς τον Ισέκα στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας λόγω ενοχλήσεων. Η κριτική είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο. Την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησαν οι Ρίτσαρτ, Μανού Γκαρθία και Σούταλα. Κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ, Χόγκλα. Εκτός έμειναν λόγω ίωσης οι Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας. Παράταση στην διάθεση των διαρκείας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η κίτρινη ΠΑΕ. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση φρανσάι στην EuroLeague. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σε της Αυστρίας και προκρίθηκε 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Τσεχία. Πρωταγωνίστρια με 20 πόντους η Ανθούλη, ενώ εκπληκτική εμφάνιση έκανε με 13 πόντους η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου. Για τους δεύτερους αγώνες των play-off του Champions League, Σαμπάχ Μπακού, Χάπουελ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Μπόντο Κλίμπ Ναϊμέγγεν 3-0 και Λάσκ Σέλτικ 5-1 στην παράταση. Σαμπάχ, Λάσκ και Μπόντο Κλίμπ πήραν την πρόκριση για την League Phase με τις δύο πρώτες να το πετυχαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Σε ξαναβολή σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Μπέτις 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβόρου. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Αγαπάμε Ελλάδα.
9: Στηρίζουμε Ελλάδα.
8: Για όλα.
9: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
8: lanisadv.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν
0: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
0: Για αυτούς που είναι στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
0: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Βελτιωμένη η καλιάς που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο βρίσκονται 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν πλέον κυρίως καπνίζοντα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας. Καλύτερη και η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να επιχειρούν. Σε κόκκινο στα νησιά του Ιωνίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε κίτρινο συναγερμό. Η Αττική. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα.

0: Καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Μαρτυρίες, δύο άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα και έβγαλαν από σακίδιο δύο μολότοφ, τις οποίες πέταξαν προς το κατάστημα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ στην Αττική, υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται σιάς Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Δάφνης, Ημιτού και Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού επιβεβαιώθηκε κρούσμα λίμωξης. Τροπή μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 27χρονος και μία 29χρονη και κινούνταν με κατεύθυνση προς Σούνιο, συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που κινούνταν προς Αθήνα. Από τη ΣΚΕ θανάσιμο 27χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, η 29χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ η 34χρονη οδηγός του γιοταχή αλβανικής καταγωγής συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις στα επιρροτικά κατά τόπου συνθήκες καύσωνα, άνε μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στους 27 και στην Πάτρα, στους 22 στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: πάτε σε πόλη, σε χωριά, σε καφενεία, σε καφετέρια, να πείσετε τον κόσμο. Να πείσετε τον λαό ότι η οικονομία μας πηγαίνει καλά. Η υγεία πηγαίνει καλά. Η παιδεία πηγαίνει καλά. Δεν θέλω ου. Το κοινωνικό κράτος πηγαίνει καλά.
1: Αν τους πούμε όλα αυτά τα καλά, θα καταλάβουν ότι τους κοροϊδεύουμε και θα μας δίνουνε.
0: 20 χρόνια δεν το έχουν καταλάβει, θα το καταλάβουν τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ζεστή καλημέρα και σήμερα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
2: Τι εννοείτε ότι 20 χρόνια δεν τον καταλάβετε?
3: Τώρα επειδή λογικά έπαιξε αυτό λόγω ΔΕΘ, επειδή τώρα θα ακούσουμε τις ομιλίες ΔΕΘ,
2: ναι.
3: Και ξεκινάνε σιγά σιγά να ανεβαίνουν.
2: Έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο, ναι. Πήγαν στα χωριά τους δειλά δειλά,
3: ναι.
2: Όταν έφτασαν άρχισαν να ανοίγονται,
3: ναι.
2: Τους είδα εγώ και στην Τριφυλία, τους είδα και στην Ηλία, δηλαδή που πήγα ετώ με Τριφυλίας, που πήγα Ζαχάρο, πανέβηκα πάνω στη φυγά. Σιγά σιγά, με την πρώτη μέρα πήγαν λίγο μαζεμένοι,
3: ναι.
2: Απ' τη δεύτερη τρίτη είχαν αρχίσει να περπατάνε και να μιλάνε.
3: Όπως και να έχει, είναι. Είναι σε ρυθμούς ΔΕΘ τα κόμματα. Αύριο ανεβαίνει ο Μητσοτάκης προς τα πάνω, στην εγγένεια του μετρό.
2: Και η Μερδόνη έχει πάει ήδη.
3: Δεν ξέρω αν η Μερδόνη
2: χωρίς
3: έχει πάει.
2: Χωρίς Μερδόνη, καλά εγγένεια δεν γίνονται,
3: ναι,
2: το λέμε.
3: Το λογικό είναι να πάει και η Μερδόνη.
2: Ναι.
3: Στο Πασόκ ετοιμάζονται γιατί θα δουλάει στο Ηράκλειο με αυτοκινητοπομπή, σημαίακια Πασόκ κλπ. Γιατί θέλει να δώσει ένα στείλει ένα μήνυμα ότι το Πασόκ είναι ξανά αυτό το Πασόκ το παλιό, ο Ανδρέα Πανδρέου. Γι' αυτό μάλλον θέλει να βάλει και τον εγγονό του υποψήφιο.

0: για να ψηφίσουν κάποιοι Ανδρέα Παναδρέου και να νομίζουν ότι, υπάρχει κάτι. Ναι.
1: Γιατί πάντα όταν μιλάς για Πασόκ θα πρέπει διευκρίνηση.
0: Του Πασόκ του Ανδρουλάκη.
1: Του Ανδρουλάκη.
0: Του Ανδρουλάκη, ναι.
1: Το ότι απέμεινε.
0: Το αυτό το ότι απέμεινε, ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί υπάρχει το Πασόκ του Τσίπρα και το Πασόκ του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Μάλλον το Πασόκ του Μητσοτάκη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Τσίπρας από την πλευρά του, ο οποίος προσπαθεί να δείξει ότι είναι αυτός ο δεύτερος πόλος εξουσίας, να είναι πριν τον Ανδρουλάκη, να βάλει
1: το παλιόπαιδο.
0: Το παλιόπαιδο.
1: Το παλιόπαιδο. Ναι, ναι, αλλά είδες ότι. Ο Άδωνης βεβαίως.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάει για τον Τσίπρα, ακόμα και όταν θέλει να τον κατηγορήσει.
0: Ναι.
1: Έχει καμία σχέση όταν μιλάει για την Κωνσταντοπούλη και θέλει να την κατηγορήσει. Τι είπε. Παιδί, αλλά παλιόπαιδο. Θα το συμμορφώσουμε βέβαια. Συμμορφωμένο το έχουμε. Αλλά δεν μίλησε. Σκέψου τώρα, θυμίσου. Κόντρας Γεωργιάδη.
0: Μα είναι για
1: τον. Θυμίσου, Κόντρας Γεωργιάδη. Σου θυμίζω μόνο με Κωνσταντοπούλη. Έβλεπες ένα βλέμμα, έβλεπες.
0: Ναι, νευριασμένο, τιμωμένο. Ναι.
1: Ενώ για το δικό μας παιδί, τον Τσίπρα.
0: Έχει πει πολλές
1: φορές. Το παλιόπαιδο. Μου θυμίζει τον μπαμπά που κάνει κάτι το παιδί του και λέει το παλιόπαιδο. Αλλά δεν θα το ξανακάνει.
0: Ο Άδωνης έχει. Τον έχω ακούσει κάνα δύο φορές που έχει ερωτηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα και έχει μεταξύ άλλων που έχει πει ότι είναι ψεύτης, ότι είναι παλιόπαιδο, ό,τι. Αλλά έχει παραδεχτεί ότι έχει ταλέντο.
1: Ναι, αυτό
0: σε σύγκριση με τον Ανδρουλάκη που τον αποδομεί συνεχώς.
1: Αυτό είναι που λέει και το Πασόκ. Ότι τον Τσίπρα τον έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία και τον στηρίζει ως αντίπαλο και μάλιστα είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς εδώ σε αυτή την εκπομπή μεταξύ άλλων ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή και τώρα αν το πάρουμε και το μετρήσουμε οι αναμετρήσεις. Οι αναμετρήσεις, μετρήσουμε τις αναμετρήσεις. Α, εντάξει, πρωί είναι ακόμα, δεν έχουμε πιο πολύ καφέ. Μητσοτάκη Τσίπρα. Έχουν έναν νικητή.
0: Ναι,
1: κατ' εξακολούθηση όμως. Όχι μια, όχι δυο, όχι τρεις, κατ' εξακολούθηση.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί και το Πασόκ να έχει κάπου δίκιο. Να το πάρουν ότι. Έρα μου, θέμα παράδοση. Το ποδόσφαιρο τι λένε. Δεν ζητάει ομάδα, η παράδοση τι λέει. Βέβαια οι παραδόσεις πάντα ολοκληρώνουν για να σπάνε. Αλλά η παράδοση υπάρχει. Λοιπόν και για εσάς τους κακούς ανθρώπους που είπατε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τα βαρέα και ανθυγιεινά όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής και έδωσε αυτόν που πηγαίνει το ποτήρι το νερό.
0: Ναι.
1: Και που έδωσε τώρα αύξηση 250-300
0: ευρώ. 250 έως 300 ευρώ.
1: Δηλαδή 20% σε κάποιους. Δεν είναι αύξηση 20%.
0: Τι είναι?
1: Είναι μισθολογική αποκατάσταση. Τα παιδιά τους το είχαν κόψει το 14.
0: Ναι.
1: Και τους τα δώσαμε τώρα αναδρομικά.
0: Δεν αντιλέγω, αλλά δεν είναι οι μόνοι που τους έχουν κόψει. Σε ποιους έχουν
1: δώσει? Έχουμε δώσει και σε άλλους στο δημόσιο τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λέει η Προεδρία. Για εσάς που λέτε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: που οι μισοί δεν τον θέλουν, αυτός όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής έδινε βαρέα και ανθυγιεινά στα δικά του παιδιά και τώρα που έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει 300 παιδιά.
0: Εγώ λέω πάντως θέλουμε, ο δημοσιονομικός χώρος βρίσκεται, ενώ όταν δεν θέλουμε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
1: Άκουσε.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω την τσέπη μου και εσύ την τσέπη σου. Ωραία.
0: Η τσέπη, ναι, αλλά πολλές φορές η δική μου τσέπη εξαρτάται από τη δική σου τσέπη.
1: Ναι, η τσέπη αυτή τη στιγμή είναι της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ξέρει πόσα έχει μέσα και ξέρει πόσα δίνει. Και όσα θέλει δίνει, δικά της είναι.
0: Ναι, αλλά εκ του αποτελέσματος, από τη στιγμή που θα δώσεις κάπου, πώς δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να τα δίνεις κάπου αλλού.
1: Δεν υπάρχει και τους
0: άλλους. Αυτό λέω. Άρα είναι επιλογή.
1: Η τσέπη σου είναι επιλογή. Συγγνώμη, τσέπη σου δεν είναι. Θα σου πω εγώ, αν θα πάρεις ακριβό φτηνό αυτοκίνητο, θα σου πω όταν θα βγάλεις την έξω σε ποιο εστιατόριο θα την ταΐσεις και πώς θα δώσεις.
0: Όταν είναι δημόσιο το χρήμα, προφανώς και θα πρέπει.
1: Τι δημόσιο, δικιά μου τσέπη είναι, εγώ κυβερνάω.
0: Τι είπα, δημόσιο χρήμα, εγώ, εγώ κυβερνάω.
1: Εγώ κυβερνάω, τι δημόσιο χρήμα. Εγώ τα μαζεύω, εγώ κάνω τον κόπο να τα μαζεύω.
0: Ναι, δεν κάνει τον κόπο. Η κυβέρνηση κάνει τον κόπο να τα μαζεύει.
1: Ξέρεις τι κόπο είναι να μαζεύει.
0: Από υπερφορολόγηση τα μαζεύει.
1: Ναι, αλλά τα μαζεύει.
0: Από οι πολίτες τα δίνουν.
1: Ναι, αλλά οι προηγούμενες δεν τα μαζεύαν. Πάλι οι πολίτες, αλλά δεν τα δίναν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τα δίνουν. Άρα λοιπόν κάνω τόσο κόπο να τα μαζέψω και θα μου κάνει κουμάντο που θα τα δώσω. Σου κάνω εγώ κουμάντο που θα την πάω να φάει. Ενώ αν εγώ, που θέλω με τα δικά σου λεφτά να την πάω να φάει, θα μου πεις σουβλάκι και καλά είσαι.
0: Καλά, και το σουβλάκι έχει ακριβήνει, έτσι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι, γιατί τώρα μια και είπες για το σουβλάκι, πριν λίγα χρόνια το σουβλάκι είχε γύρω στο 2 ευρώ, 1,80 με 2,20, κάπου εκεί ήταν. Δηλαδή, σκάρτο 5 ευρώ, έπαιρνε 2 σουβλάκια.

0: Άκια, τη λιχτά εννοώ και ήταν μια χαρά.
1: Ναι. Και η βενζίνη είχε ένα 25, ένα 30, ένα 40.
0: Ναι. Πλέον είναι στο 3 ευρώ το σουλάκι, πόσο είναι.
1: Και βάλε.
0: Και βάλε.
1: Και εκτό αν πα στου και στου αντίπαξου.
0: Καλά, άμα πα και, και σε νησί το καλοκαίρι.
1: Σαντορί, ναι. Ειδικά στου αντίπαξου και στη Μύκονο. Άμα πα στου
0: αντίπαξου.
1: Είναι 9 ευρώ.
0: Πριν λίγα χρόνια είχε 2 ευρώ, α πούμε, χοντρικά το σουλάκι, τη λιχτό. Τώρα έχει 3 κάτι. 4.
1: Ναι, έτσι. Okay.
0: Υπάρχει ένας διπλασιασμός περίπου στο 100%.
1: Και 40 και έχει 2-2 και.
0: Σε αυτά τα χρόνια ο μισθός σου αυξήθηκε στο 100%.
1: Αυξήθηκε, ναι.
0: Πού αυξήθηκε?
1: Αυξήθηκε.
0: Άρα η τιμή αυξήθηκε στο 100%, ο μισθός σου παρέμεινε στάσιμος.
1: Γιατί ο μισθός πάει με το σουβλάκι, μην φας σουβλάκι, φας σπίτι. Φάει ρεβίθια.
0: Μα το σουβλάκι το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα.
1: Παλιά
0: γιατί,
1: ήταν
0: γιατί κάποτε,
1: κάποτε
0: ήταν το φίγορο φαγητό.
1: Κάποτε.
0: Κάποτε.
1: Κάποτε. Λοιπόν, μην φας, φάει ρεβίθια. Φαερακά.
0: Ρεβίθια δεν μπορώ να τρώω, όχι.
1: Φαερακά. Δηλαδή, κάτσε πρωί-πρωί που θα μου το πας στο φαγητό. Πάμε λοιπόν στα πολιτικά. Χριστούγεννα, δας.
0: Χριστούγεννα.
1: Χριστούγεννα θα κάνει.
0: Και αν έχει ανακοινώσει εκλογές τον Οκτώβριο, θα κάνει κόμμα τα Χριστούγεννα.
1: Εντάξει. Έτοιμο είναι.
0: Έτοιμο, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εγώ που μίλησα εχθές με δικό του παιδί. Παιδί τώρα, εντάξει.
0: 50 χρόνων άνθρωπο.
1: Παιδί θα τον έλεγα. Παιδί θα τον έλεγα. Λοιπόν, ότι είναι έτοιμο, ότι δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, μου είπε.
0: Ναι.
1: Μένουν όμως κάποιες πινελιές, ναι, σε μια. Κάποια ονόματα που θέλει για μπροστάριδες.
0: Και...
1: σε περίπτωση που όντως αποφασίσει στη ΔΕΘ να πει ο Πρωθυπουργός κάνω εκλογές τώρα τον Οκτώβριο, ξέρω εγώ, ναι, έτοιμος.
0: Και να πω μια σκελές για τα κάποια σημεία που του λείπουν. Αυτό που έχω μάθει εγώ για το κόμμα Σαμαρά είναι ότι περιμένει να δει και κοψίματα από το Μαξίμου για να δει αν μπορεί να τους πάρει. Πώς είναι τα κοψίματα του NBA που θέλουν να τους πάρουν στην Ευρωλίγκα. Να περιμένουμε τα κοψίματα του NBA, περιμένει το Μαξίμου. Ποιους δεν θα αφήσει, δεν θα έχει την πρώτη γραμμή για να τους κάνει την πρόταση.
1: Ζητώ μια προσωπική χάρη.
0: Ναι.
1: Προσωπική χάρη. Όταν θα ξαναπάνε για φαΐ, να πάνε Κολωνάκι μεριά. Αυτό το Παγκράτη δεν βρίσκει να παρκάρει και δεν μα ξέρουν και τα πάρκινγκ.
0: Μάλιστα. Καλά, ούτε στο Κολωνάκι βρίσκει να παρκάρει.
1: Εκεί όμως μα ξέρουν τα πάρκινγκ.
0: Τι έχει?
1: Μας ξέρουν τα πάρκινγκ, λέω.
0: Ισχύει.
1: Τα βάζουν τα δικά μας, τα βάζουν και απ' έξω, δεν πειράζει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αλλά στο Παγκράτη για να παρκάρεις όταν πάει για φάι, μην ξαναπάρεις το Παγκράτη. Παγκράτη ζωγράφο να το βγάλουν έξω το παιχνίδι. Όχι τίποτα άλλο, να έχει ξεκινήσει νωρίς, να τρέχει, να προλάβει και να έχει χάσει τη μισή κουβέντα. Μισή συζήτηση.
0: Εντάξει, τα καλά λέγονται στο τέλος όμως.
1: Όχι, στο ενδιάμεσο λέγονται.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με τούτα και με εκείνα δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Έχουμε πει ποιοι είμαστε, δεν έχουμε πει ποια εκπομπή είναι. Είναι εκπομπή Ελλάδα σήμερα, μόλις ξεκίνησε. Εδώ και λίγα λεπτάκια. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943.
1: Ο κύριος Πάνος που Πουρναράς είναι στην μία μεριά, στην απέναντι μεριά. Απέναντι είμαστε για να τα
0: και ο
1: να
0: κύριος,
1: κατάμε μια απόσταση.
0: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στην απέναντι όχθη. Εσείς στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μπορείτε να μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr. Στα της επικαιρότητας, ξεκινήσαμε από τα αμιγώς πολιτικά, αλλά έχουμε και τις φωτιές, οι οποίες ξέσπασαν στην Βιωτία. Η μία είναι στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, η δεύτερη στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Και οι δύο είναι καλύτερα
1: και
0: από
1: την Κερατέα. Είχαμε και στην Κερατέα.

0: Το πρόβλημα υπάρχει ακόμα. Μη βιαζόμαστε να πούμε ότι πέρασε η αντιπυρική περίοδος.
1: Και επίσης της επικαιρότητας στα ζητήματα τα μεγάλα είναι και ο Δυτικός Νείλος, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος φαίνεται ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε έξαρση.
0: Και Βόρεια Προάστια.
1: Στα Βόρεια Προάστια είχαμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ υπάρχουν δήμοι που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο. Είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Δάφνης Σιμητού και Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας.
0: Και μετά από τα πολλά μηνύματα που στείλετε, γιατί είχαμε βγάλει τον κύριο Βαθιώτη, τον γιατρό, τον παθολόγο, να μας πει για τους μεγάλους και τι πρέπει να προσέχουμε, με τα δικά σας μηνύματα, εσείς οι γονείς, εμείς οι γονείς που έχουμε απορία με τα παιδιά τι γίνεται. Σήμερα θα έχουμε τον πρόεδρο των ιδιωτικών παιδιάτρων, τον κύριο Ταλούκα, να μας πει τι πρέπει να προσέχουμε στα παιδιά, στα παιδιά μας, ποια είναι τα συμπτώματα, τι πρέπει να φοβόμαστε, τι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Γύρω στις 10 παρατέταρτο θα τον έχουμε μαζί μας να λύσει τις δικές σας και δικές μας φυσικά που είμαστε γονείς απορίες.
1: 10 παρατέταρτο ή 11 παρατέταρτο.
0: 10 παρατέταρτο.
1: 10 παρατέταρτο.
0: Και φυσικά σήμερα θα έχουμε και μαζί μας και τον πρόεδρο των οδηγών, από τις σχολές οδηγών. Πάλι.
1: Είχαμε δυστύχημα στο Κοροπή.
0: Προχτές εδώ στη Φυλή. Ναι. Χθες στο Κοροπή. Να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο των σχολών, τον κύριο Χαρτζέλο, να μας πει τελικά τι μπορεί να γίνει. Γιατί αστυνομία πια υπάρχει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Στους δρόμους πολύ.
1: Κάμερες μπαίνουν.
0: Κάμερες έχουν μπει και μπαίνουν. Ναι. Ο νέος ΚΟΚ είναι πολύ πολύ αυστηρός.
1: Ναι, με τα πρόστιμα πολύ αυστηρός.
0: Πολύ αυστηρός. Τι πρέπει να αλλάξει όμως ακόμα? Κάτι ακόμα χρειάζεται. Έτσι, κάτι χρειάζεται. Το τι, μόνο οι ειδικοί δεν μπορούν να μας το πούν.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, είμαστε αν όχι η πρώτη, να το δω λίγο μετά, αν όχι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, στις πρώτες σίγουρα σε δυστυχήματα ετήσια, δηλαδή σε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία κάθε χρόνο.
0: Όχι, πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν πολύ λιγότερα με το νέο ΚΟΚ, αλλά δεν σταματάνε. Δεν σταματάνε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή κάθε φορά που πηγαίνουμε διακοπές να λέμε όσοι φεύγουμε τόσο να γυρίσουμε και αυτή είναι η μοναδική ευχή που κάνουμε, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε να περάσετε καλά ρε παιδιά. Και να λέμε και όπως περάσουμε, περάσαμε. Θα το μάθουμε στη συνέχεια, θα μάθουμε περισσότερα.

0: Στην πολιτική μας ζήτηση, λίγο μετά τις 10, θα είναι μαζί μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τομέαρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της Ελλάς.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ταχιάζης υπέγραψε έτσι το μετρό επάνω, τώρα που θα πάμε να κόψουμε κορδέλες.
0: Ναι, η επέκταση για Καλαμαριά.
1: Ναι, το αεροδρόμιο πότε θα το φέρουμε κοντά στο μετρό?
0: Όχι, θα πάει το μετρό πρώτα στο κορδέλες.
1: Αυτό είναι δύσκολο έργο. Ρώτα τη Μενδώνη, έχει πολλά αρχεία από εκεί.
0: Είναι πιο εύκολο να πάει το να χτίσουμε αεροδρόμιο πιο κοντά στο μετρό.
1: Είναι το εύκολο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ρωτήσει Μενδώνη. Ναι. Και θα τη πει ότι θέλουμε από Καλαμαριά να πάμε αεροδρόμιο. Μετά από 30 χρόνια θα σου πει.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορεί να το κάνει και σε 25. Διότι ό,τι όπου ακουμπάς βρίσκεις αρχαία, σταματάει.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Άρα λοιπόν τι είναι πιο εύκολο? Παίρνεις το αεροδρόμιο, το πας κοντά στο μετρό, κοντά στην Καλαμαριά και λύσεις το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προεκλογικά και πριν από τις ΔΕΘ να έχουμε τόσες κορδέλες, παιδιά. Κύριε Πρωταρά, να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε πόσο κοστίζουν οι κορδέλες.
0: Κοίτα, έχει πολλές κορδέλες τα
1: τελευταία διάστημα
0: και με δρόμους για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Και με δρόμους πανεβήκαμε, ναι. Και όλα
0: στα Γρεβενά που ανέβηκε για τον Ε65 τώρα τέλη Ιουλίου ήτανε. Και ξαναπηγαίνει στην Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Μέσα σε ένα μήνα δηλαδή είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνει στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν ξέρεις γιατί,
0: Και δεν, γιατί δεν ξέρω.
1: Δεν φαντάζεσαι γιατί.
0: Για πες μου γιατί.
1: Τι τους γκρέμισε εκεί που δεν θα έπρεπε να τον γκρεμίσει και που τους είχε πει άλλα. Οπότε λέει,
0: ναι, υπάρχει μουρμούρα.
1: Η μουρμούρα είναι.

0: Είναι serial που παίζεται και είναι light. Λοιπόν, και ανεβαίνει και ξανανεβαίνει και εκεί δεν πήγε και δεν έστειλε τους φύλακες.
1: Εκεί ήταν και οι φύλακες της Αναστάσεως. Ναι. Έχει πάει ο ίδιος πρωθυπουργός, θα είναι δεύτερη φορά, αλλά έχουν πάει και άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό όμως να μην μπει τον πρωθυπουργό φύλακα της Αναστάσεως.
1: Ορίστε.
0: Να μην μπει τον πρωθυπουργό και να πει τους υπουργούς.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί σε ιδιωτική συζήτηση.
0: Άλλο ιδιωτική. Ανοιχτά στον αέρα, όταν πήγε ο πρωθυπουργός δεν το είπε. Όταν πήγε η υπουργή το είπε. Μήπως θα του κόψουμε μισθό αυτού νου.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι.
0: Θα του κόψουμε. Πολλά του δώσαμε αυτού. Σωστό και αυτό.

0: και για να ξεκινάμε και για να πηγαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, όλοι οι υπουργοί στη θέση τους.
1: Όλοι οι υπουργοί είναι στη θέση τους.
0: Ο Δωρικάκος δεν είναι ευελπίδων, είναι στη θέση του.
1: Έγινε η επικυροποίηση.
0: Και έβαλε και υπογραφή, οπότε εντάξει, είναι στη θέση του. Το είδα και εγώ.
1: Φλωρίδης.
0: Άμα τον πειράξετε, θα γίνει κακός χαμός.
1: Όχι, όχι, Φλωρίδης δεν τον πειράζουμε.
0: Θα γίνει κακός χαμός. Μην τον ακουμπήσετε. Όλοι είναι
1: ο κύριος Κικίλιας, δεν ξέρω αν πήγε στο λιμάνι του Πειραιά ο κύριος Κικίλιας. Γιατί ήταν χθες, δεν ξέρω. Μήπως του άρεσε χθες και σου λέει να ξαναπάω σήμερα μια βόλτα.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Κάθε μέρα δεν γίνεται.
1: Δεν
0: πήγαμε χθες, φάγαμε και κίνηση.
1: Σήμερα τι θα κάνει, δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει. Ξέρεις εσύ, εγώ δεν είδα.
1: Όχι, γιατί εγώ είδα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτές τις μέρες έχει κενό πρόγραμμα. Σαν επίσημο και είναι στο γραφείο του, στο Μαξίμου. Και με τους συνεργάτες του προσπαθούν να τελειοποιήσουν τις παροχές οι οποίες θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει πολύ έντονη δραστηριότητα.
0: Τους έχει βάλει όλους να πηγαίνουν παντού και να λένε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Πού πήγαν, αφού στην αντιπολίτευση αναρωτιούνται πού πήγαν.
0: Στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση όμως ξέρει, είναι η τσέπη της.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να το μάθουν και οι υπόλοιποι.
0: Γι' αυτό τους βάζει να πηγαίνουν οι υπουργοί και να το λένε και οι βουλευτές στις περιφέρειές τους και τι ακριβώς έγινε, τις αλλαγές, τις κορδέλες, αυτά που φτιάχτηκαν. Αν και ο κύριος Χριστίδης σήμερα το δήλωσε χτες και είπε ότι σήμερα θα πάει στη Βουλή.
1: Ο Παύλος. Ο Χριστίδης.
0: Ναι. Και, ναι. Και θα καταθέσει 100 έργα που έταξε η Νέα Δημοκρατία που τα υποσχέθηκε και δεν τα έκανε.
1: Ναι.
0: Και είπε και τον αριθμό στη συνέντευξή του 100.
1: Ναι.
0: Εσείς λέει τα είπατε και εγώ έχω αυτά τα 100, θα τα καταθέσω έμπια στη συνέντευξή του στο Real FM.
1: Ωραία.
0: Σε χθεσινή συνέντευξη. Ότι αύριο Βουλή, σήμερα δηλαδή, θα καταθέσω 100 που τάξατε και δεν κάνατε.
1: Ωραία, να τα ακούσουμε.
0: Θα το δούμε, θα το μάθουμε.
1: Για την ΔΕΘ πάντως, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει μέτρα παύλα παροχές σε μεσαία τάξη, σε μικροεπαγγελματίες, σε επιχειρήσεις, αγρότες και οικογένειες με παιδιά. Είναι φόρο ελαφρύνσης.
0: Ναι.
1: Και διάφορα μέτρα που θεωρούν στο Μαξίμου ότι θα ανακουφίσουν τους
0: εγώ
1: παραπάνω.
0: Εγώ σας λέω ότι το διαχρονικό πρόβλημα του Πρωθυπουργού που είστε και όχι μόνο του Πρωθυπουργού και της προηγούμενης κυβέρνησης που είστε εσείς οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπαγγελματίες, ό,τι και να σας τάξει, ο στόχος είναι να κλείσετε, όχι να σας κλείσουμε, να κλείσετε από μόνοι σας. Αυτό, ότι στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν ήξερα καν ότι υπάρχετε και το ενώ στη διαδρομή ανεβαίνοντας για Θεσσαλονίκη από Αθήνα και υπουργοί και βουλευτές που είχαν συναντηθεί με όλους είχαν τάξει διάφορα και ο Πρωθυπουργός δεν σας θυμότανε, δεν υπήρξατε. Τώρα που αρχίζετε να υπάρχετε προς τις εκλογές, μη φαντάζεστε ότι θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Ό,τι και να τάξουμε, το διαχρονικό πρόβλημα που λέγεται μικρομεσαίος επιχειρηματίας σε αυτή τη χώρα πρέπει να λυθεί. Και πώς λύνεται? Με...
1: Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Μπίλη, στον Ηλία, στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα στις σκέψεις της θεσμικότητας. Ποιος είναι ποιος? Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια γιατί δεν θέλουν να καταστρέψουν τις ψευδεστήσεις τους. Έγραψε ο Νίτσε που έφυγε σαν χτες το 1900 για να συναντήσει. Ευχαριστώ.
0: Και παιδιά, λίγες μέρες είναι. Σε λίγες μέρες αλλάζουν τα πράγματα. Θα πηγαίνετε και στα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσετε φτηνά.
1: Από 31 Αυγούστου. Ναι. 1η Σεπτέμβρη.
0: Βέβαια,
1: μειώνονται οι τιμές.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε σε δήλωσή του ότι αν κατεβάσουμε ΦΠΑ θα αγοράζετε παραπάνω και θα έχουμε πρόβλημα.
1: Και γιατί είναι το πρόβλημα το να βράζουμε?
0: Θα έχουμε πρόβλημα, λέει. Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ως προς τι?
0: Θα έχουμε πρόβλημα. Ρώτα τον Γεωργιάδη.
1: Θα τελειώσουν
0: τη δήλωσή του.

0: τελειώσουν τα προϊόντα και θα υπάρχει.
1: Μαγιά σου, θα έχουμε πρόβλημα με εισαγωγές, με εξαγωγές. Θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, μην αγοράζετε τώρα εσείς οι μαύροι. Και όταν λέμε μαύροι, δεν εννοούμε μαύροι με την κακή
0: έννοια. Στην ψυχή.
1: Ούτε στην ψυχή.
0: Σε τι.
1: Εσείς που πήγατε διακοπές και που ήσασταν στον ήλιο και μαυρίσατε, βρε.
0: Α, σε αυτούς.
1: Και γυρίσατε με λαμψή.
0: Λοιπόν,
1: με
0: λαμψή. Διαλυματάκι, επανερχόμαστε σε 1 με 2 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την 5η στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
5: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
3: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα πλαθνιά, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σαρδάμ στην καλημέρα, δεν γίνεται κύριε Πουρναρά.
1: Έτσι όμως γίνεται.
0: Όλα
1: το έκανες
0: να
1: και αυτό.
0: Το έκανα και αυτό. Λοιπόν, θα πάρουμε φρεγάτες από Ιταλία, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τα τρένα τους.
1: Ελπίζω να είναι καλύτερα.
0: Ελπίζουμε να είναι καλύτερα. Τι κακός άνθρωπο

0: κακολόγησα.
1: Εγώ είμαι κακός άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, εγώ είπα.
1: Είπα, ελπίζω να είναι καλύτερα.
0: Γιατί,
1: ο, δεν... γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Α, γι' αυτό.
1: Τι να πω, ελπίζω να είναι καλύτερα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Είχαμε μόλις πριν λίγα λεπτά, 5 λεπτά, μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media. Να τη διαβάσω, είναι μικρή. Αναφέρεται στον νόμο Κατρούγκαλου. Λέει, στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στη συνταξιρίας. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Πλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη αδικία. Το είπαμε, το κάναμε. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη, και εδώ τώρα θα πρέπει να πεις ότι έχω δίκιο.
1: Ναι. Πότε ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου?
0: Τον...
1: 17.
0: Ναι,
1: το 17.
0: Λοιπόν, το νόμο Κατρούγκαλου που ο Πρωθυπουργός και η συγκεκριμένη.
1: Τον είχε καταργήσει.
0: Τον είχε σαν Ευαγγέλιο. Ναι. Σαν Ευαγγέλιο τον είχε. Τώρα έρχεται και λέει καταργώ το νόμο, το νόμο Κατρούγκαλου που είχε σαν Ευαγγέλιο. Όταν εγώ σου λέω τις τελευταίες μέρες, τώρα που αλλάζει το Σύνταγμα να κάνουν τη θητεία 12 χρόνια, μου λες ότι έχω άδικο.
1: Το νόμο Κατρούγκαλου δεν τον είχε καταργήσει ο Πρωθυπουργός.
0: Το 19.
1: Προεκλογικά, το 19.
0: Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν γίνουμε κυβέρνηση, και δεν μιλάω μόνο για αυτή, όταν γίνουμε κυβέρνηση. Αλλά λοιπόν, αν είμαστε όμως 12 χρόνια κυβέρνηση, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος.
1: Σε 12 χρόνια θεωρώ ναι, γιατί και ο Πρωθυπουργός άλλη μία τετραετία ζητάει.
0: Άρα λοιπόν, και το νόμο Κατρούγκαλου που κατήργησε το 19, φτάσαμε στο 26.
1: Ναι, εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ θα σου πει.
0: Ναι, στο, προεκλογικά όμως το λέει.
1: Πάλι προεκλογικά.
0: Γιατί εκλογές έρχονται. Δηλαδή το είπε προεκλογικά το 19.
1: Ναι, το 23, το 23 το είπε προεκλογικά.
0: Αμέ.
1: Αν το είπε και το 23.
0: Αμέ. Το λέει προεκλογικά το 26.
1: Τώρα λέει ότι ελήθη. Δεν είπε, λέει ότι θα. Λέει ελήθη. Ελήθη. Τώρα οι συντάξεις μπαίνουν από σήμερα μέχρι Παρασκευή, έχει ελήθη το πρόβλημα.
0: Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις του κυρίου Τσουκαλά που έκανε και μετά από εμάς. Γιατί και στην επόμενη συνέντευξη που έδωσε, λέει, είπα τα ίδια με την προηγούμενη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Τα ξαναείπαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όντως είπε τα ίδια, γιατί αυτή είναι η άποψη του ανθρώπου.
1: Δεν
0: είναι
1: άκουσα άποψη, που αυτή, ήταν μετά από εμάς.
0: Αυτή είναι η άποψη του Πασόκ. Λοιπόν, είπε ότι όταν λέει πατριδοκάπηλοι, εμάς, λέει ο κύριος Μαρινάκης, άλλα έλεγε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση για την πατρίδα και το τι θα αλλάξει και το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας και με το που βγει θα τα αλλάξει. Ναι. Και έχουν περάσει 7 χρόνια από την κυβέρνηση και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη είναι μια συνέχεια. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν Ευαγγέλιο. Ό,τι έκανε για την εξωτερική σου Τσίπρας, τα ίδια κάνει ο κύριος Μητσοτάκη. Τώρα προεκλογικά λέει τα αλλάζει. Όλα. Βλέπεις να υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι έτσι?
1: Βλέπω να πηγαίνουμε σε εφημερίδες.
0: Να πηγαίνουμε σε εφημερίδες?
1: Ναι.
0: Γιατί να μην πάμε σε εφημερίδες?
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι καλοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Δεν είναι μόνο λιγότεροι μαθητές, είναι απλά είναι το κυριότερο ότι κλείνουν και ολόκληρα σχολεία, έτσι, στην επαρχία.
0: Εδώ και τώρα, κοίτα. Εχθές είχαμε εμείς τον δήμαρχο από την Γκάλιμ.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν μας προστατεύουν αυτά που γίνεται με τους Τούρκους ψαράδες. Ναι. Εσύ θα το βάλεις το παιδί στο αλλιευτικό να το στείλει να ψαρεύει όταν γίνεται αυτά με τους Τούρκους? Όχι. Ναι. Άκουσα χθες κτηνοτρόφους και αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν πάρει λεφτά ακόμα. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και η ΑΔΕ δεν έχει την τεχνογνωσία να κάνει μερικά πράγματα και ακόμα δεν έχουν γίνει οι πλατφόρμες να ανακοινώσουν τι θα καλλιεργήσουν για να πάρουν τα λεφτά. Όταν το ανακοινώσουν, το καταθέσουν, δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα. Διότι δεν είναι, λέει, ακόμα ενημερωμένοι ή από εδώ. Οι πρώην που ήθελαν να δώσουν για να κάνουν αυτά που κάνανε ήταν ενημερωμένοι. Αυτή τώρα ενημερωμένη.
1: Λογικό είναι.
0: Η ερώτηση λοιπόν των αγροτών, που θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο και θα σας το πούνε και σε εσάς δηλαδή.

0: Μέσω εδώ τη εκπομπή. Είναι γιατί να γίνουν αγρότες τα νέα παιδιά.
1: Δηλαδή δεν θα γίνει. Άμα δεν έχει κίνητρο να γίνει κάτι, πώς
0: δεν θα γίνει ψαρά. Δεν θα γίνει αγρότη. Δεν θα πα στην επαρχία. Θα έρθει στην Αθήνα και επίση το ότι δεν βρίσκουμε σπίτια, δεν βρίσκουμε σπίτια μικρά. Μεγάλα βρίσκουμε. Υπάρχουν κενά μεγάλα. Ακριβά βέβαια, αλλά υπάρχουν. Να μην σου πω ότι μερικέ φορέ τα μεγάλα σπίτια είναι φτηνότερα από τα μικρά. Γιατί δεν κάνουμε παιδιά. Πώ θα κάνουμε παιδιά. Πώς θα κάνουμε παιδιά. Όπως είπε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στον Εύρο, ότι κάθε παιδί ένα χιλιάρικο και λέμε εντάξει να κάνουμε ένα παιδί το μήνα για να παίρνουμε ένα χιλιάρικο το μήνα να ζήσουμε. Δηλαδή πήρες ένα χιλιάρικο για να κάνεις ένα παιδί. Έχουν κάνει παιδιά για να δουν πόσο κοστίζουν. Καλά να μου πεις έχουν ενοικιάσει κανένα σπίτι για να δουν πόσο κοστίζει. Ή πληρώνουν το ρεύμα. Ή πάνε σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ πάνε μόνο με κάμερες για να πούνε εδώ είμαστε και κοίτα τι ωραία που τα κάνουμε.
1: Να συνεχίσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Λέει η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο και μειωμένες κατά 44% αιτήσεις για χρυσή βίζα. Στο πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014. Η εφημερίδα Τα Νέα. Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν. Άλλη σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες. Η πρωτεΐνη P53 και όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύτησης. Πότε ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δώρο επιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες. Η απογευματινή λέει 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και πλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στην δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4% καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της για όσους εργασιασμός των συντάξεων χειρίας. Η εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση της οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. 2021-2025 πραγματική ρυθμή ανάπτυξη 25%, αύξηση εσόδων από ΦΠΑ 59,3% και από φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%. Ριζοσπαστήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συναλλητήριο. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία. Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση. Καταργούνται ο υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνσης και ανανέωση της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης κάθε δύο έτη.
0: Τέλος οι γλάστρες δηλαδή στο μπαλκόνι, φωτοβολταϊκά θα έχουμε πια.
1: Για μα, θες βάλει και γλάστρα. Γιατί γι' αυτό δεν υπάρχει νόμος.
0: Α, δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Να μου το ψάξετε, να το ξεκαθαρίσεις.
1: Όχι, όχι, για τραπεζάκι, για καμιά καρεκλίτσα, για σκαμπό, για γλάστρα, ό,τι θα βάζει, ό,τι θες εκεί.
0: Ναι, δίπλα στο φωτοβολταϊκό.
1: Ναι, άλλοι βάζουν και το χριστουγεννιάτικο δέντρο τα Χριστούγεννα, το βγάζουν στο μπαλκόνι.
0: Το βγάζουν στο μπαλκόνι, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω ακούγοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων έχω κρατήσει. Φαντάζομαι δεν θα ενημερώσουμε τους Τούρκους για τις κινήσεις μας.
1: Φαντάζομαι ελπίζω, και εγώ, ναι.
0: Ελπίζω, διότι αυτό θα είναι το κλειδί. Δεν ξανακάνετε τίποτα άμα μας το πείτε.
1: Ναι, αν και η Άγκυρα έχει άλλη άποψη, σου λέει ότι από μένα πρέπει να δίνω κι εγώ το OK στην ουσία. Που αυτό εντάξει, από την.
0: Ναι, ελπίζω.
1: Αν το λέμε εμείς, είναι παράλογο. Έτσι.
0: Φαντάζομαι, ελπίζω ότι δεν θα τους ενημερώσουμε για το τι θα κάνουμε και θα το παρακολουθούμε όσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξωτερική πολιτική, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή όμως πάνω και να απαντήσουμε στους ακροατές σαν οι γονείς. Για το πρόβλημα που υπάρχει με τα κουνούπια, με τον ήλο,
1: ναι,
0: και το τι σημαίνει για τα παιδιά. Ο πρόεδρος των ιδιωτικών γιατρών, ο κ. Νταλφωνική, με γραμμή. Κύριε Νταλούκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Η μεγάλη αγωνία για τους γονείς όλων των ηλικιών παιδιά που από το πρωί είναι στην παραλία ή το απόγευμα πάμε για μπάνιο ή το βραδάκι πάμε να φάμε ένα παγωτό. Τι κάνουμε με τα παιδιά, ούτε να τα ντύσουμε σαν στακούζι.

0: γίνεται. Πρώτα απ' όλα, τι πρέπει να προβλέψουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε, και μετά ποιοι είναι οι κίνδυνοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που μου δίνετε τη δυνατότητα αυτή να μιλήσω στους γονείς. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο λοιπόν ότι ο λιός αυτός του δυτικού Νείλου, όπου κυρίως μέσα από κουνούπια, με ένα ιδιαίτερο γένος που λέγεται κούλεξ. Και ο κύκλος έχει σημασία, δηλαδή το κουνούπι θα συμπίσει την νό και τον άνθρωπο και θα μεταδώσει την νόσο. Δεν μεταδίδεται με συνηθισμένη ανθρώπινη επαφή, δηλαδή με αγκαλιά, με φιλιά, με παιχνίδι και ούτε από παιδί σε παιδί. Άρα η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και αφορά ειδικές καταστάσεις όπως μετάδυση αίματος ή μεταμορφεύσεις. Γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ έχει χτυπήσει καμπανάκι, κυρίως αφορά τις μεταγγίσεις και τις μεταμορφεύσεις. Φέτος, δυστυχώς, στη χώρα μας έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και είμαστε από τις χώρες που έχουν ψηλό κίνδυνο. Και μάλιστα η Αττική είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό όμως δεν σημαίνει, να πούμε για τα παιδιά καταρχήν, ότι μπορούν να κολλήσουν την νόσο, αλλά δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα εμφανίσουν το σοβαρό νευρολογικό νόσημα σαν αυτό που έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Συνήθως οι ηλικίες που βλάπτονται είναι μεγάλες ηλικίες. Μικρότερο κρούσμα, σοβαρό κρούσμα ήταν στην ηλικία των. Άρα τα παιδιά ναι, μπορούν να μολυνθούν από τον ιό αυτό. Δεν αποτελούν όμως ομάδα υψηλού κινδύνου για να εκδηλώσουν σοβαρό νόσημα. Και η σοβαρή νευρολογική νόσημα αφορά κυρίως, όπως σας είπα, ηλικιωμένους ανοσοκατηστάτες.
0: Γιατρέ, η Εμμανουέλα ρωτάει, καλημέρα Εμμανουέλα, υπάρχουν κάποια δείγματα, δηλαδή είδαμε το παιδί μας τσιμπημένο από 4-5 κουνούπια, λέει, που είχαμε πάει στην παραλία. Υπάρχουν κάποια δείγματα που μεταφέρουν στο άγχος ότι μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να έχει μολυνθεί?
1: Ωραία, να πούμε λοιπόν στην Εμμανουέλα ότι περίπου 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Άρα πολύ λιγότερο τα παιδιά, σχεδόν καθόλου θα έλεγα, δεν θα εμφανίσουν συμπτώματα. Δεν είναι τα παιδιά αυτή η ηλικιακή ομάδα που κινδυνεύει. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να κολλήσει το παιδί και οι γονείς θα έχουν το νου τους για μία στο εκατομμύριο. Αν το παιδί εμφανίσει κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως είναι ο πυρετός, όμως συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή πονοκέφαλο έντονο, δυσκαμψία στον αυχένα, κάνει μετούς, αν έχει πνιγεία, αν αλλάξει η συμπεριφορά του, αν έχει κάνει σπασμούς κλπ, αστάθεια στην πάθηση, παράλυση, όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα και θα μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο. Αλλά λέω και πάλι, μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα κρούσμα σε παιδί το οποίο να παραπέμπει σε τέτοια σοβαρή νόσο.
0: Καταλαβαίνετε, γιατρέ, ότι η ανησυχία υπάρχει στους γονείς και γι' αυτό ρωτάνε και γι' αυτό είστε εδώ να μας απαντήσετε.
1: Πολύ καλά κάνουν, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τους καθησυχάσουμε και να τους πούμε ότι τα παιδιά δεν νοσούν με τον τρόπο που νοσούν οι μεγάλοι. Αφορά κυρίως μεγάλες ηλικίες, αυτοί που είναι 74 ετών, μια ενδιάμεση ηλικία, ο ΕΟΔΗ.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως μέτρα θα πρέπει να πάρουμε.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που κάνει η Γιάννα. Καλημέρα και σε εσένα, Γιάννα. Ποια είναι τα μέτρα, τι θα πρέπει να αλλάξουμε σε σχέση με τις περσινές, τις προπέρσινες συνήθειές μας όταν πηγαίνουν για μπάνιο ή όταν πηγαίνουν μια βόλτα?
1: Απολύτως τίποτα. Τα παιδιά δεν θα τα κλείσουμε στο σπίτι, εξακολουθούν να βγαίνουν έξω, θα εξακολουθούν να πηγαίνουν στις παιδικές χαρές για μπάνιο κλπ. Όμως θα τα προστατεύσουμε με τα συνηθισμένα μέτρα, διότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτό. Και επομένως το καλύτερο προληπτικό μέσο είναι τα εντομοαποθητικά που μπορούμε να τα βάλουμε μετά την ηλικία των 6 μηνών, οι κουνουπιέρες στα βρέφη ή και σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, οι σίτες στα παράθυρα στο σπίτι μας, τα αντικουνουπικά που βάζουμε συνήθως μέσα στο σπίτι μας στις μπρίζες και τα ρούχα. Και βέβαια να πούμε στον κόσμο να ξέρει ότι τα κουνούπια αυτά κυκλοφορούν από το σούρουπο μέχρι την αυγή. Και είναι σημαντικό επίσης για αυτούς που έχουν φυτά, λουλούδια, κήπο, και άρα μπορεί να υπάρχουν πιατάκια, γλαστράκια που κρατούν νερό, να αδειάζουν το νερό από αυτά τα δοχεία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, γιατί το κουνούπι εκεί πηγαίνει και γεννάει τα αυγά του και μετά από την εβδομάδα κολλάπτονται τα καινούργια κουνούπια. Αυτό δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο, και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη προσοχή στα παιδιά τα οποία ταξίδευσαν σε περιοχές που τα κουνούπια μεταδίδουν και άλλα νοσήματα. Δεν έχουμε μόνο αυτά, δυστυχώς. Έχουμε το Ζίκα, έχουμε το

0: κάποια άλλα, το δάγιο πυρετό δυστυχώς, το τσικουνγκούνια, έχει και δύσκολο όνομα, διότι άλλαξαν οι κλιματολογικές συνθήκες και έχουν αρχίσει αυτά τα νοσήματα να εμφανίζονται και στη χώρα μας, αλλά και ενδυμούν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα παιδιά, θα πρέπει να προσέχουν κυρίως τα άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Εντάξει, κύριε Νταλούκα.
0: Δεν ξέρω αν σας κάλυψα εσάς τους γονείς. Νομίζω οι γονείς πρέπει να κρατήσουν ότι δεν είναι στον υψηλό κίνδυνο τα παιδιά. Μπορεί να κολλήσουν, να νοσήσουν από την όρθρα, αλλά συνήθως δεν εμφανίζουν και συμπτώματα.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι αυτό κρατάμε όλοι.
1: Αυτό κρατάμε.
2: Ελπίζω να μην χρειαστούμε πάλι. Αν μαζέψουμε απορίες, να είσαστε σίγουροι ότι θα σας ξαναενοχλήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ. Δεν είναι ενόχληση, χαρά μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και μόνο αυτά και με τις λοιμώξεις.
2: Έτσι είμαστε εμείς εδώ, ναι, σε αυτή την εκπομπή. Εσείς το ζητήσατε, πώς το λέγανε, από τηλεοπτική.
1: Ναι, υπάρχει κάτι.
2: Παλιά δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Εσείς το ζητήσατε. Λοιπόν, οι γονείς που ακούν αυτή την εκπομπή, γιατί εντάξει, απευθυνόμαστε σε μεσόκοπους 35.
1: Μεσόκοπους 35.
2: Θανάσης απολυτευόμενος. Ναι, ναι. Χθες το βάλατε.
1: Σε μεσόκοπους 35.
2: Σαν τον Μπουρναρά, αλλά απευθυνόμαστε και σε λίγο μεγαλύτερους από μεσόκοπους 35 που έχουμε και παιδιά.
1: Και είναι,
2: και
1: είναι η εύλογη σκέψη από αυτά τώρα που είπε και ο γιατρός, είναι ότι ποιος είναι ο λόγος να ανησυχήσει κάποιος, όσον η πλειοψηφία των ανθρώπων που θα νοσήσουν είναι ασυμπτωματική. Δηλαδή, όταν δεν έχεις το σύμπτωμα, ποιος είναι ο λόγος και να ανησυχήσεις, έτσι.
2: Εντάξει,
1: όταν... Είναι η συλλογιστική σκέψη, λέω.
2: Ναι, όταν έχεις παιδιά, ανησυχείς για τα πάντα.
1: Εντάξει, προφανώς.
2: Έτσι, και συνήθως οι γονείς ανησυχούμε παραπάνω από το κανονικό. Παραπάνω. Οπότε η απάντηση του ειδικού, του παιδιάτρου, είναι ότι καλύτερο για να μας δώσει μια συμβουλή το τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε όμως κόψει τις εφημερίδες, έτσι.
1: Ναι, ναι, να τις συνεχίσουμε. Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, το διάβασα αυτό. Και από κάτω η ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Η εφημερίδα Manifesto.
2: Οι ξένοι, ναι, έχουν πιο πολλά λεφτά, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, ναι. Μήπως κάνουν εκτόσεις τους ξένους.
2: Μήπως κάνουν εκτόσεις σαν τα ξενοδοχεία που, ναι, πληρώνει ο Έλληνας, ναι, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και ο τουρίστας, ο Γερμανός, πληρώνει 30 για το ίδιο δωμάτιο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Μήπως και τα ενίκια. Αν είσαι ξένος, αν είσαι όξα από εδώ, σου κάνουν καλύτερη τιμή.
1: Βέβαια υπάρχει και το αντίστροφο. Υπάρχει και το αντίστροφο. Να πληρώνουν περισσότερα, να είναι πιο ακριβά κάποια πράγματα για τους ξένους παρά για τους Έλληνες.
2: Η εφημερίδα λέει ότι τα ενίκια είναι φθηνότερα.
1: Δεν λέω για τα ενίκια, λέω για άλλα πράγματα.
2: Εγώ μιλάω για τα ενίκια. Ή έχουν περισσότερα λεφτά ή όξο από εδώ.
1: Πολύ πιθανό.
2: Πώς γίνεται αυτό, αφού είμαι σε μια χώρα που πάει τόσο καλά, που είναι όλα τέλεια. Ακούσα εγώ τον πρωθυπουργό προχτές που το είπε.
1: Τα ξέρω, παιδάκι μου.
2: Που είμαστε στην ανάπτυξη πρώτοι στην Ευρώπη.
1: Αποκλείεται να έρθει και κάποιος άλλος, δηλαδή να είναι καλύτερος.
2: Θα είναι δεύτερος στην Ευρώπη στην ανάπτυξη, αφού είμαστε εμείς πρώτοι.
1: Όχι.
2: Θα είναι τρίτος στην ανάπτυξη. Αφού είμαστε εμείς πρώτοι, το είπε ο Πρωθυπουργός. Αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, είναι θέσφατο. Πάμε παρακάτω.
1: Θέσφατο, την έχεις μάθει αυτή τη λέξη.
2: Γράφω όταν λες κάτι, γράφω σιγά σιγά και μαθαίνω. Μικρό είμαι ακόμα. Μέχρι να γίνω μεσόκοπος.
1: Μεσόκοπος.
2: 35.
1: Πάμε στην εφημερίδα Manifesto. Ρωσικά drones καμικάζινος επέκτασης του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Και Τσίπρας. Όχι, Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκ. Ολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για την δεύτερη θέση. Πάει η Θεσσαλονίκη με το ΙΧ κόμμα του και με τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Η εφημερίδα Εσπρέσο, λέει ο Δημήτρης Κόκοτς. Η εφημερίδα Εσπρέσο, λέει ο Δημήτρης Κόκοτας, πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του το καμάρι του, γε μου. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, εγγελική παρέμβαση για φωτιές στην Θεσσαλονίκη. Προκαταρκτική εξέταση για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες καταθέτουν πυροσβεστικοί και στελέχη του ΔΔΕ. Στο μικροσκόπιο καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή καλωδίων σε πυρκαγιές. Η εφημερίδα Κόντρα τρομάζει την Ευρώπη. Το υποβρύχιο της αποκάλυψης είναι οπλισμένο με πυρηνικούς Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, επιστροφή της Ελλάδας, πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στις αναβαθμίσεις. Οι διαδοχοί καύσωνες άφησαν πίσω τους πάνω από 35.000 θύματα στην Ευρώπη και δημοσκόπηση ίντερβιου. Νέα Δημοκρατία 26,5, Ελλάς 14,5 και η Καριστιανού καταραίει στο 3,6%. Παρεμπιπτόντως, μια σκέδα τώρα για την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Σαβγερινός, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, είπε ότι έφυγα γιατί κάνουν κουμάντο δύο γυναίκες. Ήταν η ατάκα που είχε, που είχε υποθεί ότι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες.
2: Μισογύνης.
1: Ναι, μισογύνης. Και είπε ότι κάνουν κουμάντο δύο γυναίκες.
2: Καλά, αυτό και το ξέραμε και το βλέπαμε από την αρχή.
1: Ναι, και σε όλα τα κόμματα κάποιος κάνει κουμάντο.
2: Ναι, δύο γυναίκες σε άλλο κόμμα κάνει μία γυναίκα κουμάντο.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Έτσι, σε αυτό ήταν δύο από την αρχή. Το βλέπαμε, το ξέραμε. Δεν ήταν κάτι καινούριο.
1: Βέβαια, όταν είχε φύγει ως εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Αυγερινός, είχε επικαλεστεί ότι λειτουργεί ένα άτυπο γραφείο τύπου που εγώ δεν έχω λόγο. Και γι' αυτό είναι κάτι σοβαρό. Γιατί ένας εκπρόσωπος τύπου δεν μπορεί να.
2: Από τη δεύτερη γυναίκα
1: ήταν. Ναι, ήταν από τη δεύτερη γυναίκα.
2: Αφού μαζί με τις δύο έκανε τη συνάντηση.
1: Αφού ήταν ο ίδιος όμως εκπρόσωπος τύπου. Μπορούσε να υπάρχει και κάτι άλλο, να είναι άτυπο γραφείο.
2: Με αυτές τις δύο έκανε την πρώτη του συνάντηση και συμφώνησε.
1: Δεν ξέρω, έκανε. Ήταν και οι δύο.
2: Ήταν και οι δύο.
1: Εντάξει. Του είπαν όμως ότι εμείς θα λειτουργούμε και ως εκπρόσωποι παραεκπρόσωποι από σένα.
2: Συγγνώμη. Δικό μου το μαγαζί.
1: Αυτού.
2: Δικό μου το μαγαζί και σε προσλαμβάνω να κάνεις μια δουλειά. Κάνε τη δουλειά σου λοιπόν και μη μιλάς.
1: Μάλιστα.
2: Και άμα δεν σ' αρέσει, φεύγεις.
1: Έφυγε.
2: Εντάξει.
1: Η εφημερίδα Εστία, επικίνδυνο για την ΕΡΤ, το Φιόρδ. Το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει την woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα πέντε παιδιά με πρόσχημα την βία. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Κακό σημάδι τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστού. Πολεμικό μήνυμα της γερόντισσας των Αθηνών. Η εφημερίδα Political. Ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια στρατιωτικά εργοστάσια. Το ΙΠΕΘ ανοίγει την διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα βραβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία να κλείσει οριστικά. Απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εκαμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star Press. 880 μέρες πάλευε με τον θάνατο, έσβησε στο νοσοκομείο γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν έχω πει τα χρόνια πολλά σήμερα. Σήμερα γιορτάζει κύριε Γεωργιάδη, γιορτάζει όμως το Ναταλία, μου αρέσει πάρα πολύ σαν όνομα, από τα πολύ ωραία ονόματα γυναικεία. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους λοιπόν.
2: Και στην φίλη μας τη Γερμανού.
1: Και στη φίλη μας τη Γερμανού.
2: Επίσης, πηγαίνοντας στο ημιχρόνιο,
1: ναι.
2: Και εσείς 69-39-43-943, γιατί σε λίγο θα έχουμε και την πολιτική μας συζήτηση, δηλαδή την εκπομπή του Πουρναρά, δεν
1: ναι.
2: Τώρα φεύγω εγώ. Να πω ότι η παρουσιάστρια τα μάζεψε, τον έστειλε το κρατητήριο και μετά τα μάζεψε τα θέματα της. Λέει, εντάξει, ναι, φραστικό ήταν, δεν με δίρε.
1: Ναι.
2: Αυτό το... δεν θέλω να το σχολιάσω, απλά ανακοινώνω αυτό. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη in-house, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τις τιμές. Που θα καταλάβετε ότι μπορείτε να αλλάξετε

0: το σπίτι σας, τη διάθεσή σας και να γλιτώσετε και τη μουρμούρα της. Μην πεις τίποτα πουρνάρα, πάμε σε ημιχρόνιο.
1: Δεν λέω κάτι και φεύγουμε για ημιχρόνιο με το μήνυμα του Αργύρη που λέει: στα νησιά πάντως οι ξένοι κάνουν παζάρια με τα μαγαζιά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε και τις αθληκόμαστε εδώ σε πολύ λίγα λεπτάκια.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμά. Αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, NYC.
0: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
11: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Sports. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Σεβίλη για τον Ελβετό Εξτρέμ, ο οποίος διεκδικεί και η Μπολόνια. Ο Έντζον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ την ίδια ώρα που παίζει η περίπτωση του Δανού Φρέντμπουργκ και του Ισπανού Πουέρτα στο προσκήνιο. Παραμένει και ο Κρίστιαν Κάσερες σύμφωνα με ιταλικά και γαλλικά μέσα. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν τις μεταγραφές στις δύο θέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν στο στόχαστρο 26χρονο νορβηγό δεξιό μπακ της Τωρίνο Μάρκους Πέντερσεν. Αναχωρεί σήμερα για την Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της Ερεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Διαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικοί του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Ντρίγια Ζίβκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοπαιδευτικός Όγκνιεν Ούγκερσιτς. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Face. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν, και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του σημερινού αγώνα με τη Λεύκη Σόφιας ο Μάρκο Νίκολιτς, Βάρκα και Γιώβιτς.

0: Έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Το μεσημέρι με το τέλος της πρωινής προπόνησης αναχωρεί για Τσεχία η αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς των play-off του Conference League με την Χράντετς Κράλοβε. Σε αυτή αναμένεται να είναι ο Καλάμπερι, αλλά όχι στο βασικό σχήμα. Εξελίξεις για την απόκτηση χαφ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ολλανδικά σενάρια ενώνουν το όνομα του Τόνι Βιλένα με την Βίλεμ. Η αποστολή χωρίς τον Ισέκα στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την Τσεσεκά Σόφιας λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κονούν τον Ισραηλινό Μουνάν Ταμπούρ ως εναλλακτική λύση. Την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησαν οι Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ και Χόγκλα. Εκτός έμειναν λόγω ίωσης οι Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας. Παράταση στην διάθεση των διαρκείας μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η κίτρινη ΠΑΕ. Ντέρμπι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έβγαλε η κληροτίδα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Η διοργάνωση ξεκινά το τρίμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες ΠΑΟΚ Όφη, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Μαρκόκη Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Βόλος Καλαμάτα. Στις 27 με 29 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της 3ης αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 4η και τελευταία αγωνιστική. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Σήμερα την Πέμπτη θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για τη συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε 3-1 και προκρίθηκε τέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Τσεχία. Πρωταγωνίστρια με 20 πόντους η Ανθούλη, ενώ εκπληκτική εμφάνιση έκανε με 13 πόντους η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου. Η Αιτχόβεν ενδιαφερόταν για τον Αζεντίν Ουναή. Αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους δεύτερους αγώνες του Champions League, Σαμπάχ Μπακού Χάπουελ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση. Μπόντο Γκλιμπτ Νάιμέγγεν 3-0 και Λάσκ Σέλτικ 5-1 στην παράταση. Σαμπάχ, Λάσκ και Μπόντο Γκλιμπτ για τη League Phase με τις δύο πρώτες να το πετυχαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Σε ξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Μπέτις 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η...
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εγώ επέστρεψα.
0: Εγώ ήμουν μέσα στο στούντιο. Δεν βγήκε καθόλου, ναι. Μαζί με Νίου Κατσάτσο εδώ μπήκε μέσα.
1: Άρα
0: καλά περάσαμε.
1: Τι επιστρέψα, από πού επιστρέψα.
0: Εσύ επέστρεψε.
1: Άρα μου μιλά.
0: Εσύ επέστρεψα. Επιστρέψαμε εμεί, εντάξει,
1: εντάξει.
0: Επιστρέψαμε στον αέρα τη εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Στο ραδιοφωνικό αέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του Αργύρη που λέει: στα νησιά πάντως οι ξένοι κάνουν παζάρια με τα μαγαζιά. Εννοεί ναι. Τα μαγαζιά εστίασης, φαντάζομαι, γιατί τα δωμάτια τους κατά με 99,9% το έχουν κλείσει από το Νοέμβριο για το επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Το αυτό που έρχεται, το επόμενο καλοκαίρι.
0: Και τι σημαίνει ακριβώς παζάρια.
1: Παζάρια στις τιμές.
0: Αυτό, παζάρια στις τιμές εννοεί, δηλαδή.
1: Παζάρια στις τιμές. Και φυσικά και στα shopping. Μπαίνουν μέσα, μάθανε την ελληνική νοοτροπία. Ότι αν το παζαρέψεις θα το πάρεις σε καλύτερη
0: τιμή.
1: Έλα,
0: μα δεν γίνεται αυτό τώρα.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Να πας τώρα σε ένα μαγαζί, να πας για ποτό και να σου πει: έχει 8 ευρώ το ποτό, άστο μου 6.
1: Εστίασης και shopping.
0: Ναι, το ποτό εστίαση δεν είναι.
1: Φαγητού και shopping.
0: Και στο φαγητό, δε. Τι να πεις, κάνουμε μια καλύτερη τιμή.
1: Ναι, θέλω αυτό πόσο κάνουνε, να το κόψω ή θα μου το βάλεις και αυτό με στην τιμή. Το έχω δει και εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Αργύρη, αν θες συμπληρωσέ το, αν εννοείς αυτό ή έχω κάνει λάθος.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Πουρναρά.
0: Να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Κασελάκη. Πώς με είπες,
0: κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Έτσι, δεν με είπες, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Γεωργιάδη, εντάξει, ρε παιδάκι. Δεν είμαι ο Στέφανος Κασελάκης για να κάνω κουμπί με τον Άδωνη.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να το ξεκαθαρίζεις.
0: Κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Γιώργο.
1: Για να ξέρουμε ποιος είσαι και με ποιον είσαι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι τομέαρχη κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυρία Αντωνοπούλου, την καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Και στο δυτικό τομέα.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα. Όταν το μάθω, θα ενημερώσουν.
1: Καλά, σας το λέμε εμείς.
2: Το γνωρίζω, είμαι σαφή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω. Ακούγοντας τόσο τον κύριο Τσουκαλά εδώ σε αυτή την εκπομπή αλλά και σε άλλες συνεντεύξεις, όσο και τον κύριο Χριστίδη, και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο, το κατεψυγμένο αυτό που κομμάτι που δίπολο, όπως επίσης ο κύριο Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση μόνο στο Πασόκ και γι' αυτό ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να χτυπήσει όσο μπορεί τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να δίνει ό,τι αφήγημα θέλει. Το ερώτημα είναι τι ισχύει στην πραγματικότητα και τι ισχύει για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή όντως όλοι και η κυβέρνηση και η υπόλοιπη αντιπολίτευση έχουν όντως διαλέξει τον κύριο Τσίπρα στον βασικό στόχο. Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί, ξέρει και θέλει να αλλάξει τα κοινωνικά δεδομένα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Και ακριβώς επειδή είναι ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση ουσιαστική στην κυβέρνηση, είναι και στο στόχαστρο προφανώς τόσο της κυβέρνησης όσο και εμείς αντιπολίτευση.
1: Όχι, στο στόχαστρο της κυβέρνησης δεν είναι.
2: Να επιτελέσει το ρόλο της.
1: Στο στόχαστρο της κυβέρνησης δεν είναι. Του εναντίον ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει τα καλύτερα και μάλιστα αυτό
2: συζητήσαμε. Δεν νομίζω ότι ειδικά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει τα καλύτερα όταν κατά μάλιστα. Θα με επιτρέψετε στα όρια της πολιτικής, πώς να το πούμε τώρα πιο έτσι εξευγενισμένα, στα όρια της πολιτικής κριτικής, αγγίζοντας ακριβώς μια πολύ λεπτή κλωστή μεταξύ πολιτικής ηθικής και πολιτικής όξυνσης. Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα σχεδόν κάθε φορά που μιλάει.
1: Τα καλύτερα λέει τώρα και ακόμα, γι' αυτό είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι αλλιώς είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν τσακώνεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου και αλλιώς όταν είπε τη λέξη ένα παλιόπαιδο είναι, σαν τον μπαμπά που λέει το παλιόπαιδο τι έκανε. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το ότι το λέει.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς η στόχευσή μας είναι να πράξει το πρόγραμμά μας για την ελάφρυνση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας για να στηριχθούν ξανά οι μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι ροχοκολλιά της ελληνικής οικονομίας, να επανεδρυθεί το κοινωνικό κράτος και να μπορέσουν πολλοί από τους νέους παρατηρητές των κοινωνικών φαινομένων, αλλά επιτελεί το ρόλο του τόσο πανεπατικά όσο και σε επίπεδο εκτελεστικό σε σχέση με το πώς

0: δηλαδή κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι η βασική μας στόχευση. Δεν νομίζω ότι θα μπω σε καμία κριτική, ιδιαίτερα σε χώρους με τους οποίους όχι απλά συνεργάστηκα, αλλά συμπορεύτηκα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και χώροι όμορφοι. Το ερώτημα είναι πώς, ξαναλέω, θα επανεδυθεί το κοινωνικό κράτος, πώς θα προχωρήσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση, πώς θα διανεμηθεί με δικαιοσύνη ο πλούτος ο οποίος παράγεται στη χώρα, πώς θα δημιουργηθεί, πώς θα σταθεροποιηθεί, πώς θα έχουμε δημοσιονομική συγγνώμη σταθερότητα για να μπορέσουμε πραγματικά να κοιτάξουμε την κοινωνία μπροστά και όχι να είμαστε συνέχεια σε ασφικτικά πλαίσια όπου λίγοι θα λιμένονται τα πολλά και οι πολλοί δεν θα μπορούν να ζήσουν όπως θα έπρεπε να ζήσουν ακριβώς όταν μπαίνουν τόσα χρήματα στην ελληνική οικονομία, κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης π.χ., από το οποίο τίποτα δεν πήραν οι μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις. Αντίθετα, είδαν τις τσέπες να πλουτίζουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι έξω του Μαξίμου. Για μας λοιπόν το ζήτημα είναι κοινωνική. Είναι το γεγονός ότι το κράτος πρέπει να είναι παρεμβατικό και να μπορεί να πραγματικά να επιτελέσει το ρόλο του. Είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, η ελάφρυνση μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και η ανακράτηση.
1: Μάλιστα. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κυρία Αντωνοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Θέλω να σας ρωτήσω τι περίπου περιμένουμε να ακούσουμε.
0: Νομίζω ότι σας τα είπα και πριν, δεν θα ακούσετε επομένως.
2: Και αν είναι κοστολογημένο, γιατί είναι σαν να ακούω τώρα το Πρωθυπουργό. Πού θα τα βρείτε?
0: Κοιτάξτε, σας το είπα και πριν, η δημοσιονομική σταθερότητα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει ασφάλεια στη χώρα πρώτον, ασφάλεια στους πολίτες και ειδικά στις επιχειρήσεις, και είναι κάτι το οποίο θα με επιτρέψετε. Δεν είναι προνομία της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε επί της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, όταν μάλιστα αφήσαμε και ένα μαξιλαράκι 37 δισεκατομμυρίων, το οποίο πολύ θα ήθελα να μάθω πού ακριβώς πήγε και πώς κατανεμήθηκε. Άρα λοιπόν η δημοσιονομική σταθερότητα δεν είναι αν θα κυκλοφορούμε με ένα λογιστή από πίσω. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής ασφάλειας. Οπότε προφανώς και θα είναι κοστολογημένο, δεν είναι αυτή η ερώτηση. Το πρόγραμμα της Δημοκρατίας θα είναι κοστολογημένο. Η κοστολόγηση για τις απευθείας αναθέσεις θα γίνει. Επιτέλους θα μάθουμε που πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μάθουμε γιατί απεντάχθηκαν τόσα προγράμματα. Και αυτά είναι ερωτήματα. Θα κοστολογήσει η Νέα Δημοκρατία επιτέλους για ποιο λόγο αυξήθηκαν τόσο πολύ τιμές με τις υποτιθέμενες συμφωνίες κυρίων που έκανε τον Ιούνιο, οι οποίες πήγαν να τον επιτρέψετε κουβά όλες. Η βενζίνη που έβαλα χθες ερχόμενη από την Μεσσηνία ήταν η ίδια βενζίνη που είχα βάλει, η ίδια τιμή στη βενζίνη, μάλλον και λίγο πιο αυξημένη, που είχα βάλει και τον μήνα Ιούνιο όταν ξανακατέβηκα για να έχω μια επαφή με την πατρόα γη μου. Δεν έχει μειωθεί, παρόλες εξαγγελίες για μειώσεις, για συμφωνίες, δεν έχει μειωθεί τίποτα. Εν αντιθέσει, βλέπουμε, θα δούμε και σύντομα, και έχουμε βίντεο και θα δούμε και περαιτέρω, αύξηση στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γιατί ακριβώς ο ρόλος του κράτους μέχρι τώρα είναι ένας παρατηρητής.
2: Θεωρητικά από 1η Σεπτέμβρη έχουμε τη συμφωνία κυρίων. Από 1η Σεπτέμβρη. Θα δούμε, λέει, άλλες τιμές, γιατί έχουμε τη συμφωνία κυρίων. Για το σούπερ μάρκετ.
0: Μας πούνε και ποιοι είναι 1500 κωδικοί, γιατί όσο καταφέραμε να ψάξουμε τους προηγούμενους 1200 κωδικούς, ήταν κάτι αυγοτάραχα και κάτι κρέμες μαλλιών που πουλούνται μόνο στη Γερμανία για 12 ευρώ η μία. Δηλαδή, είναι όταν προϊόντα που δεν τα παίρνει ο μέσος άνθρωπος, απευθύνοντας σε ένα πολύ εξειδικευμένο κοινό και μάλιστα ήταν ήδη πάρα πολύ ακριβά.
2: Μάλιστα, να
0: σας άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε αυτά στην πράξη, αλλά να σας πω και κάτι. Το ερώτημα δεν είναι αν θα δούμε και τους 500 κωδικούς. Το ερώτημα είναι αν πραγματικά αυξηθεί ο μέσος μισθός και το μέσο εισόδημα, αν μπορεί

0: όπου δεν υπάρχει καμία δομή για όσο εργαζόμαστε μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολεία. Θα αρχίσουν οι εταιρείες όλες, θα χρειαστούν να τις πληρώνουμε γιατί δεν υπάρχουν είτε δημοτικές είτε κρατικές. Δούμε δηλαδή μια καθημερινότητα πάρα πολύ επιβαρημένη, ενώ ταυτόχρονα το κράτος έχει ένα ρόλο παρατηρητή, όπως ξέρετε.
1: Έχετε δίκιο και όλοι τα θέλουμε αυτά που λέτε.
0: Έκανα μια παρέμβαση λίγες μέρες πριν. Είμαι μητέρα δύο κοριτσιών. Δεν είναι θέμα προσωπικό όμως. Ούτε αφορά ότι αν είμαι στο συγκεκριμένο τομέα.
1: Μα έχετε
0: είναι
1: δίκιο.
0: Κάτι το οποίο βιώνει μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Λέτε
0: δεν
1: αλήθεια.
0: Μπορεί όλο το καλοκαίρι να πρέπει να κρατάνε τα παιδιά μας οι παππούδες.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν είναι αυτό η σύγχρονη γονεϊκότητα.
1: Με συγχωρείτε λίγο.
0: Δεν
1: λέτε αλήθεια.
0: Να με τα παιδιά μας τώρα που δουλεύουν.
1: Όλα αυτά που λέτε είναι αλήθειες. Δεν θα διαφωνήσω εγώ τουλάχιστον καθόλου μαζί σας. Αλλά τι θα κάνετε για να βρείτε αυτά τα χρήματα για να τα κάνετε όλα αυτά πράξη. Θα βάλετε νέους φόρους.
0: Λοιπόν, όχι.
2: Και αν αρκεί, αυτό που επικαλείστε θα τα βρούμε στην ετοιμότητά μας.
0: Θα τα βρούμε στην ετοιμότητά μας. Δεν θα κλέψουμε. Ούτε θα χαλάσουμε τα λεφτά σε απευθείας αναθέσεις για να τα πάρουν οι πέντε μεγάλες εταιρείες και οι 20 κολλητοί μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποιος δεν έχει σχέση με τα μεγάλα συμφέροντα μπορεί πραγματικά να εξοικονομήσει χρήματα από την ετοιμότητά του. Είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία περί αυτού και το κάναμε και πράξη όσο Αλέξης Τσίπρας ήταν κυβέρνηση. Αλλά ξαναλέω, εγώ έβαλα ένα ζήτημα. Και ξαναλέω, δεν είναι ούτε προσωπικό, ούτε γιατί είμαι τομέα σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των γονέων επιστρέφουμε στην εργασία μας και δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά μας. Όχι μόνο γιατί υπάρχει το λεγόμενο silver aging, δηλαδή το γεγονός ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες δουλεύουν, αλλά και γιατί η σύγχρονη γονεϊκότητα επιτάσσει τα παιδιά να έχουν δημιουργική απασχόληση και να παίρνουν τον ελεύθερο του χρόνο δημιουργικά και αναπτύσσοντας την προσωπικότητά του. Και όχι μπροστά σε μια οθόνη στους παππούδες. Σε αυτό το κράτος έχει απάντηση. Ή και σε αυτό είναι παρατηρητής. Και μετά αναρωτιέται γιατί οι περισσότερες μητέρες δουλεύουν μόνο μερική απασχόληση ή δεν δουλεύουν ή δουλεύουν μαύρα. Αυτή είναι η ερώτηση αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε ακόμα παραπέρα που σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν θα διαφωνήσω πάλι μαζί σας. Που κάνουν μεγάλες πια παιδιά δεν έχουν καν παππούδες και γιαγιάδες.
0: Όλοι παππούδες και γιαγιάδες.
1: Δεν έχουν όπως παλιά όλες. Ή τους έχουν μεγάλους.
0: Ή εργάζονται. Και να σας πω κάτι, η γενιά η οποία είναι αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, 65-75, είναι πολύ σκληρά και θέλει να αποκομίσει και αυτή τα ωφέλη της εργασίας της. Δεν μπορείς να έχεις τα παιδιά σου, παππούδες και στις γιαγιάδες και τα ΚΔΑΠ να έχεις μία στις δύο θέσεις μόνο καλυμμένες και να μην επιδοτούνται από το κρατικό προϋπολογισμό και να μην υπάρχει καμία πρόνοια. Το έχω βάλει, ξέρετε, όλο το καλοκαίρι και δεν έχω ακούσει κάποιον από την κυβέρνηση να απαντάει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η χιλιοστή φορά που το βάζω, ξέρετε, στα μέσα και δεν το βάζω ούτε προσωπικό. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή. Και απασχολεί ακριβώς ένα κομμάτι ανθρώπων, οι οποίοι είναι σε μια πολύ παραγωγική στιγμή της ζωής τους και πρέπει να πάρουν απαντήσεις για αυτά τα θέματα.
1: Λοιπόν, γυρνάω πάλι στον κύριο Χριστίδη και στη χθεσινή του συνέντευξη, ο οποίος είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα συμφωνούν σχεδόν σε όλα. Σε εξωτερική πολιτική. Στο νόμο Κατρούγκαλου που τον είχε ευαγγέλιο η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, αλλά δεν βλέπω να αλλάζουν και πολλά, στα πανεπιστήμια και φυσικά στη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και έκλεισε, πώς θα μας πείσει ο κύριος Τσίπρας ότι επειδή έμαθε τώρα και δεν ήξερε τότε, είναι άλλο Τσίπρας. Αυτά τα είπε ο κύριος Χριστίδης σε χθεσινή του συνέντευξη.
0: Μου είναι ένας πολύ αγαπητός πολιτικός, αλλά από εκεί και πέρα η σπέκουλα έχει και τα ωριά της. Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και αναφορικά στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το οποίο είναι το ΣΤΕ, και αυτό το οποίο λέμε τι είναι, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα σε μια βαλκανοποίηση τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χρειάζονται συγκεκριμένοι κανόνες και συγκεκριμένα όρια στο κομμάτι των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών και όχι ιδιωτικών, θα με επιτρέψετε. Αυτό το έκρινε και το ΣΤΕ άλλωστε. Δεν μπορεί τα δημόσια πανεπιστήμια να περνάμε από μια σκληρή αξιολόγηση. Εγώ που είμαι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, περνάμε μια πολύ σκληρή αξιολόγηση από την ΕΣΑΕ και πανεπιστήμια τα οποία δεν έχουν ασανσέρ ή είναι πάνω σε έναν όροφο και θεωρούνται κάμπους να παίρνουν τέτοια διοδότηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη ανοιχτότητα στις τριτοβάθμιες εκπαίδευσης, ωστόσο αυτή για να μπορεί να είναι ισόνομη και ισότιμη πρέπει να έχει συγκεκριμένα όρια και συγκεκριμένους κόφτες αναφορικά με τα κύρια ζητήματα τόσο του προγράμματος όσο και το κομμάτι του κτηριακού. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την οικονομική πολιτική, η δημοσιονομική σταθερότητα δεν μπορεί να θεωρείται από ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφίσει σχεδόν το 80% των νόμων που έχει κατεβάσει στην Δημοκρατία και επιχαίρει κάθε φορά που είναι η Δημοκρατία.

0: ότι απέρνει ένα κομμάτι του προγράμματος, ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι μια συμφωνία με την κυβέρνηση. Η δημοσιονομική σταθερότητα, ξαναλέω, είναι μια φερεγγιότητα ασφάλειας για τους επιχειρήσεις και τους μισθωτούς. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα θα είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα επανίδευσης του κοινωνικού κράτους, του αντίθετου με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε με την δημοσκόπηση, κυρία Αντωνοπούλου. Χθες είδαμε τη δημοσκόπηση της Interview στο 14,7 η Ελλάς, με μία μικρή πτώση, ένα ακόμα κάτι από τον Ιούλιο, και διάβασα σχόλια που λένε ξεφουσκώνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, όταν σχολιάσουμε δημοσκοπήσεις, λέμε ότι είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Είμαστε ξεκάθαρα δεύτεροι. Έχει επιτευχθεί δηλαδή ο στόχος που είχαμε να είμαστε δεύτεροι μέχρι το 2 του Σεπτέμβρη. Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμά μας, θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια και είμαι σίγουρη, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στο πρόγραμμά μας όσο και στα στελέχη μας, ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε πράξη το στόχο μας, ο οποίος δεν είναι άλλος, όπως ξαναείπα, στο να γίνει κυβερνητικό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε, ώστε να μπορέσει να ελευθερωθεί μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
2: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τόσο και το παλιό για διαλλάξει από το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κ. Τσίπρας ανεβαίνει πριν τον Πρωθυπουργό και γιατί πάει δεύτερη φορά και δεν δίνει συνέντευξή του την άλλη μέρα, όπως κάναν όλοι συνήθως.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει, όποτε μας δώσανε την έδωσα, εκείνη τη μέρα την πήραμε. Αλλά αυτό δείχνει ένα πανικό της κυβέρνησης και μια αμφιβολία για την ίδια της θέση στο να κάνει κριτική πότε θα πάει ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΗ. Αυτό νομίζω είναι μια κριτική η οποία κόβει τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Ο Τζόρνταν ρωτάει, καλημέρα Τζόρνταν.
0: Πρέπει να σας κλείσω σιγά σιγά, δυστυχώς.
2: Ναι. Τελευταία ερώτηση θα είναι. Πώς θα γίνει τελικά να πέσουν οι τιμές εκτός από την εντιμότητα, υπάρχει άλλος τρόπος τόσο για την ακρίβεια των τροφίμων
0: όσο και για τα καύσιμα? Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί στις 2 Σεπτέμβρη. Νομίζω έχουμε κάνει όλοι αρκετή υπομονή.
2: Ωραία.
0: Οπότε 5 μέρες ακόμα νομίζω θα τα αντέξουμε.
2: Με αγωνία.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε κυρία Αντωνοπούλου.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Οπότε, Τζόρνταν, υπομονή, στις 2 του μηνού, του άλλου μηνού, θα ακούσουμε το πρόγραμμα, το πώς, το τι και πόσο κάνει. Όχι το πόσο κάνει του Πρωθυπουργού.
1: Είναι
2: αυτό,
1: άλλο.
2: Είναι άλλο θέμα. Γιατί αυτό ο Πρωθυπουργός το έκανε και το έκανε με πολύ ορθό τρόπο, το πλήρωσε λίγο παραπάνω, αλλά όταν είδε την ακρίβεια και τσαντίστηκε, με το πόσο κάνει, λέει, θα αντιθείτε κι εσείς. Το ξέρεις ποιος. Τελικά ξέρεις πού δεν έχει λειτουργήσει καλά το πόσο κάνει?
1: Για πες μου.
2: Στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης. Γιατί δεν το βλέπω να κάνανε κάτι. Το πήραν στα χέρια τους.
1: Είναι ακόμα το πόσο κάνει. Το χρησιμοποιείται.
2: Από ποιον?
1: Από τον κόσμο. Για τον κόσμο δεν φτιάχτηκε.
2: Άσε γιατί φτιάχτηκε.
1: Από την κοινωνία για την κοινωνία.
2: Από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το κοιτάξαμε. Το κοιτάνε
1: και καθόλου. Αυτό, ναι.
2: Να δούνε. Γιατί τελικά αν χρησιμοποιείται από κάπου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από αυτούς.
1: Ναι.
2: Το χρησιμοποιούν, το πόσο κάνει.
1: Δεν ξέρω.
2: Διότι ο Πρωθυπουργός
1: το αμφισβητώ.
2: Το είδε, τσαντίστηκε και το στόφιαξε.
1: Εγώ το αμφισβητώ το χρησιμοποιούν.
2: Εσύ είσαι κακός άνθρωπος.
1: Εγώ είμαι κακός άνθρωπος. No.
2: Και γυρνάω στον Αργύρη πριν πάμε και στο τελευταίο μας διάλειμμα. Να πω ότι έτυχε, λέει ο Αργύρης, έτυχα να δω παρέες στο ληστό να ζητούν κέρασμα για να κάτσουν. Στην ερώτηση τον ιδιοκτήτη, τι παίζει, μου λέει, έχουν πονηρέψει και ζητούν άλλες τιμές για να κάτσουν με τις παρέες, αλλιώς πάνε αλλού.
1: Ναι,
2: και εγώ το έχω δει, αυτό έχει δίκιο. Αργύρης λέει αλήθεια. Επίσης, επειδή όταν μεγαλώσω δεν θέλω να γίνω πουρναράς.
1: Καλά, δεν είναι πάντα ότι έχουν πονηρέψει. Δηλαδή, μπορεί να γίνει, να ρωτήσεις τις τιμές και να πεις είναι ακριβά, εδώ θα να πάω αλλού.
2: Λοιπόν, δεν θέλω να γίνω.
1: Είναι οκ, okay, δηλαδή. Αυτό.
2: Καλά, δεν είναι οκ. Okay. Δεν έχουν.
1: Για τίποτα. Από πριν, λέω, άμα δεις από πριν την τιμή και πεις δεν θέλω να κάτσω, θα πάω αλλού.
2: Μην κάτσεις. Αυτό τη διαπραγμάτευση λέει.
1: Εγώ δεν λέω για διαπραγμάτευση. Εγώ λέω να δεις από πριν τις τιμές και να πεις θα πάω αλλού.
2: Επειδή δεν θέλω να γίνω πουρναράς που προσπαθεί να με κόψει, γιατί ξέρει τι θα πω, ότι στις 4 του μήνα θα έχουμε μεγανήσει πουρναρά.
1: Ναι.
2: Όσο και να θες να το κρύψεις, γιατί το μεγανήσει εκεί απέναντι από τη Λευκάδα, από τον Ιδρύ, είναι πανέμορφο.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και άλλος πήγε και πήρε το μικρό μεγανή στο Σκόρπιο. Κάποιο λόγο θα είχε, κάτι θα είχε δει.
1: Ναι. Πάμε και... για

0: Διάλειμμα.
1: Και θες να το κρύψεις, θα έχουμε μεγανήσει. Κάποιος από εσάς θα πάει
0: εγώ
1: να το μεγανήσει.
0: Θα το αποκρύψω και θα σε κόψω για να πάω σε διάλειμμα.
1: Και θα κοιμηθεί και θα φάει και διάλειμμα.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Ο Ιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
13: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
12: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
14: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
15: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
16: υπερηφάνεια,
15: ανθρωπιά,
16: τόλμη,
15: πολιτισμό,
16: ιστορία,
15: φιλοξενία,
16: παράδοση.
15: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
17: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, σε όλες και σε όλους. Πάμε στο τελευταίο, έτσι, την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη που, όπως είπες και εσύ, που με τον ομοκαντρούγκαλο αρχίζει και τα σπάει και μιλάει για τις συντάξεις χειρίας.
1: Ναι.
0: Για τη δική σου και για τη δική μου σύνταξη όμως δεν είπε τίποτα.
1: Εγώ
0: διότι υποθηκευμένος είσαι, καλά, μεσόκοπος είσαι.
1: Αν πάρω ποτέ σύνταξη.
0: Ναι, και εγώ δεν ξέρω αν θα πάρω. Είμαι λίγο μεγαλύτερος. Έχω περάσει το μεσόκοπο.
1: Εσύ δεν είσαι.
0: Όχι, εσύ είσαι μεσόκοπος.
1: Εγώ μεσόκοπος.
0: Τανάκης, και μήπως σπουδάζεις και ακόμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για την υποθήκευση τη δική μου, το πώς θα μετρηθεί και από τι σύνταξη θα πάρω. Από τον νόμο Κατρούγκαλου έγινε αυτό. Το νόμο του Τσίπρα, τον οποίο

0: δεν ήξερε ο Τσίπρας τότε. Τώρα έμαθα. Τώρα θα μάθει. Δεν είναι τίποτα. Διότι το πώς υπολογίζεται η σύνταξη που θα πάρω εγώ και εσύ θεωρητικά. Γιατί είπατε ότι μέχρι να από μεσόκοπο να γίνει παππούσα και εμένα να ζητά
1: θεωρητικά,
0: να περιμένει η σύνταξη.
1: Καλά, το
0: δεν θα υπάρχουν συντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν μιλάει. Μιλάει μόνο για χειρίας.
1: Άρα ο νόμος,
0: ο νόμος Κατρούγκαλου παραμένει. Άρα δεν μπορώ να διαφωνήσω εντελώς με τον κύριο Χριστίδη που λέει ότι και τα πανεπιστήμια σχεδόν την ίδια άποψη έχουν και στην εξωτερική πολιτική ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά δεν άλλαξε τίποτα. Ακολουθεί ακριβώς, τουλάχιστον με τα Σκόπια, ό,τι έκανε ο κύριο Τσίπρας. Και στο θέμα των μικρομεσαίων, τα μεγαλύτερα προβλήματα είχαν αρχίσει να τα έχουν επί Τσίπρα και συνεχίζουν και τα έχουν ακόμα μεγαλύτερα τώρα επί της συγκεκριμένης κυβέρνησης που είναι το διαχρονικό πρόβλημα αυτή η μικρομεσαίη. Δεν ξέρω τελικά τι γίνεται και πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Τώρα ο Γιώργος κάνει μια ερώτηση την οποία πρέπει να την κάνω εγώ στον Μπουρναρά.
1: Να την κάνω εγώ.
0: Ναι, έλα.
1: Από την ημέρα που νευρίασε ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια, οι τιμές μειώθηκαν ή αυξήθηκαν?
0: Νευρίασαν και οι τιμές και πήγαν παραπάνω.
1: Αν δεν κάνω. Τι να σου πω τώρα.
0: Νευρίασαν και οι τιμές.
1: Έχουν αυξηθεί.
0: Νευρίασαν και οι τιμές.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε νευρίασε, γι' αυτό προσπαθώ λίγο να το σκεφτώ.
0: Νευρίασε λίγο πριν το πόσο κάνει.
1: Τον Ιούλιο, πότε ήταν?
0: Κάπου εκεί. Μετά έκανε το πόσο κάνει. Νευρίασε το Πρωθυπουργός γιατί είδε την ακρίβεια. Νευρίασε και η ακρίβεια. Νευρίασε και το πόσο κάνει. Νευρίασαν και οι τιμές. Νευρίασαν και οι κύριοι και αύξησαν τις τιμές. Γιατί πώς θα κάνουν μείωση μετά, βρε άδερφε? Άμα δεν αυξήσω, πώς θα μειώσω? Δεν βγαίνω, μάνα μου.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Δεν βγαίνω, μάνα μου. Θα κάνω εγώ τώρα την αύξηση και 1η Σεπτέμβρη συμφωνίες κυρίων θα την μειώσω την τιμή και όλα καλά. Γιώργο μου, άλλη ερώτηση έχεις? Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα που είναι πραγματικά πάρα πολύ και θα έχουμε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας αυτή που την είχαμε και στην αρχή της σημερινής εκπομπής τον πρόεδρο των ιδιοκτητών σχολής οδηγών, τον κύριο Γρέτζελο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε με το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Εχθές εδώ στη Φιλή, μια 17 προχτές. Χθες ένας 27χρονος και περίπου στο Κολοπή. Οι άλλοι πήγανε στο τούνελ στην Κακιά Σκάλα και ανοίξανε τις πόρτες και βάζανε μουσικές για να κλείσουν και να... Ο κώδικας, ο κόκκα έχει γίνει πολύ αυστηρός. Τι άλλο χρειάζεται για να μην έχουμε αυτά τα πράγματα? Εσείς σχολείο οδηγών έχετε, είστε ο κατάλληλος να μας απαντήσετε.
2: Καταρχήν ο κώδικας έχει γίνει πολύ αυστηρός, έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και αυτό έχει δείξει αποτέλεσμα. Είδαμε ότι μία μείωση στα τροχαία ατυχήματα από το 2024 στο 2025 στα θανατηφόρα κατά 22% που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ βασικό και τα στοιχεία που έχουμε για το πρώτο εξάμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το 2025 έχουμε μία μείωση της τάξης του 11,2% στα θανατηφόρα. Όμως δεν είναι αρκετό. Τι πρέπει να αλλάξει? Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας και η παιδεία μας. Και αυτό...
0: Τώρα με τρομάζει γιατί μου λέτε σαν να πρέπει να αλλάξουν δύο γενιές ακόμα.
2: Μα δεν προχωράει αλλιώς. Η καταστολή, ναι μεν, καλό μέτρο, αλλά για να αποκτήσεις κουλτούρα και συμπεριφορά αυτό ξεκινάει, όπως έχουμε πει, από την οικογένεια. Καταρχήν εμείς οι γονείς θα πρέπει να είμαστε παράδειγμα για τα παιδιά. Ξέρετε, αν βλέπει το παιδί, τον μπαμπά να φοράει κράνος ή ζώνη και να είναι τυπικός με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην τζακώνεται, να μην βρίζει στον δρόμο, θα ακολουθήσει την ίδια συμπεριφορά γιατί ο μπαμπάς ή η μαμά είναι παιδί. Αν βλέπει τον μπαμπά τώρα στον δρόμο και τσακώνεται, μανουριάζει με το παραμικρό, είναι έτοιμος να τσακωθεί, η ίδια συμπεριφορά θα ακολουθήσει και το παιδί. Συνεχίζουμε στα σχολεία. Συζητιέται να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Τα τελευταία 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Γεράσιμος Αρσένης υπουργός παιδείας.
0: Παραπάνω
2: και ακόμα γίνονται κάποιες προσπάθειες αποσπασματικές. Δεν γίνεται κάτι οργανωμένο. Και ξέρετε, το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής είναι ένα μάθημα ζωής. Πραγματικά είναι ένα μάθημα ζωής, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν να περπατάνε στον δρόμο. Τους βλέπετε, βλέπετε τον κόσμο πάρα πολλές να περνάει διαβάσεις ή να περνάει τον δρόμο απέναντι κοιτώντας το κινητό. Βλέπουν

0: έχουμε πολλές φορές να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με την κυκλοφορία, χωρίς να έχουν πρόσωπο τα αυτοκίνητα, παιδάκια να είναι εκτεθειμένα από την πλευρά του δρόμου. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μάθημα στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, έτσι ώστε όταν βγαίνει κάποιος για να πάρει δίπλωμα στα 16 για δίκυκλο ή στα 17-18 για αυτοκίνητο, να έχει κουλτούρα και τη συμπεριφορά. Ξέρετε, σταματάμε στη διάβαση να αφήσουμε πεζό και φοβόμαστε μην πέσει πίσω μας κανείς. Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ο πεζός μας κοιτάει με απορία αν το εννοούμε αυτό που λέμε, ας πούμε, που λέμε να περάσει.
1: Και λέει και ευχαριστώ κιόλας.
0: Ναι, το αυτονόητο λέει το ευχαριστώ.
1: Ναι, και το αυτονόητο λέει ευχαριστώ, αυτό λέει.
0: Η ευγένεια δεν είναι κακό. Εγώ θέλω να πω, να πούμε και κάποια στοιχεία για τους ακροατές μας. Καταρχήν, το καλοκαίρι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Οι μήνες Ιούνιο, ωστόσο, έχουν περίπου το 30%, το 1 τρίτο δηλαδή των θανατηφόρων. Πάνω από το 30% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Γιατί οι περισσότεροι έχουν συνδέσει τις κακές καιρικές συνθήκες με τα ατυχήματα. Δεν ισχύει αυτό. Το καλοκαίρι έχουμε περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Έχουμε πολλά τροχαία μέσα στις πόλεις. Δεν είναι οι δρόμοι, οι υποδομές που έχουμε είναι καλές, μπορώ να πω, έχουν βελτιωθεί αρκετά. Κυρίως τα ατυχήματα πάνω από το 50% είναι εντός κατοικημένης περιοχής. Το κινητό είναι μια μάστιγα. Δηλαδή, έχει γίνει προέκταση του χεριού και όλοι με ένα κινητό στο χέρι και ξέρετε, αν χάσουμε ένα δευτερόλεπτο πηγαίνοντας με μια ταχύτητα 50 χιλιόμετρα, έχουμε χάσει 15 μέτρα, έχουμε 15 μέτρα τυφλά. Και γι' αυτό έχει και πάρα πολλά ατυχήματα και δεν καταγράφονται. Δηλαδή, αν θα περάσει κάποιος φανάρι κόκκινο και τρακάρι ή stop και έπαιζε στο κινητό εκείνη την ώρα, τα στοιχεία που μπαίνουν στα στατιστικά είναι ότι παραβίασε δότη. Ενώ ήταν το παιχνίδι με το κινητό. Και βλέπουμε και στο άλλο άκρο που έχουμε φτάσει, μέσα σε τούνελ με ανοιχτές τις πόρτες, ας πούμε, για να κάνουμε στο TikTok ή στο Instagram και να αποκτήσουμε like.
1: Καλά, ναι. Αυτό ας θεωρήσουμε όμως ότι ήταν μεμονωμένο, έτσι.
2: Δεν είναι μεμονωμένο, δηλαδή, όμως πάνω, γιατί βλέπεις ότι τρέχουν με 200 και τον ανεβάζουν.
1: Με τις ανοιχτές πόρτες, λέω, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί με ανοιχτές πόρτες για να ακούγεται τη μουσική.
0: Κοιτάξτε, πολλές φορές φωτογραφίζουν το βιντεοσκοπούνε το κοντέρ που έχει πάει στα 200 χιλιόμετρα, έχει γίνει πάρα
1: αυτό ναι, αυτό ναι.
0: Φορές φωτογραφίζονται μέσα στο αυτοκίνητο ενώ οδηγούν. Γίνεται, για μένα και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Τεχνολογία πώς μπορεί να βοηθήσει, θα ξεκινήσουμε από ότι θα μπορούσε να κόβει, όταν κινείται το αυτοκίνητο, να κόβει τις εφαρμογές και να αφήνει ενδεχομένως τον Bluetooth ανοιχτό και τον πλοηγό και τίποτα άλλο, να μην μπορεί να ανοίξει άλλη εφαρμογή, να μην μπορεί να κάνει live κτλ. Τεχνολογικά μπορεί να γίνει. Αλκοτέστ. Έχουν γίνει πάρα πολλά, συμμορφώνεται σιγά σιγά ο κόσμος με τους ελέγχους. Θα μπορούσε να υπάρχει και στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, όπως βλέπουμε σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οδηγοί λεωφορείων πριν ξεκινήσουν κάνουν αλκοτέστ και δεν ξεκινάει η μηχανή αν έχει πει κάποιος το ένα ποτάκι παραπάνω που λέμε, θα μπορούσε να υπάρχει και στα αυτοκίνητα τεχνολογικά, ότι κάνεις αλκοτέστ για να ξεκινήσεις.
2: Μάλιστα. Πάμε να αλλάξουμε, Πρόεδρε, και επειδή έχετε επιχείρηση και εσείς, σε σχέση με την περσινή ΔΕΘ, οι μικροί και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για τον Πρωθυπουργό, παρότι ανεβαίνοντας είχατε, για τον Πρωθυπουργό δεν υπήρχατε. Δεν είπε τίποτα για εσάς.
0: Πέρσι είχαμε μείνει με άδεια χέρια.
2: Δεν υπήρχαν κάποιες
0: προαναγγελίες.
2: Υπάρχουν κάποιες προαναγγελίες. Κάποιες από αυτές μιλάνε για μείωση στις προκαταβολές του φόρου. Ο κ. Χατζηδάκης το τεκμαρτό το απέκλεισε. Εχθές.
0: Το τεκμαρτό του συνεπείς. Τώρα πώς θα οριστούν οι συνεπείς, δεν ξέρω.
2: Το απέκλεισε ο κ. Χατζηδάκης γι' αυτό. Μέχρι εδώ. Μετά. Δεν ακούω να μιλάνε για τις 200 δόσεις για να μπορέσετε να πληρώσετε αυτά που χρωστάτε. Δεν μπορώ να καταλάβω αν ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε στην τύχη αριθμή 50.000 δάνειο και χρωστάει 300 τώρα, αν μπορεί να το αποπληρώσει ποτέ. Εσείς τι ζητάτε στη Θεσσαλονίκη που ανεβαίνουν και θα κάνουν όλα τα κόμματα τις ανακοινώσεις της για το τι παροχές θα δώσουν σε εσάς που ανακάλυψαν ότι υπάρχετε. Γιατί καταρχάς ανακάλυψαν ότι υπάρχει. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο.
0: Εμείς συμφωνούμε πάντα, έτσι το λέει και ο πρόεδρος μας, με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Έχουμε ταυτόσιμες απόψεις. Μόλις όμως γίνονται κυβέρνηση, ξεχνάνε τις συμφωνίες

0: συμφωνούσαμε πριν και γίνονται άλλα πράγματα. Τώρα, έχουμε ηλεκτρονικά βιβλία, έχουμε τα POS, έχουμε κάνει διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. Διαθέτει το κράτος τόσα πολλά εργαλεία που μπορεί να κάνει στοχευμένους ελέγχους. Καταρχήν όλοι πληρώνουν σχεδόν με κάρτα, το 80% πληρώνουν με κάρτα. Οπότε το τεκμαρτό το θεωρούμε λίγο άτομο. Ξέρετε, η κυρίση μπορεί φέτος να έχει πάρα πολλά κέρδη και του χρόνου να μην έχει καθόλου κέρδη. Δεν είναι δηλαδή μια επιχείρηση ότι θα έχει στάνταρ κέρδη. Θα μπορούσαν να το βλέπουν σε βάθος τριετίας, πενταετίας και να γίνεται ένας στοχευμένος έλεγχος αν βλέπουν ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Αλλά δεν γίνεται να του λες ότι θα φορολογηθείς για 15-20.000 χωρίς να τα έχεις.
1: Ναι, υπάρχει. Αυτό κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να έχεις κάνει μαγαζί για να ξέρεις ότι τι ήταν η χρονιά στο εστιατόριό σου. Ήταν χρονιά που έπιασε η διαφήμιση που έκανε σχολείο οδηγών και δούλεψε φέτος. Του χρόνου όμως δεν πάει να πει ότι θα κάνουμε τα ίδια, θα συμβούν τα ίδια.
0: Μα εμάς να έχουμε και παραδείγματα. Έτσι, υπήρχε την περίοδος της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης που υπήρχαν επιχειρήσεις που δεν είχαν τα έσοδα αυτά που ζητάει τώρα το κράτος. Τώρα, περαιτέρω μείωση προκαταβολής φόρου. Στις ατομικές είναι 55%, στις εταιρείες είναι 80%. Θα πρέπει να υπάρχει μια μείωση. Ουσιαστικά δανείζουμε το κράτος για την επόμενη χρονιά. Για το τέλος επιδεύματος έχει καταργηθεί για τις ατομικές, πρέπει να το δούμε και για τα νομικά πρόσωπα. Και αφήνουν να εννοηθεί ότι θα υπάρχει και μια μείωση του φορολογικού συντελεστή.
1: Για το δικό σας κλάδο, τις σχολές οδηγών, υπάρχει κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο και θα θέλατε να το συζητήσουμε?
0: Κοιτάξτε, είναι το τεκμαρτό που σας είπα για τις σχολές οδηγών και μιλάμε και για τη μείωση του ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Ξέρετε, η εκπαίδευση δεν έχει ΦΠΑ. Η μόνη εκπαίδευση που έχει ΦΠΑ και είναι 24% είναι η εκπαίδευση των οδηγών. Θα μπορούσε να εξεταστεί μία μείωση, αν όχι κατάργηση. Και για αυτό που είπατε για τις δόσεις, θα πρέπει να υπάρχει μία δόση για όλα, να γίνουν περισσότερες οι δόσεις, γιατί τώρα με αυτό το μηχανισμό που έχει στηθεί, 72 δόσεις, δεν θα πρέπει να έχει οφειλή και είναι για ό,τι χρωστάς μέχρι 31 12 του 20, είναι πάρα πολλοί που δεν μπορούν να μπουν. Θα πρέπει να είναι μία δόση ρεαλιστική με βάση το εισόδημα να μπορεί να την πληρώσει και να γίνουν 120 ενδεχομένως και παραπάνω. Και κάτι που είναι σημαντικό που ισχύει για όλα τα επαγγέλματα, επαγγελματική στέγη. Ξέρετε, έχουμε συμβόλαιο μέχρι λέμε τέλος του χρόνου και επειδή πάει καλά το μαγαζί έρχεται ο ιδιοκτήτης και σου ζητάει υπέρογγες αυξήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία, οπότε αν είσαι συνεπής, πληρώνεις αυτά που πρέπει να πληρώνεις, θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία και για τον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να ρωτήσω... Θα μπορούσαμε να δούμε και το κομμάτι της ρευστότητας, γιατί όταν λέμε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη, μικρομεσαία επιχείρηση είναι μια επιχείρηση από 50 εργαζόμενους έως και 200. Αυτό θεωρείται μικρομεσαία. Για την Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση.
1: Καλά, αυτή είναι όντως.
0: Η δομή, η δικιά μας είναι έως 10, είμαστε δηλαδή πολύ μικρές. Το 90%, πάνω από το 90% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και έως 10 άτομα σύνολο. Θα πρέπει να μειωθούν τα κριτήρια, να εξορθολογιστούν μάλλον που θέλει κάποιος για να μπει στο ΕΣΠΑ, ετήσιες μονάδες εργασίας, δηλαδή τώρα για να μπει κάποιος στο ΕΣΠΑ και έχει μπει μόνο το 6,5% των επιχειρήσεων των δικών μας, θέλει τουλάχιστον 3 ετήσιες μονάδες εργασίας. Κάποιος που είναι αυτοαπασχολούμενος ή έχει 2 εργαζόμενους δεν μπορεί να μπει. Θα πρέπει να μπουν χαμηλότερα κριτήρια.
1: Όπως και φαντάζομαι να ανοίξουν και λίγο οι τράπεζες, οι κανονικές τράπεζες.
0: Και να ανοίξουν τις κανονικές. Και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως λέγεται, έχει μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια που δεν μπορούν να μπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο το 2,7 των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων μπήκε. Οπότε και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός και στόχευση. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, το θεωρώ πολύ βασικό. Πολλές φορές γίνονται στόχοι κάποιοι κλάδοι. Και δεχόμαστε παράπονα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας και θα πω το εξής. Τώρα έχουμε τα σχολικά. Θα βγει το καλάθι για τα σχολικά, για τα τετράδια, για τα μολύβια και τα
1: καλά,
0: λοιπά.
1: Είναι η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσουμε.
0: Ναι, είναι η συμφωνία κυρίων. Και ενώ μπορείς να βρεις καλύτερες τιμές έξω στα συνοικιακά βιβλιοπωλεία, αυτή ουσιαστικά η έμεση διαφήμιση του κράτους

0: τους σε οδηγεί να ψωνίσεις από συγκεκριμένες αλυσίδες. Το ίδιο γίνεται και με το καλάθι του Πάσχα για τους κρεοπόλες, ας πούμε. Σου λέει το καλάθι του Πάσχα και σε οδηγεί στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις το αρνάκι.
1: Το ίδιο εκεί, και με τις κρεοπόλες.
0: Και ξέρετε, εμείς είμαστε μια αλυσίδα που δεν πρέπει να σπάσει κανείς. Αν δεν στηρίξεις το διπλανό σου, ουσιαστικά πολεμάς τον εαυτό σου. Εμείς έχουμε το μότο λέγοντας στηρίζοντας το διπλανό σου, στηρίζεις τον εαυτό σου.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πρέπει μεταξύ μας να κοιτάμε, ναι μεν να βρούμε την καλύτερη τιμή, αλλά να κοιτάμε πρώτα στα συνοικιακά μαγαζιά.
1: Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό, γιατί θεωρητικά οδηγούν εκεί που υπάρχει η θεωρητική έκπτωση.
2: Και δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι,
0: είναι, ναι, μα δεν είναι τυχαίο ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν μαζέψει το 92, 5 αλυσίδες στο 92% της αγοράς των τροφίμων. Αυτό πάει να γίνει και στα υπόλοιπα.
2: Να σας ρωτήσω για να κλείσουμε κάτι τώρα, γιατί είναι η μόνιμη μου απορία. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, εμείς εννοώ εμένα, γιατί ο Πουρναράς είναι με σόκο όπως 35, είναι μικρός ακόμα. 18 και ώρες τρέχαμε να βγάλουμε δίπλωμα, διότι το θεωρούσαμε το πιο σημαντικό πράγμα της ζωής μας. Τη νέα γενιά βλέπω πολλά παιδιά 20 και λένε δεν χρειαζόμαστε το δίπλωμα γιατί εμείς μάθαμε με το μετρό. Ισχύει.
0: Άλλη κουλτούρα, ναι, ισχύει. Εμείς πριν κλείσουμε τα 18 ψαχνόμασταν για να δούμε πότε θα βγάλουμε το δίπλωμα.
2: 18 και ώρες για να το βγάλουμε, ναι.
0: Η νέα γενιά έχει μια άλλη κουλτούρα. Ξέρετε, δεν έχουν τόσο την κάψα, να το πω λαϊκά, για να βγάλουν το δίπλωμα όπως εμείς παλιότερα.
2: Μες.
0: Και τη λαχτάρα. Ξέρετε, αυτό είναι και ένα θέμα, ότι τα έχουν βρει λίγο οι νέες γενιές λίγο πιο έτοιμα και πιο δεδομένα. Οπότε τα αφήνουν και λίγο πιο πίσω. Παλιότερα, δεκαετία 80 εγώ θα σας πω, που ήμουν και εγώ παιδί, το να έχει γονείς, υπήρχε ένα αυτοκίνητο εδώ και ένα στα 500 μέτρα. Και όποιος είχε αυτοκίνητο το θεωρούσε πλούσιο, και αν είχε και τηλεόραση έχρωμη. Τώρα αυτά είναι δεδομένα για την νεολαία. Οπότε δεν έχουν αυτή την κάψα και δεν το κυνηγάνε όπως εμείς, το αφήνουν και αργότερα.
2: Κινούνται
0: και μετά μέσα.
2: Κύριε Κράτσελο, ο κύριο Κράτσελο, πρόεδρο των διοικητών σχολών οδηγών, ήταν μαζί μας, μας έδωσε τις πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
2: καλημέρα. Καλημέρα μας, και ελπίζουμε πηγαίνοντας κι εσείς προς τα πάνω από το 1,4 που λέγεται δις που θα δώσει ο Πρωθυπουργός, να πάρετε κι εσείς κάτι.
0: Κάτι να πάρουμε κι εμείς, γιατί πέρσι μείναμε με.
2: Πέρσι δεν υπήρχατε. Φέτος ανακάλυψε την ακρίβεια, φέτος ανακάλυψε και εσάς ο Πρωθυπουργός.
0: Οι καλύτερες εποχές για όλους πιστεύω ότι είναι οι προεκλογικές. Ακούσει.
2: Μάλιστα.
0: Μάλλον ακούσει υποσχέσεις.
2: Ακούς τα καλύτερα. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Το να κυκλοφορούν πάντως άνθρωποι με τα μέσα και νέοι άνθρωποι είναι πολύ κακό. Είναι πολύ καλό.
2: Είναι πολύ καλό.
1: Ναι, πολύ
2: εκτός
1: καλό.
2: Τώρα, κοίταξε, θυμάσαι την περίοδο, την πρώτη περίοδο κορονοϊού.
1: Ναι, θυμάμαι.
2: Που η κυβέρνηση έλεγε μη κυκλοφορείτε με τα μέσα, διότι.
1: Για λόγους συνωστισμού έλεγε.
2: Ναι. Το Αθηναίον έλεγε πάρτε τα μέσα γιατί εγώ φτιάχνω το ποδαρόδρομο.
1: Ναι.
2: Το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
2: Άρα λοιπόν να κυκλοφορούν ή να μην κυκλοφορούμε.
1: Εντάξει, τώρα μιλάς τώρα για μια συγκεκριμένη. Εντάξει, αυτό είναι μια συγκεκριμένη συνθήκη.
2: Καλό είναι να κυκλοφορούμε με τα μέσα, και όπως πολύ καλό μέτρο ήταν αυτό που πάρθηκε, το μετρό να ήταν στα Παρασκευοσάββατα, να είναι μέχρι το πρωί, για να μπορεί κάποιος και να βγαίνει και να διασκεδάζει και να πίνει και να μπορεί να γυρνάει και σπίτι του.
1: Και πολύ σημαντικό, γιατί σίγουρα τώρα θα το σκέφτεται κάποιος που θα ακούει να λένε εδώ δύο τύποι καλό είναι να χρησιμοποιούν τα μέσα. Θα πει κάποιος ναι, αλλά και τα μέσα θα πρέπει να είναι όπως πρέπει για να μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί. Προφανές είναι και αυτό, και νέα λεωφορεία και σύγχρονα λεωφορεία. Καθαρά, καθαρά, πολύ σημαντικό αυτό, να μην μπαίνει στον ηλεκτρικό και να είναι μπίχλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Άρα μπαίνεις και το ξέρεις.
1: Προφανώς, γιατί να μην μπαίνω.
2: Άρα μπαίνεις και το ξέρεις.
1: Ναι, προφανώς.
2: Διότι εγώ είμαι της να γίνουν τα μετρό, να γίνουν οι λεωφοριόδρομοι, να πάνε οι άλλοι με αυτά, να πάω εγώ με τα μάξιμα.
1: Καλά,
2: εγώ είμαι αυτής της κουλτούρας. Ξέρεις τι,
1: θα σου πω κάτι τώρα. Είναι και θέμα κουλτούρας. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, στην Βόρεια Ευρώπη κυρίως, όπου είναι και τρόπος ζωής το να χρησιμοποιήσεις το μετρό ή το να πάρεις με τα πόδια ή το να πάρεις το ποδήλατο. Θα μου πεις τώρα υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες. Συμφωνώ. Αλλά θα δεις και πολιτικά πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσουν και το μετρό. Θα πάνε με το ποδήλατο. Εδώ υπάρχει και η νοοτροπία ότι θα μπω εγώ στο μετρό, θα πάω εγώ με
2: καλά,
1: τα πόδια.
2: Αυτό,
1: υπάρχει αυτό πάρα πολύ.
2: Εδώ στο Ελλάδα,

0: Ότι ο Παντελής Ζερβός μπήκε στο πολιτικός, μπήκε στο λεωφορείο και τον πάτησε ο Λιόπουλος. Τον πάτησε τον Κάλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε και γυρνάμε στο θέμα και λέω ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί βλέπω τώρα, ραντίζουν την Κηφισιά, ραντίζουν την Αρτέμιδα και τα Σπάτα. Λοιπόν, μιλάμε, βγάζουμε τον κύριο Βαθιώτη, τον παθολόγο, να μας πει για τους μεγάλους. Βγάζουμε τώρα τον κύριο Ταλούκα για να μας πει για τα παιδιά, για τον ιό αυτόν. Η περιφέρεια πάρει να έχει κάνει κινήσεις. Πού είναι? Κύριε Χαρδαλιά, μας ακούτε? Πού είναι η περιφέρεια? Είναι θέμα της περιφέρειας αυτό. Αυτά.
2: Ο Γιώργος για τα αλκοτέστ, γενικά για τους ελέγχους στην επαρχία, τόσο πανηγύρια που γίνονται. Υπάρχει έλεγχος? Σωστό είναι αυτό που λέει ο Γιώργος, γιατί μιλάμε για αλκοτέστ, για κάμερες και για αυστηρά μέτρα και το μυαλό μου πηγαίνει στην Αθήνα. Μόνο στην Πανεπιστημίου να στείνονται τα μπλόκα να γυρνάνε από τα ποτά.
0: Σε γωνιές, πολλές γωνιές. Εγώ να σου πω ότι...
2: Στην Αθήνα.
0: Όχι. Εγώ να σου πω ότι χθες, πέρσι, ήμουνα στη Βόνιτσα και ήμουνα στο Κάστρο για μια θεατρική παράσταση και κατεβαίνοντας σε μια γωνία μου κάνανε αλκοτέστ.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Σε μια γωνία του δρόμου της Βόνιτσας. Άρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Το δίνω ως παράδειγμα. Ο Πάμφωτο λέει ο πιο ακριβής τοποθετής του πρόεδρος που έχω ακούσει. Για τον κύριο Γρέτζελο, φαντάζομαι, μιλάει. Μπράβο, ξέρω ότι ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα ακριβώς αυτά επιδιώκει. Την ενίσχυση των δυνατών και απεχθάνεται τις οικονομίες, κλίμακας, τοπικές αγορές, λαϊκές κτλ. Γιατί δεν μπορεί απλά οικονομικά να ελέγχει των αλυσίδων εμπορικής διακίνησης. Ευχαριστώ.

0: και τώρα που διαβάζω, οι φρεγάτες Μπεργκαμίνη.
1: Ναι, από την, ναι υπάρχουν.
0: Έτσι τις λένε, αυτές πήραμε.
1: Μα ναι.
0: 8 Σεπτεμβρίου λέει στη Ρώμη υπογραφές. Τι, μόνο Γαλλία θα έχουμε. Ασγανία. Ελλάς-Γαλλία, Ιταλία συμμαχία.
1: Ναι, δύο.
0: Πάρουμε,
1: υπάρχει, Μπελάρα, υπάρχει συμφωνία Ελλάδα-Ιταλία για δύο φρεγάτες.
0: Να μην έχουμε και Μπεργκαμίνη. Μόνο Μπελάρα. Μπεργκαμίνη και Μπελάρα.

0: Λοιπόν, 4 του μήνα θα έχουμε το Μεγανήσι. Εκεί θα έχουμε 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις με τα φαγητού. Είναι δώρο του Δήμου Μεγανησίου. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κατοπόδη, που μας έδωσε το δώρο για να το δώσουμε σε εσάς. Τώρα ο κύριος Πουνέρας δαγκώνεται, παιδιά, μπείτε την κάμερα, θα πάει και το
1: φιλάκι. Μα όχι, πες τώρα, παιδάκι.
0: Ναι, πες το τώρα, γρήγορα να τελειώνουμε.
1: Αυτό, αλλά πες το πιο αναλυτικά, δηλαδή, με στόμφο.
0: Είναι θέμα έκπληξης.
1: Α, είναι θέμα έκπληξης.
0: Ο στόμφος είναι θέμα έκπληξης. Είναι το Μεγανήσι, είναι απέναντι από τη Λευκάδα, από τον Ιδρύ, πας με καραβάκι πολύ γρήγορα. Και για να πας με το καραβάκι, περνάς από το Σκορπιό. Ο Σκορπιός είναι ωραίος, μικρό. Με το Μεγανήσι που δεν είναι μεγάλο, είναι λίγο πιο μεγάλο, αρκετά πιο μεγάλο από το
1: Σκορπιό. Είναι Μεγανήσι.
0: Ναι, είναι μεγάλο. Μικρό. Μέσα στην ημέρα έχει γυρίσει τα
1: πάντα. Είναι μικρό το Μεγανήσι.
0: Είναι μικρό το Μεγανήσι, δεν είναι σαν το Σκορπιό. Αλλά είναι styling Σκορπιού. Για να πάμε αυτό το Σκορπιό, κάτι ξέρει. Οπότε το Μεγανήσι κάτι έχει αντίστοιχο. Εγώ πήγα φέτος το καλοκαίρι και το είδα.
1: Για δουλειά.
0: Δεν έχει σημασία γιατί πήγα.
1: Όχι, ειρωνικά το λέω.
0: Μην τον πήξε αλλοειρωνικά, γιατί δεν έκανα κανένα μπάνιο και μάλιστα με τον Δήμαρχο βγήκαμε live, αν θυμάσαι.
1: Ορίστε, ο Γιώργος λέει: θα πάρω μέρος για το Μεγανήσι, διότι το δώρο το έχει κανονίσει με κεφαλαία ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Αυτό είναι, εγώ πήγα.
1: Έχουμε στον προαστιακό, όσοι τον χρησιμοποιείτε ή θα τον χρησιμοποιήσετε, διακοπή κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς. Εγγύηση, λέει ο Γιώργος, για τον Γεωργιάδη, όχι σαν τον Μπουρνάρα.
0: Όχι, συγγνώμη, μιλάμε για σπέτσες, μιλάμε για σύφνο, μιλάμε για αμοργό, μιλάμε για νάξο σε διαμονή 600-700 ευρώ τη μέρα με δική σου πισίνα. Όλα αυτά ήταν του Μπουρνάρα.
1: Ναι.
0: Κάτσε, συγγνώμη, εγώ τι έκανα, ένα Μεγανήσι.
1: Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε.
0: Αυτά, ο Πάνος ο Μπουρναράς.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού 112 BBR.

0: Άντε και Τραμπ αύριο την ίδια ώρα και εσείς ναι. Μένετε εδώ γιατί έρχεται ο κύριος.
1: Ο κύριος Νίκος ή Νικόλαος Κατσάτσος.
0: Γυναίκες τα δύο. Μπίμπι, άντε και Τραμπ αύριο την ίδια ώρα και εσείς ναι. Μένετε εδώ γιατί έρχεται ο κύριος.
1: Ο κύριος Νίκος ή Νικόλαος Κατσάτσος.
0: Γυναίκες τα δύο.
1: Κοίτα,
0: κάτσε να βγω έξω το ψάχνω.
1: Νίκο, απλά μου στείλε σε κάποια mail που μου στέλνει. Εδώ για το ραδιόφωνο και υπογράφει και εγώ τον έχω λέει, θα τον λέω Νικόλαο.
0: Λοιπόν, Νικόλαος Κατσάτσος εδώ στη συνέχεια για να μάθουμε τι γίνεται και θα έχουμε και μπάλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά

στόχων. Σπορ, βόλεϊ, κορίτσια για φίλοι μας στις 16 του κόσμου, η εθνική στις 16 της Ευρώπης, η εθνική γυναικών μετά τη νίκη επί της Αυστρίας.

Και ολοκληρώνουμε την Sport Day με το κομμάτι Παναθηναϊκός. Ζεστός πάω, κρύος Ουναΐ. Για το κόλπο Γκρόσο με τον Μαροκινό, η Πράσινη. Αν και ο παίκτης δεν δείχνει ιδιαίτερα απρόθυμος στη λίστα. Και ο Λούζα της Watford. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, η Μπέτις απάντησε αρνητικά για τον Ντέωσα.

Συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο της Live Sport. Να ευκαιρία της Ένωσης να μπει στην Elite και να περπατήσει, να περπατήσει στο δρόμο από χρυσάφι του Champions League με νίκη επί της Λεύσκης στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας. Αεκάρα, η θέση σου είναι στα αστέρια. Ντούγια τον Ουναή, το κόλπο του Παναθηναϊκού για να αντίσει ξανά στα πράσινα τον Πεκταρά. Μάχες Big Four στο κύπελο. Ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟ ΚΑΕΚ έβγαλε η κληρωτήτα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Φέρνει Ούγκρεσιτς ο ΠΑΟΚ. Τελειώνει με Βάργκας ο Ολυμπιακός. Μπάσκετ. Στον προθάλαμο της Ευρωλίγκας βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά.

Η Ένωση θέλει νίκη να βρεθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ύστερα από 8 χρόνια. Θέμα ορών του Βάργκας. Συμφωνία με τον Ελβετό Εξτρέμ. Εντείνονται οι προσπάθειες για τον ντιλ με τη Σεβίλη. Ψημένος Άλβαρες για Ολυμπιακό, διαρκείς επαφές με τη West Ham. Τελευταία αντεπίθεση για τον Πουέρτα που θέλει να πιάσει λιμάνι, αλλά η Σαταντέρ παίζει γερή άμυνα. Δίχτυα Ολυμπιακού και Nottingham Forest στον Winger Γκονσάλο Πλάτα της Φλάμ. Οι εξελίξεις με Μέλε, σε δεύτερο πλάνο ο Μπελγκάλι, ενώ υπάρχει ακόμα ένας. Τα βρήκε η Κράσνονταρ με τον Ζέλσον, όχι όμως με τον Ολυμπιακό. Αποχωρεί έως το τέλος εβδομάδας ο Γιάρεμτσουκ. Ανίκητος μετά τα 50 μέτρα, ο απίθανος Απόστολος Χρήστου πρότευσε και στα 100 μέτρα ύπτιους αγώνες. Τρίτος στην ίδια κούρσα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης. Ασημένιο για τη Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα. Χάλκινο για την Νικολέτα Παυλοπούδουλου στα 200 μέτρα μικτής. Πρώτο μετάλλιο στο μπάντμιντον από την Ματίνα Σωτηρίου που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ηγέτης Τάιλερ, το ξεκίνημα της σεζόν από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ενθουσιάζει τον Ολυμπιακό. Τι περιμένει ο Μπαρτζόκας από τον διεθνή άσο τη νέα σεζόν και πώς προετοιμάζεται η ΚΑΕ για την επόμενη μέρα. Έχουμε σωστές βάσεις. Όμηρος Λετζίπογλου μίλησε για την προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος και το πολύ μεγάλο μάτς με την Ουκρανία την Παρασκευή. Ανάρπαστα τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Βγήκαν ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα παίξουν στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Όλο το πρόγραμμα, πότε γίνονται τα μάτς. Τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης για διαιτητές, νέους παίκτες και χρηματοδότηση.

Κόκκινος πρωταθλητής, ο άλλος Κάρμο είναι εδώ. Αγγίζει τον Βάργκας ο θρύλος. Ξηράφι για κάθε άμυνα. Ο Ζέλσον φέρνει χιλ. Επήλθαν οι Ρώσοι. Παρά την εμπλοκή των Τούρκων, ο Ελβετός διεθνής εξτρέμ Βάργκας προτιμάει τον Ολυμπιακό. Απομένουν λεπτομέρειες για την οριστική συμφωνία με την Σεβίλη. Πουέρτα Άλβαρες σε διπλό ταμπλό για χαφ. Νέες συζητήσεις. Μιλάνε με Σαταντέρ και West Ham ανοιχτό και του Φρέντρουπ. Η μεγάλη παγίδα μετά το θαύμα. Το να μένεις για να μείνεις στην κορυφή, πρέπει να τολμήσεις να αλλάξεις. Είπε το νέο Μέλε, σκληρό παζάρι με Βόλσπουργκ. Εναλλακτική ο Μπελγκάλη της Βερόνα. Λατρεία για τον Μαρινάκη. Με τη μορφή του Δία από οπαδό της Νότιγχαμ Φόρεστ. Κλήρωση με Παναθηναϊκό και έλα ραμπή. Ποιες είναι οι άλλες ομάδες? Τα επόμενα επεισόδια στο σύριαλ του Walk Up.

Συνεχίζουμε με την ώρα των σπορ. Τα Αστέρια ανήκουν στους αετούς. Τα δίνουν όλα ομάδα και λαός για τη μεγάλη πρόκριση. Νίκολιτς. Πάμε λεπτό με λεπτό, μάχη με μάχη. Νέστος Χρυσούπολης, Πανσεραϊκός, ΠΑΟΚ και Λεβαδιακός, η αντίπαλη της ΑΕΚ στη League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Συνάντηση ουσίας Παντερμαλή και με Βρούτσι για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΑΕΚ.

0: Να συγκοινωνεί, γιατί πάντα από το πώς κινείς στην αγορά παίζει μεγάλο ρόλο. Όταν έχεις μια χρήμα αρκετό να διαθέσεις, κάνει σίγουρα τις επιλογές πολύ πιο εύκολες, που πολλές φορές όμως δημιουργήσεις υπεραξία σε ποδοσφαιριστές, που ίσως η αγωνιστική τους εικόνα, η αγωνιστική τους αξία να μην αντικατοπτρίζει τα χρήματα που έδωσες, και στην ουσία δημιουργείς πολλές φορές προσδοκίες, και αυτές οι προσδοκίες, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι καλά, μπορεί να γυρίσουν boomerang. Οπότε είναι σημαντικό να γίνονται, θα έλεγα, σωστές κινήσεις με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ψάχνεις, το τι ποδοσφαίρου που θες να παίξεις, και το κυριότερο κατά πόσο μπορεί να έρθουν αυτοί οι παίχτες γρήγορα, για να μπορείς να αποκτήσεις, να έχεις ένα κορμό, να έχεις το υλικό εκείνο, ώστε να μπορείς να δουλέψεις και να εξελίξεις, γιατί ουσιαστικά αυτή την περίοδο δεν είναι καμιά ομάδα έτοιμη, είναι δύσκολο να πεις ότι είναι κάποια ομάδα έτοιμη, απλά όλες οι ομάδες ψάχνονται, κοιτάζουν να δημιουργήσουν να αποκτήσουν χημεία, και σε μερικές ομάδες κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί λίγο τύχη, σε κάποιες άλλες ίσως για κάποια ατομική ποιότητα κάποιων παικτών που έχουν, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αλλά νομίζω ότι τα πιο βασικά χαρακτηριστικά είναι το τι ποδοσφαιρές να παίξεις, το πώς, τι τεχνικά χαρακτηριστικά θες να έχουν οι παίκτες σου, και το κυριότερο κατά πόσο η επικοινωνία εσωτερικά είναι αυτή που πρέπει για να μπορέσει να γίνει σωστή αξιολόγηση και η σωστή στρατολόγηση των παιχτών που θα έρθουν, για να μπορέσει να παρουσιάσεις ένα σύνολο ανταγωνιστικό μέσα στο γήπεδο.
1: Κάτι τελευταίο τώρα για τον Πανετολικό. Ποια είναι η αντιμετώπιση την οποία έχει η ομάδα από την τοπική κοινωνία?
0: Κοιτάξτε, αυτό που όταν ζήσει κάποιος το Αγρίνιο, αυτό που θα αντιληφθεί είναι ότι Πανετολικός και η τοπική κοινωνία είναι συνυφασμένες έννοιες. Και εννοώ ότι όταν πηγαίνει καλά η ομάδα του Πανετολικού, βγαίνοντας στην πόλη του Αγρινίου, εισπράττεις μια χαρά, μια καλή διάθεση, χαρούμενα πρόσωπα, γιατί πηγαίνει καλά η ομάδα. Και όταν η ομάδα δεν έχει καλά αποτελέσματα, εισπράττεις το ακριβώς αντίθετο. Είναι τρομερή δηλαδή η επιρροή που έχει η πορεία και η ομάδα του Πανετολικού στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την εθνική ομάδα, η οποία σε ένα μήνα ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Μια εθνική ομάδα η οποία είναι γεμάτη

0: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή, και καλή επιτυχία στην σεζόν.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Μεγάλος δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στη Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά του ήσουν στη Link Face του Conference Link με Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
5: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
3: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga,
10: έτσι.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
12: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις.
13: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
13: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
15: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν πάνω. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
16: Τι έφτιαξα.
15: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
16: Καλάρμα.
15: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
17: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
18: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
19: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα από την Camelot.
20: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
21: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Νίκη Πράγα, nyc.gr.
3: Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Face του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Face του Champions League.
10: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάουν.
3: Περιγράλου Ιναρίνα, ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
14: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
22: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ραντεβού με τα αστέρια δίνει η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύκη Σόφιας στην All Win Arena στη ρεβάνς του 0-0 για τα play-off του Champions League. Με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην League Face. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στην League Face. Αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα match πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Τόνισε στην συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς. Βάργκα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Έτοιμος και ο Κοϊτάς. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για το 943 Ελλάδα Σπρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Σεβίλη για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκα, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Ο Έντσον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ την ίδια ώρα, που παίζει η περίπτωση του Δανού Φρέντμπουκ και του Ισπανού Πουέρτα. Στο προσκήνιο Κριστιαν Κάσερες, σύμφωνα με ιταλικά και γαλλικά μέσα. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές στις δύο θέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν στο στόχαστρό τους τον 26χρονο νορβηγό δεξίο μπακ της Τωρίνο Μάρκους Πέντερσεν. Το μεσημέρι, μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης, αναχωρεί για Τσεχία η αποστολή του Παναθηναϊκού εν όψη της ρεβάνς των play-off του Conference League με την Χράντετς Κράλοβε, Δίλημα, Νίστρουμπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα στα Μπόρδα και Πελίστρη. Τον πρώτο λόγο για το δεξί άκρο της άμυνας έχει ο Κάτρης στην αποστολή ο Καλάμπρια. Μετά το τέλος του αγώνα της Πέμπτης, η εξελίξη για το χαφ. Ανεχώρηση για την Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν όψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-offs του Conference League. Διαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των ασπρόμαυρων στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σήμερα για η ΕΦΕΣ ο 20χρονος Σέρβος μεσοδετικός Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Η αποστολή του Όφη θα ταξιδέψει χωρίς τον Ισέκα στη Βουλγαρία για την ρεβάν στον play-off του Europa League με την Τσεσεκά Σόφιας λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο που έχουν τον Ισραηλινό Μουνάζ Ταμπούρ ως εναλλακτική λύση. Ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης, Αβραμ Γκραντ, θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου Ρέγες και ποδοσφαιρικό τμήμα. Ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έβγαλε η κληρωτίδα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Η διοργάνωση ξεκινά το τρίμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες ΠΑΟΚ Όφη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Μαρκό και Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Βόλος Καλαμάτας. Στις 27 με 29 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της 3ης αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 4η και τελευταία αγωνιστική. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του franchise της EuroLeague. Σήμερα ή την Πέμπτη θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στην Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, προκρίθηκαν στους 16 διοργάνωσης. Πρώτο σερβίς στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Ετχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Ναζεντίν Ουναΐ, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League στις 10, Τσέλιε Σλόβα Μπρατισλάβα, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάζος.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε δυναμικά και θα πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τον Κώστα Σαμοθράκη, γιατί μέχρι στιγμής αυτός ο Βάργκας δεν μας αφήνει σε ησυχία. Κώστα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα μου σε όλους. Δεν είναι μόνο ο Βάργκας. Θυμάσαι ότι πριν από ένα μήνα, όταν τελείωσε το Μουντιάλ περίπου, σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα μουντιαλικό παίκτη. Το θέμα είναι ότι πάει να πάρει δύο. Για τον Βάργκας θα σου πω στη συνέχεια, θα σου πω τις τελευταίες εξελίξεις γιατί αφορά τον Γκουστάβο Πουέρτα. Οι πληροφορίες από την Ισπανία που έρχονται λένε ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων στη Σανταντέρ για να αποκτήσει τον παίκτη. Και έχει δελεάσει τον με ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα, η τελευταία πληροφορία πριν από λίγα λεπτά αναφέρει ότι η Σανταντέρ έκλεισε σάτι του Πουέρτα. Είναι ο Ματέο Πράτη από την Γκάλια, 23 χρονών μέσος. Που σημαίνει ότι ήδη είναι πολύ σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Πουέρτα, ο οποίος φαίνεται και αυτός να έχει δεχθεί τελικά να έρθει στην Ελλάδα, γιατί και αυτός και ο Βάργκας ήθελαν κάποιο χρόνο να απαντήσουν. Οπότε φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική ευθεία για να γίνουν δύο μεγάλα μπαμ. Απλά να υπενθυμίσω ότι αν γίνουν αυτές οι δύο μεταγραφές, από το Ταμείο του Ολυμπιακού θα βγουν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για δύο μόνο παίχτες, έτσι. Ναι. Αν λέει κάτι αυτό, νομίζω ότι θα είναι οι πιο μεγάλες, πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του. Είναι φανερό ότι αν τελικά, ειδικά για τον Πουέρτα, μιλάμε για ένα εξάρι σε κορυφαίο επίπεδο, έτσι ο Κολομβιανός διέπρεψε στο Μουντιάλ και μάλιστα είναι και σε καλή ηλικία, 23 χρονος, δηλαδή έχει με το προφανώς αυτό παίζει ρόλο τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό, για να δώσει αυτό το μεγάλο ποσό. Η Σανταντέρ ήταν αμετακίνητη στα 16 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού και τι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα με την απόκτηση του Πουέρτα, αλλά και του Ρούμπεν Βάργκας, γιατί και από την Ισπανία και από την Ιταλία βγαίνει ότι έχουν συμφωνήσει οι Σεβίλλοι με τον Ολυμπιακό. Και ο Βάργκας δεν αποκλείται απόψε ή και αύριο να είναι στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι δύο τελευταίες εξελίξεις για ό,τι αφορά φίλε δύο μουντιαλικούς παίκτες. Οπότε καταλαβαίνουμε το θέμα του Άλβαρες, του Μεξικανού Χαφ, να πάει πίσω, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ήταν η επόμενη επιλογή αν ο Πουέρτα, αν η μεταγραφή του Πουέρτα χάλαγε. Και τώρα απομένει καλά, θα απομένει το δεξί μπακ. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει τελευταία μοίρα, να σου πω. Αν και ο Ολυμπιακός την Κυριακή, ας πούμε, στην Τρίπολη θα πάει μόνο με το Σάλιακα δεξί μπακ, αλλά πόσο σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Όλο το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο, Νίκο, σε Πουέρτα και Βάργκας, να ολοκληρωθούν αυτές οι δύο μεταγραφές και ο Ολυμπιακός να πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Και θα είναι ακόμα πιο δυνατές μεταγραφές και η προσπάθεια του Ολυμπιακού, για τον απλούστατο λόγο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στη συζήτηση που κάνουμε ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν θα είναι στο Champions League. Είναι αλλιώς να μιλάς με παίκτες με δεδομένο ότι θα είσαι στο Champions League, όπως ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός, και αλλιώς τώρα που θα παίξει στο Europa League. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δελεάζει τους παίκτες με τα συμβόλαια που δίνει, αλλά και τα ποσά στις ομάδες τους, για να μπορέσει

0: να τους φέρει στην Ελλάδα και να μιλάμε για δύο πραγματικές βόμβες. Αν όλα πάνε καλά, επαναλαμβάνω, γιατί ξέρουμε όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο μεταγραφές, έτσι, ξέρουμε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Μιλάω με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με τις πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Σ' ακούω.
1: Το πρωί που καθόμουν και έφτιαχνα το δελτίο, είχα...
0: Αυτό φάση... με ανησυχεί ότι έψαχνα το δελτίο το πρωί, αλλά τέλος πάντων.
1: Είχα δει ένα δημοσίευμα το οποίο...
0: Ο Γιωργάκης δεν είναι εκεί.
1: Ο Γιώργος,
0: ναι,
1: μας άφησε, είναι αυτή τη στιγμή σε διακοπές.
0: Άλλο πάλι αυτό.
1: Αυτό
0: μόνο, μόνο εγώ δεν έχω κάνει διακοπές φέτος, έτσι. Ωραία.
1: Να τα ακούνε κάποιοι κύριοι Ιωάννηδες, αν ακούνε, εντάξει, εννοείται την αγάπη μας και τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας τον Ιωάννου, αλλά να τα ακούνε λίγο και αυτά. Τέλος πάντων, είχα δει για έναν Νορβηγό...
0: Όταν ξεκίνησε τη δημοσιογραφία στο Φως, πριν 41 χρόνια, 10 χρόνια είχα να πάω διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα μετά από 42 χρόνια πάλι δεν έχω πάει διακοπές. Να πεις στο Γιωργάκη.
1: Το μεταφέρω του Γιωργάκη.
0: Ναι, γιατί και εσύ την έκανες τη λαμογιά σου, την έκανες για λίγες μέρες.
1: Εντάξει, 6 μέρες. Αλλά
0: είσαστε η νέα γενιά, είσαστε σ' άλλο mood.
1: Ναι.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Είχε βγει ένα οποίο η φορά του Μάρκους Πέτερσεν, του Νορβηγού δεξιού μπακ.
0: Ναι, το είδα. Αυτή τη στιγμή μη με ρωτάς, φίλε. Αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό καίγονται και εμείς για το ρεπορτάζ ψάχνοντας να δούμε για Πουέρτα και Βάργκας. Τώρα για το δεξί μπακ θα δούμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχει αυτός της Φόλσμπουργκ, το δεξί μπακ, πώς το λένε, ονόματα έχω τρελαθεί να μου κάθε μέρα και άλλα ονόματα. Και αυτός που λες έχει γραφτεί στην Ιταλία, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή ό,τι και να με ρωτάς δεν μπορώ να σου πω τίποτα περισσότερο για δεξί μπακ παρά για τις δύο περιπτώσεις που είναι προχωρημένες και μιλάμε για μεγάλες μεταγραφές. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Άλλο.
1: Κατάλαβα. Υπάρχει κάτι άλλο στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, δεν...
0: Απλά να σου πω ότι ένας ποδοσφαιριστής, ένας θερματοφύλακας για τον οποίο έριξε ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός πριν από κανένα μήνα, ο Λιβάκοβιτς, ο Κροάτης, που είναι εξαιρετικός θερματοφύλακας, που έπαιζε στη Φενέρ, πάει στην Μπαρτσελώνα. Υπέγραψε για 3 χρόνια στην Μπαρτσελώνα. Και το λέω αυτό γιατί ο Λιβάκοβιτς ήταν στη λίστα του Ολυμπιακού. Απλά στον Ολυμπιακό προβληματίστηκαν με ένα τραυματισμό που είχε στο Μουντιάλ. Και γι' αυτό είχαν έτσι ανησυχίες και τελικά κατέληξαν στον Ορτέγκα.
1: Κοίτα να δεις πώς μπορεί να τα φέρει η ζωή.
0: Ναι. Και μάλιστα φθηνά σχετικά με 4 εκατομμύρια από τη διάβαση. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα έδωσε 4 εκατομμύρια στην Φενέρ για να τον αποκτήσει. Την προηγούμενη σεζόν έπαιξε στη Δυναμό Ζάγκρεπ ως δανεικός. Αλλά είχε και καλή παρουσία στο Μουντιάλ. Απλά τραυματίστηκε κάποια στιγμή και ένας τραυματισμός ο οποίος προβλημάτισε τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και δεν προχώρησαν στην αποκτήσή του. Και τελικά ο Ορτέγκα, που και αυτός είναι από ό,τι φαίνεται μια εξαιρετική περίπτωση.
1: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
0: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται με τις μεταγραφές.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτά από εμένα. Τώρα αν έχεις καμία ερώτηση, κάποια απορία, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στην Κυριακή. Μόνο ο Ροντινέη θα είναι απόν. Ο Πιρόλα είναι καλά, είναι στη διάθεση του προπονητή. Αλλά νομίζω ότι ο Κάρμο θα ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα μετά την εμφάνισή του.
1: Okay.
0: Με τον Ατρόμητο και τον γκολ που πέτυχε. Δεν έχει κάτι σοβαρό πυρόλα δηλαδή. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δούμε για πρώτη φορά, έστω και σαν αλλαγή, τον Αρμάντο Γκοντζάλες, τον Μεξικανό, ένα ακόμα μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει μπει φορτσάτο στο Ρέντι στις προπονήσεις.

0: διάβασα, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά με τα γκολ, με τις κινήσεις, με τη φρεσκάδα του. Μιλάμε για ένα 23χρονο παιδί και όπως βλέπουμε γενικά, αν το έχεις προσέξει και εσύ, οι μεταγραφές του Ολυμπιακού κατεβάζουν το μέσο ηλικίας κατά πολύ, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή αν εξαιρέσουμε το Φορτούνι, καλά, ο Κάρμο είναι 27 χρονών και δεν θεωρείται μεγάλος. Και το Ζώτα Σίλβα που είναι 28. Όλοι οι άλλοι είναι 23, 20. Όλοι οι παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Τέλος πάντων. Όλοι οι άλλοι είναι μικροί σε ηλικία. Και αυτό νομίζω ότι είναι, ο Ζημαϊλόβιτς είναι μικρός, έτσι. Α, και ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ας πούμε, είναι μεγάλος, οκ, okay, τερματοφύλακας είναι.
1: Ναι.
0: Ο Σα μικρός, ο Γκουστάβο Σα, και ο Φρόιλερ είναι μεγαλούτσικος, οκ, okay, 4. Αλλά γενικά οι περισσότερες μεταγραφές από τις 13 που έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα είναι, θα έλεγα, σε καλή ηλικία. Να σου πω ακόμα για να ολοκληρώσω, αν δεν έχεις να με ρωτήσεις κάτι,
1: ναι,
0: ότι απόψε στο παιχνίδι Λιόν Φενέρ, τη ρεβάνση του 1-1,
1: ναι,
0: από την Κωνσταντινούπολη, απόψε παίζουν στη Γαλλία, θα κριθεί και το μέλλον του Γιάρεμτσου, ο οποίος αν τελικά η Λιόν προκριθεί και μπει στους ομίλους Champions League, της League Phase του Champions League, προφανώς τα οικονομικά της θα είναι πολύ καλύτερα για να μπορέσει να δώσει τα 5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και να αποκτήσει τον Ουκρανό που δυστυχώς θα μας αφήσει, τώρα πλέον είναι δεδομένο μετά και την απόκτηση του Γκοντζάλες, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ήδη 2 center for, υπάρχει και η λύση του Ζώτα, προφανώς θα μας αποχαιρετήσει είτε με μεταγραφή είτε με τη μορφή δανεισμού. Γιατί και ο ίδιος θέλει να πάει στη Λιόν, η αλήθεια είναι αυτή. Έχω ξαναπεί, ας πούμε, ότι ο Φονσέκα που είναι ο προπονητής στη Λιόν τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, τον θέλει για βασικό. Παίζουν ρόλο και οι γυναίκες. Τώρα η γυναίκα του που Φονσέκα είναι Ουκρανή, καλές σχέσεις με τη γυναίκα του Γιάρεμτσου, και άμα μπουν και οι γυναίκες στη μέση, ξέρουμε πώς γίνονται οι μεταγραφές, έτσι, και πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Οπότε αν απόψε η Λιόν καταφέρει και αποκλείσει τη Φενέρ, δεν είναι εύκολο βέβαια, θα προχωρήσει με 40 εκατομμύρια στο ταμείο της, προφανώς θα προχωρήσει του Γιάρεμτσου, είτε επαναλαμβάνω με μεταγραφή είτε με τη μορφή δανεισμού, με ρήτρα, τη ρήτρα που έχει ο Ολυμπιακός στα 5 εκατομμύρια, να τον αποκτήσει ολοκληρωτικά του χρόνου. Να επενθυμίσω ότι ο Γιάρεμτσου έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, έτσι. Και έχει μεγάλο συμβόλαιο. Από τα μεγάλα συμβόλαια είναι ο Ουκρανός.
1: Ναι.
0: Σε κάλυψα.
1: Δεν έχω ούτε να σε ρωτήσω κάτι, ούτε να προσθέσω, ούτε να πω. Με έχεις υπερκαλύψει.
0: Καλό ή κακό είναι αυτό?
1: Πολύ καλό.
0: Εντάξει.
1: Πολύ καλό.
0: Οτιδήποτε άλλο, γιατί προβλέπω εξελίξεις σήμερα και με τον Μπουέρτα και με τον Βάργκας. Είμαστε εδώ να το μεταφέρουμε πρώτοι στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Εννοείται. Κώστας Αμοθράκης ήταν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Επίσης και σε σένα, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, πλησιάζουμε στο διάλειμμα και στο ημίχρονο της εκπομπής, καθώς θα επιστρέψουμε στις 12.30. Απλά πάμε να διαβάσουμε στο Viber που έστειλαν ο Σπύρος και ο Τάκης, που τους εύχομαι και εγώ να έχουν καλημέρα. Ενώ έχουμε τον Διαμαντή, ο οποίος έχει επιλέξει Bet Builder τους αγώνες της ΑΕΚ με την Λεύσκη, του Τσέσκα Σόφιας με τον Όφη, τον ΠΑΟΚ με την Μπραν και τον Παναθηναϊκό με την Χράτα της Κράλοβ. Έχει επιλέξει στο ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Bet Builder διπλό, under 3,5, goal, corner και over 2,5 κάρτες. Στο Τσέσκα Σόφια Σόφη επέλεξε τον Άσο, under 3,5 goal, under 13,5 corner και over και under 2,5 κάρτες Όφη. Στο Μπραν ΠΑΟΚ χ2 διπλή ευκαιρία και under 3,5 και under 12,5 corner για το Μπραν ΠΑΟΚ, και για το Χράτη Κράλοβ Παναθηναϊκός χ2 διπλή ευκαιρία και under 3,5 goal, under 12,5 corner και under 5,5 κάρτες είναι οι επιλογές του Διαμαντή. Όμως λέγοντας δύο γρήγορες ειδήσεις, καθώς στο μπάσκετ η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου forward από την Αμερική DeAndre Pinckney, ενώ ο Ηρακλής βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση.

0: 94 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμαντικά.

0: πετρελίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικό. Φτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Ο Ιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
3: Αναστενάζουν τα γκολ πως και τα δοκάρια σπάζουν.
2: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ισοήρθρα μπαίνει στο στόμα και ήρθε η ώρα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου της εκπομπής μας από τις 11 έως τις 2 αυτής της τρίωρης εκπομπής.

0: Ως γνωστόν, το επίκεντρο είναι στο Champions League και δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από το να συζητήσουμε για το Champions League και όχι μόνο, γενικά για τα διεθνή, από τον Μάνο Σταραμόπουλο που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και απλά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ακόμα ταξιδεύει. Θα μας πει ο ίδιος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Internet Sports. Είμαι στη Ρώμη και περιμένω το επόμενο αεροπλάνο για να πάω στο Μοντεκάρλο, όπου αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης του κορυφαίου διασυλλογικού προϊόντος που ακούει στο όνομα Champions League και όλοι ευχόμαστε. Η ΑΕΚ, η οποία σήμερα στις 9 το βράδυ υποδέχεται στην Αγία Σοφιά τη Λεύσκη Σόφιας με το Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν, να πάρει την πρόκριση ώστε αύριο να είναι στο Μόντε Κάρλο για την κλήρωση του Champions League της σεζόν 25, να πάρει την πρόκριση ώστε αύριο να είναι στο Μόντε Κάρλο για την κλήρωση του Champions League της σεζόν 26-27, όπου η ΑΕΚ, να πούμε, αν προκριθεί, που όλοι το ευχόμαστε, επαναλαμβάνω, στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Η ΑΕΚ, η οποία είχε φέρει 0-0 στη Σόφια απέναντι στην βουλγαρική ομάδα. Επίσης σήμερα έχουμε και τα άλλα παιχνίδια, όπου η Λιόν φιλοξενεί την Φενέρμπαχτσέ, ισοπαλία και εδώ το πρώτο μάτς στην Τουρκία 1-1. Η Τσέλιε, η Σλοβενική, είχε φέρει και αυτή 1-1 με τη Σλόβαν στην Μπρατισλάβα. Σήμερα παίζουν στη Σλοβενία. Και η Νορβηγική Βίκινγκ υποδέχεται Δυναμό Ζάγκρεπ. Και εδώ το παιχνίδι στο Ζάγκρεπ είχε λήξει όπαλο 2-2. Οπότε όλες οι ομάδες σήμερα και οι 8 θέλουν τη νίκη για να βρεθούν αύριο στο μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι χτες η Μπόντο Γκλιμτ, αυτή η πολύ καλή ομάδα, καθότι

Από το 2010 και μετά το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας, αφού κάθισαν όλοι σε ένα τραπέζι και έβαλαν τα πράγματα σε μια σειρά, άρχισε να παρουσιάζει μια ανωδική πορεία. Το είδαμε αυτό και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πόσο καλά πήγε η εθνική ομάδα της εν λόγω χώρας. Και είδαμε και την Πόντο Γκλίπνη, η οποία τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεσπόζει στο πρωτάθλημα της χώρας κατακτώντας τον τίτλο, αλλά είναι παρούσα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι πέρσι είχε νικήσει και μέσα στο Μιλάνο την Ίντερ, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Η Πόντο Γκλίπνη λοιπόν, η οποία είχε νικήσει και στο το πρώτο παιχνίδι την Αϊμέγεν στην Ολλανδία με 3-1, την νίκησε και χθες με 3-0. Και εξασφάλισε βεβαίως για μια ακόμη φορά τη συμμετοχή της στο lead phase του Champions League. Χθες η Bodo Glimt έδωσε 1.400 βαθμούς στη χώρα της, άρα έφτασε η Νορβηγία 36.812 βαθμούς, είναι στην 13η θέση, απέχει μόλις 5.200 βαθμούς από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στη θέση έτσι με 42.012. Πέντε ομάδες ξεκίνησαν, πέντε συνεχίζουν, μακάρι να παραμείνουν όλες και να είναι στις Πέμπτη και Παρασκευή στο Μόντε Κάρλο, στον Γκριμάλντι Φόρου, που θα διεξαχθούν οι κληρώσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η Δανία είναι με 37.556 βαθμούς και αυτή με τέσσερις ξεκίνησε, τέσσερις συνεχίζουν. Στην 11η θέση η Τσεχία, γιατί έχουμε μπει σε νέα σεζόν, είναι με 44.325 βαθμούς, ξεκίνησε με 5, συνεχίζουν οι 4, και η Πολωνία που έχει πάει στη 10η θέση για τη φετινή περίοδο ξεκίνησε με 5 ομάδες, έχει 4 και σύνολο 44.825 βαθμούς. Τώρα πρέπει να επισημάνουμε την αξιοπρόσεκτη εμφάνιση χθες της Σαμπάχ του Μπακού, την ομάδα που έχει προπονητή ένα γνωστό μας από τη θητεία του στον Όφη, και αναφερόμαστε στο Λιθουανό προπονητή, τον Βαντίμ Νταμπράουσκας, ο οποίος ο Λιθουανός αυτός προπονητής, πρέπει να πούμε, είναι μια ιδιάωσα περίπτωση. Το 2002 σε ηλικία 25 ετών είχε παίξει στο παιχνίδι τον εκατομμυριούχο που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν είχε κερδίσει τότε 1.160 ευρώ που το έδωσαν την ευκαιρία να πάει στην Αγγλία και να παρακολουθεί σεμινάρια για την τέχνη το σπορ. Στη συνέχεια δούλεψε περιστασιακά σε ομάδες στους νέους της Fulham, της Manchester United, της μετά έγινε κανονικός προπονητής της Ζαλγκίρι Κάουνας, πέρασε από Γκόριτσα, Χάιντουκ, Όφη, θυμόμαστε όλοι, μετά Ομόνια, και το 2025 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σαμπά, οδηγώντας τη φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Σαμπάχ ιδρύθηκε μόλις το 2017 σε league phase του Champions League. Μια μεγάλη επιτυχία για τη Σαμπάχ, αυτή την άγνωστη ουσιαστικά ομάδα στον πολύ κόσμο, αφού πρόσφατα ιδρύθηκε το 2017 και όμως κατάφερε μέσω στη οργάνωση να δώσει χαρά στους οπαδούς, εξασφαλίζοντας πρόκριση στο league phase του Champions League για τη σεζόν 2027. Να θυμίσουμε ότι αύριο οι κληρώσεις στη ώρα Ελλάδος του Champions League θα γίνει 7 το απόγευμα, ενώ η Europa League θα γίνει την Παρασκευή 2 η ώρα και 3 του Conference League. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι η Manchester United πήρε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, η ομάδα του Κάρι, που δεν ξεκίνησε καλά στην πρώτη αγωνιστική της νέας Premier League. Τώρα λοιπόν πήρε 80 εκατομμύρια ευρώ από την Brighton, τον Καμερουνέζο μέσο επιθετικό, έναν τον 22χρονο από τους πλέον ταλαντούχους που υπάρχουν στην Premier League, τον Κάρλος Μπαλέμπα, τον οποίο τον πήρε από την Brighton, την ομάδα που δεν πρέπει να ξεχνάμε έχει επενδύσει πάρα πολλά σε νέα παιδιά και έχει βρει τον τρόπο να παίρνει φτηνά και να αγοράζει ακριβά. Να θυμίσουμε, πέρυσι το καλοκαίρι είχε πάρει με 35 εκατομμύρια ευρώ τον Μπάβη τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό. Φέτος πήρε με 13 εκατομμύρια πάλι από τον Ολυμπιακό τον Πορτογάλο τον Κωστίνιο Πιστοφύλακα, ενώ βεβαίως έχει πάρει με 23 εκατομμύρια και τον Στέφανο τον Τζίμα που ήταν και στον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε

0: Η μεταγραφή του Σαβίνιο από την Manchester City στην Tottenham. Ο Σαβίνιο, να θυμίσουμε, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε στα 16 του, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε επαγγελματική ομάδα τον Αύγουστο του 2020 με τη φανέλα της Ατλέτικο Μινέιρο, αν και αριστεροπόδαρος, παίζει δεξιός εξτρέμ. Μετά πήγε δανεικό σε Τρουά, σε Αϊτχόβεν και στην Τζιρόνα. Και η Τζιρόνα, που ήταν θυγατρική της Manchester City, τον έδωσε στην αγγλική ομάδα που δεν κατάφερε όμως να βρεθεί στη βασική ενδεκάδα. Έτσι λοιπόν ο De Zerbi, ο Ιταλός προπονητής Tottenham, ζήτησε από τη διοίκηση, η οποία φέτος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, μέχρι τώρα έχει ξοδέψει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, με στόχο να μπορέσει να παρουσιάσει μια νέα ισχυρή ομάδα, την Tottenham, που πέρσι βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στον υποβασμό στην Championship. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι η Chelsea, η οποία χθες δείξε την Fulham 3-2, έτσι, πούλησε στην Nottingham Forest τον Liam Delap, έναν από τους καλύτερους Άγγλους σπορ. Τον πούλησε με 50 εκατομμύρια, που είναι ατομικό ρεκόρ για την ομάδα της άλλοτε πρωταθλήτριας Ευρώπης, Nottingham Forest. Ο Ντελάπ, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είχε θέση πλέον στην βασική ενδεκάδα της Chelsea, που ανανώθηκε για 7 χρόνια και το συμβόλαιο του βραζιλιάνου φόρτου Ζάο Πέντρο. Έτσι λοιπόν προτίμησε να πάει, και καλά έκανε, στην Nottingham Forest, που θα είναι βασικός. Επίσης η ληψία, ολοκλήρωσε το σεισμό του Γάλλου διεθνούς επιθετικού, του Chris Nkunku, η ληψία που είχε ουσιαστικά ανδρώσει τον ποδοσφαιριστή αυτό, του είχε δώσει την ευκαιρία να βελτιωθεί και μετά τον είχε πουλήσει πολύ εκατομμύρια στην Chelsea. Τώρα λοιπόν, που ήταν στην Μίλαν, τον πήρε δανεικό για ένα χρόνο, δίνοντας 3 εκατομμύρια ευρώ για το δανεισμό του στην Ιταλική ομάδα, και υπάρχει οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 27 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Η Άστον Βίλα, που και αυτή στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος γνώρισε την ΙΤΑ, έχει ξεκινήσει επαφές καταρχήν με τη Μίλαν για τον Πορτογάλο διεθνή, τον Λεάο. Συζητάει μαζί του ο Ουνάι Έμερι. Επίσης συζητάει με τον Γερμανό Γκορέτσκα, τον διεθνή μέσο, που δεν έχει ανανοηθεί το συμβολό του με την Μπάγερ Μονάχου και είναι ελεύθερος να μετακινηθεί όπου θέλει. Ενώ αποτελεί ερωτηματικό τι θα γίνει με τον διεθνή Αργεντινό τροφλάκα, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, από τους κορυφαίους και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Αφού ότι η Άστον Βίλα έχει πάρει από την Πάρμα με 35 εκατομμύρια ευρώ τον Ιάπωνα διεθνή πορτιέρε, τον Ζιον Σουζούκι. Ο Σουζούκι είχε βρεθεί πολύ κοντά στην Πάρις Σεντερμέν, όμως οι προσωπικές επαφές του Ουνάι Έμερι μετέπεισαν τον ποδοσφαιριστή και την Πάρμα, και τελικά πάει στο Μπέρμιγχαμ για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Άστον Βίλα, την κάτοχο του Europa League. Ακόμη έχουμε την Μπόρνεμουθ με νέο προπονητή, βεβαίως τον Γερμανό Μάρκο Ρόζε, ο οποίος είχε περάσει ένα φεγγάρι και από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πήρε με 15 εκατομμύρια ευρώ τον Μικέλε Ντε Γκρεγκόριο, τον Ιταλό τροματοφύλακα, από την Ιουβέντους. Η Τσέλσι, που είπαμε, νίκησε 3-2 εκτός έδρας στη Φούλαμ, άρα καλό τον ντεμπούτο του νέου της προπονητή, του Βάσκου Τσάμπι. Έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Άλεξ Σκοτ, τον ταλαντούχο μέσο, όπως επίσης και τον Άνταμ Γουόρτον. Τους έχει ουσιαστικά stand-by ο Τσάμπι Αλόνσο, γιατί βλέπει ότι ο Έντσο Φερνάντες, ο διεθνής Αργεντινός μέσος, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρώην προπονητή του στην Τσέλσι και σημερινό στο Μάντσεστερ Σίτι, τον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος θέλει να τον πάρει στους πολίτες για να καλύψει το κενό του Ρόντρι, παρά το γεγονός βεβαίως ότι έχει πάρει και με 100 εκατομμύρια το 18χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή της Λί, τον Μαροκινό Αγιούμπ Μποαντί. Θέλει, πέρα από το ταλέντο και τα νιάτα του Μποαντί, να έχει και την εμπειρία του Φερνάντες ο Έντσο Μαρέσκα. Η Ipswich από την πλευρά της συζητά με την Leverkusen για τον Αργεντινό Εσεκέλ Παλάσιος. Η πρώτη της προσφορά έπεσε στο κενό, θα επανέλθει. Η Liverpool τώρα έχει κάνει για αυτή πρώτη προσφορά στην Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά, ένα ποδοσφαιριστή που ο προπονητής της, ο Ιραόλα, θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει επάξια την απουσία του Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος διαπρέπει στη νέα του ομάδα, την Τραμπζόσπορ, στη γειτονική μας Τουρκία. Μάλιστα στο ντεμπούτο του πέτυχε 2 γκολ και έδωσε τη νίκη απέναντι στην Πασάκ Σεχίρ. Έτσι λοιπόν θέλει να πάρει τον Μπαρκολά, ενώ επίσης έχει στεμπάει και τον Ιμπραχήμ Μπαγιέ σε περίπτωση που δεν καταφέρει να συμφωνήσει κάποια στιγμή, αφού θα κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση με την Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά. Η Manchester City, η οποία έχει πουλήσει τις τελευταίες ημέρες τον Μαρμούς και τον Σαβίνιο στην Tottenham, και όσον άλλα τα οικονομικά της έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, είναι σε επαφές με την Palmeiras για να πάρει τον ταλαντούχο εξτρέμ τον Άλαν, ο οποίος έχει συμφωνήσει προσωπικούς όρους με τη διοίκηση των πολιτών. Επίσης η Newcastle πήρε από τη Manchester City τον μέσο τον Νίκο Γκονσάλες, που κάποια στιγμή έδειχνε ότι μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες, τελικά δεν το κατάφερε να βρει και αυτό στη βασική ενδεκάδα. Έτσι η Newcastle τον πήρε για να βοηθήσει τον νέο της προπονητή, τον Γερμανό Ματίας Γιάισλε, που έχει πάρει τη θέση του Φεντ Χάου. Πάμε και στον Στέρλινγκ, αυτό το μεγάλο ταλέντο που τελικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν φτάνει πουθενά, παρά το γεγονός ότι έχουν δαπανηθεί ούκο λίγα εκατομμύρια, ειδικά από την Τζέλσι, για να τον αποκτήσει. Τελικά ούτε βασικός είναι, ούτε στο παγκόσμιο κύπελλο τον είχε πάρει ο Τόμας Τούχελ. Και ψάχνεται. Τώρα λοιπόν ο Στέρλινγκ είναι αρνητικός πρωταγωνιστής, καθότι με την Λαμποργίνη που έχει προξένησε πάρα πολλές ζημιές το φετινό Μάιο, για την ακρίβεια 28 Μαΐου, σε μία από τις μεγάλες λεωφόρους της Αγγλικής πρωτεύουσας. Και οι ζημίες ήταν τόσες πολλές, ούτως ώστε το δικαστήριο του επέβαλε αρχική ποινή 2 χρόνια φυλάκισης. Τώρα βεβαίως η κατάθεση έφερε και, όπως είπε, θα πληρώσει και όλες τις ζημιές, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Θα δούμε τι μέλη γενέστε για τον Στέρλινγκ, που είχε ξεκινήσει ως ένα από τα νέα σπουδαία ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Και έρχεται και ένα τελευταίο νέο από την Paris Saint-Germain, ότι κάποια διαμάχη έχει προκύψει τελευταία ανάμεσα στον Ντεμπελέ, που πριν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν ένα χρόνο αναδύθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και πήρε τη χρυσή μπάλα στην μεγάλη εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στο Σατελέ των Παρισίων, και είναι και φέτος από τους βασικούς υποψηφίους, όχι το μεγάλο φαβορί. Τα μεγάλα φαβορί τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι ο Ρόντριο, αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, παγκόσμιας πρωταθλήτριας φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, και επίσης ο αριστερός εξτρέμ της Paris Saint-Germain, ο Γεωργιανός, ο Χβίτσακ Βαρατσχέλια. Ο Ντεμπελέ λοιπόν, γράφει ο γαλλικός τύπος, είναι πολύ πιθανό να φύγει από τους πρωταθλητές Ευρώπης, χωρίς να έχει αναφερθεί ποια είναι η ομάδα που θα μπορέσει να θυμίσουμε. Ο Ντεμπελέ στην πρόταση ανανέωση του συμβολέου του με 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που του είχε καταθέσει η διοίκηση των Παριζιάνων, ο Ντεμπελέ μέσω του ατζέντη του είχε ζητήσει 60 εκατομμύρια το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Νίκο.
1: Δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Τα έχουμε καλύψει όλα. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάτι. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Όχι, απλώς καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ και αύριο και στις άλλες ομάδες.
1: Εννοείται.
0: Ούτως ώστε όλες Πέμπτη και Παρασκευή να είναι μαζί μας το Grimaldi Forum, που θα διεξαχθούν οι κληρώσεις πρώτα του Champions League αύριο και μετά την Παρασκευή το μεσημέρι του Europa League και συνέχεια του Conference League. Κάτι που θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πρωτίστως για τις ίδιες ομάδες που θα βάλουν αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία τους.
1: Τέλεια, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι, εύχομαι. Γιατί, γιατί είπες προηγουμένως ότι έχεις δρόμο. Οπότε.

0: και πώς το λένε, θα μιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε και το βράδυ μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να είσαι καλά, Μανώ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με όλα τα νέα από τον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων των play-off του Champions League, όπου πέρα από τον αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας έχουμε και άλλους τρεις αγώνες. Όλες στις 10 η ώρα, δεν υπάρχει που να διεξάγεται νωρίτερα, δηλαδή στις 8 παρατάρτο, τις ώρες δηλαδή που διεξάγονται οι αγώνες του Champions League. Έχουμε στην Νορβηγία Viking εναντίον Dynamo Zagreb, Lyon εναντίον Fenerbahce, το ίσως το μεγαλύτερο παιχνίδι της αυτής της φάσης, των play-off, το πιο εμπορικό μπορεί να πει κάποιος. Και Τσέγε Σλόβαν Μπρατισλάβας, 1-1 είχε λήξει η αναμέτρηση ανάμεσα στους προαθλητές Σλοβενίας Σλοβακίας, 1-1 είχε λήξει και το παιχνίδι ανάμεσα στην Λιόν και την Φενέρμπαχτσε, και ενώ το Viking Dynamo Zagreb κατέληξε και αυτό ισοπαλία, αλλά 2-2. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Κοσμοτέ για όποιον θέλει να τα παρακολουθήσει. Ο αγώνας της ΑΕΚ θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ τηλεοπτικά και από το Μέγκα σε ελεύθερη μετάδοση, αλλά εννοείται πως δεν θα λείπει από αυτή την μεγάλη αναμέτρηση ο 943 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports, καθώς θα περιγράψει για τη λογαριασμό του σταθμού μας ο Θέμης Παγιούρας πρι και post game του αγώνα της Ένωσης, και μετά το τέλος της αναμέτρησης στο post game θα έχουμε και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μας για τον αγώνα του Δικεφάλου.

Ώρα για διακοπή. Τώρα θα κάνουμε διακοπή για να πάμε σε διαφημίσεις. Πολιτική ενημέρωση από πάνω Πουρναρά και επιστρέφουμε για την συνέχεια με την τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ ραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210.

0: 5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
4: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
3: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολογού του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Στην οριστική κατάργηση των περικοπών από τον νόμο Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122 έχουν δύο εθνικές συντάξεις. Αυτές διατηρούνται κανονικά, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται η Αττική. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, στην Αττική υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι Δήμοι Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Μύρνης, Δάφνης, Σιμητού και Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού επιβεβαιώθηκε κρούσμα λίμωξης. Πτώμα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Το πτώμα έφερε στολή δίτη και βατραχοπέδιλα. Συνελήφθη άνδρας στο Αιγάλεο για εμπρισμό από πρόθεση. Φέρεται να προκάλεσε 3 ανεξάρτητες εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα στην συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την λεωφόρο Αθηνών, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Αναζητούνται οι δύο δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες πέταξαν μολότοφ τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά κατά τόπους συνθήκες καύσωνα σήμερα στη χώρα. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 31 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, ο Νίκος Κάτσατσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση

0: όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στοιχεί το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια του τρίωρου ραντεβού μας από τις 11 έως τις 2 και δεν χάνουμε χρόνο καθώς έχουμε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι μόνο η μεταγραφή που έχουμε στον Παναθηναϊκό, καθώς είμαστε στην παραμονή του αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε. Γι' αυτό έχω απέναντί μου τον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, λαμβάνεις?
1: Λαμβάνω, αλλά δεν είμαι απέναντί σου.
0: Ξέρεις τι, δεν είσαι στο τηλέφωνο, ωραία, αλλά απέναντί μου είσαι, πώς να το πω, συναισθηματικά, κατάλαβες? Ιδέες.
1: Καλώς σας. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι σε εσένα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Ελλάδα Ιντερβέντεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3. Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσύ, λέγε, γιατί νομίζω έχεις να πεις και αρκετά σήμερα.
1: Αρκετά μεταγραφή. Λούζα είναι ο παίκτης ο οποίος είχε ακουστεί τέλος πάντων στο πορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχει κλείσει 27 ετών από την Αγγλία, του Watford, και έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για ώρες και όλα αυτά. Και μιλάμε για τη θέση 8. Είναι αυτός ο παίκτης. Ούτως ή άλλως το λέγαμε και χθες, φίλε, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πολλές καθυστερήσεις πλέον. Γιατί δεν έχει. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ειδικά εκεί που πονάει, πρέπει να κάνει τις κινήσεις του, ώστε για να δηλώσει τους παίκτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ισχύει.
1: Από Δευτέρα. Οπότε, ναι, οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, ήδη είχαν μάλλον γίνει προεργασίες. Βέβαια, υπήρχε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και το όνομα του Ουναΐ. Το λέγαμε και χθες. Φαινόταν χθες το βράδυ ότι θα πάει στην Αϊτχόβεν, φαίνεται τώρα ότι κάνει πίσω και το θέμα δεν είναι. Γιατί λέγανε κάποιοι φίλοι μου, στέλνανε και μηνύματα, αφού είναι τόσο καλός παίκτης ο Ουναή, γιατί δεν τον παίρνει κάποια ομάδα. Το θέμα είναι το οικονομικό σε αυτή την περίπτωση του Ουναή. Δεν είναι ότι δεν τον θέλει, ρε παιδί μου, κάποια ομάδα. Ζητάει γύρω στα 20 εκατομμύρια η ομάδα του, η Χιρόνα, η οποία έχει, να θυμίσω ότι έχει πέσει κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και εκείνη το όλο θέμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Οπότε, ο Παναθηναϊκός είναι μια, πώς να το πω, μια υπόθεση τέλος πάντων που ήθελε, αν και εγώ θεωρώ ότι θα έρθει και κάποιος άλλος στο κέντρο, από τη στιγμή που έφυγε ο Τσέριν, πηγαίναμε για μία συν μία. Η πρώτη είναι αυτή η κίνηση, ο Λούζο, όπως σας είπα, ο οποίος είναι για τη θέση 8, μπαλάτος παίκτης, ξέρει μπάλα, γιατί

0: Ποιους παίκτες θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που θα ανεβάσει και φυσικά επίπεδο την ομάδα. Τώρα για τον δεύτερο με ρωτάτε ακόμη, γιατί δεν γνωρίζω αν κυκλοφορούν γενικά ονόματα, το που θα κάτσει μπίλια, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Λεπτομέρειες στην πορεία της ημέρας, δηλαδή το πότε θα έρθει στην Αθήνα και όλα αυτά. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό και αναμένουμε να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα, να περάσει από τα ιατρικά και αν όλα πάνε καλά να υπογράψει με την ομάδα.
1: Φαντάζομαι εννοείται περισσότερες πληροφορίες, όπως είπες, θα έχουμε στη συνέχεια.
0: Ναι, πιο μετά στη διάρκεια της ημέρας, γιατί αυτό βγήκε πριν από λίγο, δεν είναι, είναι πολύ φρέσκο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Θα έτσι, έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα στην εκπομπή σου, φαντάζομαι, Sports on Air Live.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό, αλλά φαντάζομαι και στην πορεία της ημέρας, για την ώρα άφηξης και όλα τα σχετικά, και για τον deal, γιατί, σου ξαναλέω, είναι πολύ φρέσκο, πολύ φρέσκη η είδηση αυτή.
1: Λοιπόν, το μόνο που κατάφερα να διαβάσω από αυτό είναι ότι υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Μόνο αυτό
0: εντάξει,
1: μπορώ να σου πω.
0: Να δει, ναι, το... Γύρω-γύρω ακούς και ακούγονται διάφορα, οκ. Okay. Απλά αν δεν τσεκάρουμε κάτι, κοντρικά για κάπου εκεί πάει η δουλειά. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει να παίξει για ένα χρόνο, για δύο, το έχουμε δει μέχρι τώρα. Για εκεί πάει η δουλειά, αλλά ας, θα μπορέσουμε δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε περισσότερα για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, αυτό με το πιο φρέσκο τώρα. Όσον αφορά τις, μια και ξεκίνησε με τα γραφικά, να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Βίλεμ από την Ολλανδία για τον Βιλένα. Αυτό το παλικάρι έχει ξεμείνει. Ήταν, είχε πάει και στην Τουρκία δανεικός και πέρυσι ήταν εδώ. Δεν υπολογιζόταν και φέτος δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε το πιο πιθανό είναι να γυρίσει στην πατρίδα του. Αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός είναι και πέρα από τη Φέγενορντ. Δηλαδή στην πατρίδα του είχε καλό όνομα πριν φύγει. Άσχετα που δεν κόλλησε, δεν έκατσε να ταιριάξει τόσο πολύ με τον Παναθηναϊκό. Πάντως, παρόλο που δεν υπολογιζόταν, να σου πω ότι ήταν ένας επαγγελματίας. Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Σιγά σιγά και στις αποδεσμεύσεις γίνεται προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό. Επίσης, να σου πω ότι Τουμπάι και Ζαρουρί, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, φέρεται ότι υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται για τους δύο παίκτες και μια ομάδα από την Ολλανδία για τον Τουμπά. Για τον Μπακασέτα, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι λένε από την Κύπρο για την Ομόνια, όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις. Τώρα, εάν φύγει ο Τουμπά, εάν φύγει ο Ζαρουρί, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για κεντρικό αμυντικό, αλλά και για εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά και τις αποδεσμεύσεις. Ο Παναθηναϊκός τώρα πάει για το μάτς της χρονιάς, το οποίο είναι αύριο. Θα το παρακολουθήσουν οι φίλοι ακροατές εδώ στη ζωντανή μετάδοση από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Mm-hmm. Αύριο το βράδυ λοιπόν πάει για έναν τελικό, όπως έχουμε ξαναπεί, ο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν έχουμε ακόμα αποστολή, γιατί 11 η ώρα ήταν η προπόνηση μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, για να δούμε αν όλα κύλησαν ομαλά, που το εύχομαι. Το μεσημέρι θα ταξιδέψει για την Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Το απόγευμα θα έχει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου προπονητής με έναν παίκτη, τον οποίο δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε για όλα αυτά το απόγευμα θα τα μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές μας. Mm-hmm. Τι άλλο, ο Καλάβρια κατά πάσα πιθανότητα φεύγει και χθες την προπόνηση θα είναι στην αποστολή. Λίγο δύσκολος αδύνατο για βασικός, με την έννοια ότι λείπει περίπου 1,5 μήνα. Δεν έχει ούτε ρυθμό, αλλά ίσως αν χρειαστεί να βοηθήσει να τον δούμε. Θυμίζουμε ότι ο Τσάπρας είναι έξω λόγω τραυματισμού και κατά πάσα πιθανότητα πάλι ο Νίστρουπ, δύσκολο να πάει με τριάδα στην άμυνα, θα ξεκινήσει με Κάτρι, όπως το έχουμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, στην δεξιά πτέρυγα του Παναθηναϊκού. Αυτά πάνω κάτω. Δεν ξέρω τώρα να μιλήσουμε σήμερα για εντεκάδα. Ό,τι θες εσύ, δεν ξέρω για τον χρόνο που έχεις.
1: Όχι, έχω αυτή τη στιγμή χρόνο. Οπότε...
0: εντάξει, με ασφάλεια, κοίτα να δεις. Θα τα πούμε και αύριο όσον αφορά την εντεκάδα. Γιατί ναι, δεν ξέρουμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε τις προπόνησεις. Αλλά έτσι σε γενικές γραμμές δεν βλέπω τρελές αλλαγές από τον Ίστρουπ. Δηλαδή, Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Κάτρις, οι Ολλανδοί Φαντρόκελεν και Δεφράι στο κέντρο της άμυνας. Κυριακόπουλος αριστερά, στη μεσαία γραμμή, με τα, ξαναλέω, με τα δεδομένα τα σημερινά πριν την προπόνηση,

0: Δεν βλέπω να αλλάζει εκεί το Τσιριδέλια Καμαρά, ο προπονητής. Το πιο πιθανό είναι ο Γιάνκουσιτς μπροστά τους και όχι ο Ταμπόρα που ξεκίνησε το προηγούμενο παιχνίδι. Δεξιά ο Λιβάη, ο Τετέι, Σφαντίνο, ως αριστερό εξτρέμ. Εκτός αν μας επιφυλάσσει κάποια έκπληξη ο προπονητής, θα το δούμε. Κάπως έτσι πιστεύω θα πάει ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι θα δείχνω αύριο, γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, ναι μεν το λέμε τελικό και είναι πραγματικότητα, διότι θα φτιάξει την ευρωπαϊκή του χρονιά, φίλε, παίζοντας, μάλλον παίρνοντας αποτέλεσμα και περνώντας από εκεί την Τσεχία και συνεχίζοντας στην Ευρώπη, γιατί φαντάσου πώς θα προσφέρουν σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Ναι. Το λέω αυτό και με την έννοια της διαχείρισης του ρόστερ, και τώρα που προσπαθεί να πάρει ακόμη παίκτες ο Παναθηναϊκός, αλλιώς είναι να προσεγγίσει έναν παίκτη παίζοντας στην Ευρώπη η ομάδα, και στο conference, στην τρίτη κατά σειρά διοργάνωση της UEFA, έτσι. Και αλλιώς είναι να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο. Mm-hmm. Που θέλει να πάει και ένα βήμα παραπάνω, με αυτή την έννοια το λέω,
1: ναι,
0: η ομάδα. Γιατί οι παίκτες το βλέπεις πολύ καλά, δηλαδή τώρα με την καινούρια προσθήκη που θα γίνει τώρα, βλέπεις ότι φεύγει ο Τσέριν και θεωρώ ότι γίνεται μια αναβάθμιση. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Νίστρου και ο Κοτσόλης, βέβαια, στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε βέβαια και ο δεύτερος παίκτης στο κέντρο, τα χαρακτηριστικά του, όταν με το καλό θα έρθει, και αυτό θα γίνει άμεσα, πιστεύω, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, Νίκο μου, δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου πλέον όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα. Για την άλλη, όταν πας να πάρεις έναν πολύ καλό παίκτη, δεν μπορείς να τον πάρεις τελευταία μέρα, ας πούμε, το Σεπτέμβρη, και να μην τον δηλώσεις στην Ευρώπη. Δηλαδή, ποιος καλός παίκτης θα έρθει και να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δηλαδή, να τον έχεις και να του πεις, έλα να παίξεις στην Τρίπολη, χωρίς να μειώσω, βέβαια, να θέλω να μειώσω ούτε την Τρίπολη, ούτε την Πατρίδα με τον Πανετολικό, ούτε το Λεβαδιακό και καμία ομάδα. Ή αλλιώς είναι όταν έχεις Ευρώπη, έστω και conference, και αλλιώς είναι όταν η ομάδα δεν συμμετέχει καν σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Νομίζω αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Εν αναμονή λοιπόν για της νέας άφιξης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια θέση να ρωτήσεις κάτι άλλο. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει, βέβαια, επειδή είναι ένα μικρό γήπεδο, 9.500 θέσεων, θα έχει και τη συμπαράσταση κάποιων φίλων του, γιατί όταν είναι, όσο μικρό είναι το γήπεδο, τόσο πιο λίγοι είναι και οι φίλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, έτσι, παίρνουν τα νόμιμα. Εστία, υπάρχουν και κάποιοι, το ξέρεις πολύ καλά, που βρίσκονται μεμονωμένα εισιτήρια και είτε στα κοντά στα επίσημα ή στα επίσημα και στηρίζουν την ομάδα. Πάντως, μέχρι τώρα δεν μπορεί να πεις ότι έχει παράπονο η ομάδα από τη στήριξη των φιλάθλων της, έτσι, πάντα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Είναι δίπλα. Βέβαια, πάντα είναι δίπλα στην ομάδα. Σε όλα τα παιχνίδια, είτε καλά πάει ο Παναθηναϊκός είτε όχι, έτσι.
1: Ναι, και το έχουμε δει και στις πρόσφατες εξόδους του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία, ναι, με την Τσέσκα 1948, αλλά και με την ΠΑΞ στην Ουγγαρία.
0: Και μην ξεχνάς, οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν κάνει και δύσκολα. Και ποιο, δεν μιλάω τώρα Βουλγαρία που είναι σχετικά εύκολο, θα πει κάποιος ταξίδι. Έχουν πάει και σε πιο δύσκολα σημεία, ας πούμε, που είναι και οικονομικά μεγαλύτερη η επιβάρυνση. Και πιο δύσκολο ταξίδι, πιο μακρινό, πιο επίπονο, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι.
0: Πάντα, γενικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ειδικά τελευταία, παρόλο που δεν τους ανταμείβει, γιατί το όλο το θέμα του Παναθηναϊκού είναι το ότι έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός φέτος για αυτό το σκοπό χτίζει την ομάδα. Μην πει κανείς ότι δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη, δεν το συζητάμε, γιατί είπα νωρίτερα ότι εάν

0: Γιατί όταν έχεις ένα μεγαθύριο και δεν περάσεις, δεν σου πήγε κανείς τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Την προσπάθειά σου και τελείωσε. Και μην ξεχνάμε ότι περάσει και πιο μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, αν θυμάσαι με τη Λανς, Μαρσέγγι, στα πέναλτι στο Τσάκ, έχασε από τον Άγιαξ. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχε δύσκολες και. Πώς να σου το πω, δύσκολες κληρώσεις.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν ήταν έτσι όμως. Οι κληρώσεις του ήταν στα μέτρα του. Αν μπορώ να το πω έτσι. Και κακώς ο Παναθηναϊκός έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό του, δηλαδή στην ουσία ταλαιπωρείται από δικά του λάθη. Και έχει φτάσει, γιατί αλλιώς να πας τώρα στην Τσεχία να ταξιδέψεις με ένα καθαρό 2-0, άντε με 2-1 και αλλιώς τώρα με την ισοπαλία το 2-2. Δίνοντας και την ψυχολογία στους Τσέχους να πούνε γιατί μπορούμε. Mm-hmm. Το θέμα είναι και πιστεύω ότι έχει γίνει το θέμα της προετοιμασίας και καλή δουλειά που το ξέρω δηλαδή στο ψυχολογικό κομμάτι από τον Ίστρουπ και από τους συνεργάτες του. Γιατί είναι βασικό και αυτό στο ψυχολογικό τομέα, γιατί αυτό που σου είπα πριν, αλλιώς είναι το 2-0 και αλλιώς και ο τρόπος που έγινε το 2-2, έτσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Στην τελευταία φάση κιόλας, έτσι. Όποιος έχει παίξει μπάλα καταλαβαίνει τι λέω.
1: Εντάξει, και βέβαια και ο τρόπος που έφαγε, που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός τον γκολ.
0: Άσχετα αν για μένα είναι διαιτητικό λάθος με την έννοια ότι είναι σαν τον γκολ που έφεγε ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα Τρίπολης στο ξεκίνημα της περασμένης ή της προηγούμενης σεζόν, δεν θυμάμαι, στην πρώτη αγωνιστική, που δεν εφάρμοσε τον κανονισμό, γιατί το ίδιο έγινε και εδώ, που ήταν πολύ κοντά ο αντίπολος παίκτης εκεί στο τείχος. Αυτό το θέμα δεν είναι τι λέμε εμείς, το θέμα είναι τι έγραψε. Ναι. Το τελικό αποτέλεσμα. Στη στιγμή που έγραψε 2-2 τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να κάνει τη δουλειά του. Και να σου πω κάτι, πέρα από τον Παναθηναϊκό, φέτος είναι ευκαιρία, παρόλο που και ο ΠΑΟΚ δεν το έχει καταφέρει, δηλαδή να πάει με καθαρό σκορ να διεκδικήσει κι αυτός, πάει με το 1-1. Ο Όφη το έχει κάνει, αλλά και ο Όφη, παρά το 3-0, θέλει τεράστια προσοχή και φεύγω από τον Παναθηναϊκό, ήθελα να το επισημάνω αυτό, παρόλο το 3-0, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτά κρύβουν, ρε παιδί μου, πάντα παγίδες. Δηλαδή, για φαντάζομαι ότι πολύ δυνατά η ομάδα, η αντίπαλος ομάδα να μην. Λες ισόφια στην συγκεκριμένη, να μην εσύ είσαι τόσο πνευματικά καλά.
1: Τσέσεκα παίζει ο Όφη.
0: Και στο 30 να είναι 2-0. Μετά το άγχος πάει σε σένα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν θέλει τεράστια προσοχή και από τις τρεις ομάδες μας. Σήμερα είναι η ΑΕΚ. Καλή επιτυχία βέβαια και στην ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι ένα κλικ πριν τους ομίλους.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αν καταφέρει η Ελλάδα μας και συνεχίσει με όλες τις ομάδες, να κυνηγήσει βέβαια να πάρει αρκετούς βαθμούς ώστε να ανέβει ακόμα πιο ψηλά στο ράγκι της UEFA. Και αυτός είναι ο στόχος. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες να πούμε.
1: Πάντα,
0: για σήμερα και αύριο για οι υπόλοιποι οι τρεις.
1: Εννοείται. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε όλους και αυτό που πες. Μακάρι όλοι να πάρουν νίκες, να φέρουν βαθμούς και όσο
0: περισσότερο. Ναι, γιατί μπορούν, να σου πω κάτι. Ξαναλέω, απέναντι σε καμία ομάδα δεν είναι μεγαθύριο.
1: Ναι.
0: Σε καμία. Να πεις ότι δεν παίζεται αυτή η ομάδα τώρα, δεν παίζει με Μπαρτσελόνα, δεν παίζει με ομάδα από την Μπουντεσλίκα που θα δυσκολευτείς, το ξέρεις, που είναι δύσκολο από την Ισπανία, που δύσκολα θα περάσεις. Είναι ευκαιρία τώρα να το τελειώσουν.
1: Ισχύει.
0: Και σου είπα, και ο ΠΑΟΚ, Όφη έχει πιο πολλές πιθανότητες, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Και να έχουμε, δηλαδή, από την... Να μπουν οι ομάδες δηλαδή στη League Face, ώστε να έχουν άλλα 6 ή 8 παιχνίδια ανάλογα αν είναι στο Europa, τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές. Να μαζέψουμε και άλλους βαθμούς, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι.
0: Οπότε, κατά τη διάρκεια της ημέρας και εννοείται το βράδυ, το απόγευμα στην εκπομπή, θα πούμε για τη συνέντευξη τύπου, για την νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού περισσότερα, να μαζέψουμε και εμείς στοιχεία και εδώ είμαστε να τα λέμε.
1: Τέλεια. Σάκη, σε χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια. Εγώ σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, φίλε.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσένα στη μέρα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Ακούσαμε και τον Σάκη Μπουσδούνη με τα νέα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο τα νέα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι Χράντετς, αλλά και την καινούρια μεταγραφή των Ιμάντ Λούζα, ο οποίος θα είναι ο νέος μέσος του τυφυγιού.

Και νομίζω έχουμε εξαντλήσει όλο το ποδόσφαιρο, καθώς δεν έχουμε αφήσει και κάτι. Έχουμε μιλήσει με Κώστα Σαμοθράκη για τα νέα του Ολυμπιακού, Μάνο Σταραμόπουλο για διεθνή, Σάκη Μπουσδούνη για Παναθηναϊκό, για Σίου, τον προπονητή του Πανετολικού. Και νομίζω το ποδόσφαιρο το πιάσαμε σήμερα και το πιάσαμε σήμερα πάρα πολύ και δίκαια. Δίκαια γιατί έχουμε αγώνα Champions League τη ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, όπου όλοι ελπίζουμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και μακάρι στο τέλος της ημέρας να πανηγυρίσει μια πρόκριση μεγάλη. Γιατί θα είναι μεγάλη, γιατί θα προκριθεί στο Champions League για πρώτη φορά έπειτα από 8 χρόνια. Θυμίζουμε, είχε συμμετοχή τη σεζόν 2018-19, είχε κληρωθεί στον όμιλο με Μπενφίκα που τότε την προπονούσε ο Ρούι Βιτόρια, Άγιαξ και Μπάγερ Μονάχου, όπου δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει κάποιον βαθμό. Τερμάτισε στην τελευταία θέση έχοντας 6 ήττες σε 6 αγώνες. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και θα συνεχίσουμε με βόλεϊ, καθώς πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για την Εθνική Ομάδα Γυναικών, για το τι έγινε χθες και τι έχουμε και σήμερα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη

0: αλυσίδαψη των πωλείων στον πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League.
3: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπαούν.
2: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Και επιστρέψαμε και εμείς για το τελευταίο μισάωρο, το οποίο θα το αφιερώσουμε λίγο στο βόλεϊ, καθώς εχθές και ενώ ήμασταν εχθές στην παραμονή των αγώνων των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είχαμε την πρόκριση της εθνικής μας ομάδας, της Εθνικής Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών, στους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε η Ελλάδα της Αυστρίας 3-1 στον Μπρούνο της Τσεχίας και μια αγωνιστική πριν τη λήξη των ομίλων κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον γύρο των 16. Ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε ευνηδιαστικά για την Ελλάδα, καθώς οι Αυστριακές κατάφεραν να επικρατήσουν 25-20 στο πρώτο, διότι είχαν γίνει κάποια λάθη στις επιθέσεις των Ελληνίδων αθλητριών. Ωστόσο δεν έπαιξε και τεράστιο ρόλο εν τέλει αυτό το οποίο πήρε η Αυστρία στη συνέχεια του αγώνα, καθώς οι αθλήτριες ξύπνησαν για τα καλά, δεν άφησαν περιθώρια και ισοφάρισαν με μια δυσκολία, αλλά ισοφάρισαν για το 1-1 στα σετ, καθώς επικράτησαν 25-18, και στο τρίτο και το τέταρτο σετ ήταν μια παράσταση για έναν, καθώς η Ελλάδα κατάφερε να κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα και στα δύο σετ. Στο ένα μάλιστα είχε και τρομερή διάρκεια στις φάσεις, τα λάθη ήταν ελάχιστα. Υπήρχε πολύ καλή λειτουργία στο σερβίς και έτσι στο τρίτο σετ κολλάει η Ελλάδα 25-12. Τέταρτο σετ Ελλάδα-Αυστρία, με την Ελλάδα να προηγείται 2-1, να θέλει πρόκριση στην επόμενη φάση. Μπορεί να ξεκίνησε κάπως οριακά αυτό το σετ, καθώς η Ελλάδα είχε βρεθεί σε ένα σημείο να προηγείται 8-7. Ωστόσο, λόγω των δυνάμεων και της κούρασης η οποία υπήρχε, ωστόσο αυτή η κούραση δεν επηρέασε ποτέ καμία παίκτρια, ούτε καμία πετοσφαιρίστρια. Ούτε την Τάνη, ούτε τη Χατζηστρατιάδου, ούτε την Πακοδήμου. Καμία μα καμία όμως αθλήτρια δεν κατάφερε να επηρεάσει αυτή η κούραση. Ίσα ίσα μόνο καλό τους έκανε, καθώς αργότερα είχε κάνει ένα σερί 5-0 στους πόντους. Το 16-11 έγινε 21-11, έφτασε στους 10 πόντους η διαφορά και εκεί άρχιζαν να μειώνουν οι Αυστριακές. Ωστόσο δεν ήταν αρκετή. Έπρεπε να γίνουν ταχεία δύο θαύματα για να καταφέρει η Αυστρία να ισοφαρίσει. Και έτσι έχω σετ 25-14. Η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σετ και κατάφερε να πάρει την τρίτη της νίκη στην διοργάνωση και το εισιτήριο για την 16. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσους, 48 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων. Ενώ τις 7 άσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων. Είναι αυτό που είχαμε πει προηγουμένως και με τα λάθη, ότι αυτά τα λάθη ήταν τα οποία έδωσαν στην Αυστρία το πρώτο σετ, αλλά η συνέχεια ήταν τελείως διαφορετική. Το μπλοκ ήταν στην απόλυτη ισορροπία στην κατηγορία του μπλοκ οι δύο ομάδες, καθώς είχαν 7 μπλοκ έκαστος, ενώ σε

θέσεις και άσους η Ελλάδα ήταν πολύ μπροστά. Ήταν πολύ μπροστά. 11 άσους, το καλύτερο ποσοστό ασών, η καλύτερη επίδοση της Ελλάδας στους άσους μέχρι στιγμής στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε άλλο παιχνίδι που να είχαμε, που να είχε η Ελλάδα πάνω από 10 άσους. Αυτό είναι το πρώτο μέχρι στιγμής, ελπίζουμε να μην είναι και το τελευταίο. 48 επιθέσεις, ενώ η Αυστρία 7 άσους και 31 επιθέσεις. Ο αγώνας τελείωσε μέσα σε 100 λεπτά ακριβώς, με μεγάλη πρωταγωνίστρια του αγώνα να είναι η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου, η οποία πέτυχε 13 πόντους, 2 άσους, 3 πόντια από μπλοκ και 8 στις 12 εύστοχες επιθέσεις, με την Μαρκέλα Παπαγεωργίου επίσης να ακολουθεί με μια πολύ καλή εμφάνιση, 11 πόντους, 7 στις 11 εύστοχες επιθέσεις, 2 άσοι, 2 μπλοκ. Ήταν οι δύο πρωταγωνίστριες, αλλά εννοείται πως υπάρχει και άλλη μία πρωταγωνίστρια που ήταν απλά η πρωταγωνίστρια του αγώνα, και αυτό δεν την έβαλα και στην ίδια πρόταση. Είναι, μη σας πω, μία από τις πρωταγωνίστριες της διοργάνωσης. Μιλάω για την Μάρθα Ανθούλη, αυτό το μεγάλο ταλέντο το οποίο αγωνίζεται στην Τουρκία στα 22 της, όπου κατάφερε να πετύχει 20 πόντους, 16 στις 35 εύστοχες επιθέσεις και 4 άσους, ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση από την Ανθούλη, που πραγματικά είναι μια κατηγορία μόνη της. Και αυτή η διοργάνωση μπορεί να είναι ένα καλό εισιτήριο για κάποια καλύτερη ομάδα από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή μπορεί να πάει σε κάποια εξατσίμπαση στην Τουρκία, Βαφίκμπανκ, Φενέρμπαχτσε, Γαλατασαράι, μια τέτοια ομάδα. Ενώ μπορούν να την πιάσουν και ομάδες από την Ιταλία, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε και την Ιταλία που είναι πολύ ψηλά στο βόλεϊ. Πολύ ψηλά. Είναι η Premier League. Είναι σαν να λέμε η Premier League, σαν να λέμε το NBA του βόλεϊ γυναικών, το Ιταλικό πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με την Αγγελοπούλου να σκοράρει 8 πόντους, Μπακοδήμου 8 πόντους, η Τάνη σκόραρε 4 πόντους, 1 στις 3 επιθέσεις, 2 άσους και 1 μπλοκ, Τικμανίδου 2 πόντους, ήταν και το μοναδικό παιχνίδι το οποίο έμεινε σε ρηχά νερά η 17χρονη Ελπίδα Τικμανίδου. Και είχαμε και την πολύ καλή εμφάνιση και της Αγγελοπούλου, 7 στις 13 επιθέσεις, 1 άσος, με την 21 ετών αθλήτρια να βάζει και αυτή το λιθαράκι της. Τώρα για την Αυστρία. Για την Αυστρία, πρωταγωνίστρια ήταν με 14 πόντους η Σάμπερλ, 10 στις 36 εύστοχες επιθέσεις, 2 άσους, 2 μπλοκ. Και μετά ακολούθησε η Ραμπ, 7 στις 18 επιθέσεις, 2 άσους, 2 μπλοκ. Πάμε να δούμε τώρα και την βαθμολογία, καθώς έχουμε να πούμε πράγματα και για την βαθμολογία. Έχουμε και λέμε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σερβία με 3 νίκες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τσεχία, η Ελλάδα επίσης με 3 νίκες αλλά και 1 ήττα. Με την Τσεχία μαζί, καθώς και η Τσεχία είχε επικρατήσει. Αλλά όσον αφορά το θέμα των βαθμών, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με την Τσεχία στη δεύτερη. Δεν χαλάει όμως κάποιον, καθώς η πρόκριση έχει κλειδωθεί. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος τώρα περί αποκλεισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κριτήριο που μπορεί να αποκλείσει την Ελλάδα από την συγκεκριμένη φάση, καθώς έχει μείνει μόνο ένα παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα στις 8 εναντίον της Σερβίας. Θα διεξάγεται στο Μπρούνο της Τσεχίας. Πρώτη θέση λοιπόν η Σερβία 9 πόντους, δεύτερη Τσεχία 9 πόντους, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με 8 πόντους, στην τέταρτη θέση είναι η Ουκρανία με 4 πόντους, στην πέμπτη θέση η Βουλγαρία με 3 πόντους και στην τελευταία θέση η Αυστρία χωρίς πόντο. Να πούμε ότι Τσεχία, Ελλάδα, Ουκρανία και Αυστρία έχουν παίξει ήδη 4 φορές, ενώ απομένει από την Σερβία, από πλευράς Σερβίας, ένα παιχνίδι με την

το παιχνίδι σήμερα με την Ελλάδα και το παιχνίδι με την Ουκρανία την τελευταία αγωνιστική, με την Βουλγαρία να αγωνίζεται αύριο στις 5 η ώρα με την Αυστρία. Ένα παιχνίδι σημαντικό για την πρόκριση, καθώς η Βουλγαρία σε περίπτωση νίκης και η Ουκρανία σε περίπτωση ήττας από την Σερβία, οι Βαλκάνιες θα είναι αυτές οι οποίες θα πάρουν το εισιτήριο για την πρόκριση στους 16. Μένει μόνο να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διήμερο. Σήμερα ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις της Ελλάδας για τους ομίλους και περιμένουμε την φάση των 16, όπου οι πιθανές αντιπάλους είναι η Ιταλία, η Γαλλία και αν τερματίσει δεύτερη η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει και την Σουηδία. Με την Γαλλία υπάρχει ένα παρελθόν, καθώς η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει την Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη το 2025 στην Ταϊλάνδη, στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών επίτα από το 2002, εκεί όπου η Γαλλία επικράτησε 3-1. Σε εκείνο τον όμιλο η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει την Βραζιλία και το Πουερτορίκο, κατάφερε να πάρει μία νίκη εναντίον του Πουερτορίκο, 3-1 σετ, ωστόσο ιτήθηκε από την Βραζιλία 3-0 και από την Γαλλία 3-1. Μένει μόνο να δούμε τι θα δούμε σήμερα, πώς θα οριστούν οι βαθμοί την ώρα που η φάση των ομίλων λήγει την Παρασκευή στις 7 η ώρα με τον αγώνα Τουρκίας-Πολωνίας, ενώ στις 5 έχουμε και τον αγώνα Αζερβαϊτζάν-Ολλανδία που ολοκληρώνει τον όμιλο του Μπακού. Θυμίζουμε, πριν, για να ολοκληρώσουμε και το κομμάτι του βόλεϊ, ότι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξάγεται σε 4 ομίλους των 6 ομάδων, όπου ο κάθε όμιλος διεξάγεται σε διαφορετική χώρα. Ο πρώτος όμιλος, που είναι Τουρκία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Λετωνία και Ουγγάρια, διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο δεύτερος όμιλος, Σερβία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουκρανία, Βουλγαρία και Αυστρία, διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Στον τρίτο όμιλο, ο τρίτος όμιλος, Αζερβαϊτζάν, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ισπανία και Πορτογαλία, διεξάγεται στον Μπακού. Και ο όμιλος Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Σλοβακία και Μαυροβούνιο διεξάγεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Και θα πάμε στην Ολλανδία, θα πάμε στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, στο Άμστερνταμ. Και εκεί θα, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε κιόλας και την εκπομπή, καθώς σήμερα έχουμε συνέχεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας και τις ελληνικές συμμετοχές, εκεί όπου θα έχουμε και, και την εμφάνιση του Στέφανου Ντούσκου στο Μονόσκιφ, στο Μονόσκιφ Ανδρών, εκεί όπου θα αγωνιστεί από τους πρώιμοι τελικούς.

Και να πούμε μάλιστα ότι η ελληνική αποστολή προέρχεται από μια μεγάλη πρόκριση στο διπλό σκίφε ελαφραίων βαρών γυναικών, καθώς η Γαβριέλα Γιώγιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στον ημιτελικό, τον οποίο συμμετείχαν σε 8 λεπτά, 17 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά, εκεί όπου το

Το ελληνικό πλήρωμα κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Πέμπτης στις 5 και 10, όπου θα αντιμετωπίσουν πληρώματα από την Παραγουάη, τη Βραζιλία, την Τινησία, το Μεξικό και το Περού. Ενώ έχουμε και το τετραυλό Σκιφ, καθώς είχαμε την πρόκριση στα ημιτελικά της Ζωής Φίτσιου, της Χριστίνας Μπούρμπου, της Βάγιας Λυκομήτρου και της Έλενας Διαβάτη. Από αυτές τις αθλητρίες απαρτίζεται το τετραπλό σκιφ γυναικών, η ομάδα του τετραπλού σκιφ γυναικών, εκεί όπου τερμάτισε στην πέμπτη θέση στην δεύτερη προκριματική σειρά σε 7 λεπτά 2 δευτερόλεπτα και 43 εκατοστά, επίδοση που χάρισε την πρόκριση στα ημιτελικά, αφού ήταν μέσα στους 6 καλύτερους χρόνους της φάσης.

Ο τελικός τετράπλου σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ θα διεξαχθεί την 5η 27 Αυγούστου στις 4.47. Είναι προγραμματισμένος ο αγώνας ο τελικός, ώρα Ελλάδος. Θα διεκδικήσουν σήμερα την πρόκριση Ελληνίδες αθλήτριες, όπου έχουμε και άλλες, ελληνικές συμμετοχές σήμερα, με τον πρωταθλητή Ευρώπης τον Πέντρο Γαϊδατζή στις 5 και 4 απόψε να διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό στο μόνο σκιφ ελαφραίων βαρών, εκεί που κατέκτησε και όλες και το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε τον Στέφανο Ντούσκο που αναφέραμε προηγουμένως, από τις 3 και μετά είναι ο αγώνας του, ο αγώνας Στέφανο Ντούσκου στο μόνο σκιφ ανδρών. Και έχουμε και τον και το δίκοπο, έχουμε και το δίκοπο με την συμμετοχή των Πάπα Κωνσταντίνου και στις 5 και 37 ακριβώς. Αυτές είναι οι σημερινές ελληνικές συμμετοχές και κάποιες από τις προκρίσεις και τις επιτυχίες του ελληνικού πληρώματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, όπου εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες αθλητές μας.

Και θα ολοκληρώσουμε αυτή τη φορά για τα καλά με την αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου έμεινε εκτός ο Τουμπά. Και συνολικά η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον μπάντς με την Χράτη Σκράλοβε της Πέμπτης είναι το εξής. Είναι η εξής αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κουντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντέσερς. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Τσεχία. Και κάπου εδώ η εκπομπή, αυτό το τρίωρο ραντεβού μας από τις 11 έως τις 2 ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογράφος, επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Ανδριάννα Πούλιου. Στην απαγγελία των πολιτικών και αθλητικών δελτίων ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη πάρτι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
2: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Μπραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
4: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου κρέμει όλη η γη.
2: Μια ώρα αργότερα ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί τα 0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια αφού του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga Magam.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο.
12: Αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
10: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
15: Τι είναι, βρε.
14: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
15: Τι είναι, βρε.
14: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
15: Έφτιαξα.
14: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβεία και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New

0: Αθήνα, nyc.gr. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

στο 90-4 στην τελευταία ακριβώς φάση του αγώνα και στο 101 και το 115 κατάφερε να διευρύνει το σκορ και να πάρει μια μεγάλη πρόκριση. Να πω ότι η Μπακού, γιατί είναι πολύ ωραία η ιστορία της, ιδρύθηκε μόλις πριν από 9 χρόνια, κατέκτησε το κύπελλο το 2025 και το πρωτάθλημα το 25-26. Δημιουργήθηκε από έναν έτσι όμιλο, ένα group of companies, ενός επενδυτή ακινήτων που παίρνει δημόσια έργα. Δεν έχει καν έδρα μέσα στο Μπακού, είναι λίγο πιο έξω, στο Μασαζίρ. Και είναι τρομερό ότι κατάφερε να περάσει 8 αγώνες των προκριματικών και των play-offs μαζί, πέτυχε 18 γκολ, απέκλεισε καλές ομάδες και από εχθές το βράδυ βρίσκεται στη league face του Champions League και στην άκρη του πάγκου της. Εννοείται ότι βρίσκεται ένας παλιός μας γνώριμος, ο Λιθουανός Βάλντας Νταμπράουσκας. Από το πέρασμά του στον Όφι μπορεί να το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Και όσο αφορά την άλλη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, που για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη ανατροπή, γιατί είναι και το εμπόδιο της Celtic τέτοιο, η Celtic είχε κερδίσει 3-0 στη Σκωτία τη LASK. Κατάφερε χθες να προηγηθεί στο 21, αλλά κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να αποκλειστεί με 5-1 παρακαλώ στην παράταση και εκείνη. 4-1 δέχτηκε και αυτή γκολ στο 90 και αποκλείστηκε από την LASK που είχε ως τον Ρόμπερτ Ljubisic, τον πρώην half της ΑΕΚ, αγωνίζεται ως δανεικός στην LASK. Και είναι τρομερό επίσης το στατιστικό ότι η Celtic από την περίοδο 18-19 που είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League μετράει 6 σερί αποκλεισμούς. Μιλάμε τώρα για ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα στην Σκωτία, είναι εννοείται και οι Rangers από κοντά, αλλά αυτός ο κακός δαίμονας συνεχίζει να στοιχιώνει τους Σκοτσέζους. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα βέβαια για τα προκριματικά του Champions League. Έχουμε και λίγο conference, ένα παιχνίδι, το Rapid Viennese Hearts, αλλά εννοείται ότι όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη, μεταξύ των υπόλοιπων πολύ ενδιαφέροντων ζευγαριών: Viking Dynamo, Lyon Fener, Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβας και ΑΕΚ Λεύσκη, όλα στο Χ τα πρώτα παιχνίδια. Οπότε το ενδιαφέρον αναμένεται πολύ έντονο και υψηλό. Προφανώς τα μάτια των περισσότερων θα είναι στραμμένα στο παιχνίδι της Αθήνας, εκεί όπου η ΑΕΚ έχει την κατάσταση στα χέρια της θεωρητικά. Έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Λεύσκη στη Βουλγαρία. Μένει όμως να το επαληθεύσει σήμερα και φυσικά να σκοράρει, γιατί το πρώτο παιχνίδι έληξε 0-0. Είχε κάποιες ευκαιρίες η ΑΕΚ, σημαντικές. Σήμερα αυτό που καλείται να κάνει είναι να βάλει εκείνη πρώτη γκολ και να πάρει αυτή την μεγάλη πρόκριση στη League Face του Champions League μετά από το 2018-19, όπου είχε παίξει σε ομίλους τότε απέναντι σε Bayern, Benfica και Ajax. Σε ομάδες το ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό για παράδειγμα δεν είναι σε κάποιο παιχνίδι, είναι στα μεταγραφικά του. Πάμε για μεταγραφικό φινάλε θρίλερ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται να έχει συμφωνήσει σε όλο τον κύριο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίζεται στη Racing Santander. Φέτος ανέβηκε η ομάδα του στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Έχει θέση ως ρήτρα η ισπανική ομάδα 16 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ρεπορτάζ, είναι έτοιμος να τα καταθέσει, αν δεν τα έχει καταθέσει ήδη δηλαδή. Είναι η λιμένη απόφαση των Πειραιωτών να πάνε για ένα τρομερό all-in για ένα παίχτη που αγωνίστηκε φέτος βασικός και στα 5 παιχνίδια που έδωσε η Κολομβία στο Μουντιάλ. Ήτανε εκ των κορυφαίων, είχε και μία assist και φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός για τη θέση 8. Όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια μεταγραφή συνιστά τρομερή αναβάθμιση στο χώρο του κέντρου του Ολυμπιακού. Φυσικά και το ποσό το οποίο θα δαπανηθεί είναι πολύ μεγάλο, αλλά οι άνθρωποι στο λιμάνι θεωρούν ότι αξίζει μια τέτοια οικονομική υπέρβαση για ένα παίχτη που θα έρθει με πολύ μεγάλες περγαμηνές. Και φυσικά δεν παίζει μόνος του Ολυμπιακός. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον τόσο από Μπενφίκα όσο και από Άιντ

Τραχτ Φραγκφούρτης, αυξημένο το ενδιαφέρον και είναι δεδομένο ότι υπάρχει συμφωνία με τον παίχτη, αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν θα είχε καταθέσει αυτή τη ρήτρα, αλλά φαίνεται ότι ο παίχτης είναι ανοιχτός στο να ακούσει και άλλες προτάσεις, γι' αυτό προς ώρας δεν έχουμε κάτι οριστικοποιημένο. Εννοείται ότι είναι πολύ προχωρημένη και η υπόθεση του Ρουμπέν Βάργκας για τον Ολυμπιακό, για τα εξτρέμ. Ο Ελβετός εξτρέμ με παρουσία τα τελευταία χρόνια στη Σεβίλη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν κάνει επίσημη πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξτρέμ από την Ελβετία. Αλλά και εκεί πρέπει να υπάρχει λίγο υπομονή, καθώς πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό όνομα. Και σήμερα είχαμε την ενημέρωση, από χθες το βράδυ αργά βασικά, ότι για τον Ελβετό έχει μπει σφήνα και η Μπολόνια. Οπότε θέλει λίγο υπομονή για αυτές τις δύο μεταγραφές για τον Ολυμπιακό. Έμοιαζε λίγο πιο σίγουρο του Βάργκας, καθώς είχε πιστεί και ο ίδιος ο παίχτης. Η σφήνα της Μπολόνια, η οποία θα αγωνίζεται φέτος στη Champions League, κάνει τα πράγματα λίγο πιο ζόρικα για τους ερυθρόλευκους. Όμως θεωρούν ότι έχουν τον παίχτη με το πλευρό τους και είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν μία σπουδαία μεταγραφή. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνουν αυτές οι δύο μεταγραφές, ο Ολυμπιακός ανεβάζει αυτόματα level στο παιχνίδι του και θα γίνει πολύ πιο ποιοτικός και πολύ πιο γρήγορος. Αυτό που θέλει δηλαδή και ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Πριν πάμε και στα υπόλοιπα νέα και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, εννοείται θα έχουμε άπλετο χρόνο να τα συζητήσουμε, Άρη και Ηρακλή, τα πάντα. Να πω ότι εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber, στο 6945-28-7888, για να επικοινωνήσετε μαζί μας με την εκπομπή, να μας πείτε τις προβλέψεις σας για τον σημερινό αγώνα της ΑΕΚ, για τους αυριανούς αγώνες, για τον ΠΑΟΚ εννοείται, για την άποψή σας για τη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, οπότε είμαστε στη διάθεσή σας, ό,τι και αν είναι αυτό. Φυσικά μπορείτε να κάνετε και τις ερωτήσεις σας, καθώς σε περίπου ένα 20 λεπτό κάνουμε απευθεία σύνδεση με τον Μπέργκεν της Νορβηγίας, για να συζητήσουμε με τον Στέλιο Στεργιάδη για τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι χθες ανακοινώθηκε και η απόρριψη της έφεσης του ΠΑΟΚ, ότι δεν θα έχει δηλαδή στο παιχνίδι με την Μπραν τον Αντρία Ζιβκοβίτς. Ήταν ένα πλήγμα αυτό, γιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ χθες του Στέλιου υπήρχε η αίσθηση ότι ο Ζιβκοβίτς έχει πιθανότητες να αγωνιστεί και ήταν καλές κιόλας. Ωστόσο η UEFA αποδείχτηκε αρκετά σκληροκαρύδι και αυστηρή ως προς τον κανονισμό και δεν επέτρεψε στον Αντρίγια Ζιβκοβίτς να συμμετάσχει στον αυριανό αγώνα, την πολύ μεγάλη αναμέτρηση. Βέβαια, χθες, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πριν πάμε και παρακάτω, είχαμε και την κλήρωση του κυπέλου για τη League Phase της δεύτερης διοργάνωσης στην Ελλάδα μετά το πρωτάθλημα. Η κληρωτίδα έβγαλε κάποια ενδιαφέροντα ζευγάρια, κάποιες ενδιαφέρουσες μονομαχίες, όπως το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, όπως και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το Παναθηναϊκός Άρης. Έχει βγάλει δηλαδή ζευγάρια τα οποία θα δυσκολέψουν αρκετά το έργο κάποιων ομάδων. Να πούμε λίγο πιο αναλυτικά τις αγωνιστικές. Η πρώτη αγωνιστική, να θυμίσω ότι ξεκινάει 1η με 3 Σεπτεμβρίου, πολύ γρήγορα, και αν δεν κάνω λάθος είναι και το... Όχι, αν δεν κάνω λάθος, το είπαμε και χθες, ότι περιμένουμε την απόφαση της ένστασης του Λεβαδιακού με της Τρίπολης, μάλλον του Αστέρα Τρίπολης, για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, καθώς οι αρκάδες υποστηρίζουν ότι ο Λεβαδιακός χρησιμοποίησε παίχτη παράνομα, οπότε έχουν καταθέσει ένσταση για να πάρουν το παιχνίδι. Πιο αναλυτικά, η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει το Λάρισα Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα,

0: 15-17 Σεπτεμβρίου την τρίτη αγωνιστική. Άρης Μαρκό, Καλαμάτα Λάρισα, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Δεύτερο δύσκολο ματσάρισμα για το δικέφαλο του Βορρά. Νίκη Βόλου, Λέβα Διακός. Και τέταρτη αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου. Πριν πάμε στην τελευταία, Λεβαδιακός και Κηφισιά Παναθηναϊκός Άρης, το πρώτο έτσι μεγάλο και κρίσιμο παιχνίδι. Ακολουθεί το ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ, τρίτο σερί δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Λάρισα Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέσος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και τελευταία αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου, όπου όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack και παιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση. Οι υπόλοιποι θα περάσουν απευθείας και στα προημιτελικά που είναι 12 με 13 και 14 Ιανουαρίου είναι τα πρώτα ουσιαστικά μεγάλα ζευγάρια. Στα ημιτελικά δύο αγώνες, 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου, 9, 10, 11 η Ρεβάνς. Και ο τελικός είναι στις 22 Μαΐου, πιθανότατα στο ΆΚΑ, αν λάβουμε υπόψη τα λόγια του κύριου Γκαγκάτσι. Φτάσαμε τις 2:20 στην σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Εγώ να πω ότι η Μπράν υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League. Ο Λίμπερο 107,4 την 5η 27 Αυγούστου θα είναι μαζί με τους παίχτες του Αλέσιο Λύση στη ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League. Ακούστε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Brand PAOK στο Λίμπερο 107,4 αλλά και μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Η μετάδοση του αγώνα είναι με την υποστήριξη της Interveten. Πάμε και σε ένα, αφού εδώ ο φίλος μας μας γράφει μετά την πρόκριση της Μπόντο χθες, αν χάσει αύριο ο ΠΑΟΚ τότε θα μπει τα φόπλακα για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Είναι δεδομένο ότι η Μπόντο γενικά, όχι η Νορβηγία, η Μπόντο μας απειλεί πάρα πολύ για την Νορβηγία βέβαια, αυτό εννοώ. Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ φίλε μου, είναι ότι και ο Παναθηναϊκός παίζει με τσέχικη ομάδα, εμείς κυνηγάμε τους Τσέχους, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για τη μάχη για την 11η θέση. Αφενός, εμείς είμαστε στη 12η, η Τσεχία είναι από πάνω μας στην 11η και η Δανία με την Νορβηγία είναι 13η και 14η θέση. Θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί η Μπόντο πάει με φόρα γενικά και παίρνει πάρα πολλούς βαθμούς για τη χώρα της. Είναι έτσι ο πρέσβης που λέμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα για τις ομάδες μας. Για την Μπόντο λοιπόν είναι ένας μεγάλος κίνδυνος γιατί παίρνει πολλά αποτελέσματα στην Ευρώπη, ειδικά στην έδρα της, κερδίζει μεγαθύρια, όχι απλά μικρές ομάδες, κερδίζει μεγαθύρια στην έδρα της, πέρσι κέρδισε τη Manchester City, γενικά δεν έχουν περάσει καλά μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή αύριο να κάνουμε το πρώτο καλό βήμα, πρώτο θετικό βήμα. Για μένα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες και ο Όφη, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά το 3-0 το δικό του, αλλά και οι υπόλοιπες πρέπει να προκριθούν για να μην έχουμε θέμα αφενός στην UEFA, αφετέρου στο να βάλουμε όσο περισσότερες ομάδες γίνεται στη League Phase των διοργανώσεων και να πάρουμε να μαζέψουμε πολλούς βαθμούς. Έχουμε μεγάλη ευκαιρία φέτος σαν ελληνικό ποδόσφαιρο να παίξουμε όλοι, δηλαδή να βάλουμε 5 ομάδες στη League Phase. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ομάδα που δημιουργήθηκε το 2016 θα παίξει Champions League και ο ΠΑΟΚ 15 χρόνια με τον Ιβάν ακόμα στα ζήτα. Εντάξει, τώρα η ιστορία της Μπακού είναι από τα άγραφα, δηλαδή είναι μεγάλο κατόρθωμα σίγουρα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και σε τι πρωτάθλημα παίζει, έτσι. Και θέλω να πω ότι κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα σε ένα πρωτάθλημα που ουσιαστικά δεν υπάρχουν ομάδες. Πέρασε 8 προκριματικούς όμως, βέβαια, αυτό δεν μπορεί να τους το αφαιρέσει κανείς. Είναι μεγάλο το κατόρθωμα. Αλλά στο ευρωπαϊκό στερέωμα, εντάξει, τα τελευταία χρόνια είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι τώρα η Μπακού. Θα μπει και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, παιδιά. Δεν μπορεί, δηλαδή, έχουν γίνει έτσι τα πράγματα που ένα πρωτάθλημα να πάρει ο ΠΑΟΚ μπορεί να μπει και απευθείας. Οπότε καταλαβαίνω την πίκρα των προηγούμενων ετών,

Και όντως ο ΠΑΟΚ έχει απολέσει πολλές ευκαιρίες για να μπει στο Champions League, στους ομίλους, και έχει η διοίκηση δηλαδή για να μην μπει, έχει αφήσει την ομάδα κενή σε κομβικά παιχνίδια, αλλά θα έρθει και η ώρα του ΠΑΟΚ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην έρθει και η ώρα του ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Απλά ας γίνει αρχή φέτος με το conference, να κάνει και μια καλή πορεία ο ΠΑΟΚ και βλέπουμε από του χρόνου πώς θα πάει και το πρωτάθλημα, γιατί καλώς ή κακώς το πρωτάθλημα θα τα κρίνει όλα. Αν πηγαίνουμε καλά στην Ευρώπη, ο πρωταθλητής μας θα βγαίνει απευθείας στην League Phase, οπότε στήριξη στις ελληνικές ομάδες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για κάποιους να υποστηρίξουμε άλλους, αλλά για να πάμε ένα βήμα παραπάνω το ελληνικό ποδόσφαιρο θα χρειαστούν μαζικές νίκες και μαζικές προκρίσεις. Όσες περισσότερες ομάδες έχουμε, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει αυτό, το καταλαβαίνετε όλοι. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 2.30 και θα ήθελα να πούμε λίγο για τον Παναθηναϊκό, καθώς και εκείνος ζει σε ρυθμούς μεταγραφής, σημαντικής μεταγραφής, όχι απλά μεταγραφής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν φαίνεται να έχει ουσιαστικά συμφωνήσει τον Imran Louza της Watford, τον Μαροκινό χαφ που έρχεται σήμερα στην Αθήνα και θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ότι αυτό θα είναι η διάρκεια του συμβολαίου του. Τώρα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία ακόμα είναι λίγο συγκεκριμένα, γιατί δεν έχουν βγει

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια.

0: Κυρία Κεφαλόβουσο, 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
2: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
1: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Πριν επιστρέψουμε και μετά, μάλλον αμέσως μετά, θα επιστρέψουμε με Στέλιο Στεργιάδη από Μπέργεν, Νορβηγίας, να μας πει πότε φτάνει ο ΠΑΟΚ, πότε είναι η προπόνηση, συνέντευξη τύπου, όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου. Πάμε σε break.

Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε 5 λεπτά από τις 2.30 στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό στο μικρόφωνο. Έχουμε σε πολύ λίγο το Στέλιο. Να είστε λίγο υπομονετικοί. Καθώς και ο κύριος Σεργιάδης είναι στο Μπέργκεν, μπορεί να περιμένει και την ομάδα. Οπότε λίγο υπομονή για να επικοινωνήσουμε μαζί του. Εγώ να πω κάποια, θα πάμε και σε μηνύματα, αλλά να πούμε και κάποιες ειδήσεις επί του πιεστηρίου, ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αγοράζει με μόνιμη μεταγραφή τον Ζώτα Σίλβα, τον παίχτη τον οποίο έχει δανεικό μέχρι στιγμής από την Nottingham Forest, οπότε προχωράει σε μόνιμη αγορά του και ανοίγει μία ακόμα θέση για δανεισμό, δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει άλλον ένα δανεικό από την Nottingham, καθώς υπάρχει όριο, αλλά... δεν φαίνεται ότι αυτό συνδέεται με την περίπτωση του Πουέρτα, που ακούγεται ότι μπορεί να πάει πρώτα στην Nottingham Forest και μετά να έρθει στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι αν γίνει κίνηση του Πουέρτα θα είναι με μόνιμη μεταγραφή, δηλαδή θα βγάλει από τα ταμεία του Ολυμπιακός αυτά τα 16 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του. Επίσης ότι η Σανταντέρ, η ομάδα του Πουέρτα, κλείνει το Ματέο Πράτη από την Κάλιαρη που παίζει την ίδια θέση, οπότε αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Ενώ για την περίπτωση του Βάργκας, επειδή είναι και αυτό μέσα στα θέματα, έκανε προπόνηση σήμερα με τη Σεβίλη μετά από μέρες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, ενώ από την πλευρά των Σεβιλιάνων υποστηρίζεται ότι δεν έχει δεν έχει καμία συμφωνία ακόμα με τον Ολυμπιακό, οπότε το θέμα παραμένει ανοιχτό. Πάμε στα μηνύματά σας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, τι γνώμη έχεις για τον Ούγκρεσιτς, τι ποσοστό πρόκρισης δίνεις εν τέλει για αύριο στον ΠΑΟΚ? Καλή εκπομπή, να είσαι καλά φίλε μου. Για τον Ούγκρεσιτς η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο prospect. Είναι 20 χρονών, είναι αρχηγός στην Παρτιζάν. Δεν θα σου πω κάτι που δεν ξέρεις, γιατί τον παίχτη δεν έχω προλάβει να τον παρακολουθήσω πάρα πολύ. Ωστόσο, αυτό που ξέρω είναι ότι είναι πάρα πολύ δουλευταράς από αυτά που μαθαίνουμε. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μπει άμεσα και να κάνει τη διαφορά στον ΠΑΟΚ. Οπότε, για την ώρα, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος ταιριάζει απόλυτα αρχικά στο πλάνο του προπονητή. Δεν είναι ένας παίχτης που έφερε η διοίκηση απλά για να ηρεμήσει τον κόσμο, είναι κάτι που θέλει και ο προπονητής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν το βλέπουμε να συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, έτσι. Έχουμε δει φορτώματα και φορτώματα σε προπονητές από παίχτη. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση παίχτη. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι και ψηλό, είναι και αθλητικό, είναι και γρήγορο, είναι και μπαλάτο χαφ, οπότε μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία στον άξονα του ΠΑΟΚ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δεκάρι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως οχτάρι, οπότε έχει την ευελιξία ο Λύση και να αλλάζει συστήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και να προσαρμόζεται στον αντίπαλο από την αρχή του αγώνα. Για παράδειγμα, σε κάποιο ντέρμπι ο Λύση, λέω εγώ τώρα, μπορεί να παίξει με ένα εξάρι, όποιος είναι αυτός, όποιος θέλετε, είτε ο Τέιλορ, είτε ο Σάντα Μαρία, είτε δεν ξέρω αν θα κάνει και κάποια κίνηση ακόμα ο ΠΑΟΚ εκεί, και να παίξει με διάδα μπροστά Ζαφίρι Ούγκρεσιτς. Να είναι λίγο πιο προθυμένος ο Ούγκρεσιτς, okay, αλλά στο 8.

0: καταλαβαίνεις πως το λέω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον Κωνσταντέλιας, δεν είναι απαραίτητο ο ΠΑΟΚ να παίξει με 10. Εννοώ με 10, με δεκάρι. Καλησπέρα, έκλεισε ο Παναθηναϊκός. Είδαμε τον Ιμράν Λόουζα από την Watford. Εμείς πήγαμε σε Ούγκρεσιτς, είδα. Μισό λεπτάκι, γιατί έχασα το μήνυμα σου, φίλε μου. Εμείς πήγαμε σε Ούγκρεσιτς, είδα. Εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, καθώς εμείς πάμε σε project, ενώ ο Παναθηναϊκός σε πιο έτοιμο παίχτη. Δεν ξέρω πώς τον έκλεισε, βέβαια, καθώς είναι αρκετά ακριβώς παίχτης αναλογικά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με odds boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα match, super προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετά τον Καμαρά που μπορεί να είναι λίγο πιο aggressive στο παιχνίδι, ας πούμε, και μπορεί να έχει στοιχεία εξαριού. Ο Τσέριν δηλαδή ήταν ο αμέσως επόμενος. Ο Καμαρά είναι ο μόνος που έχει απομείνει, αν και για την ώρα δεν έχω πολύ καλή άποψη για τον Καμαρά ως προς την επιθετικότητα του πάνω στα μαρκαρίσματα κτλ. Και στα κοψίματα, αλλά είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει. Ο Παναθηναϊκός τώρα παίρνει ένα παίχτη, ο οποίος είναι δημιουργός, είναι πιο πολύ για μπροστά. Εκεί έχει, θυμίζω, ήδη τον Γκάγκουα, που δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται. Γκάγκουα θα έχει τον Λόουζα, έχει και τον Τζιριβέγιο, ο οποίος, εντάξει, που δεν είναι aggressive παίχτης, και θα πάρει και άλλον έναν που από ό,τι φαίνεται πάλι θα είναι δημιουργός. Με προβληματίζει λίγο το τρέξιμο και το κόψιμο, να το πω λαϊκά και απλοϊκά για τον Παναθηναϊκό. Πάντως, σαν παίχτης είναι πολύ καλός, πολύ καλός δημιουργός, έχει και γεμάτη σεζόν στην πλάτη του και επίσης μαθαίνω ότι είναι καταπληκτικός στα στημένα. Αριστεροπόδαρος, τεχνίτης, είναι ντελικάτος παίχτης. Επίσης ουσιαστικός όμως, έτσι, γιατί μετράει και η ουσία. Όταν οι οπαδοί της Παρτιζάν χαίρονται που θα φύγει ο αρχηγός τους, που είναι από τις ακαδημίες της ομάδας, τότε δεν είναι καλά τα δεδομένα. Να σου ειλικρινή, δεν το έχω διαβάσει αυτό. Δεν είχα την ευκαιρία να μπω στα social media, να δω τα σχόλια των σέρβων βασικά. Εγώ κοιτάω τα χαρακτηριστικά. Κοιτάω όχι την αξία από το Transfer Market. Κοιτάω ότι το παιδί έχει μια γεμάτη σεζόν στην πλάτη του, με καλούς αριθμούς. Έχει και. Πώς το λένε, είναι και αρχηγός. Θα είναι και διεθνής σίγουρα σε λίγο καιρό με την πρώτη ομάδα της Σερβίας. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό πακέτο. Τώρα όμως όλα στο χορτάρι θα κρυθούν. Και ο Λόουζα έρχεται με καλές περγαμηνές και ο Πουέρτα μπορεί να έρθει με τρομερές περγαμηνές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πιάσουν όλοι. Λοιπόν, το Στέλιο τον έχουμε. Ωραία. Έχουμε τη συνέντευξη τύπου των Νορβηγών, γι' αυτό υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα είναι κοντά σας ο Στέλιος να μας πει τα τελευταία νέα. Οπότε έτσι που λέτε με τις μεταγραφές των μεγάλων ομάδων. Προφανώς όταν μια ομάδα κλείνει ένα παίχτη, βλέπει Παναθηναϊκό, βλέπει Ολυμπιακό, χθες ο ΠΑΟΚ, υπάρχει γκρίνια στους άλλους ότι γιατί δεν πήραμε εμείς αυτόν, είναι καλύτερος. Πάντα αυτός που δεν παίρνει η ομάδα μας είναι ο καλύτερος. Έτσι πάει. Είναι και τα ποσά αυτές τις εποχές που αποπροσανατολίζουν πάρα πολύ τον κόσμο. Δηλαδή ακούνε 10 εκατομμύρια και λένε εντάξει, τους πρέπει να είναι υπερπαίχτη. Δεν είναι απαραίτητο. Προφανώς όσα παραπάνω δίνεις, τόσο καλύτερος, τόσο ανεβάζεις τις πιθανότητες να είναι πολύ καλός ο παίχτης. Δεν διαφωνώ. Αλλά επειδή έχουμε δει και περιπτώσεις παιχτών με λίγο να κάνουν τη διαφορά, λίγο υπομονή να τους δούμε όλους στο γήπεδο, γιατί εκεί κρίνονται τα πάντα στο κάτω-κάτω. Και είναι και οι ανάγκες κάθε ομάδας. Ο ΠΑΟΚ για μένα ήθελε κάτι, ήθελε ένα 8, αλλά λίγο να πηγαίνει πιο πολύ προς το 10. Ο Παναθηναϊκός ήθελε ένα 8 και ένα 6 ακόμα για μένα. Οπότε μην μπαίνετε σε διαδικασία σύγκρισης, γιατί οι ομάδες ψωνίζουν διαφορετικά. Βέβαια, είναι γεγονός ότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ βγήκαν στην αγορά και οι τρεις την ίδια ώρα για 8. Ο Ούγκρεσιτς, για παράδειγμα, είχε παίξει πριν 2 εβδομάδες τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σαν μία πιθανότητα. Δεν είχε προχωρήσει, δεν ξέρω αν είχε γίνει και επίσημη πρόταση από πλευράς Πρασίνων. Τότε όμως το ρεπορτάζ, όταν ακούστηκε το όνομά του, οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν ενθουσιασμένοι, κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένοι, ότι πρόκειται για μία τρομερή μεταγραφή. Οπότε και τώρα που τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ, πάλι καλά σχόλια ακούω από τους οπαδούς των υπόλοιπων ομάδων. Οπότε μην βιάζεστε και μην ακούτε προς Θεού σχόλια από άλλες ομάδες, από τους οπαδούς των άλλων ομάδων, ενώ από την Παρτιζάν καλή ώρα. Γιατί

0: μπορεί ο κύκλος του, ακόμα και αν είναι 20 χρονών, ή τέλος πάντων να έκλεισε, να μην θεωρούν ότι μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω και ή να μην θέλει να παίξει. Το παιδί είναι 20 χρονών, έχει 10 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, μπορεί να θέλει νερό μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο στο τέλος να μην έπαιζε πολύ καλά. Οπότε μπορεί να συνηγορεί και αυτό. Έχουμε γραμμή, πάμε σε μια γραμμή. Να καλησπερίσουμε ένα φίλο, καιρό έχουμε να τα πούμε τηλεφωνικά. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας κύριε Σταυρινέ.
0: Χαίρετε. Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
1: Είμαι ακρόαση, αδερφέ, είμαι τα λίγα οδηγάω και έξω.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Περιμένουμε βέβαια και τον κύριο Στεριάδη.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το κυρίο το Σέρβο, εγώ δηλαδή από τη δική μου την πλευρά που δεν τον ήξερα, έτσι δεν μπορώ να παρακολουθήσω, αλλά φέτος στο τραπέζι τρεις πολύ μεγάλες παράγοντες, τρεις μεγάλες παράγοντες που πιστεύω ότι συνηγορούν στο να είναι καλός παίκτης.
0: Ναι,
1: τρεις παράγοντες είναι ότι έχουμε τρεις παίκτες που ξέρουν μπάλα. Έτσι, δηλαδή είναι ο Βιερίνια, είναι ο Μάρτος, έτσι, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟ. Και έχουμε και τον Αντρίγια, ο οποίος είναι συμπολίτης, είναι συγχωριάνος του...
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό και προφανώς έχουν μιλήσει, δηλαδή, εντάξει, ο Αντρίγια και ο Αντρίγια είναι μες στην οικογένεια, δηλαδή δεν μπορεί ο Αντρίγια να μιλάει σε λάθος πληροφορίες, να καταλαβαίνετε πώς θα το πω, δηλαδή...
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Μιλήσε θετικά, αλλά και πραγματικά αντικειμενικά για αυτόν τον άνθρωπο, για τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Αλλά και ο Βιερίνια και ο Μάτους, ξέροντας ποδόσφαιρο, δεν μπορεί. Ό,τι και να τους πει ο Αντρίγια, ας πούμε, και αυτοί τον είδανε. Έτσι. Αλλά ναι. Και πιστεύω ότι το παιδί αυτό όντως αξίζει να επενδύσουμε πάνω του. Αυτό το σκεπτικό θέλω να κάνω, έτσι. Και ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Για πες μου και το... Ναι. Εντάξει, να είσαι καλά, γιατί αυτό δεν σε ακούμε πολύ καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που κάλεσες. Όντως, όταν παίρνεις θετικά σχόλια, θετικές εισηγήσεις από ανθρώπους τώρα που ξέρουν πιάζει το ΠΑΟΚ, γιατί για το Βιερίνια και το Μάτους μπορείτε να προσάψετε ό,τι θέλετε. Ενώ αν είναι ικανά στελέχη ή όχι. Αυτό που δεν μπορεί να τους προσάψει κανείς είναι ότι δεν ξέρουν τον ΠΑΟΚ και τις ανάγκες του ή ότι θα θέλουν να παίξουν με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό σε καμία περίπτωση. Οπότε, όταν υπάρχει θετική εισήγηση από τέτοιες προσωπικότητες και τέτοιους παίχτες, σε συνδυασμό, όπως είπε και ο φίλος, με την προφανώς θα έχει μια επικοινωνία και ο Αντρίγια ως αρχηγός ομάδας, ως σέρβος, σίγουρα. Οπότε, πιθανόν να έχει δώσει και αυτό στη θετική του εισήγηση, καταλαβαίνετε ότι ο παίχτης πρέπει να είναι καλός. Πρέπει να είναι. Αλλά. Δεν θα κρίνουμε από τώρα, γιατί δεν τον έχουμε δει με τα μάτια μας στην Τούμπα. Στην Παρτιζάν μπορεί να τον είδαμε, να έχετε δει βιντεάκια οτιδήποτε, αλλά αυτό που μετράει είναι τώρα να το δούμε στην Τούμπα. Λοιπόν, όταν έχουμε το Στέλιο, ενημερώστε με να... Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί αυτό με τα social media, ρε παιδιά, δυστυχώς και το transfer market και ό,τι θέλετε, μας έχει καταστρέψει πάρα πολύ. Όλα τα κρίνουμε... Σίγουρα θα συμβουλευτεί στο transfer market, θα συμβουλευτεί στην αξία του παίχτη και θα καταλάβεις κάποια πράγματα. Αλλά έχουμε δει τώρα παίχτες με αξία πολύ υψηλή. Θέλετε να το τελευταίο παράδειγμα που θα σας δώσω στους φίλους του ΠΑΟΚ είναι ο Τσάλοφ. 11 εκατομμύρια ευρώ αξία όταν ήρθε. Με πολύ καλές περγαμηνές και αυτός. Με καλό όνομα στη Ρωσία. Και όλοι λέγανε ο ΠΑΟΚ πήγε και πήρε τον Τσάλοφ, πω τι θα κάνουμε και οι υπόλοιποι. Πού είναι ο Τσάλοφ? Δεν λέω βέβαια ότι αυτό θα συμβαίνει με όλους. Και επαναλαμβάνομαι, λέω ότι όσο περισσότερα λεφτά δίνεις και όσο μεγαλύτερη αξία έχει ένας παίχτης, τόσες μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες να πιάσει. Αλλά δεν είναι θέσφατο, δεν είναι δεδομένο. Έτσι. Αυτά για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και βέβαια για να αποφεύγουμε τα σχόλια μέσω των social media και τι άκουσα από τους Σέρβους, τι άκουσα από τους Νορβηγούς. Εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του, το ξέρετε. Αλλά εφόσον μιλάμε για ένα παιδί που είναι εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία και είναι γεμάτη σεζόν του και όλα και όλα και όλα, εντάξει, δεν θα τον βγάλουμε και άσχετο, ακόμα δεν τον είδαμε. Λοιπόν, επίσης, έχουμε πολύ τις τελευταίες μέρες και όσο περνάνε οι μέρες, πιστεύω ότι ακόμα περισσότερο

0: θα απασχολεί, το όνομα του Αζεντίνου Ναΐ. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, γενικά για την Ελλάδα. Ο Ναΐ λοιπόν είναι ένας παίχτης ο οποίος προφανώς τον θυμάστε όλοι από το πέρασμά του στον Παναθηναϊκό. Προφανώς όμως τον είδατε και φέτος στο Μουντιάλ, που έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια με, την, με το Μαρόκο. Είναι ένας παίχτης που αγωνίζεται πλέον στη Β' Εθνική της Ισπανίας με τη Χιρόνα, καθώς υποβιβάστηκε. Προφανώς είναι το ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή η Χιρόνα. Τον έχει στη βιτρίνα της. Χθες υπήρχε ρεπορτάζ για την Αϊτχόφεν ότι ενδιαφέρεται για τον παίχτη. Σήμερα αποσύρθηκε για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, τις απαιτήσεις των Ισπανών. Από αυτά που ακούσαμε χθες, νομίζω ότι τα νούμερα δεν ισχύουν, δηλαδή 20 και 25 εκατομμύρια. Εγώ θα αφήσω ότι ο Ουναΐ, όσο δεν βρίσκει ομάδα και ένα κλαμπ που θέλει, δηλαδή να πάει να παίξει ποδόσφαιρο στο Champions League, να πάει να παίξει στο Europa, στη χειρότερη. Ή σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, εν πάση περιπτώσει. Όπως ήταν το Ισπανικό. Αν δεν βρει κάτι τέτοιο, εγώ δεν θα απέκλεια το γεγονός να κοιτάξει ξανά προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου την χώρα μας. Βέβαια, ποια είναι η ομάδα που θα πάει να δώσει όλα αυτά τα λεφτά για να τον πάρει. Δεν μιλάω απαραίτητα για αγορά από τώρα. Προφανώς αυτή είναι η πρόθεση της Χιρόνα, αλλά όταν ένας παίκτης δεν θέλει να μείνει, και ο Ναΐ είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, δηλαδή το ξέρουμε αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο, άμα δεν του αρέσει εκεί που είναι, θα κάνει τα πάντα για να φύγει. Θα κοιτάξει κάθε πιθανή διέξοδο. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει δανεισμός. Οπότε, καλό θα είναι οι ελληνικές ομάδες, όσες έχουν ανάγκη, αλλά και όσες δεν έχουν. Γιατί ακόμα και γεμάτος να είσαι, κάνεις χώρο και τον βάζεις στην ομάδα σου βασικό. Να παρακολουθούν λίγο την περίπτωσή του, γιατί. Όσο δεν βρίσκει ο μέλος της μεταγραφικής περίοδου, τόσο θα αυξάνεται η επιθυμία του να φύγει, απλά για να φύγει, να το πω έτσι. Θα μου πεις γιατί να μην προτιμείς και τη Β' Ισπανίας και να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ έχει Ευρώπη όμως. Άμα έρθει, προφανώς θα πάει σε μια μεγάλη ομάδα και θα έχει και την Ευρώπη. Είναι γενικά η ιστορία αυτού του παίχτη λίγο περίεργη. Απορώ εγώ, πραγματικά απορώ, πώς δεν έχει κλείσει σε κάποια ομάδα μετά από ένα τέτοιο καλό Μουντιάλ, μετά από πολύ καλή χρονιά στη Λα Λίγκα. Και γενικά με μια ποιότητα που ξεχυλίζει. Ίσως έχει να κάνει με το χαρακτήρα του. Ίσως. Είναι ένα δύσκολο παιδί. Το είδαμε και από τον Παναθηναϊκό. Γενικά δεν είναι και ένα παιδί με το οποίο λες ότι είναι ήρεμος και δεν σου δημιουργεί εντάσεις. Μπορεί και να δημιουργείς εντάσεις, μπορεί να κάνει και μούτρα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τα πάντα. Αλλά η ποιότητα του είναι τέτοια που πρέπει λίγο να τα παραβλέψεις όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να τα παραβλέψεις. Διαβάζω Ljubicic για τρελαμένος με τη χθεσινή πρόκριση της LASK και εννοείται είναι έτοιμος και για σήμερα, θα δει την ομάδα του που ανήκει κανονικά την ΑΕΚ να παίξει με τη Λεύσκη. Λοιπόν, έχουμε Στέλιο Στεριάδη, υπομονή τέλος, πάμε να τον υποδεχτούμε στην εκπομπή. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Από το Brand Stadium. Mm-hmm.
0: Πριν από λίγο, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Εδώ μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύνδεξη τύπου του Eric Horneland και του Joachim Zoltvedt, του αριστερού μπακ της προπονητή της νορβηγικής ομάδας. Οι συνδίκες είναι εξαιρετικές. Μάλιστα τα νορβηγικά μέσα ενημέρωση, τα τοπικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η σημερινή μέρα είναι η πιο θερμή μέρα όλου του χρόνου. Και η αυριανή μέρα θα είναι έτσι. Ακόμα και οι άνθρωποι της Πράγμα που κάναμε κουβέντα λίγο πριν ξεκινήσει η σύνδεξη τύπου ήταν εστίασαν στον καιρό, που είναι εξαιρετικό σήμερα. Όταν λέμε εξαιρετικός, για τα νορβηγικά δεδομένα 17-18 βαθμοί είναι καλοκαίρι, ξεκάθαρα.
0: Βέβαια.
1: Οπότε είναι εξαιρετικός ο καιρός. Εδώ, στο Μπέργεν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε...
0: Το χάσαμε. Αυτά έχουμε με το εξωτερικό. Εντάξει, να ξαναπροσπαθήσουμε. Και βέβαια πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το break. Πήγε λίγο πίσω με τη συνέντευξη τύπου, αλλά ό,τι μου πείτε, αν θέλετε τον κρατάμε και λίγο στο break, μετά το break, γιατί δεν έχουμε προλάβει να μιλήσουμε μαζί του και ο κόσμος περιμένει σίγουρα να ακούσει κάτι. Εντάξει, λίγο υπομονή και θα τον έχουμε πολύ σύντομα. Χθες όταν του δώσαμε λίγο χρόνο μας έφερε μεταγραφή. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω ότι τρέχει κάτι τέτοιο βέβαια, αλλά να μας πει λίγο και για Ugresic. Που θα τον έχει παρακολουθήσει σίγουρα καλύτερα, θα έχει ακούσει και εκείνος περισσότερα, αλλά φυσικά έτοιμος. Πάμε πάλι. Έλα Σταγιό.
2: Με ακούτε?

0: Τώρα.
1: Ναι, τώρα σε ακούμε.
0: Ωραία. Έλεγα λοιπόν, να το πω από την αρχή, ότι ο προπονητής Μπραν είπε ότι ο Πάουκ ήταν καλύτερος στο πρώτο παιχνίδι, στο ματς με το 1-1, ότι η ομάδα του θα πρέπει να είναι βελτιωμένη αρκετά για να πάρει την πρόκριση. Περιμένει ένα παιχνίδι αύριο, το οποίο δεν είναι σίγουρος για το τι παιχνίδι θα δει αύριο, αλλά είπε το κλισέ που λένε όλοι οι προπονητές, ότι είναι ένα ματς το οποίο περιμένει να κρυφθεί στις λεπτομέρειες. Αυτό είπε ο Έρικ Χόρνελαντ, ο οποίος αποκάλυψε και το ότι πλέον η Μπραντ θα έχει πλήρης αποστολή, δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα πέρα των μακροχρόνιων απόντων, δηλαδή οι παίκτες που έλειψαν στο προηγούμενο μάτι σημαντικοί επιστρέφουν και ο Νόα Χολμ, ο πρώτος κόρας, θα παίξει κανονικά αύριο, έχοντα ξεπεράσει το διάστημα που τον ταλαιπώρησε για λίγες μέρες. Ο παίκτης της, όταν ρωτήθηκε ότι αν, και τι για το μάτι το αυριανό είναι do or die στην Ευρώπη, είπε ότι και για μας είναι do or die το παιχνίδι, και για μας είναι τελικό στο παιχνίδι, είπε ο Χόρνελαντ, και εμείς έχουμε στόχο να μπούμε στη EFL, εδώ που φτάσαμε. Είναι μεγάλη υπόθεση για την Brand, και οικονομικά και αγωνιστικά, να μπει να παίξει στη League Phase του Conference League, εδώ που φτάσαμε θέλουμε να το πετύχουμε. Και ουσιαστικά δεν αφήνει το για τον ΠΑΟΚ να έχει μόνο αυτό το παιχνίδι να έχει χαρακτήρα τελικού. Είναι και για την Brand τελικός, όπως είπε ο προπονητής της σήμερα. Τώρα, ο Γιώκιμ Ζόλτβεντ, ο αριστερός μπακ, ανέφερε ότι παίζουμε στο κήπεδο μας, παίζουμε στο σπίτι μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό και να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Σίγουρα όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι από ό,τι παίξαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο αντίπαλος έλεγξε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι σε πολλούς τομείς αν θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση, είπε μεταξύ άλλων ο αριστερός μπακ της Μπραντ.
2: Φαντάζομαι, Στέλιο, ότι για τον προπονητή που ανέφερε για τους παίχτες ότι είναι τιμοπόλεμοι, να υποθέσουμε ότι θα είναι βασική, αυτό δηλαδή είναι το δεδομένο.
0: Κοίτα τώρα, στην αποστολή θα είναι όλοι. Αλλά δια της ατόμου προκύψει ότι θα τους βάλει. Εντάξει, οι δύο τιμωρημένοι, ο Ίγκασον και ο Κάστρο, θα παίξουν τώρα για τον ευθυντικό τον Χόλμ, ο οποίος είχε αυτό το ζήτημα από το διάστημα, είπε ότι θα είναι διαθέσιμος. Τώρα, αν θα το χρησιμοποιεί ο Χιό και θα φανεί. Okay. Σίγουρα θα είναι στην αποστολή πάντως.
1: Ωραία, στα του ΠΑΟΚ.
0: Το του ΠΑΟΚ, η ομάδα προσγειώθηκε πριν από περίπου 45 λεπτά εδώ στο Μπέργκεν. Μετά από μια κρίση περίπου 3 ωρών, με κρίση τσάρτερ, η ομάδα έφτασε εδώ στην Νορβηγία.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους.

0: με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-75. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε συμφωνία με την Watford ήρθε ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του 27χρονου Ιμεράν Λούζα έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ στην Αθήνα. Αναμένεται σήμερα ο Μαρακινός Χάβι για να υπογράψει συμβόλαιο για 3-1 χρόνια. Στην Χάβρη αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός ο Αχμέτ Τουμπά Δίλημα Νίστρουπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα στα Μπόρδα και Πελίστρη. Τον πρώτο λόγο για το δεξί άκρο της άμυνας έχει ο Κάτρης. Στην αποστολή συμπεριλήφθη και ο Καλάμπρια. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Γιάκοπ Νίστρουπ. Ραντεβού με τα Αστέρια. Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφια στην All Win Arena στη Ρεβάν του 0-0 για τα play-offs του Champions League. Με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην League Face. Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Κοϊτά. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Θέμης Παλιούρας τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Έτοιμος να καλύψει την ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ του Γκουστάβο Πουέρτα είναι ο Ολυμπιακός. Στην απάντηση της εντός της ημέρας η Ερυθρόλευκη στην πρόταση 12+2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού Μπακ Μάρσεν της Τωρίνο δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα θέλουν να κλείσουν άμεσα τον ποδοσφαιριστή έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ανεχώρησε για την Νορβηγία η απενόψη της Ερεβάνς με την Μπραν για τα play-offs του Conference League. Ντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των ασπρόμαυρων για την τιμωρία του στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σήμερα για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Ογνιέν Ούγκρασιτς. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση, ταξίδεψε στην Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για τη ρεβάνς των play-offs του Europa League με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Στον ΙΣΕΚΑ δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Βόζνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο. Σε διοίκηση της ΠΑΕ Άρης, Αβραμ Γκραντ θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου Ρέγες και τους ποδοσφαιριστές. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Κλεμάν Ζολιμπουά από την Ρόντε. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες στην απόκτηση franchise στην EuroLeague. Ως την 5η θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για τη συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στην Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες προκρίθηκαν στους 16 της οργάνωσης. Πρώτο σερβίς στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Αιτχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Αζεντίν Ουναΐ, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ, σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-offs του Champions League στις 10, Τσέλιε, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, είναι Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 σήμερα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 και να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber, 6939-943-943, που στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber, 6939-943-943.

0-0 με στόχο η Ένωση να προκριθεί για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια μετά τα play-off του Champions League. Τότε ήταν ο Μίλους, τώρα είναι η League Face. Η ΑΕΚ έχει μια μοναδική ευκαιρία κόντρα σε μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να τη φοβήσει. Μια ομάδα η οποία βέβαια δεν πρέπει η ΑΕΚ να εφησυχαστεί ότι παίζει στην έδρα της, ότι έχει αυτό το 0-0 του αγώνα της Βουλγαρίας. Είναι μια καλή ομάδα, μια σκληροτράχηλη ομάδα. Τα αποτελέσματά της στη φετινή σεζόν το δείχνουν αυτό. Το γεγονός ότι σε 12 αγώνες έχει 9 νίκες ισοπαλίες, νομίζω μιλάει από μόνο του. Δεν έχει κάνει ήττα. Μακάρι σήμερα το βράδυ στις 10 να κάνει την πρώτη της ήττα και να μείνει εκτός συνέχειας με την ΑΕΚ να περνάει στην επόμενη φάση. Πάντως είδαμε και από τον πρώτο αγώνα, αλλά και σαν ομάδες, ότι η Λεύσκη Σόφιας δεν είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Είναι όμως μια ομάδα η οποία θέλει πολύ προσοχή. Όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, αν κάποιος τους έλεγε πριν από έναν χρόνο, τότε που είχε ξεκινήσει όλο αυτό το νέο εγχείρημα, ότι η ΑΕΚ σήμερα θα έπαιζε έναν αγώνα ουσιαστικά μονό εντός έδρας κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας για να μπει στην League Phase του Champions League, έλεγαν τρελό, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι η σημερινή ΑΕΚ.

Να πούμε κιόλας πως η ΑΕΚ, εφόσον προκριθεί, αν προκριθεί, θα είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας του Champions League. Βέβαια, αυτό πλέον να θυμίσω πως δεν παίζει κανέναν ρόλο, καθώς κάθε ομάδα, σε όποιο γκρουπ και να είναι, θα παίξει με δύο ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Δύο ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, δύο από το δεύτερο, δύο από το τρίτο και δύο από το τέταρτο. Ποιο θα είναι η ΑΕΚ, εφόσον προκριθεί επί της Λεύσκης Σόφιας. Βέβαια, όλα αυτά θα μπορούμε να τα συζητήσουμε και αύριο καλύτερα, εφόσον η ΑΕΚ με το καλό περάσει. Η παράδοση έχει αντιμετωπίσει άλλη μία φορά ομάδα από την Βουλγαρία. Τη σεζόν 2001-2002, για τη φάση 32 του κυπέλου UEFA, είχε παίξει με την Litex Lovets. Είχε κερδίσει 3-2 εντός έδρας, είχε φέρει ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας στη Βουλγαρία και είχε προκριθεί στην επόμενη φάση. Όπως επίσης και γενικότερα η παράδοση στην έδρα της ομάδας από τη Βουλγαρία είναι πολύ ευνοϊκή. Σε 22 αναμετρήσεις, 13 νίκες με τρανελληνικές ομάδες, 8 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Αυτή που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ από την Λεύσκη Σόφιας πριν από 4 χρόνια στα προκριματικά τότε του Conference League και είχε αποκλειστεί από την συνέχεια. Να θυμίσουμε πως ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ένας από τους καλύτερους διαιτητές της Ευρώπης, ο Γάλλος ο Κλεμάν Τουρπέν, ο οποίος γενικότερα σφυρίζει δύσκολα και βγάζει και κίτρινες κάρτες δύσκολα, όπως και το πρώτο παιχνίδι δεν είχε τόσες κάρτες. Οπότε να δούμε αν σήμερα, λόγω και του διακυβεύματος, θα έχει πολύ ένταση στο παιχνίδι και ίσως κάποια νεύρα προς το τέλος, ή αν θα κυλήσει όπως περίπου σαν το προηγούμενο. Να πούμε ότι μια φορά έχει σφυρίξει στην ΑΕΚ ο Γάλλος διαιτητής σε έναν αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος στις 28 Ιουνίου του 2020. Δεν είχε πάει καλά αυτό βέβαια για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 ήταν τότε το τελικό σκορ. Η ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την κορυφή της επίδεσης με τους Βάργα και Γιώβιν, θα βρίσκεται στον πάγκο, είχαμε πει, και γενικότερα μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Ζήνη, ο οποίος στα περισσότερα παιχνίδια βέβαια που παίζει είναι θετικός και δίνει το κάτι διαφορετικό στην ΑΕΚ, ταχύτητα και ένταση και μια διαφορετική δυναμική σε σχέση με τον Βάργα και τον Γιώβιτς, που είναι πιο κλασική σεντερφόρ. Ο Ζήνη είχε ξεκινήσει βασικό στη Βουλγαρία, γιατί η Λεύσκη Σόφιας ίσως άφηνε χώρους στα μετόπιστα και ανέβαινε πιο ψηλά για να μπορέσει να πάρει την νίκη στην έδρα της. Σήμερα περιμένουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, με την ΑΕΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η Λεύσκη Σόφιας στα δύο τελευταία παιχνίδια που έδωσε εκτός έδρας για όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και με την ΚΑΕΡΑ Ταλμάτη αλλά και με την Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα, είχε προηγηθεί, οπότε θέλει πολύ προσοχή από την ΑΕΚ να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης να πούμε πως το Σάββατο μας πέρασε, η Λεύσκη Σόφιας κέρδισε 6-0 τη Σπαρτάκ Βάρνα. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία δεν σκοράρει τόσο πολύ. Στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας το κάνει αυτό περισσότερο. Στα ευρωπαϊκά πηγαίνουν κατά

Λόγω τα παιχνίδια της σε πιο χαμηλό τέμπο, όπως στο 0-0 με την ΑΕΚ, όπως και με την ΚΑΕΡΑ Ταλμάτιο που ναι μεν πήρε δύο νίκες, αλλά και οι δύο νίκες ήταν στο όριο με 1-0 εντός και εκτός έδρας. Επίσης το πρωτάθλημα της έχει σε 5 αγώνες 5 νίκες. Έχει το 5 στα 5 το απόλυτο. Είναι βέβαια στη δεύτερη θέση, καθώς η Λουντογκόρετς, η οποία είναι στην πρώτη θέση, έχει ένα παιχνίδι παραπάνω, έχει φέρει μια ισοπαλία, ένα βαθμό με παιχνίδι όμως περισσότερο. Και είναι χαρακτηριστικό να πούμε πως μια ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια από την Λουντογκόρετς, κάτι καλό θα κάνει. Καθώς η Λουντογκόρετς ήταν η μόνιμη πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας και πέρσι όχι απλά το πήρε με διαφορά 14 βαθμών από την δεύτερη θέση, όπου είχε τερματίσει η CSKA 1948 σε ισοβαθμία μαζί με την Λουντογκόρετς. 10 η ώρα ξαναλέω, μαζί θα είμαστε το βράδυ όσον αφορά την μετάδοση για τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3 τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Παναθηναϊκός προχωράει μια πάρα πολύ καλή περίπτωση του 27χρονου Ιμπράν Λουζά, του παίχτη που ανήκει αυτή τη στιγμή στην Watford. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με την αγγλική ομάδα έναντι ενός ποσού γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίχτης έχει χρηματιστηριακή αξία 14 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα μάλιστα αναμένεται στην Αθήνα ο ποδοσφαιριστής, ο 27χρονος Μαροκινός, για να υπογράψει συμβόλαιο για 3 συν 1 χρόνια.

Μάλιστα, εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το ποσό, δηλαδή το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ, ο Ιμράν Λουζά αναμένεται να γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού σε όλη του την ιστορία. Ένας παίκτης ο οποίος αναμένεται να κάνει την διαφορά, ένας παίκτης ο οποίος θυμίζει σε αρκετά τον Αζεντίν Ουναΐ, τον οποίο γνωρίσαμε πριν από 2 χρόνια, βέβαια και πιο πριν τον γνωρίσαμε, αλλά τον είδαμε στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια με τη φάντελα του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η περίπτωση. Είναι πάρα πολύ κοντά, δεν φαίνεται να χαλάει. Από εκεί και πέρα, αντίθετο δρομολόγιο, δηλαδή αποχώρηση, έχουμε για τον Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει ως δανεικός την καριέρα του στη Χαβρή. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα πάει και για άλλον στόπερ ή θα μείνει με τους υπάρχοντες. Να θυμίσω ότι ο Ίγκας για όλη τη σεζόν, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τον Πάλμε Μπράουν, έχει τον Κάτρι, έχει τον Φαντρόγγελεν και τον Ντεφράι. Οπότε έχει μια τετράγια, έχει ξεκινήσει τα πρώτα παιχνίδια τη σεζόν ως βασικός. Οπότε να δούμε αν θα κινηθεί και για στόπερ ο Παναθηναϊκός για να καλύψει αυτό το κενό το οποίο δημιουργείται. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το θεματάκι του αύριο στο δεξιά άκρο της άμυνας. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Καλάμπρια, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή. Να δούμε αν θα παίξει. Να θυμίσω πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι ο Ζαρουρί, ο οποίος άφησε τη θέση του στον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Στον Ολυμπιακό έχουμε και κέρκετες εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αποκτήσει με μόνιμη μεταγραφή από την Nottingham Forest τον Ζώτα Σίλβα. Για να δούμε λίγο πώς συνδυάζονται αυτές οι περιπτώσεις και με τις υπόλοιπες μεταγραφικές περιπτώσεις που κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Ο Ζώτα Σίλβα είναι δανεικός από την Nottingham Forest στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Ολυμπιακό πάρει με μόνιμη μεταγραφή τον Ζώτα Σίλβα. Διαδικασίες οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, καθώς μιλάμε για δύο ομάδες με κοινή ιδιοκτησία. Υπάρχει όριο όμως, αυτό ισχύει στην UEFA, ότι μια ομάδα μπορεί να πάρει από μία άλλη μέχρι 3 δανεικούς ποδοσφαιριστές. Επειδή η Σανταντέρ για τον Γκουστάβου Πουέρτα θέλει τα 16 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας με μία δόση μπροστά, ο Ολυμπιακός, για λογιστικούς λόγους το καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ με τη μία μπροστά στην Σανταντέρ, οπότε είναι πολύ πιθανό η Nottingham Forest να κάνει αυτή τη δουλειά για τον Ολυμπιακό.

0: με τους τρεις δανεικούς. Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι πλέον πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό και είναι ένας παίκτης, ο διεθνής Κολομβιανός, ο οποίος μπορεί πραγματικά να ανεβάσει επίπεδο τον άξονα του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν απάντηση μέχρι σήμερα το βράδυ για τον Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλης, στην πρόταση 12 συν 2 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία έχουν κάνει στην ομάδα από την Ανδαλουσία. Να δούμε αν θα προχωρήσει στην περίπτωση. 15 θέλει η Σεβίλη, 12 συν 2 είναι ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν θα χαλάσει αυτή η μεταγραφή για ένα τόσο μικρό ποσό, καθώς ναι μεν υπάρχουν και άλλες ομάδες, αλλά αυτή η πρόταση είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στις απαιτήσεις της Σεβίλης. Επίσης υπάρχει και η περίπτωση του, πέρα από τον Γιώακη Μέλε, τον Νορβηγό, ο Ολυμπιακός ήταν και άλλον Νορβηγό, και αυτός διεθνής, και αυτός δεξιός μπακ, τον Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος παίζει στην Τωρίνο. Γράφτηκε στην Ιταλία πριν από λίγες ώρες ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένεται ακόμα και εντός της ημέρας να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή έναντι ενός ποσού γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, η χρηματιστηριακή αξία του παίχτη κυμαίνεται γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, τα 8 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αναφέρονται από την Ιταλία. Πάντως, όπως και να έχει, βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κινείται πολύ δυναμικά, έστω και αργά, στην μεταγραφική περίοδο. Αύριο παίζει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θα έχει τελικά τώρα στην διάθεσή του. Και στην ρεβάνς του 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, και εντός της ημέρας αναμένεται ο Ούγκρεσιτς στην Θεσσαλονίκη. Αύριο παίζει και ο Όφη. Χθες μάθαμε και το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου μας έβγαλε δύο ντερμπί, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αναμενόταν, καθώς το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας φέτος έπαιζε μεταξύ του. Οπότε ήταν λογικό να βγουν δύο ντέρμπι. Τα δύο ντέρμπι λοιπόν είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Μήπως ακούει το κέντρο?
0: Έλα ρε Μπιλ.
1: Θυμήθηκα, πήρα, λέω, πλάκα να βγω πρώτος. Θυμήθηκα τον Κωστάκη από το Λουτράκι, ρε, θυμάσαι, που έβγαινε συνέχεια πρώτος. Το οποίο έχει εξαφανιστεί. Πού είσαι, Κωστάκη, αν ακούς, πού έχεις καθεί? Να είσαι καλά, βέβαια, πάνω απ' όλα. Εντάξει, καλοκαίρι ξέρω τώρα, η σεζόν είναι δύσκολη κλπ. Λοιπόν, τι έγινε, φίλε Θέμη μου? 9 εκατομμύρια θα δώσουν, ο Κυριάννης θα δώσει.
0: 9 εκατομμύρια να μένετε να δώσουν. Έτσι γράφεται.
1: Ετυναχτήκαμε. Θα πέσουμε έξω. Ετυναχτήκαμε. Λοιπόν,
0: εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει έσοδα και από πέρσι τις πωλήσεις που είχε κάνει, οπότε καλά είναι. Δεν νομίζω ότι θα ξετιναχθεί.
1: Το λέω ειρωνικά, το λέω εγώ, καταλάβες τώρα. Εντάξει. 9 εκατομμύρια, γιατί δεν τα έδινε όταν ήταν ο Ουναΐ εκεί που τον είχαμε μέσα στα πόδια μας? Ήταν τόσο η ρήτρα του, νομίζω.
0: Κάπου εκεί ήταν, ναι, 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιατί δεν τα έδωσε τότε? Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω αν αληθεύει, εγώ δεν το πιστεύω. Ότι ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, ότι ήθελε να. Η Χέρεβεν, πώς την λένε αυτή τη.
0: Στην Τζιρόνα έχει πάει μετά. Κοίταξε, ρε Σιμπίλο, ο Ναΐ είναι παιχταράς, αλλά είναι και ένα μυαλό περίεργο. Δηλαδή, στην αρχή τότε του καλοκαιριού πίεζε, λέει, θέλω Παναθηναϊκό, και μετά ενώ ήρθαν οι δύο πλευρές κοντά, λέει, δεν θέλω, θέλω να πάω στην Ισπανία.
1: Θες να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί, οι Μαροκινοί, οι Αλγεωρινοί, οι Τινίσοι, όλη αυτή η ράτσα είναι ανισόρροπη, φιλέ. Πουλάνε τρέλα, δηλαδή είναι ο χαρακτήρας τέτοια.
0: Εντάξει, όλοι δεν θα είναι, αλλά μπορεί να έχουν ένα ποσοστό μεγαλύτερο, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν, λέω. Εννοείται, εντάξει, δεν σου είπα εγώ ομαδικά, εντάξει. Τεράστια κράτη, ποδοσφαιριστές, κατάλαβες. Αλλά όσοι επί των πλήσεων έχουν μπουρλια, δηλαδή είναι ανισορροπία. Ή του ύψους ή του βάθους, βέβαια είναι κάποιοι από αυτοί που ξέρουν μπάλα τώρα, ας πούμε, κατάλαβες. Τώρα ο Ναΐ ήθελε να μείνει στην Τζιρόνα τώρα. Εγώ σε ρωτάω κάτι, εσύ, σαν δημοσιογράφο, σαν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Γιατί δεν το ζητάει κάποια ομάδα της αλφαεθνικής, της Ισπανίας, μπορεί να μου πει?
0: Η Τζιρόνα ήταν αλφαεθνική Ισπανίας. Έπεσε πέρσι, βέβαια ο Ουναΐ, επειδή είχα δει. Πέρσι έπεσε, ναι. Βέβαια ο Ουναΐ ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας με διαφορά, έτσι. Δηλαδή, επειδή είχα δει παιχνίδια, όχι απλά έκανε διαφορά και με το παραπάνω. Αλλά ήταν μια ομάδα μόνο που λέει ο λόγος. Έτσι στην υπερβολή να το πούμε. Αλλά ακούστηκε για την Ατλέτικο Μαδρίτης, ακούστηκε μέχρι για τη Manchester City. Τώρα γιατί δεν κλείνει κάπου, γιατί ακόμα τώρα δεν έχει ομάδα. Η Αιτχόφεν πάλευε την περίπτωσή του, αποσύρθηκε για αυτή.
1: Έκανε πίσω.
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κλείνει σε κάποια ομάδα ακόμα.
1: Θα σου πω, γιατί πουλάνε τρέλα οι Ισπανοί. Μιλάνε

0: Μιλάνε, επειδή μιλάνε, ξέρεις, από θέσεις κύρους και καλά είμαστε Ισπανοί, τα γνωστά αυτά τα σοβινιστικά. Λοιπόν, 25 εκατομμύρια ζητάει κάτι τέτοιο, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. 25, σοπαρέ, έτσι εύκολα δηλαδή με την έννοια. Δεν είναι δηλαδή η τρομακτική διαφορά το κάτι άλλο. Είναι ένα παίκτη, μακάρι να γόρευε.
1: Είναι πολύ καλό παίκτη ο Ναήρε.
0: Μακάρι να γόρευε στον Παναθηναϊκό τώρα, αυτή τη στιγμή, να ετοίμαζε τα εισιτήρια για την Αθήνα. Για το... Τι λε τώρα, με χίλια, δεν το συζητάω αυτό. Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, Λουζάν, πώ τον είπαμε.
1: Τον. Λούζα, μάλλον. Πιο σωστά είναι Λούζα. Ναι. Βέβαια με του Μαροκινού τα επώνυμά του είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή και τον Ουναή, τον λέγαμε Ουναή, ήταν Ουναή, ήταν.
0: Ναι. Πού να βρει τάξη τώρα, είναι γλώσσε αυτέ, δεν φίλε. Σου μιλάω ειλικρινά, πώ για άλλου συνονοούνται μετά. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δηλαδή, ο Λουζάν λοιπόν. Κοίταξε, μακάρι, άμα δεν το δω εγώ στο χορτάρι, Θέμη μου, δεν πάει να μου λε εμένα ότι είναι ο Ζαρζίνιο, ξέρω εγώ ποιο. Λοιπόν, άμα δεν το δω εγώ στο χορτάρι να περπατάει, να παίζει, το μεταξύ, σαν θετικό στοιχείο από αυτά που ακούω, ας πούμε, ότι είναι αριστεροπόδαρος, πολύ βασικό, και σπεσιαλίστα στα φάουλ. Ρε μάγκα, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Ναι. Μπορείς να μου πεις πότε τελευταία φορά έβαλε γκολ από φάουλ ο Παναθηναϊκός, να μπεις μέσα στα διαβόλια εκεί, πώς θα λένε τα ίντερνετ.
1: Θα το κοιτάξω. Θυμάμαι ένα φάουλ που είχε βάλει ο Μπακασέτας με τη Λαμία πάντως στο ΆΚΑ.
0: Ο Μπακασέτας με... Και καλά, προπολεμικά τώρα.
1: Όχι τώρα ήταν αυτό, όχι πέρσι, πρόπερσι.
0: Ναι,
1: τώρα την περσινή σεζόν, ας πούμε, αλήθεια, δεν νομίζω ότι έχει βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλω να πω, δεν είναι τώρα, είναι σοβαρή, δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα, δεν μιλάμε για τη Λιβαδιά και την Κηφισιά. Επιτρέπεται τώρα να μην υπάρχει ένας παίκτης στη σεζόν μέσα να κάνει τρία γκολ από φάουλ. Τρία γκολ από φάουλ!
1: Ναι, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, Μπίλ.
0: Δηλαδή από την εποχή του Σαραβάκου, εγώ θυμάμαι. Μόνο τότε θυμάμαι εγώ που έβαζε γκολ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Είναι ντροπής πράγμα δηλαδή. Στο μεταξύ μου λένε, ακούω τώρα εξάρι, λένε, δεν έχουμε εξάρι, δεν έχουμε οχτάρι και φεύγει ο Τσέριν, έφυγε ο Τσέριν. Σιγά.
1: Βέβαια, ο Λούζα παίζει σε όλες τις θέσεις των χαφ, έτσι. Μπορεί να, κανονικά είναι οχτάρι. Μπορεί να έχει παίξει όμως και ως εξάρι, έχει παίξει και ως δεκάρι. Δηλαδή μπορεί να καλύψει.
0: Δεν ξέρει τώρα τι φανέλα φοράει, αν φοράει το 8 ή το 18 ή το 28.
1: Ναι, ρε Μπίλ, εννοώ που παίζει με στο γήπεδο, όχι τι φανέλα θα φοράει.
0: Ναι, κατάλαβα. Εννοώ αυτό εννοώ εγώ. Έτσι, κάθε εξακολούθηση. Λοιπόν, αναφέρομαι δηλαδή τι δουλειά κάνει, τι προσφέρει. Ρε Θέμη, παίχτης του κέντρου. Που δεν μου κάνει, δεν παίρνει την μπάλα, να πάρει πρωτοβουλία, να μπει στην περιοχή, να δώσει assist, να κάνει γκολ, ρε. Ρε τα χαφ του Παναθηναϊκού, από την εποχή θα μου πεις τώρα τι θυμάσαι. Πώς θα γίνει, μα συγκρίνω αυτά που θυμάμαι τα θετικά.
1: Ναι.
0: Που θυμάμαι μέχρι και το Μίτσο το Δημητρίου, τόσες φορές την ψυχούλα του, που έβαζε γκολ. Πώς το λένε, από στούτο. Άσο Ελευθεράκη, τώρα ο Ελευθεράκη και ο Δωμάζος είχαν.
1: Να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό που πήγε πριν να πάω διαφημίσεις, φίλε.
0: Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τίποτα, φίλε, εντάξει. Καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά, Μπιλ, καλό απόγευμα, φίλε. Θα τα ξαναπούμε.
0: Σε όλα τα παιδιά που ακούνε.
1: Να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις σε τρία λεπτά και είμαστε και πάλι μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, FCF Krav Maga.
10: Έλα κι εγώ!
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολία.

0: με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Για να κλείσουμε και εδώ με τον Ιμραν Λούζα, όπως λέγεται σωστά, που μιλάγαμε και με τον Μπιλ. Είναι όντως, όπως είπε πολύ σωστά ο Μπιλ, αριστεροπόδαρος. Σπεσιαλίστας θεωρείται στις εκτελέσεις των στατικών φάσεων, είτε corner είτε φάουλ, και μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις του άξονα. Κατά κύριο λόγο στην καριέρα του έχει παίξει σε θέση 6 και σε θέση 8. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα, έχει καλή κάθετη πάσα. Αν μπορούμε να βρούμε κάποιο αρνητικό, είναι ότι κυτρινίζεται πολλές φορές εύκολα. Δηλαδή, ας πούμε, την περσινή σεζόν στην Championship με τη Watford σε 42 αγώνες είχε 12 κίτρινες κάρτες, όπου είναι ένας μεγάλος αριθμός. Αλλά στο καλό κομμάτι, στο θετικό κομμάτι, είναι ότι δεν παίρνει κόκκινες κάρτες. Πέρσι μέτρησε και όλη μία, που ήταν η πρώτη του μετά το 2020, όταν τότε έπαιζε με τη φανέλα της Nant. 7 γκολ, 9 assist είχε την περσινή σεζόν για ένα παίχτη που το είναι πολύ καλό νούμερο. Πάμε να περάσουμε εμείς στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μες στη γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ούτε αυτός ο φίλος μας ακούει. Άμα θέλει να ξανακαλέσουν, 210-220-5943 και 215-215-5943. Πάμε να περάσουμε τώρα στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Τι Λουίζα, τι να κάνε, Λουίζα, πώς τον είπα αυτόν τώρα.
0: Ιμραν Λούζα, δεν σ' αρέσει το όνομα κύριε Γιώργο.
1: Λούζα, Λουίζα, Μπίλι, Λουίζα και Λοσιόν και με αυτούς δεν πάτε πουθενά. Πήγαν κάνει στα μπάνια σου.
0: Αυτό προηγείται το όνομα κύριε Γιώργο.
1: Ναι, πάρε κανένα ψάρι εκεί να φας και βλέπουμε. Δεν γίναμε τους υποδαμούς σήμερα. Άλλες φορές κύριε Γιώργο και κύριε Γιώργο.
0: Τι να σας πω. Σας λέω αυτό προκύπτει από το όνομα, γιατί τον ξέρετε τον ποδοσφαιριστή.
1: Όχι, ούτε τον ξέρω, ούτε θέλω να τον ξέρω. Γιατί έπρεπε να ξέρω αυτό το όνομα. Τώρα είναι σαν να μου λες ότι... πώς δεν τον ξέρεις αυτό.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπατε με τον... λέτε με τον Λούζα δεν πάει πουθενά ο Παναθηναϊκός. Γιατί τον ξέρετε τον ποδοσφαιριστή.
1: Επειδή δεν το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Αν ήταν διάσημος θα τον ήξερα.
0: Δεν μπορούσε να φέρει τον Πέδρη τώρα ο Παναθηναϊκός. Σε καμιά δεκαετία χρόνια θα το δούμε.
1: Εντάξει, κάθε πράγμα που θα πω εγώ θα μου την πείσει μετά να μου κάνει γυριστή.
0: Τι να πούμε κύριε Γιώργο, δηλαδή εντάξει, αφού δεν το ξέρει το παιχνίδι, τι λέμε τώρα.
1: Σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μας βγάζει μια φορά να μιλάμε όπως έκανε ο αξιόλογος κύριος Δημοσθένης, να μιλάνε δύο στο τέτοιο. Να μιλάμε μαζί με άλλον.
0: Η εκπομπή έχει τον χαρακτήρα του να μιλάτε με τον παραγωγό. Τώρα, αν κάνουμε μια ειδική.
1: Α, εντάξει, ωραίο, δεν θα είναι.
0: Θα το δούμε, δεν ξέρω πώς θα πάει.
1: Λοιπόν, καλά αυτοί δεν τρέπονται λίγο.
0: Ποιοι?
1: Πάνε στα κατεχόμενα να κάνουν τουρνουά.
0: Ναι, για την Μπαρτσελόνα, λέτε, ναι.
1: Ναι, δεν μου λες, δεν τρέπονται λίγο. Και έχουν φιλότιμο επίσης, λέει η πολιτική τους τώρα με τους Τούρκους είναι, τους κάνουν αεροπλανοφόρα και ελικοδρόμια και σκατοδρόμια και λοιπόν. Από πού και πού, δηλαδή δεν βλέπονται. Εσείς τρώγεσαι με τους Ισπανούς και είσαι τα δικά σας οι Καταλανοί. Αυτό είναι τώρα, δηλαδή κάνετε, δηλαδή επικροτείτε να γίνει ένα τουρνουά χωρίς σε ένα κράτος που δεν είναι αναγνωρισμένο πουθενά.
0: Ψευδοκράτος, ναι.
1: Βρίστε.
0: Ψευδοκράτος, λέει ο κύριε Γερού.
1: Ψευδοκράτος, ναι. Αλλά πώς σου λέω, δεν είναι αναγνωρισμένο πουθενά, τι πείμε. Λοιπόν, καλά, δεν διαμαρτύρονται αυτοί οι Κύπροι.
0: Έχουν διαμαρτυρηθεί και μάλιστα η Ομοσπονδία της Κύπρου έχει στείλει και επίσημο διάβημα προς την UEFA και ζητάει να κυρωθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Που θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, λέω η λογική, άλλο ήταν το κατάλληλο.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις προφανώς. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Δεν είναι προκλητικό αυτό. Προκαλείται κύριε. Προκαλείται κύριε προμάχη που σκοτώνει τα ζώα, τα βασανίζεται στη σπονδυλική σύνδεση με το σπαθί. Που δεν σας χωνεύω ποτέ λόγω αυτού του γεγονότος. Πάτε εκεί και φωνάζετε. Ταλαιπωρείτε ένα ανυπεράστο ζώο. Θέλει να είστε και πολιτισμένοι. Σιγά τον πολιτισμό που έχετε, μόνο. είδα και τι κάνατε όταν φτάσατε στην Αμερική. Άσε μας μάλλον τώρα, όλοι βρέθηκαν τώρα οι Ευρωπαίοι να είναι όλοι να δέχονται να μην σχολιάσει κανείς, είναι Ευρωπαίοι. Τι Ευρωπαίοι, τα νύβαλοι είναι. Άσε μόνο. Γιατί έχω εγώ και αδυνατά ζώα και γι' αυτό. Έτσι, έχω αδικό.
2: Όχι, καθόλου. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Γιώργο.
1: Δεν είναι κανιβαλισμός αυτό που γίνεται εκεί.
2: Προφανώς και είναι. Προφανώς.
1: Θα βγουν να ζητήσουν συγγνώμη. Γιατί δεν ήταν λέει συγγνώμη. Να βγει η Μπαρσελόνα και να πει κάναμε λάθος αυτό και αυτό.
2: Μάλιστα λένε ότι προχωράει κανονικά οι διαδικασίες. Αυτό λένε. Από πλευράς Μπαρσελόνα για μαζί με τους διοργανώτες.
1: Λοιπόν, οι δικοί μας τι κάνουν. Ο κύριος, ο τέτοιος που είναι. Ο κύριος Θεοδωρίδης. Κύριε Θεοδωρίδη, έχουμε να πούμε τίποτα. Περιμένουμε εμείς οι Έλληνες εδώ. Που μας λέτε Ελληναράδες όλοι οι υπόλοιποι. Yes. Yes, κύριε. Εννοείται ότι έχουμε δυνατό χαρτί. Τι δυνατό χαρτί. Τώρα, κύριε, να διαμαρτυρηθείς. Γιατί σας αρέσει η θέση, επειδή είναι εκεί. Εδώ είναι θέματα εθνικά. Και δεν ενδιαφέρεστε καθόλου. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω. Γύρω δεν βλέπετε τι γίνεται. Από μας περικυκλώνουν από παντού. Έλα, εσέτη τώρα. Λοιπόν, σήμερα εγώ αυτό που φοβάμαι πολύ με εμάς, ξέρεις τι είναι.
2: Τι.
1: Ότι το άγχος τελικά, ξέρεις ποιος θα το έχει. Η ΑΕΚ. Δεν θα το έχουν οι Βουλγαροί. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
2: Λόγω του ότι είναι καλύτερη ομάδα στα χαρτιά, εννοείται, γιατί παίζει εντός έδρας.
1: Ποια χαρτιά, ρε Θεμίτσα. Πού με πας τώρα, αλλού μεσοποταμία τώρα.
2: Ωραία, γιατί θα έχει το άγχος η ΑΕΚ, κύριε Γιώργο.
1: Διότι σε καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ, όπως όλα παίζουμε, ναι, θεωρητικά, εντάξει.
2: Λοιπόν, ωραία, το ίδιο πράγμα λέμε, κύριε Γιώργο.
1: Είναι καλύτερη. Αυτό λοιπόν δεν μας βγάζει κάπως φαβορί.
2: Ναι, συμφωνώ, κύριε Γιώργο, το ίδιο πράγμα είπα και εγώ νωρίτερα, ναι.
1: Πότε το είπε, εντάξει, το είπε, εγώ δεν σου είπα ότι το είπες, εντάξει. Και φοβάμαι ότι το 0-0 δεν το θέλω εγώ στο ημίχρονο.
2: Ναι, καλό.

0: πάρει η ΑΕΚ να πάρει ευρωβάδισμα. Νομίζω ότι θα είναι και πιο εύκολα τα πράγματα μετά.
1: 0-0 δεν το θέλω. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, εγώ μιλάω για την ομάδα μου και το αυριανό παιχνίδι και το μεθαυριανό, ναι, δεν βλέπω.
0: Ας δούμε το σημερινό και θα μιλήσουμε και για τα αυριανά. Έγινε και Γιώργο, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά.
1: Να κανόνισε τώρα το βράδυ, να σε βάλουμε εκεί, να βάλουμε την τηλεόραση, να βάλουμε ραδιόφωνο και τηλεόραση, φωνή θα κλείσουμε στην τηλεόραση, να σε ακούσω, να δω για αύριο, για να δούμε, θα φωνάξεις τα κόλ της ΑΕΚ.
0: Θα το δούμε κύριε Γιώργο, εδώ θα είμαστε και αύριο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εννοείται. Να είστε καλά κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα, τι κάνουμε.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Γιάννης από Πειραιά. Λοιπόν, ήρθε ο κύριος Γιώργος που μου γκρίνιαξε την περασμένη φορά, έρθα στα λόγια μου. Το μάτς πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Μιλάω για το καλό της ΑΕΚ, δεν πάει να την βρίσουμε. Και με το μαχαίρι στα δόντια και με ψυχραιμία. Γιατί αυτή, με συγχωρείς για τη φράση κολομάδα η Λεύσκη, έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα έξω από την έδρα της στα ευρωπαϊκά παιχνίδια παρά μέσα στην έδρα της. Πιστεύω το ξέρεις αυτό, έτσι.
0: Εντάξει, και στα δύο πηγαίνει καλά, αλλά πηγαίνει καλά και εκτός, ναι.
2: Εκτός θα πηγαίνει πιο καλά από τη μέση έδρα της. Θέλει προσοχή. Γιατί περιμένει, κατάλαβες κάτι και περιμένει. Ένα αυτό μετά φύλαξε τον Μπουρζούνι, θα σου πω και σε ένα γελάσεις. Του λέω τέρμα, ό,τι και να λες, η καλύτερη λούζα λέω είναι της Άνδρου και ακολουθεί η λούζα της Θήνου, λέω. Ναι, κατάλαβες, σου λέω.
0: Προφανώς καταλαβαίνω. Θα το δούμε.
2: Λοιπόν, άκουσα τον Μπέχτο Λούσα, λέει η καλύτερη λούσα της Άνδρου και ακολουθεί της Θήνου. Και είναι μου ιδέατη στα πολιτικά ο Μπουρζούνι, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το άλλο τώρα. Αυτό που είπες ότι γύρισε γραφή, αμέσως ήρθα στο μυαλό. Το άκουσα και πριν από την εκπομπή σου και λέω σίγουρα ετοιμάζονται για τη μεταγραφή του Κολομβιανού.
0: Ναι.
2: Ότι θα έρθει μέσω Νότιγχαμ.
0: Ναι.
2: Και είναι θέμα λογιστικό.
0: Προφανώς.
2: Το είδα καθαρά ότι για να ανοίξει ο δρόμος να επιτραπεί και τρίτος δανεισμός.
0: Ακριβώς όπως το λες.
2: Λοιπόν, για το ακραίο μπακ τώρα, θα σου πω κάτι εγώ, αυτόν τον Νορβηγό της Τωρίνο, τον εκτιμώ, είναι παίχτες που λένε ότι είναι τίμιος στη συμπεριφορά του και βγάζει ό,τι του δίνει στο γήπεδο για προβλημάτιστος.
0: Ναι.
2: Ο Μέλε είναι Δανός, δεν είναι Νορβηγός, ξέρεις.
0: Ναι, Δανός είναι, σωστά.
2: Λοιπόν, ο Πέτερσεν είναι Νορβηγός. Η Νορβηγία έχει υπόψη είναι πιο σκληροτράχυλη και παίχτες οι οποίοι αυτά που τους πληρώνει θα αποδίδουν με το παραπάνω. Απόδειξε ένας παλιός Νορβηγός ακραίος μπακ πάλι δεξιά που είχε φέρει ο Νταϊφάς πολύ παλιά στον Ολυμπιακό. Που είχε παίξει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τώρα για το εξτρέμ. Ακούω ότι μπαίνει και Μπολόνια στο Βάρκας και τα λοιπά, έτσι.
0: Ναι.
2: Εγώ αν δεν είχα πρόβλημα ξένου, ξέρεις που θα έφερνα.
0: Ποιον?
2: Η συμπάθειά μου, στα έχω πει, το Σεμπάιος.
0: Εντάξει, τώρα άλλο θεωρητικά, πρακτικά είναι και το θέμα.
2: Εγώ θα βρω το Σεμπάιος, δηλαδή τελειώνει και το συμβόλαιό του, θα μπορούσε να τον πάρει, αλλά είναι ότι καλύπτει θέση ξένου.
0: Καλά, δεν έχει θέματα με τις θέσεις ξένου πλέον Ολυμπιακός.
2: Μπράβο. Αν δεν έχει τέτοιο, είναι πρώτη αύξηση ευκαιρία. Τον θυμάμαι εγώ στην επανεκκίνηση που έκανε πέρσι η Μπόκα, ήταν όλα τα λεφτά αυτό, τον θυμάσαι έτσι.
0: Είχαμε συζητήσει μαζί, δεν τον.
2: Ναι, ναι, γρήγορο.
0: Πλέον δεν παίζει στην Μπόκα. Είναι ενεργό πάντω.
2: Είναι γρήγορο και τα παστελώνει. Βασικό πράγμα αυτό.
0: Ναι. Πλέον δεν παίζει πάντω στην Μπόκα. Είναι στην Μπόκα, ανήκει στην Μπόκα, αλλά δεν παίζει. Δεν είναι στο ρωτήσιο.
2: Για ποιο λόγο, ξέρει, τελειώνει το συμβόλαιο του Δεκέμβριο. Μήπω δεν θέλει να ανανεώσει.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Μη σου πω κάτι που δεν ξέρω.
2: Μήπω θέλει να
0: τελειώνει το συμβόλαιο του Δεκέμβριο, το είχα πει κι εγώ, αλλά.
2: Έχει υπόψη ότι μετά την επανεκκίνηση που έκανε πέρσι εξαφανίστηκε γιατί είχε ένα τραυματισμό άνθρωπος για δύο μήνες.
0: Ναι, είχε τραυματισμό, μετά επανήλθε, έπαιξε μέχρι και πριν το Μουντιάλ και μετά με την επανέναρξη ουσιαστικά της Αργεντινή δεν παίζει πλέον.
2: Δεν παίζει, ξέρεις γιατί. Δεν παίζει γιατί τελειώνει το συμβόλαιο
0: του. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Μπορεί.
2: Μπορεί να θέλει. Αυτά τα έχουμε πει. Τελειώνει το συμβόλαιο του Δεκέμβρη. Δηλαδή να ανανεώσει με περισσότερα χρήματα να πάει κάπου αλλού.
0: Ναι, εντάξει. Είναι παίκτες... μια περίπτωση που δεν ακούγεται καλά για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Είναι τελείως θεωρητική.
2: Ναι, ναι, θεωρητικά μιλάμε. Είναι παίχτες. Τα λέμε γιατί παρακολουθούν και την εκπομπή, ξέρεις, υπεύθυνοι του Ολυμπιακού. Είναι παίχτες ο οποίος έχει και ταχύτητα και ευελιξία και την τρίπλα και τον γκολ. Βασικά πράγματα. Εγώ δεν τα έλεγα, αλλά τον είχα τύσει κάμια δεκαριά παιχνίδια. Με τη River και τα λοιπά που του τα παστέλωνε και ήταν η μόνιμη πηγή κινδύνων αυτό. Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα από την αρχή τη εκπομπή και να περάσουμε τα παρακάτω στι γραμμέ. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή θέλει να δώσει χαιρετίσματα στον νεόφυτο Γιώργο από Λονδίνο, κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Θέλει να πω, Παλιουράκο, θα μου είναι περίεργο να σε ακούσει να περιγράφει. Αλλά η ομάδα πάντω θα σε ακούσει όπω πάντα. Σου εύχομαι καλή περιγραφή, αδυναμία για συγγνώμη που είσαι

0: Δυναμία μου. Θέλω να πω σε όλους να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε μια παρέα και αυτό που ξεχωρίζουμε είναι μονάχα η ομάδα. Παιδιά, χαλαρώστε, είμαστε μια οικογένεια, λέει η Αποστολία. Γεια σου, Αποστολία, να είσαι καλά. Κρατάω το τελευταίο σου μήνυμα, το που λες να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Και να, γενικότερα θα σταματήσουν αυτά, παιδιά. Ο Γιάννης, να είσαι καλά, Αποστολία, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα, Θέμη, καλή και ποδοσφαιρική εκπομπή, εύχομαι. Τελικά διάβασα, φεύγει ο Βιλένα. Θα πάω αεροδρόμιο να κουνήσω το μαντήλι. Χαχά, εύχομαι να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, να σου πω την αλήθεια, με το που είδα χθες το βράδυ, από χθες το απόγευμα που ακούγεται ότι πιο έντονα ότι ο Βιλένα θα πάει στη Βίλεμ την καριέρα του. Εσένα σκεφτικά που μου είχε στείλει τότε το μήνυμα ότι ζητάς ένα θαύμα να φύγει ο Βιλένα το Παναθηναϊκό. Όρισε, έγινε το θαύμα και ο Βιλένα από ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν τον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να γλιτώσει και το μεγάλο του συμβόλαιο, έτσι. Να σε καλά, Γιάννη. Ο Λάμπης λέει για χαρά πόσοι περνάνε από τον όμιλο στο κύπελο. Με τον Γιώακιμ Μέλλα, τον Δανό Μπακ που ενδιαφέρει το Ολυμπιακό, σου ξέρει τίποτα. Καλή εκπομπή, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, Λάμπη. Στο κύπελο, παιδιά, είναι 16 ομάδες. Περνάνε οι πρώτοι 4 απευθείας στα προημιτελικά. Οι θέσεις 5 έως 12 θα παίξουν play-off μεταξύ τους. Ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο και στην συνέχεια μόνος αγώνας στην έδρα της ομάδας που πήρε την υψηλότερη βαθμολογία και στην συνέχεια θα παίξουν στα προημιτελικά με τους πρώτους 4 που τερμάτισαν στη Λίλο Ελλάδος. Όσον αφορά τον Γιώακιμ Μέλλα, είναι η περίπτωση που ο Ολυμπιακός έχει είναι πρώτη στη λίστα του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης όμως που είναι αρκετά καλός, ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες. Πολύ καλός, όχι απλά αρκετά καλός. Έπαιξε προχθές κύπελο, το είπα και χθες, η Wolfsburg. Αγωνίστηκε ως βασικός για 45 λεπτά και στη συνέχεια βγήκε αλλαγή ο Μέλλα. Είναι μια περίπτωση, βέβαια, το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει και σε έναν χρόνο από σήμερα. Έχει παίξει βασικός και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με το Ανόβερο. Έπαιξε για 89 λεπτά. Η Wolfsburg τον υπολογίζει τουλάχιστον όσο δεν φεύγει. Τελειώνει το συμβόλαιο του για την επόμενη σεζόν. Δεν θα θέλει η Wolfsburg να τον χάσει ως ελεύθερο την επόμενη χρονιά. Και ο ίδιος ο παίκτης, από τη στιγμή που η ομάδα έπεσε στη δεύτερη κατηγορία, δεν θέλει να μείνει, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει και άμεσα τον Μπακ. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Κοιτάει και άλλες περιπτώσεις και καλά κάνει για να έχει και ένα plan B και plan C και πάει λέγοντας. Αλλά ο Μέλλα μέχρι στιγμής δεν είναι ούτε πάρα πολύ κοντά, αλλά ούτε μια περίπτωση η οποία απομακρύνεται. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Τριαντάφυλλου, ο οποίος λέει: καλή εκπομπή, φίλε μου, και καλή μετάδοση για το βράδυ. Γεια σου, Τριαντάφυλλε, να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Χαίρετε, τι κάνετε, κύριε Διονύση?
1: Καλησπέρα, εβδομάδες μπαϊτσβάιντε μέλο, αμαλιάδα.
0: Πώς είστε, όλα καλά?
1: Θεμάρα μου, εσύ και ο Κατσάτος και η Αντριάννα μου είσαι στα αστέρια.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση, να είστε καλά.
1: Όσο για την Παλάσσα μου έρχεται η Παλάσσα, βρυχάτε. Όσο για το παγίδι της ΑΕΚ απόψε, άμα παίξουν μουλοχτά, το χάσανε το παγίδι. Οι Βούλγαροι παίζουν αλάνικο ποδόσφαιρο, όπως την πατήσαμε εμείς που είχαμε φάει 4-1, μέσα στην Γιουγκοσλαβία τους Γιουγκοσλάβους. Τους είχαμε υποτιμήσει. Αυτό θα γίνει και απόψε. Άμα υποτιμήσουν τους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι παίζουν την μπάλα αλάνικο ποδόσφαιρο το παλιό. Και θέλει προσοχή μεγάλη.
0: Θέλει προσοχή, αλλά είναι πιο σφιχτή η ομάδα σε ευρωπαϊκά της η Λεύσκη, κύριε Διονύση.
1: Έλα μου, δεν άκουσα.
0: Είναι πιο σφιχτή η ομάδα στα ευρωπαϊκά της η Λεύσκη. Πάει πιο συντηρητικά. Δηλαδή το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ δεν θα την υποτιμήσει. Έχει και ένα προπονητή που ξέρει πώς να προσεγγίσει το παιχνίδι.
1: Αν λέμε εδώ στην Ελλάδα ότι θα περάσουμε, θα κάνουμε και αυτά. Είναι δύσκολο το παιχνίδι.
0: Δύσκολο,
1: εγώ το
0: σίγουρα.
1: Βλέπω από μακριά 50 χρόνια τώρα και παραπάνω. Ναι, οι Βούλγαροι είναι ύπουλοι σαν τους Τούρκους. Είναι ύπουλοι. Πρέπει να παίξουν μπάλα, να βάλουν ένα γκολ στο 10ο λεπτό. Και τελείωσε μετά. Κατάλαβες.
0: Μακάρι, θα τα δούμε το βράδυ, κύριε Διονύση.
1: Ναι. Θέλω να μην σε κουράσω. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον Bill by Taxi. Πήρε πρώτος και μου βούλωσε το τηλέφωνο. Bill by τηλέφωνο. Σ' αγαπώ πολύ. Και το Μασιλάκι μου, τον Καραφιάλη και τον Ιάκο μου Χατζηθανασίου. Και σε όλους σας το Ίντερ Μπέτερ Σπορ. Να είστε καλά.
0: Κύριε Διονύση, να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Θέμη, και καλώς όρισες κιόλας.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε, καλώς σας βρήκα.
2: Κάνεις, αγόρι μου, πώς πέρασες?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?

0: Μπράβο, καλά, μια χαρά είμαι εγώ. Με τη ζέστη έχω θέμα από εσείς πάντα.
1: Ειδικά δεν ξέρω αν είναι επειδή γύρισα και πάλι κινούμε εντός της ημέρας και πολύ και πάει λέγοντας, αλλά η ζέστη νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτές τις ημέρες, έτσι. Δηλαδή τώρα το μεσημέρι ειδικά έβραζε ο τόπος.
0: Πραγματικά, φίλε, δεν την παλεύω, να το πω και λαϊκά, όπως το λέει ο κόσμος, ναι, αυτή τη θερμοκρασία. Τέλος πάντων, έχουμε και τους γιους του Δυτικού Νείλου, πώς είναι αυτούς με τα κουνούπια, τα έχουμε όλα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, να μιλήσω για την ομάδα μου κι εγώ. Αφού ευχηθώ βέβαια καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε το βράδυ, γιατί μας χρειάζονται οι βαθμοί ως Έλληνες.
1: Εννοείται.
0: Που κυνηγάμε κάποιες θέσεις.
1: Εννοείται.
0: Και προφανώς να καλησπέρισω και τους φίλους ακροατές και τις ακροάτες εντός και εκτός Ελλάδας, του σταθμού που ακούνε. Όσο για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει δει πάρα πολύ δυναμικά στις μεταγραφές, νομίζω, θέμα μου.
1: Ναι.
0: Έχει προχωρήσει σε κάποιες μεταγραφές που είναι πάρα πολύ δυνατές, γιατί είναι μοντιαλικοί παίκτες αυτοί οι δύο που παίρνουν τον Μπέρτα και τον Ρούμπεν Βάργκας. Από ό,τι ξέρω και ο Μέλε είναι δικής Δανίας, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Αλλά συνεπώς είναι παίκτες που έχουν παίξει και στο Μουντιάλ αλλά και σε ευρωπαϊκά, ας πούμε, πρωταθλήματα γενικά, οι παίκτες που κυνηγάει. Και είναι και παίκτες που είναι γνωσμένες αξίας, γιατί ο Ρούμπεν Βάργκας ήταν διακριθέντας με τους Ελβετούς στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι, γνωσμένης αξίας παίκτες. Βέβαια, σε μια μεταγραφή καταλαβαίνουμε ότι πάντα υπάρχει ρίσκο, έτσι. Δηλαδή, μπορεί ένας παίκτης να πάει σε μια ομάδα και να μην πιάσει και να είναι όντως πολύ καλός παίκτης. Αλλά όταν είναι τέτοιοι παίκτες που τους βλέπεις, ας πούμε, και στο Μουντιάλ, γιατί τους έχει δει όλος ο κόσμος και παίζουν και σε μεγάλες ομάδες, έχουν παραστάσεις, είναι όσο το δυνατότερο μικρότερο το ρίσκο.
0: Και φυσικά όπου δεν ξεχνάμε για τον Πουέρτα που και αυτός είναι τρομερός παίκτης ο Κολομβιανός.
1: Ναι.
0: Το έπαιξε και αυτό στο Μουντιάλ, πάρα πολύ καλή η απόδοσή του στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεπώς ο Ολυμπιακός ξέρει ποιους παίκτες παίρνει. Η ουσία τώρα είναι να το βγουν από εκεί πέρα, ναι, γιατί και τα χρήματα είναι αρκετά.
1: Ο Πουέρτα πάντως να πούμε ότι είναι πολύ κοντά πλέον στον Ολυμπιακό. Ο Βάργκας περιμένει απάντηση Ολυμπιακός μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Αλλιώς από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει σε άλλες περιπτώσεις.
0: Λογικά πρώτος πρέπει να αποκτηθεί σύμφωνα με και τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι και τα λεφτά που ζητάει εκεί.
1: Ναι, είναι καλά τα λεφτά και πολύ κοντά σε αυτά που ζητάει η Σεβίλη.
0: Ναι, ναι. Και επίσης λογικά πρέπει και ο Βάργκας να κλείσει. Τώρα δεν νομίζω για τόσο μικρό διαφορά ποσό που έχουν να μην είναι και αυτή η μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ μικρή διαφορά.
1: Όσον αφορά πάντως για τον Πουέρτα, να πούμε ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, είτε μέσω Νότιχαμ είτε ο ίδιος επιλέγει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα, δεν πέφτει κανένας λόγος σε Σαντάντερ, έτσι. Διαπραγματεύεται κατευθείαν με τον παίκτη.
0: Προφανώς, εννοείται αυτό. Και επίσης δεν ξέρω τι γίνεται με τον Μάρτινς, αν θα πάει τελικά στην Κράσνονταρ.
1: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει. Ο Μάρτινς ουσιαστικά έχει συμφωνήσει με την Κράσνονταρ. Διαιτές συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η Κράσνονταρ δίνει 4 στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ζητάει 6. Νομίζω κάπου στη μέση μπορούν να τα βρουν οι δύο ομάδες και να αποχωρήσει ο Μάρτινς. Και δεν νομίζω ότι καίγεται αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός να κρατήσει τον Μάρτινς, έτσι.
0: Ναι, και συνεπώς αν φύγει και ο Μάρτινς μπορεί να έχετε και άλλος εξτρέμ.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Ναι, και επίσης δεν ξέρω αν έχει άλλο σέντερ φορ,
1: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει μια τριάδα με τον Ελκαμπή, τον Αρμάντο Γκονζάλες και τον Κλέιτον Γιατρίτου.
0: Και
1: είναι και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος μπορεί να παίξει και αυτός ως σεντερφόρ. Έχει παίξει και ο Ρόκα στην καριέρα του ως σεντερφόρ, γιατί όταν έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με την Μιραντές, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε ως σεντερφόρ. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει επιλογή ο Ολυμπιακός.
0: Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Κλέιτον, γιατί λένε ότι θα φύγει ο Κλέιτον.
1: Ναι, αν φύγει, πολύ πιθανό να πάρει και εκεί παίχτη. Αλλά πρέπει πρώτα να φύγει.
0: Τέλος πάντων. Να σε ευχαριστήσω, φίλε Θεέ μου, να μην κατασάρω ακροατής.
1: Να σε καλά, Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σε ευχηθώ καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα, να σε καλά, χάρηκα που τα πούμε.
0: Να σε καλά και εσύ, αγώνα, και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Γεια σου, ρε Θέμη. Καλώς ήρθες στα Πάτρια Γράφη.
1: Καλώς σας βρήκα, Γιάννη. Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Καλά, καλά. Όλα. Εσύ.
2: Μπράβο, και εγώ το ίδιο, ρε. Φε πολύ ζεστή, πάρα πολύ ζεστή.
1: Ναι, και εκεί έχετε πολύ ζεστή τώρα,
2: Απίστευτη, ναι. Είναι η υγρασία μαζί, είναι αδελφέ, είναι εδώ και 4 μέρες. Είχε βρέξει, που εδώ σπάνια, πολύ σπάνια βρέχει. Είχε βρέξει έτσι αρκετά πριν 4-5 μέρες. Και μετά από τη βροχή άρχισε η καύσωνας βαρύς και ασήκωτος.
1: Έτσι, δίνει μια δροσούλα στην αρχή η βροχή. Το θέμα είναι το μετά, ότι την κάνει χειρότερη τη ζέστη.
2: Ναι, ρε, ναι, ακριβώς έτσι, έτσι έγινε. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι παρατεταμένο, ρε. Τούτο το πρόβλημα μας. Δεν κάνει διάλειμμα να πεις ότι ξέρεις ότι την επόμενη θα είναι λίγο καλύτερα. Είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια. Συνέχεια. Ναι. Τέλος πάντων. Υπομονή.
1: Υπομονή.
2: Έκανα και εγώ λίγες διακοπές. Εννοώ διακοπές από το σταθμό, εννοώ που είναι ακουατακτικά. Άκουσα λίγες εκπομπές και καλύτερα να μην τις είχα ακούσει. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα.

0: Ήταν κουραστικό, πολλά ρε αδερφέ. Πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι ακροατές, όλοι μας.
1: Προφανώς, Γιάννη, και να το ξεκαθαρίσουν και το αναφέρεις ότι όποιος από εδώ και πέρα συνεχίσει αυτό το πράγμα, πολύ απλά θα είμαι στη δυσάρεστη θέση να τον κόβω και να προχωράμε παρακάτω. Γιατί ότι η εκπομπή δεν είναι 5-10-15 άτομα. Ακούνε πάρα πολλοί ακροατές και δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι υπόλοιποι να ακούνε τα προβλήματα του καθενός, έτσι.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα, αδερφέ. Εντάξει, εσύ. Πώς το λες με το χτένι, εσύ έχεις το χτένι, ξέρω πώς το λέει η παροιμία.
1: Το μαχαίρι και το καρπούζι.
0: Κάπως έτσι, μαχαίρι, καρπούζι, έτσι. Υπάρχει μια άλλη με το χτένι που δεν τη θυμάμαι. Όπως και να έχει, εσύ είσαι ο υπεύθυνος, εσύ θα τα κανονίσεις και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός προχτές εμένα άρεσε, αδελφέ.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλός, ναι.
0: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλός. Ξεχώρισα. Από τα 2-3 μάτσο που εγώ προτρέχω ποτέ, εβιάζομαι να βγάλω έτσι συμπεράσματα.
1: Γιάννη, μείνε στη γραμμή να πω διαφημίσεις.
0: Περιμένω.
1: Για να επιστρέψουμε και να συζητήσουμε την ησυχία μας. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να τα στιμά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Λαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You.

nyc.gr. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εξοχήματα. Ένας άνδρας στη Ροδόπη, αλβανικής καταγωγής, σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του επίσης από την Αλβανία, μαχαιρώνοντάς τη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Στην οριστική κατάργηση των περικοπών από τον νόμο Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Χιλιάδες δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καλύψει την θέση αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Σε λειτουργία από αύριο η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς. Η επίσημη τελετή εγγενείων έχει προγραμματιστεί για τις 9.30 το πρωί στον σταθμό Μίκρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Χάος στο Νεπάλ, τουλάχιστον 31 είναι οι νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες. Τεράστιες είναι οι ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά και κατά τόπους συνθήκες καύσωνα σήμερα στη χώρα. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αθήνα συγκεκριμένα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννη επίσης στους 33 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Να θυμίσω πως σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Γιάννη από την Κύπρο. Έλα Γιάννη.
1: Έλα ρε Θέμη, που λες στο δεύτερο μικρό ήταν καλός ο Λιμπάς. Και στο πρώτο εγώ θυμάμαι 2-3 φάσεις, φασούλες έτσι μικρές.
0: Είχε δύο ευκαιρίες.
1: Που,
0: και
1: στο πρώτο ημίχρονο, ποιον που με χαροποίησε, να δεν απατώμε στο πρώτο ημίχρονο ήταν το απευθείας φάουλ του Φορτούνη.
0: Ναι, που πέρασε δίπλα από το γάμα.
1: Ναι, και εντάξει, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, όσο, ενώσο είναι στο γήπεδο ο Φορτούνης, έχουμε κάποιο για να εκτελεί τα στημένα, που είναι βασικό, πάρα πολύ βασικό. Δεν θυμούμε πόσο καιρό είχαμε να απειλήσουμε από φάουλ έξω από την περιοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα άρεσε, μα ανέβασε ρυθμούς. Εντάξει, ξεχώρισε.

0: Αρμένης, ο Αρμένιος, πώς το λέμε, με το δύσκολο όνομα.
1: Τικνιζιάν.
0: Εντάξει, θα το μάθω καμιά φορά, δύσκολο. Ξεχώρισε, εντάξει, είχε η ομάδα 4-5 πολλά ώρες φάσεις, αδερφέ. Με αποκορύφωμα το ανάποδο το ψαλίδι του Ελκαμπή.
1: Είχε και καθαρές ευκαιρίες και με τον Μπρούνο, τον πλασέ που κάνει από κοντά μετά το τακουνάκι του Τζέλσον Μάρτινς.
0: Φοβερή ευκαιρία, φοβερή ευκαιρία.
1: Και κεφαλιά του Ελκαμπή μετά τη σέντρα του Φορτούνη, από κοντά που την έβγαλε για αυτή ο Χουντεσιόρη.
0: Πρόλαβε ο Χουντεσιόρη και έδιωξε μπαλέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πλάκα είχαμε. Άκουσα σε πριν που είπες ότι εσύ θεωρούσες MVP το αγώνα τον.
1: Το Χουντεσιόρη, ναι.
0: Το Χουντεσιόρη, συμφωνώ και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Έβγαλε 3-4 αδερφέ, πολλά καλά. Δυστυχώς για μας. Καλός θερματοφύλακας ο Χουντεσιόρης, πλάκα-πλάκα, όπου πάει βασικός.
1: Ναι.
0: Και πολλά, πάρα πολλά μεγάλος, 26, 27, 28, κάπου τόσο πρέπει να είναι. Διότι ξεκίνησε να παίζει βασικός από πολύ μικρός.
1: 32 είναι τώρα ο Χουντεσιόρης.
0: 32?
1: Έχει φτάσει 32.
0: Εντάξει, μεγάλος είναι τούτος.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε
1: κάνει κάποιες... 50 χρόνια, Γιάννη.
0: 50 χρόνια, αδερφέ, κατάλαβα το και εγώ. Τον άλλο μήνα κλείω 59. Κατάλαβε, ναι, τώρα από το ήμουν... Πότε ήμουν 20, πότε είμαι 59, μπάση περιπτώσει.
1: 50 χρόνια.
0: Τέλος πάντων, για να κλείσω, αναλόγως σε τηρουμένων των αναλογιών, πρώτη αγωνιστική, που η ομάδα ακόμα περιμένει 3-4 μεταγραφές, ρε.
1: Ναι, περιμένει 3-4 μεταγραφές, η μία θα είναι ο Χαφ, ίσως είναι ο Πουέρτα. Από εκεί και πέρα κοιτάει και για τον Έτσον Άλβαρες της West Ham, δηλαδή μπορεί να πάρει και δύο χαφ ακόμα.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος από όλους τους για σένα?
1: Είναι διαφορετικοί παίκτες. Για μένα ο Ολυμπιακός χρειάζεται περισσότερο τον Πουέρτα.
0: Ναι, τούτον εννοώ. Ποια είναι η πιο χρήσιμη μεταγραφή, τούτον εννοώ.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τον Πουέρτα θα ανέβει επίπεδο στα χαφ. Γιατί θες λίγο τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Τον Άλβαρες τα χαρακτηρίζει. Είναι καλός παίκτης, αρχηγός εθνικής ομάδας του Μεξικού, νομίζω
0: πολλά
1: αυτό. Έπεσε στη West Ham, στην Premier League, αλλά θεωρώ ότι τα χαρακτηριστικά του Πουέρτα λείπουν περισσότερο από τον Ολυμπιακό σε σχέση με αυτά του Άλβαρες, τα οποία μπορεί να βρει και από τους παίκτες που υπάρχουν ήδη στο roster.
0: Okay. Θα το κρατήσουμε, να το θυμάμαι.
1: Και επίσης χρειάζεται και έναν ακόμα πολύ καλό extreme, που ο Ολυμπιακός εκεί στοχεύει. Ας πούμε, ο Βάργκας είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι.
1: Και αυτός νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Okay. Και το τελευταίο. Άρεσε μου πάρα πολλά, εντάξει, που λέω σου, τούτο που θέλω να πω προηγουμένως και ξέχασα ήταν που έγινε το διάλειμμα, που εβιάζομαι εγώ να βγάλω συμπεράσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Άρεσε μου πάρα πολλά ο Σα.
1: Ναι.
0: Δείχνει παλαδόρος ο μικρός.
1: Ναι, ναι, ναι, δείχνει παλαδόρος, θέλει να βάζει την μπάλα κάτω, επίσης έχει και το ύψος και μπορεί να βοηθήσει πατώντας περιοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Το είδαμε και με το πώς γύρισε το κορμί του στο παιχνίδι με την Νεϊμέγγεν. Στον γκολ που δεν χρειάζεται ασίστ γιατί έχει βρει την μπάλα τερματοφύλακας. Αλλά που ουσιαστικά είναι δικό του το μισό γκολ. Πόσο πολύ ωραία με στην περιοχή, σε πολύ μικρό χώρο προστάτεψε την μπάλα. Και γενικότερα δείχνει δείγματα ότι είναι καλός παίκτης.
0: Και ακόμα είμαστε στην αρχή, ακόμα δεν έχει παίξει να πεις. Ούτε 90 λεπτά ή 150 λεπτά συνολικά να μην έχει παίξει.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, μακάρι
1: να
0: συνεχίζει. Μακάρι να δούμε και τον Μεξικάνο, τον Πιτσιρικά. Και βλέπουμε.
1: Τον Μεξικάνο.
0: Τον Μεξικάνο.
1: Τον Αρμάντο Γκονζάλες, ναι.
0: Ναι, τον Γκονζάλες.
1: Που έχουν τρελαθεί οι Μεξικανοί και έχουν
0: προχθές διαβάσα ότι το δείχνουν τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν πάρει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού λόγω του Αρμάντο Γκονζάλες. Άμα κάνει μια βόλτα στα social media, δεν ξέρω αν έχει social media.
0: Ένα ασχολούμαι, αλλά
1: ναι, το τι γίνεται από τους Μεξικανούς. Ανεβαίνει μια δημοσίευση του Ολυμπιακού με τον Αρμάντο Γκονζάλες, ας πούμε, και υπάρχουν όχι χιλιάδες. Δεν μπορείς να καταλάβεις το τι γίνεται.
0: Έλα ρε.
1: Χιλιάδες σχόλια από Μεξικανούς οι οποίοι γράφουν για τον Αρμάντο Γκονζάλες τρελαμένοι κανονικά.
0: Αρέσκουν μου τούτες οι μεταγραφές, αδερφέ. Γίνεται δώρος με το όνομα της ομάδας και αποκτάζει καινούριους φίλους.
1: Ναι, επίσης μιλάμε για το Μεξικό, η οποία είναι η χώρα, 11η χώρα παγκοσμίως, η οποία όσον αφορά τον πληθυσμό, έτσι.
0: Ναι, ναι, πολλά μεγάλη χώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πληθυσμός γύρω στα 110 εκατομμύρια.
0: 150.
1: Μπορεί και 150. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι η 11η χώρα παγκοσμίως. Δηλαδή,
0: μπράβο, ναι.
1: Είναι
0: εντάξει, γίνεται πιο γνωστό το όνομα του Ολυμπιακού.
1: Ακόμη πιο γνωστό, ναι.
0: Ακόμη πιο γνωστό. Εντάξει, δεν θέλω να σε αφήσω, χάρηκα.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Εδώ είμαστε, να είμαστε καλά, τελείωμεντα.
1: 133 εκατομμύρια για να. Όσον αφορά τον πληθυσμό.
0: Κοντά στα 150.
1: Ναι, καλά είναι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Χαρά.
0: Έγινε. Ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε το μήνυμα του Πάνου, ο οποίος λέει καλή επιτυχία, Αεκάρα. Σήμερα Πάνος από εδώ, Ξαβύρωνα, Αεκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο από εδώ, Ξαβύρωνα, Αεκάρα.

0: Και φυσικά καλή επιτυχία να πούμε στην ΑΕΚ και μακάρι να φέρω γούρι, φίλε, να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, γεια σου Βασίλη.
1: Λοιπόν, με το Γιάννη να ξεκινήσω. Όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια.
0: Σωστός. Αυτή δεν είναι η παροιμία που ψάχνει ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά στον κύριο Γιώργο που λέει για τις αυρομαχίες. Οι πρώτοι διδάξαντες, κύριε Γιώργο, των αυρομαχιών ήταν εμείς οι Έλληνες. Και μάλιστα η κριτική στην εποχή του Μίνωα, τότε που πήγε ο Θησέας, σκότωσε τον Μινόταυρο και όλα αυτά και έπαιρναν τις, πώς ήταν, οι 6-7 παρθένες τώρα, αγόρια, 7 αγόρια, 7 κορίτσια, κάτι τέτοιο ήταν.
0: Ναι.
1: Ή 6, τώρα δεν θυμάμαι το νούμερο.
0: Νομίζω 9 ήταν.
1: 9, τέλος πάντων.
0: Νομίζω 9. Και σύμφωνα με κάποιες πηγές, ανά ένα χρόνο τα έστελνα, σύμφωνα με άλλες πηγές, ανά 9 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπερδεύω τα 9 χρόνια με τον αριθμό, αλλά τέλος πάντων.
1: Έπαιρναν, ας πούμε, 7 αγόρια, 7 κορίτσια, 9 αγόρια, 9 κορίτσια. Και πήγαιναν και τα εκπαίδευαν για αυτό το σκοπό. Να κάνουν ταυρομαχίες. Να είναι ταυρομάχοι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή κάνανε τούμπες πάνω από ταύρους και υπάρχουν δηλαδή και τοιχογραφίες που τα δείχνουν αυτά. Έτσι και, αν και να πω και κάτι, να ευλογήσω και τα Μέγαρα. Το κάστρο του Μίνωα, όταν δηλαδή οι Μίνωες παράδειγμα ερχόντουσαν από την Κρήτη, ερχόντουσαν και στρατοπέδευαν, θα σου φανεί παράξενο, αλλά στην Πάχη. Στην Πάχη Μεγάρων.
0: Ναι.
1: Το δε κάστρο τους ήταν από πάνω, στο λόφο που είναι το Εκκλησάκι του Αγιώργη. Έτσι, και μάλιστα στην Πάχη, όπως το έχω ξαναπεί αυτό, όσοι έχουν δει το έργο «Ένας μάγκας στα Σαλόνια» με τον Γιάννη Βόγκλη και την Μέμα Σταθοπούλου, είναι γυρισμένο εκεί πέρα, στον Αγιώργη, στο λιμάνι της Πάχης, και βλέπουμε πώς ήταν η Πάχη το 1970. Τέλος πάντων, αυτά για, έτσι, εντάξει, ιστορικά.
0: Βέβαια τώρα μιλάμε για 2026 και μιλάμε για κάποια χρόνια προ Χριστού, έτσι, δηλαδή χιλιάδες χρόνια διαφορά.
1: Ναι, όχι, υπάρχουν ευρήματα εκεί πέρα.
0: Ναι, όχι, δεν σου λέω το αντίθετο. Θέλω να σου πω ότι είναι άλλη αντίληψη που έχουμε τώρα και για τα ζώα και παλιά.
1: Για παράδειγμα, πώς το λένε, στην Αυλίδα που είχαν πάει οι Αχαίοι τότε και να ξεκινήσουν την εκστρατεία εναντίον της Τρίας. Έτσι. Έπρεπε να θυσιάσει ο Αγαμέμνονα στην υφηγή γένεια. Δηλαδή εκεί πέρα υπήρχε ακόμα. Μάλλον προς το τέλος του, το είδος του, αυτό ο κανιβαλισμός που λέμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι ανθρωποθυσίες. Υπήρχαν ακόμα. Όπως και ο Αβραάμ που έπρεπε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Ήταν δηλαδή μέρος της κοινωνίας η ανθρωποθυσία.
0: Ναι, αυτά προφανώς μπορεί να γινόταν τότε, σήμερα δεν υφίσταται όμως, έτσι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι άλλη αντίληψη στον τότε για το τι γινόταν.
1: Ναι, τώρα εντάξει είναι θέμα, τότε ήταν περισσότερο θρησκευτικό, έτσι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει διαφορά αντίληψη, όπως το είπες, και διαφορά των κοινωνιών το τότε με το σήμερα.
0: Εννοείται. 2.500 χρόνια διαφορά υπάρχει.
1: Όχι 2.500. 3.500.
0: Ναι, 3.500.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Ακόμα χειρότερα, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Βάρκας, αυτός που λέμε, θυμάμαι με την Ελβετία, έμπαινε και έπεσε αριστερό εξτρέμ.
0: Σωστά.
1: Αριστερά θα παίζει, τώρα θα μου πεις, δεν ξέρουμε. Μπορεί να παίξει και δεξιά. Σεβίλη δεν ξέρω τι παίζει.
0: Αριστερά παίζει περισσότερο ο Ρουμπεν Βάρκας, σου αρέσει να συγκλίνει και να πάτε περιοχή.
1: Οπότε θα έχουμε Ρόγκα Βάρκας από εκεί. Παράδειγμα.
0: Τώρα η εξτρέμ βέβαια είναι μια θέση που μπορεί να παίξει και δεξιά. Που αλλάζει πολλά. Μπορεί να παίξει και δεξιά,
1: ναι,
0: μπορεί
1: τάξη,
0: να παίξει
1: και
0: αριστερά ή και ο Ρόκα μπορεί να παίξει δεξιά που λέει ο λόγος. Okay, ναι. Κάποιος παίκτης που βολεύει περισσότερο αριστερά. Αλλά και ο Ρούμπεν Βάρκας παίζει κατά κύριο λόγο αριστερά, αλλά έχει παίξει και δεξιά.
1: Α, εντάξει.
0: Δηλαδή, άμα θέλει να του βάλει και του δύο μαζί, δεν είναι αυτό το πρόβλημα τώρα. Ότι...
1: Ναι, ναι. Και κάτι άλλο. Ο Πουέρτας.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει. Ούτε το ξέρω το παίκτη έτσι. Δεν τον θυμάμαι καθόλου στο παιχνίδι έτσι στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Είναι οχτάρι, δηλαδή είναι box to box, να το πούμε.
0: Ναι, είναι οχτάρι ο Πουέρτα.
1: Εντάξει, αυτό πράγματι. Τότε έχει δίκιο σε αυτό που έλεγε προηγουμένως, ότι λείπει ένα τέτοιο παίκτη από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή να πατάει αντίπαλη περιοχή και να μπαίνει κρυφός φόρ κτλ. Αν τα κάνει αυτά.
0: Ναι,
1: είναι
0: και ένα παίκτη να κουβαλάει την μπάλα, γιατί δεν τον έχει αυτή τη στιγμή στα χάφ ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Όπως το λες. Τώρα στο παιχνίδι της ΑΕΚ, και να κλείσω με αυτό, πιστεύω ότι η ΑΕΚ πρέπει το παιχνίδι να το πάει συντηρητικά. Δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Αυτοί είναι μεν θα κλειστούν πίσω, θα κοιτάξουν να χτυπήσουν αντεπιθέσεις. Η ΑΕΚ πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί είναι μία και έξω τώρα, έτσι.
0: Ουσιαστικά.

0: Μιλάμε για μονό παιχνίδι εντός έδρας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όποιος βάλει τον γκολ είναι εκεί πέρα. Έτσι, πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ το παιχνίδι και οι οπαδοί να έχουν και υπομονή. Έτσι, 10 ώρα το βράδυ, όπως είπες, θα κάτσουμε να το δούμε και θα κάνουμε και την κριτική μας αύριο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ελπίζω να έχει καλό αποτέλεσμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ας πάρει τα 40 εκατομμύρια, ας πάρει και τα 50, δεν με ενδιαφέρει. Καλό είναι. Λεφτά συνάλλαγμα φέρνουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Ας το πάρει η ΑΕΚ, ας δυναμώσει για να αναγκάσει το Μαρινάκι να φέρει μετά 10 πουέρτας.
0: Παράδειγμα. Όταν ανεβαίνει μια.
1: Ακριβώς.
0: Ένας αντίπαλος, ανεβαίνει και οι υπόλοιποι. Έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Βασιλή.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να διαβάσουμε το μήνυμα του Λευτέρη, ο οποίος λέει: ΑΕΚ σήμερα θα προκριθεί μόνο να αντιμετωπίσει το μάτσο outsider και όχι ως φαβορί. Αν δείξει μπαμπλέξ σε περιπέτειες, λέει ο Λευτέρης. Και θα συμφωνήσω το που λες, Λευτέρη. Αν και γενικότερα με τον Μάρκο Νικολίτση, η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι έχει δείξει ποτέ ότι υποτίμησε κάποια ομάδα. Ακόμα και αυτά τα λιγοστά παιχνίδια που έχει χάσει απλώ, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα υποτίμηση. Όσο θέμα ότι, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Κάποια παιχνίδια θα κερδίσει, κάποια παιχνίδια θα τα χάσει. Έτσι είναι ο αθλητισμό. Πάντω έχει δίκιο σε αυτό που λες, Λευτέρη, και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο Bill by Taxi είχε στείλει στην αρχή της εκπομπής και ένα βίντεο, το οποίο δεν μπορώ να δω βέβαια αυτή τη στιγμή στο Viber. Να σε καλά ρε Bill, μιλήσαμε κιόλας στον αέρα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα Θεμή.
0: Χαίρετε.
2: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Η ΑΕΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να χάσει. Να πας εσύ στο γήπεδο για μετάδοση και να έρθουν άλλη μέρα οι εκδίδες και να σε λένε μαύρη γάτα.
0: Έχω πει, 6 φορές έχω κάνει μετάδοση στην ΑΕΚ, 4 νίκες, 2 ήττες έχει.
2: Α, γιατί φέτος δεν ξέρω, πρώτη φορά σπάς ή τα τελευταία
0: όχι,
2: χρόνια.
0: Όχι, όχι, εγώ έχω ξαναπάει.
2: Έχεις ξαναπάει, μάλιστα. Κανόνισε αύριο να έρθουν εδώ οι αξίδες και να σου λένε ότι είσαι κακή αύρα.
0: Όχι, δεν νομίζω, ελπίζω όχι.
2: Όσο για τη ζέστη, μια χαρά είναι ελευθερμή. Εδώ οι ερασιτεχνικές ομάδες έχουν ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τι ζέστη κάνει, δεν έχει ξεχάσει δηλαδή, έχει λίγο.
0: Όχι, δεν τα έχω ξεχάσει. Έχω κάνει παλιότερα προετοιμασία Αύγουστο και έχω κάνει μια φορά προπόνηση στην ζωή μου με φούτερ Αύγουστο. Τώρα το σκέφτομαι και λέω με πριν δεν θα το ξανά έκανα.
2: Το καλό σήμερα να μαθαίνει, μα λείπει ένα παίκτη να έρθει να παίξει μετά την εκπομπή, λοιπόν.
0: Τι παίζει και μπαλίτσα.
2: Θέμη, τώρα τι κάνουμε τώρα. Άμα είναι να μην παίζουμε μπάλα, αφού είμαστε χρόνια στα γήπεδα, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Καλά,
2: τρόπο ζωής. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Βλέποντας τη Σαμπάχ εχθές, τη Χαποέλ, λέω πόσο άργησε ο Ολυμπιακός τον προγραμματισμό, εκτός αν δεν το ήθελε να πάει στο Τσαπίλινγκ. Αυτές οι ομάδες τώρα είναι τις πλάκες. Ήταν δηλαδή φιλικό μεταξύ. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσεις στα παιχνίδια.
0: Είδα το παιχνίδι της Λίντς με την, της Λάσκ Λίντς με την Σέλντικ. Δεν είδα το παιχνίδι το νωρίς, λόγω ότι είχα δουλειά. Το 5-2 της Σαμπάμπα ακούμε ότι είχα πολύ Μπερσεβά. Αλλά προφανώς μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι υποδέστερες στο Ολυμπιακό, έτσι. Όπως και είναι η Μέγκεν, που το είχα πει κιόλας ότι. Ποια να είναι η Μέγκεν, εσύ, Γιάννη. Τι είδαμε με την Πόντο, 6-1 συνολικό σκορ, δεν ήταν καμιά ομάδα η οποία ήταν επίπεδου.
2: Ναι, αυτό που λες, δυναμικότητας είναι μείον είναι η Μέγκεν, αλλά εντάξει. Έγινε και στο 30 δευτερόλεπτο η αποβολή. Δεν θα έλεγα ότι θα περνάει. Η Ποντοκλή είναι μια ομάδα δυνατή τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ίσως και ο Ολυμπιακός να μην παίρνει για μένα με αυτήν, γιατί δεν τον είχα σε στόχο νομίζω στον Ολυμπιακό. Γιατί
0: αν κάνουν
2: μεταγραφές με τον αποκλεισμό, πάνε να πει ότι έχουν στόχο, αλλά δεν θα έχουν και δικαιολογία. Στόχο, την καλή πορεία στο Europa League και την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό το επικοινώνησε και ο ίδιος ο Ολυμπιακός μετά τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Έχεις δίκιο στο που λες. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε στόχο να μπει στη League Face του Champions League. Μιλάμε για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι διαφήμιση όποια ομάδα και να παίζει εκεί. Ο Ολυμπιακός είχε στόχο, απέτυχε. Δεν μπορεί όμως να τα βάψει μαύρα και για την υπόλοιπη σεζόν. Παρακάτω.
2: Όχι. Έτσι όπως γίνανε τώρα τα πράγματα και ακούω και παίχτες που λες. Ας δούμε στο χορτάρι. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, εκτός από την πρώτη θέση πρωτάθλημα, γιατί και το πρωτάθλημα.

0: Ωραία. Εγώ είδα έναν άλλο παίκτη. Δεν είδα το βαφαίο, το ψαρωμένο που ήταν στον Ολυμπιακό. Είδα ένα παίκτη που ανέβαινε, έκοβε, έτρεχε. Θέλω να σου πω ότι παίζει ρόλο, όπως και ο Ορτέγκα που έχει πάει στη River Plate, παίζει στο 3-5-2, παίζει ένα άλλο ρόλο. Ήταν άλλο Ορτέγκα. Είναι ανάλογα την ομάδα και ανάλογα τη χημεία. Πώς μπορεί να δέσει ένα παίκτη, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, καλά, ο Ορτέγκα δεν ήταν αρνητικό στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για το βασικό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού όταν πήρε το Conference.
0: Ωραία. Άμα τον έβλεπε εκεί όπως έπαιζε την ομάδα με. Όπως ψηλά στη γραμμή.
1: Έχω δει Βερνιγιά τη River.
0: Βλέπει έναν άλλον επιθετικό οικογενή Ορτέγκα.
1: Ναι, εντάξει, όχι. Okay. Κατά κάποιο τρόπο ναι, γιατί όπως είπες και εσύ, παίζει και με τριάδα η River. Οπότε δίνει όλη την πλευρά στον Ορτέγκα πολλές φορές και έχει αυτή την ευκαιρία να κάνει περισσότερα ανεβάσματα.
0: Όχι, και μέσα στην περιοχή είχε φτάσει για να κάνει κεφαλιά. Λοιπόν, μερικά παιχνίδια. Θέλω να σου πω, καλοί είναι αυτοί οι παίκτες που λες πως τους ξέρεις καλύτερα σαν δημοσιογράφους και έχει και πιο πολλές γνώσεις από εμάς. Αλλά το θέμα τι θα γίνει στο γήπεδο, θα μπορέσουν.
1: Προφανώς.
0: Όλοι αυτοί οι παίκτες να δώσουν το κάτι τι. Θα, οι προσαρμογές θα είναι γρήγοροι, θα μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω ή θα περιμένουμε. Δηλαδή έχει πάρει ένα κάρο παίκτης και δεν ξέρω. Μακάρι να τους δέσει γρήγορα για να μπορούν να πάμε καλά.
1: Ναι. Γιάννη, μια μεταγραφή δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις. Θα χρειαστεί να προσαρμοστεί το πώς, αν θα πετύχει αυτή η μεταγραφή ή θα αποτύχει. Προσπαθεί μια ομάδα μέσω του scouting να ψάξει όσο περισσότερο έναν παίχτη και κοιτάνε πράγματα πέρα από τα ποδοσφαιρικά του χαρακτηριστικά και γενικότερα και άλλα πράγματα στην ζωή του, ώστε να μπορέσουν να έχουν το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ κανείς δεν ξέρει σε καμία ομάδα μια μεταγραφή αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Μπορεί να έχει όλα τα φόντα να πετύχει και να μην πετύχει. Μπορεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος, κλασική περίπτωση, ας πούμε, LKB ή LRB. Ας ανατρέξει κάποιος όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα, το τι γραφόταν από τον κόσμο και το τι έγινε στη συνέχεια.
0: Σίγουρα, τώρα εντάξει, πριν μιλάγατε με τον Μπίλι για τους Μαροκινούς και αυτό. Αυτοί οι παίκτες είναι τίμιοι παίκτες, δηλαδή θα σου παίξουν, καταλάβεις.
1: Ναι, και ταιριάζουν και στις ελληνικές ομάδες.
0: Όλοι αυτοί γιατί είναι πολεμιστές, να πούμε, είναι σαν τους Δανούς, αλλά είναι Αφρικάνοι αυτοί, όλοι αυτοί είναι μαχητές και είναι τίμιοι παίκτες, τίποτε δεν είναι. Και σημειωτώνω, του χρωστάει και το ΑΠΟΕΛ του LKB 300.000 ευρώ και που σταματήσαν τις μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, 350.000, ο ΑΠΟΕΛ πιστεύει θα λυθεί το θέμα, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Να πω και κάτι που έβλεπα προχθές, δεν ξέρω τη Λακορούνια, είδε στον Μπαμπεγιάνγκ. Έχει πάει εκεί ο Μπαμπεγιάνγκ.
1: Ναι, έβαλε γκολ ο Μπαμπεγιάνγκ.
0: Ένα παίκτη 38 χρονών που δεν έχει χαθεί η γρηγοράδα του, η ευεξία του και το σκοράρισμά του. Σημειωτώνει ότι αυτός ο παίκτης έχει αλλάξει 20 ομάδες από ό,τι είδα το βιογραφικό του, αλλά δεν πάβει να έχει στο 38 του να είναι λίρα 100 και τώρα αυτή τη στιγμή παίζει αλφα εθνική Ισπανίας.
1: Ναι, στο κορυφαίο επίπεδο.
0: Λοιπόν, εντάξει, Θέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 για 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι ελεύθερες γραμμές. Οπότε, επόμενος φίλος που θα καλέσει θα βγει απευθείας στον αέρα. Έχουμε περίπου 3-4 λεπτά μέχρι τις διαφημίσεις. Να πούμε και τα χθεσινά αποτελέσματα των play-off του Champions League, μιας και το ανέφερε και νωρίτερα ο Γιάννης. Σαμπάμ Μπακού, Χαποέλ Μπερσεβά 5-2, με τη Σαμπάμ Μπακού να παίρνει την πρόκριση, ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία ιδρύθηκε μόλις πριν από 9 χρόνια, το 2017. Στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει η Χαποέλ Μπερσεβά 2-1, προηγήθηκε μάλιστα χθες. Στην συνέχεια όμως η Σαμπάμ Μπακού έκανε την ανατροπή 3-2 με γκολ στο 94, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Έμεινε με 10 η Χαποέλ Μπερσεβά, το έκανε 5-2 η Σαμπάμ Μπακού και έμεινε στη συνέχεια και με 9 η Χαποέλ Μπερσεβά. Είχαμε μια τεράστια ανατροπή από την Λας Κλίντζερ, την ομάδα του Λιούμπισιτς, ο οποίος μάλιστα έβαλε και γκολ. Η Σέλτικ, να θυμίσω, την προηγούμενη εβδομάδα έχει κερδίσει 3-0 τους Αυστριακούς, μάλιστα χθες νωρίς 0-1. Στην συνέχεια πέτυχε 4 γκολ η Λας Κλίντζερ, η οποία έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με τον γκολ να μπαίνει το 4ο στο 90 λεπτό, ο Λιούμπισιτς είχε κάνει το 2-1 για την ομάδα από την Αυστρία και στην παράταση έκανε το 5-1, μάλιστα έχασε και πέναλτι για να κάνει το σκορ 6-1 και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Και η Bodo Glimt 3-0 με την Nijmegen να παίζει με 10 παίχτες από πάρα πολύ νωρίς, μετά την αποβολή του Κρετάζ Ορτέγκα, του τερματοφύλακα της Ολλανδικής ομάδας. Εύκολο βράδυ για την Bodo Glimt που έχει κερδίσει 3-1 στον πρώτο αγώνα. Στη συνέχεια της εκπομπής αναφέρουμε και τις 32 από τις 36 ομάδες οι οποίες έχουν γίνει γνωστές ότι θα συμμετέχουν στη League Phase του Champions League. Πάμε να περάσουμε.

0: Με στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη. Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς σας βρήκα.
1: Ναι. Για τον Ολυμπιακό θα να πω.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες, είναι Ολυμπιακό, Ολυμπιακός είμαι. Ολυμπιακό θα μιλήσω. Λοιπόν, η κίνηση του Μαρίνα για μένα ήταν σωστή τώρα για το Μιντιλίπα. Αλλά είναι η τελευταία ευκαιρία, έτσι. Και με τις μεταγραφές που του έκανε τώρα, πρέπει να δείξει ο Μιντιλίπα να δείξει πράγματα.
0: Ναι, τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, επειδή οι παίχτες, για να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου, επειδή οι παίχτες αποκτούνται ακόμα αργά στη μεταγραφική περίοδο, θα χρειαστεί και ένα κάποιο χρονικό διάστημα να δέσει η ομάδα.
1: Πάλι μια από τα ίδια τώρα, τελευταία τρία χρόνια, τραγικός
0: ο. Ναι, δεν ήταν καλός ούτε φέτος, τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το καλό πάντως όσον αφορά τον Ολυμπιακό είναι ότι ουσιαστικά παραδέχτηκε το λάθος του. Είδε και ο ίδιος ότι δεν ήταν σωστός όλος αυτός ο σχεδιασμός του καλοκαιριού και έστω και αργά. Πάει να διορθώσει τα πράγματα.
1: Και με την ΑΕΜΕ, εντάξει, και να πέσω την αποκλέμα την ΑΕΜΕ και μετά με την Ποντοκλήμ δεν παίρνει ο Ολυμπιακός. Η Ποντοκλήμ είναι πολύ καλή ομάδα. Εγώ
0: σίγουρα.
1: Τη βλέπω να πω. Πάρα πολύ καλή ομάδα έχει φτιάξει. Σαν σύνολο, δηλαδή είναι χρόνια αυτή με δεμένη μεταξύ του ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα και πολύ σταθερή τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Και τη βλέπω και πάει και ψηλά. Και φτάνει και 16-8 μέχρι εκεί δεν πάει.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Οχτάδα. Λοιπόν, και ένα με το Μουζακίτη, εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα που γίνεται με το Μουζακίτη. Γιατί το βάζει να παίζει το παιδί τώρα. Ναι. Για να το πουλήσει και το βάζει τώρα για να το. Αυτό το παιδί δεν κάνει τώρα, δεν κάνει τίποτα. Με την ΑΕΜΕ και τον έκανε. Τον έκανε αλλαγή στην αλλαγή, τον έβαλε και πέρασε πέρα, τον έβγαλε πάλι έξω.
0: Ναι, και με τον Ατρόμητο δεν ήταν καλό.
1: Τι το βάζει μέσα να παίζει τώρα.
0: Ναι, δεν περνάει καλή περίοδο ο Μουζακίδης, ούτε πέρσι δεν έδωσε συνέχεια στην πρώτη του πολύ καλή χρονιά. Θα πρέπει κάπως να, δεν ξέρω, ή από τον Ευρωπονητή, είτε ο ίδιος ο παίκτης.
1: Τι να κάνουμε τώρα, έχει μείνει στάσιμο το παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν σαν τον Κοστούλα, είδε την πρόοδο που σημείωσε, που λύγει στην Αγγλία. Τώρα ο Μουζακίδης, τίποτα.
0: Ναι. Αντρέα, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις, να γυρίσουμε σε δύο λεπτάκια, εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε σε πολύ λίγο.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga,
8: έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλεια 980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
8: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν.
7: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε στο επόμενο μισάρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Αντρέα. Έλα, Αντρέα.
1: Έλα, να συνεχίσουμε. Για τον Τόνι Γκαρσία που λέγανε, εγώ το περίεργο σε μένα μου άρεσε με την Άι Μέγκεν. Ο Γκαρσία.
0: Ναι, καλό ήταν ο Τόνι Γκαρσία με την Άι Μέγκεν.
1: Καλό ήταν, έτσι. Εντάξει, τώρα πιστεύω τώρα με αυτού που ήρθαν για αυτά, πιστεύω να, είναι, να παίρνει αλλαγή να παίρνει τώρα. Μην...
0: Εντάξει, ναι, θα είναι πιο πίσω το
1: rotation. Ναι. Εγώ ένα με τη λίπο του ένα φταίξιμο όμως για τον Αθανασίου. Αδικημένος. Πολύ ο Αθανασίου. Έτσι.
0: Εντάξει, ο Αθανασίου είναι ένας καλός παίκτης, δεν έχει πάρει ευκαιρία στον Ολυμπιακό.
1: Δεν πήρε ευκαιρίες.
0: Όχι, δεν έχει πάρει ευκαιρία, μα δεν έκανε καν προετοιμασία. Δεν είναι ότι...
1: Κακός όμως για μένα, τέλος πάντων. Με τον Μπρούνο ακούγεται τίποτα να τον πουλήσουμε.
0: Έχει ακουστεί η σκέψη ο Ολυμπιακός να αλλάξει τον Μπρούνο.
1: Μακάρι να το δώσουμε και αυτόν, γιατί δεν κάνει τον Ολυμπιακό. Ο Τσικίνιο τα ίδια. Εντάξει, τώρα δεν το βάζει και το Τσικίνιο. Εντάξει, ό,τι να προσφέρει αυτό τώρα. Πρόσφερε τώρα, το βλέπω τώρα ένα χρόνο τώρα και μείνει για αυτό τίποτα.
0: Ο Τσικίνιο, Αντρέα, θεωρώ ότι αν παίξει τη θέση του, δηλαδή ως οχτάρι, ως κεντρικό χαφ, θα μπορέσει να συνεισφέρει πάρα πολλά, όπως είχε δώσει και το πρώτο του διάστημα στον Ολυμπιακό. Στις θέσεις που παίζει, είτε αναγκαζόταν να παίζει στα πλάγια έξω αριστερά, έξω δεξιά, είτε να παίζει ως δεύτερος σε την πίεση, θεωρώ ότι περισσότερο χάνει στοιχεία που έχει στο παιχνίδι του παρά παίρνει πράγματα Ολυμπιακός.
1: Δεν το βάζουμε τη λίπα σε λάθος εσύ. Το Ροντίνε το γύρισε πάλι στην θέση του, έτσι το Ροντίνε.
0: Ναι, τον έβαλε δεξί μπακ γιατί ο Ολυμπιακός είχε θέμα εκεί πέρα. Στο δεξιό μπακ. Και το είδαμε και με τις αλλαγές που έγιναν ότι έφυγε ο Μαφέο, ενώ ο Ολυμπιακός θεωρητικά τη θέση του δεξιού μπακ. Και μάλιστα πάει να πάρει και άλλο παίχτη τώρα, οπότε θα πάρει, αυτό που θα πάρει προορίζεται για βασικός.
1: Εμένα μου αφαιρώ να σου πω ότι την αλήθεια από τα φιλικά και στην προετοιμασία του είδα, λέω αυτός δεν θα πιάσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είχε μια εικόνα λίγο...
1: Δεν ξέρω, στην Ισπανία πάντως ναι. Τον είχα δει εγώ στις κάτι παιχνίδι, καλώς ήταν.
0: Καλά, για να έχει τόσο συμμετοχές στην Ισπανία,
1: ναι.
0: Στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας, προφανώς κάτι κάνει καλά ο παίχτης. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν ξέρω, ήταν λίγο βαρύ, θα το πω έτσι.
1: Και πιστεύω και το Σιπιόνι τώρα το παιδί να το βάζει να παίξει τώρα.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη ο Σιπιόνι. Πάρα πολύ καλό παίκτη.
1: Και εντάξει, το ελάττωμα που έχει στην αρχή με τι κάρτε το έχει βελτιώσει.
0: Δεν παίρνει πλέον κάρτε. Δεν παίρνει πλέον κάρτε. Είχε πάρει στα πρώτα του παιχνίδια που είχε παίξει, είχε πάρει τρει κάρτε. Στα πρώτα 5-6 παιχνίδια. Από εκεί και πέρα το ελάττωσε και είναι ελάχιστε οι κάρτε οι οποίε έχει πάρει.
1: Και για μένα τώρα μεγάλο φάλμα. Τώρα είναι ο Γιουχάρη τον παίχτη τουλάχιστον στο πέναλ για να το Γιουχάρη. Μεγάλο δηλαδή αυτό με τον Έλλη Καραπίτρα που έγινε.
0: Ναι.
1: Απαράδοξο αυτό που.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν μια αντίδραση τη στιγμή περισσότερο για τον τρόπο, Αντρέα. Το είπα και στου φίλου μου.
1: Εντάξει, τον τρόπο έχει προσφέρει τόσα πολλά.
0: Εντάξει, είναι ο τρόπο. Άμα εκτελούσε κανονικά το πέναλτι σε εκείνο το σημείο με το σκορ στο 0.
1: Και άλλοι ρε παιδιά έχουν εκτελέσει το πέναλτι.
0: Με το παιχνίδι να μην υπάρχει σκορ, μάλλον να το πούμε. Αλλά να είναι το παιχνίδι στο 80, να είναι 0-0 και να εκτελεί άλλα πανέγκα και κακό άλλα πανέγκα και να το χάνει. Εντάξει, αν το έκανε στη γωνία και το έπιανε ο Χουτεσιώτης ή αν πήγαινε δοκάρι, δεν νομίζω ότι θα του είχε κανένα τίποτα από του Αντρέα.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Είναι ο τρόπος.
1: Πιστεύω και θα πάρει τα πάνω τώρα. Το ήρθε και αυτό με ξεχανιώσει. Εγώ τον είδα και πέρα. Πολύ γκολτζή είναι αυτό με ξεχανιώσει που πήραμε.
0: Ναι, πρώτο σκόρ στην πρώτη κατηγορία του Μεξικού ήταν πέρσι. Επίσης και ο Ελκαμπή θεωρώ πως και αυτός θα βάλει τα γκολ. Παιδιά. Ακόμα και πέρσι δηλαδή που πολλοί λένε ότι ο Ελκαμπή δεν έκανε καλή σεζόν. Έβαλε 25 γκολ.
1: Μετά το Κόπα Αφρική, εντάξει, φυσιολογικό να παίξει κάθε χρονιά, κάθε παίξει. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια την ίδια απόδοση να έχει όλο τον χρόνο. Ναι. Θα έχει και κάμψη απόδοση, θα πέφτει. Φυσιολογικό ήταν τον Ελκάμπη. Όχι, εντάξει, η ομάδα δεν βλέπει τώρα. Μετά την Μαϊκή κατάλαβε τα σφάλματα και τα σκάσε. Πόσα πήγαμε, έχουν πάει κοντά στα 50 μεταγραφέ τώρα.
0: Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει δώσει σχεδόν 40.

0: Και πιστεύω θα κάνει και άλλη μεταγραφή, έτσι.
1: Ναι, αυτά που σου λέω τώρα τα 40 είναι χωρίς Πουέρτα που αναμένεται να πάρει, χωρίς Βάργκα στην πρόταση και πάει λέγοντας. Θα φτάσει πολύ ψηλά και θα είναι ρεκόρ όσον αφορά το συνολικό ποσό που θα δώσει.
0: Ένα τελευταίο να πω για τον Τζιόλι και τον Κωνσταντέλια.
1: Για τον Τζιόλι, ναι.
0: Καλά, ο Τζιόλι στην Αγγλία θα πάρει από εκεί κοινωνικά.
1: Δεν σ' άκουσα, Αντρέα, ο Τζιόλι στην Αγγλία.
0: Θα πάρει μεταγραφή σε καλύτερη ομάδα την Arsenal, το βλέπω.
1: Εντάξει, βέβαια και η Arsenal είναι από τις κορυφαίες ομάδες, έτσι.
0: Δεν είναι επίπεδο όμως.
1: Εντάξει, πρωταθλήτρια Αγγλίας είναι ρε Αντρέα και πήγε τελικό τσαμπιονίδι τώρα στα πέναλτι.
0: Λίγο η Manchester United είναι πιο ανώτερη, εντάξει.
1: Η Liverpool αυτή τη στιγμή δεν είναι πιο πάνω από την Arsenal. Αυτή τη στιγμή.
0: Από θέμα τίτλων λέω.
1: Ναι, αλλά από ιστορία, από ιστορικά πια είναι μεγαλύτερη ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή η Arsenal είναι καλύτερη ομάδα από τη Liverpool.
0: Εντάξει, τώρα και το Κωνσταντέλια που τον είδα πήγε εκεί και έκανε διαφορά εκεί με την Bayern, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από σωστά. Δική του παλιά και ο Καρέτσας και το Λικογιάννη που τον είδα και στην Ιταλία πολύ καλός, έκανε και την ασίστο από τον γκολ.
1: Το Λικογιάννη.
0: Στην Μπολόνια. Ο Λικογιάννης, στην Μπολόνια δεν παίζει.
1: Ο Λικογιάννης έχει πάει στην ΑΕΚ τώρα.
0: Ποιος ήταν εκεί που έκανε τη Σέντρεμον, την Μπολόνια. Όχι.
1: Τώρα πάντως δεν παίζει στην Μπολόνια. Έχει πάει στην ΑΕΚ. Έχει μεταγραφεί στην ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα ο Λικογιάννης. Στην Μπολόνια.
0: Μπορεί να κάνει και πολλά, να ήταν πιο προς το ενδοχώ το βίντεο πριν φύγει.
1: Ναι.
0: Ναι, και εντάξει, και το. Να το. Και τον Κοστούλα που είδε εκεί με την Brighton.
1: Και ο Κοστούλα με την Brighton. Ναι.
0: Α, και τον Ιωαννίδη, μη ξεχάσω, είδε εκεί πέρα που έβαλε μερικά.
1: Και ο Ιωαννίδη θα πηγαίνει πολύ καλά. Και ο Δουβίκα έβαλε γκολ και ο Παυλίδη έχει.
0: Ο Τζολάκης, πρώτο παιχνίδι με την Κάρα ήταν πολύ καλό.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Πάρα πολύ καλό.
0: Λοιπόν, και μακάρι και να πάει και η εθνική, να ξανάρθει πάλι ο Κωνσταντέλια στην εθνική, να φτιάξουμε και καλή εθνική και να πάει και μπροστά η εθνική. Λοιπόν, αυτά.
1: Μακάρι. Να είσαι καλά, Αντρέα. Λοιπόν,
0: έγινε, χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας του σταθμού. 6939-943-943 το Viber, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να τα πούμε άλλη μία, 210-220-5943 και 215-215-5943. 6939-943-943 το Viber, να διαβάσουμε τα μηνύματα στο Viber και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Λευτέρης διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Θέμη, τι απόλαυση η σημερινή εκπομπή μέχρι τώρα. Ποδοσφαιρικές και μπασκετικές κουβέντες. Μια πρότασή μου στον κύριο Τσαμπαλιάρη στη θέση του. Ναι, αυτό μπορώ να το διαβάσω. Δημήτρη, το καταλαβαίνεις. Επίσης λέει: άλλοι δύο νέοι συνάδελφοί σου που πέρασαν από το σταθμό, ο κύριος Γιάννης Λιόντος και ο Πάνος Κατόπης, γνώστης του μπάσκετ, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Και ο Γιάννης ο Λιόντος και ο Πάνος ο Κατόπης, ο οποίος έκανε και εκπομπές με τον Γερασίμου το βράδυ, και αφού είχε φύγει από το σταθμό, είναι βεβαίως πάρα πολύ καλή στην δουλειά τους. Και χαίρομαι που τους θυμάστε κιόλας και δεν τους ξεχνάτε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Λάμπης λέει: πολύ βαρετό να ακούς κάθε μέρα τους ίδιους και τους ίδιους, βρε παιδί μου. Και βγαίνουν με την ίδια σειρά περίπου. Εγώ αν ήμουν θα τους έβγαζα μια φυσικά, κάνει ό,τι θέλεις. Καλό απόγευμα, τη δροσερή Κύθνο, 26 βαθμούς έχουμε. Λάμπη, είναι πολύ απλό ρε παιδιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Μπορεί να πάρουν τηλέφωνο και άτομα τα οποία δεν βγαίνουν τόσο συχνά, να βγουν στον αέρα και να συζητήσουμε. Οι γραμμές είναι για όλους, είναι ανοιχτές για όλους. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο. Τα παιδιά από την παραγωγή, η Αντριάννα, θα σας περάσει μέσα για να συζητήσουμε. Δεν είναι ότι τους βγάζουμε εμείς, δεν παίρνουμε εμείς τηλέφωνο κανένα και του λέμε έλα βγες να μιλήσουμε. Πάντως, Κύθνο, επειδή σας ξαναήρθα τώρα με στην άδειά μου, Λάμπη, είχε πάρα πολύ αέρα. Ήταν καλά πάντως, τόσο όσο ήταν η ζέστη. Και γενικότερα πολύ ωραία η Κύθνος. Να περνάς όμορφα, Λάμπη, να είσαι καλά, φίλε. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι, γεια σου.
1: Γεια σου, Σάκη.
2: Τι κάνεις, βγάζεις το λάτεμπα. Θέλω να πεις τη γνώμη σου για τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι, πώς το βλέπεις.
1: Για το αυριανό.
2: Ναι, το αυριανό, ναι, γιατί εντάξει, άκουσα να περάσει σήμερα, έχω παίξει να έχω. Θέλω τον ΠΑΟΚ, έτσι, να μου πεις την πρόβλεψη.
1: Ναι, το βλέπω, κοίταξε, σαν ομάδα ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από την Πράν, όμως έχει και η απουσία του Κωνσταντέλια που έφυγε και δεν έχει αναπληρωθεί ακόμα. Αλλά και ότι δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή μεσοεπιθετικά του ΠΑΟΚ. Είναι απώλειες και οι δύο. Πιστεύω θα είναι σφιχτό παιχνίδι, δεν αποκλείω και την παράταση, αλλά δεν, δηλαδή με την Άντερλεχτ στο εκτός έδρας παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δεν μου έδωσε μια εικόνα που με έπεισε. Επίσης, στα εκτός έδρας παιχνίδια δέχτηκε και εύκολα γκολ, δέχτηκε 3 την Άντερλεχτ, 2 την Δυναμό Κιέβου και η Μπραν σκοράρει. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει γι' αυτός γκολ και με τις μεσοεπιθετικές απουσίες που έχει, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Το λέω από εντελώς 50-50, Ασάκη. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ σήμερα θα περάσει και φυσικά ο Όφη να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0.
2: Όπου βρίσκω πρακτορείο, τώρα πάω Παγκράτη, Παγκράτη, ο φίλος έχει πρακτορείο κοντά από το ψυχικό. Όπου βρίσκω πρακτορείο, πες το. Παναθηναϊκός.
1: Πήγαινε πρώτα το πελάτη και μετά. Μην αργήσει στη δουλειά του. Να σε καλά, Σάκη. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, φίλε. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα Θέμη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Είσαι από Καματερό, τι κάνεις?
1: Γεια σου Βασίλη, είμαι καλά, εσύ?
3: Χαίρομαι, και εγώ μια χαρά. Λοιπόν, να σου πω, υπάρχει θέμα και Ουνάη στον Παναθηναϊκό, έχεις διαβάσει κάτι?
1: Ναι, υπάρχει θέμα Ουνάη στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Αθλητικό πριν από καμιά ώρα, το οποίο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση 10-11 εκατομμυρίων στην Τζιρόνα. Για τον Ουναή, ναι. Ο Ουναή δεν θα μείνει στην Τζιρόνα, είναι δεδομένο αυτό. Η Τζιρόνα ναι. ψάχνει ομάδα για να τον πουλήσει. Οι ομάδες οι οποίες είχαν έρθει κοντά με τον Ουναή ήταν ο Άγιαξ, οι οποίες έχουν κάνει πίσω, έχει ακουστεί και για άλλες ομάδες. Θα περιμένει η Τζιρόνα μέχρι το Σαββατοκύριακο, αν υπάρξει άλλη πρόταση που να ξεπερνάει τα 10-11 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού. Αν όχι, θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από ό,τι. Από ό,τι γράφεται, τα έχει βρει και με τον παίχτη και με τους ατζεντιδές του. Επίσης, είναι και ένας παίχτης που τον γνωρίζει ο Παναθηναϊκός. Και να πούμε κιόλας ότι η Τζιρόνα είχε δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ πέρσι στη Μαρσέγια για να τον πάρει. Οπότε θα είναι κερδισμένη.
3: Τον γνωρίζει, αλλά οι φήμες, ας πούμε, λένε ότι τον ήθελε παλιά η City, τον ήθελε. Τι να πω. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά, αλλά είναι και λίγο, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, είναι και λίγο ανώμαλος παίχτης, ας πούμε.
1: Ναι, όπως δηλαδή, το λες, είναι Βασίλη.
3: Δηλαδή, θα παίξει και θα βγάλει μάτια. Και δεν θα παίξει, ήταν ο χειρότερος παίκτης, ας πούμε, του...
1: Θα σέρνεται, ναι.
3: Σε κάθαρα.
1: Θα σέρνεται.
3: Κάθαρα, έτσι. Όσο για τη μεταγραφή του Λούζα, είναι πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή, γεμίζει το κέντρο, είναι πολύ ποιοτικό χαφ. Απλά αυτοί οι παίκτες υστερούν λίγο στα μικρό κομμάτι, όπως υστερεί και ο Ναΐ. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ναι. Γι' αυτό το λόγο είχαμε δει και τον Ουναή να παίζει περισσότερο στο. Βέβαια, ο Ουναή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Ουναή είναι μια περίπτωση που μπορεί να συζητήσουμε μέρες. Ας πούμε, ο Ουναή, εγώ τον προσωπικά σαν Θέμη στο διάλογο του 22 με το Μαρόκο, όπου τότε έπαιζε σε θέση 8, box to box και τρέχε σε όλο το γήπεδο. Σε όλο το γήπεδο. Είχε πει τότε ο Λουίς Ενρίκε της Ισπανίας, λέει, δεν περιμέναμε, έκανε πραγματικά τη διαφορά. Ήταν ο καλύτερος παίκτης όλου του γηπέδου με την εθνική Ισπανία που έπαιζε κόντρα το Μαρόκο. Μετά στο Παναθηναϊκό είδαμε ένα παίκτη ο οποίος ναι ήταν πάρα πολύ καλός με την μπάλα, ναι έκανε τη διαφορά, ναι ήταν απρόβλεπτος, αλλά δεν έτρεχε.
3: Αυτό. Και κάτι για την Chelsea θέλω να πω, μακάρι να πάρει τον Μαρτίνες, κάτι τον κολπός, γιατί με τον Σάντσερ η Chelsea δεν θα πάει μπροστά και πολύ.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
3: Δηλαδή πραγματικά, έχει ακουστεί η πρόεδρε, τώρα το διάβασα κι εγώ, ότι ακούγεται γιατί ο Σάντσερ πραγματικά είναι πολύ, δεν κάνει για τερματοφύλακα δηλαδή. Δεν μου αρέσει καθόλου, είναι πολύ γελαδόρ.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι τρεις κλάσεις πάνω ο Μαρτίνες σε σχέση με τον Σάντσες. Μπορεί να λέει και λίγες.
3: Αυτό ακριβώς. Και ο Μποατίστη City πιστεύω θα κάνει. Δεν είναι τέτοιο Ρόδρυ, Πέντρη.
1: Ρόδρυ.
3: Ο Ρόδρυ δεν είναι Ρόδρυ, αλλά εντάξει, θα βοηθήσει πιστεύω.
1: Εντάξει, βέβαια μιλάμε και για ένα παιδί 18 χρονών με πάρα πολλά περιθώρια εξέλιξης. Γεννημένο το 2007.
3: Αυτό ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ Θεμή.
1: Βασίλη, χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια.
3: Να σε καλά.
1: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber.

Να πούμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, κατά τους προελέγχους όσον αφορά τους οπαδούς της Λεύσκης Σόφιας, οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα για το παιχνίδι το βράδυ της ΑΕΚ κόντρα στην ομάδα από την Βουλγαρία, στα διόδια των Αθηνών εντοπίστηκε γιοταχή αυτοκίνηση, το οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας, και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά. Επίσης, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε πάλι αυτοκίνητο, το οποίο επέβαιναν

Έναν δύο αλλοδαποί πίκο η Βουλγαρία και μάλιστα βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι. Υπάρχουν και κάποια βίντεο από τους Βούλγαρους οι οποίοι εντάξει, ήρεμους δεν τους λες σε καμία των περιπτώσεων. Ελπίζω όλα να κυλήσουν ομαλά το βράδυ και να έχουμε ένα ήσυχο παιχνίδι όσον αφορά τους οπαδούς και να μην έχουμε καμία απολύτως ένταση.

Να θυμίσω ότι αν σήμερα στη League Phase του Champions League, πέρα από τους βαθμούς που θα δώσει σε περίπτωση νίκης, όπου αυτή τη στιγμή είναι, μιας και μιλάμε για προκριματικά, 200 βαθμοί σε περίπτωση νίκης, θα δώσει 1.200 βαθμούς στην Ελλάδα και θα πάρει και η ίδια 6.000 βαθμούς στη δική της βαθμολογία. Σε αυτή την περίπτωση θα μειώσουμε πάρα πολύ την διαφορά από τις χώρες οι οποίες βρίσκονται πάνω από εμάς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα είναι στη 12η θέση, έχει 42.012 βαθμούς, η Τσεχία είναι 11η με 44.325 και η Πολωνία στη 10η θέση με 44.825. Έχουμε μια διαφορά δηλαδή από την Πολωνία, όπου αυτήν κυνηγάμε, στη 10η θέση των 2.813 βαθμών. Αν η ΑΕΚ προκριθεί σήμερα, 1.200 και τουλάχιστον 200 σε περίπτωση νίκης ή έστω και στην ισοπαλία, στη λιγότερη δηλαδή, στη χειρότερη των περιπτώσεων σε περίπτωση πρόκρισης, θα δώσει 1.300 βαθμούς, θα μειώσουμε κατά το ίμιση την διαφορά από την Πολωνία. Να θυμίσω ότι η 11η και η 12η θέση δίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτά δηλαδή που ισχύουν και τώρα, με τον πρωταθλητή να πηγαίνει στα play-off του Champions League, τον δεύτερο να πηγαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός, λόγω της δικής του βαθμολογίας, πήγε φέτος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο κυπελούχος πηγαίνει στα play-off του Europa League. Ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί που πήγε ο ΠΑΟΚ. Και ο πέμπτος, ή αντίστοιχα ο τρίτος και ο τέταρτος, αν ο κυπελούχος είναι σε ομάδες της πρώτης πεντάδας, πηγαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η δέκατη θέση τι αλλάζει? Αλλάζει μόνο τον πρωταθλητή, όπου ο πρωταθλητής δεν πηγαίνει στα play-off του Champions League, αλλά πηγαίνει κατευθείαν στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πάμε να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα των play-off του Champions League. Πέρα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στις 10 η ώρα, να θυμίσω το πρώτο παιχνίδι έληξε 0-0. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια την ίδια ώρα στις 10, με τη Viking από την Νορβηγία να υποδέχεται την Dynamo Zagreb. Στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 2-2, οπότε μιλάμε για ένα παιχνίδι που ουσιαστικά ξεκινάει από το 0. Ισόπαλες είχαν έρθει και η Λιόν με τη Φενέρμπαχτσέ στο πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία, 1-1 τελικό σκορ. 10 η ώρα, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Λιόν, Φενέρμπαχτσέ και την ίδια ώρα Τσέλιε, Σλόβαν, Μπρατισλάβα. Και αυτές οι ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες στο πρώτο παιχνίδι, 1-1 στην Σλοβακία. Οπότε έχουμε 4 παιχνίδια όπου είχαμε στους πρώτους αγώνες 4 ισοπαλίες. Και σήμερα θα μάθουμε τους τελευταίους 4 που θα μπουν στην League Phase του Champions League. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν κλειδώσει την παρουσία τους στο Champions League, στη League Phase την επόμενη σεζόν. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκεται η Bayern Μονάχου, η Real Madrid, η Paris Saint-Germain, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona και η Atletico Madrid. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται η Borussia Dortmund, η Roma, η Sporting Lissabona, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Bridge, η Real Betis και η Eindhoven.

Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας είναι οι φίλοι Μπόντο Γκλιμπτ, η Νάπολη, η Λειψία, η Βιγιαρέαλ, η Σαχτάρ και η Γαλατασαράι. Μένει να δούμε αν η Λιόν προκριθεί, όπου θα βρεθεί και αυτή στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Και στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Σλάβια Πράγας, η Στουτγκάρδη, η Λάσκ Λίντσερ που έκανε την επική ανατροπή χθες, η Κόμο, η Λανς και η Σαμπάχ Μπακού που πέρασε χθες επί της Χαποέλ Μπερσεβά. Μένουν ακόμα τρεις θέσεις οι οποίες θα προκύψουν από τα σημερινά ζευγάρια. Από το ζευγάρι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια, από το ζευγάρι της Τσέλιε με την Σλόβαν Μπρατισλάβας και από το ζευγάρι της Βίκινγκ με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Η μοναδική ομάδα που παίζει σήμερα και δεν θα βρεθεί στο τέρατο κουμπλού δυναμικότητας αν προκριθεί είναι η Λιόν στο ζευγάρι Λιόν Φενέρμπαχτσε. Και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

Είπαμε νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει δικό του τον Ζώτα Σίλβα. Να πούμε ότι ο Πορτογάλος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Αδειάζοντας έτσι και θέση, καθώς αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει δανεικούς από την Νότιχαμ, τον Γκουστάβο Σα και τον Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος βέβαια είναι μια ειδική περίπτωση, καθώς υπάρχει υποχρεωτική όψη να αγοράζει για το επόμενο καλοκαίρι έναντι 9 εκατομμύριων ευρώ. Οπότε, ό,τι και να γίνει με τον Κάρμο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγοράσει τον Αγγολέζο Στόπερ από την Νότιχαμ Φόρεστ το επόμενο καλοκαίρι. Αλλά ξαναλέω, η κάθε ομάδα μπορεί να παίρνει μέχρι 3 δανεικούς από μία άλλη. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα πάρει από ό,τι φαίνεται ως δανεικό και τον Πουέρτα, καθώς η Νότιχαμ Φόρεστ θα καλύψει τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ από την Σανταντέρ και θα ολοκληρώσει έτσι τους δανεισμούς του από την Νότιχαμ Φόρεστ, καθώς θα φτάσει τους 3. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, είπαμε και νωρίτερα ότι ο Τουμπά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χαύρη, στην Γαλλία. Νομίζω και πολύ άργησε από την περσινή σεζόν που ο Τουμπά είχε αποκτηθεί, είχε προκαλέσει εντύπωση. Στην συνέχεια είχε παρουσιαστεί τότε ως ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον build-up από πίσω, ένας παίκτης με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Έτσι είχε παρουσιαστεί, άλλο το είδαμε στη συνέχεια, και ένας σταθερός παίκτης με έμφαση στο ψηλό παιχνίδι. Δεν έπιασε ποτέ ο Τουμπά στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ποτέ ο στόπερ ο οποίος ήταν αυτός που θα μπορούσε να καθησυχάσει την ομάδα του Παναθηναϊκού αλλά και τον κόσμο με τον ίδιο να παίζει στα στόπερ. Οπότε πολύ καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και δίνει έστω και δανεικό τον Αχμέντ Τουμπά, καθώς έχει επιλογές και παίκτες οι οποίοι αξίζουν περισσότερο, πιστεύω, να στηριχθούν και να δώσουν και περισσότερα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

κατηγορείται μέχρι στιγμής, έχουν πιαστεί έχοντας πάνω τους μαχαίρια. Εντοπίστηκε κι άλλο μαχαίρι, πτυσσόμενο μάλιστα από οπαδό της Λεύσκης Σόφιας. Μάλιστα υπήρχε πέρα από το μαχαίρι ένα γκλόπ και ένα αποθητικό σπρέι. Στον προμαχώνα λοιπόν σταμάτησαν το αμάξι στο οποίο επέβαινε ο Βούλγαρος οπαδός της Λεύσκης Σόφιας, και κατά τον έλεγχο προφανώς κατασχέθηκαν και το μαχαίρι και το γκλόπ αλλά και το αποθετικό σπρέι. Τουλάχιστον αυτή τη φορά η αστυνομία λειτουργεί σωστά και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται ο κάθε οπαδός να μπαίνει στα σύνορα μιας άλλης χώρας και να φτάνει μέχρι και το γήπεδο έχοντας πάνω του το οτιδήποτε, όπως έχει συμβεί δυστυχώς στο παρελθόν.

Να πούμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της Super League 2 έχει κλείσει το τηλεοπτικό συμβόλαιο για την δεύτερη κατηγορία. Τα επόμενα τρία χρόνια θα μπορούμε να βλέπουμε από την ΕΡΤ τα παιχνίδια της Super League 2, τα οποία λέγεται, αυτό δεν είναι σύμφωνα με ενημέρωση, είναι σύμφωνα με πληροφορία, ότι θα βλέπουμε δύο παιχνίδια το Σάββατο, δύο παιχνίδια την Κυριακή και τα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι πολύ πιθανό να μεταδοθούν από την Superbet και κάποια παιχνίδια τα οποία περισσεύουν θα δούμε το επόμενο διάστημα από που θα γίνονται οι δικές τους μεταδόσεις, αν θα γίνονται ιντερνετικά ή από κάποιο άλλο πάροχο. Πάντως η ΕΡΤ όσον αφορά το τηλεοπτικό συμβόλαιο είναι της τάξης των 7,5 εκατομμύριων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια ευρώ την χρονιά. είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 6939-943-943 είναι το Viber. Πάμε να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε συμφωνία με τη Watford ήρθε ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του 27χρονου Ιμραν Λούζα έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Μαροκινός Χαφ για να υπογράψει συμβόλαιο για 3-1 χρόνια.

0: Αντίστοιχα, αύριο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός ο Αχμέντ Τουμπά. Δίλημα Νίστρουπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα στα Μπόρδα και Πελίστρι. Τον πρώτο λόγο για το δεξί άκρο της άμυνας έχει ο Κάτρης. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Καλάμπρια. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ. Αναγόρησαν για την Τσεχία οι παίκτες του Τριφυγιού. Ραντεβού με τα αστέρια δίνει η ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφια στην All Win Arena στη ρεβάνς του 0-0 για τα play-off του Champions League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Face. Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρει ο Κοϊτά. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Η ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ του Γκουστάβο Πουέρτα είναι ο Ολυμπιακός. Την απάντηση της Σεβίλης περιμένουν εντός της ημέρας οι Ερυθρόλευκοι στην πρόταση 12-2 εκατομμυρίων ευρώ εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέτερσεν της Τωρίνο δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευματα άμεσα τον ποδοσφαιριστή έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Αναχώρησε για την Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Εντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρε είναι κοντά, κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρία Ιουέφα, απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων για την τιμωρία του. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Παρασκευή για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Όγγεν Ούγκρεσιτς. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση ταξίδεψε στη Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την Τσέσκα Σόφιας. Στον Ισέκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Την Παρασκευή στο Ηράκλειο και έναν κόντρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή τους κριτικούς. Ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕΑΡΙΣ Αβραάμ Γκραντ θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου Ρέγιας και τους ποδοσφαιριστές. Η Κεφσιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Ζολουμπουά από την Ρόντε. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Ως την Πέμπτη θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στον προμητελικό του Μονούσκιφ Ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον προκριματικό σε 7 λεπτά, 28 δευτερόλεπτα και 85 εκατοστά. Στις 5 και 4 ο Πέδρος Γαϊδατζής θα αγωνιστεί στον ημιτελικό του Σκιφ Ελαφρέων Βαρών και στις 5 και μισή θα διεξαχθεί στο δίκοπο ο αγώνας των Παπακοσταντίνου και Μπούρκα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στη Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες προκρίθηκαν και οι δύο ομάδες στους 16 της διοργάνωσης. Πρώτο σερβίς 8, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Η Αϊντχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Αζεντίν Ναή, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ, σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League στις 10, Τσέγια Σλόβαν Μπρατισλάβα, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενερμπαχτσέ. Σε εξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga στις 10, Real Madrid της Real Sociedad. Προτάθηκε στην Τζέλσι ο Αργεντίνος τερματοφύλακας της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μαρτίνες, με τους Λονδρέζους να εξετάζουν το ενδεχόμενο απόκτησής του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παγιούρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και σημερινή ώρα για σήμερα της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελεύθερες είναι οι γραμμές, ο επόμενος φίλος που θα καλέσει βγαίνει απευθείας στον αέρα. Στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943. Ξαναλέω, Viber 69-39-943-943. Είχαμε πριν από λίγη ώρα τη συνέντευξη τύπου του Χρήστο Γιάνσεφ, του προπονητή της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, της ομάδας που θα αντιμετωπίσει αύριο ο Όφη, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε 3-0 και αύριο που θα πρέπει να υπερασπιστεί αυτό το 3-0. Ο Γιάνσεφ, μεταξύ άλλων, είπε ότι πιστεύω στην ομάδα μας και τις ικανότητές της. Με λίγη τύχη μπορούμε να αποκλείσουμε τον Όφη. Σχετικά με το προηγούμενο παιχνίδι, είπε ότι είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Το 3-0 είναι ένα κακό αποτέλεσμα για μας και θέλει μεγάλη προσπάθεια. Όλοι γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, πιστεύουμε σε αυτές και θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Πατήσαμε την κάναμε στο πρώτο αγώνα. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που θα έπρεπε να έχουμε σκοράρει και πρέπει να το αλλάξουμε αυτό και να είμαστε πιο εύστοχοι. Να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και καλύτεροι στην τελική απόφαση και κίνηση. Ένα αποτέλεσμα δεν πρέπει να αλλάξει την νοοτροπία μας για δουλειά. Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν μέρος του παιχνιδιού. Δεν είμαστε ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα του κόσμου που χάνει με 3-0. Θέλουμε να δείξουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι και τι μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Να θυμίσουμε πως η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας κιόλας είχε πάρει αναβολή για τον αγώνα με την Λοκομοτίβ Σόφιας. Μάλιστα ο Γιάνσεφ είπε ότι έπρεπε να πάρω γρήγορες αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειαζόμαστε να πάρουμε ανάσα και να συγκεντρωθούμε σε αυτό που ακολουθεί. Απ' την άλλη, ο Όφη, ο οποίος είχε δικαίωμα να πάρει αναβολή για τον αγώνα κόντρα στον Βόλο που επικράτησε τελικά 2-0, δεν το έκανε. Κάτι παρόμοιο, ας πούμε, έκανε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε αναβολή με την Κηφισιά για να μπορέσει να προετοιμαστεί καλύτερα για το παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε. Υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες πάνω στο το κομμάτι. Υπάρχουν άλλοι προπονητές οι οποίοι θεωρούν ότι αφού υπάρχουν και κάποιες απουσίες δεν θα ήθελαν να ρισκάρουν περισσότερο, γιατί μιλάμε για ειδικά για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον ΠΑΟΚ, για παιχνίδια όπου κρίνεται όλη τους η ευρωπαϊκή συνέχεια. Ο Όφη έχει νικήσει μεν 3-0, όμως έχει αυτό το κανονάκι, αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, όπου σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά και δεν προχωρήσει στη League Phase του Europa League, υπάρχει και το Conference League, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, όπου δεν υπάρχουν μαξιλαράκια, ξαναλέω, και αν τυχόν δεν τα καταφέρουν απέναντι σε Χράντετς Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα, δεν θα συνεχίσουν καθόλου στην Ευρώπη, κάτι που θα είναι εντελώς απογοητευτικό και για τις δύο ελληνικές ομάδες.

Στις 6 και 4 να πούμε πως είναι η συνέντευξη τύπου και του Χρήστου Κόντι μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του Όφη. Όφη, ο οποίος θα προπονηθεί κανονικά και στο Βασιλεύσκι, στην έδρα όπου θα γίνει αύριο η αναμέτρηση, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επέλεξε να μην προπονηθεί στην Τσεχία. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τη Χράντετ Κράλοβ με πρωινή προπόνηση σήμερα στο Καλαφάτης, και αύριο είναι ο αγώνας, να θυμίσω, στις 8 η ώρα. Παίζει την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, στις 8, 9 η ώρα θα παίξει ο Όφη. Τηλεοπτικές μεταδόσεις για τον Παναθηναϊκό από το Sky, από τον ΠΑΟΚ από το Open και για τον Όφη από τα κανάλια της Κοσμοτέ. Φυσικά όλες τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις μπορείτε να τις ακούσετε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επίσης, δηλώσει συνέντευξη τύπου ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Μπράν έκανε και ο προπονητής. Ενώπιση του αυριανού αγώνα με τον Πάουκ έκανε και ο προπονητής της Μπράν, ο Έρικ Χόρνελαντ, ο οποίος ανέφερε πως ο Πάουκ ήταν καλύτερος στην Τούμπα. Τώρα όμως παίζουμε στην έδρα μας. Χαρακτηριστικά είπε ότι θα ήταν φανταστικό να ξέρω το τι θα γίνει αύριο. Ο Πάοκ είναι μια από τι καλύτερε ομάδε στο πρώτο μάτσο. Τώρα όμω παίζουμε στην έδρα μα. Ήμασταν τυχεροί που δεν δεχτήκαμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ελέξαμε καλύτερα το μάτσο στο δεύτερο ημίχρονο. Θα υπάρξουν στιγμέ που η καλύτερη ομάδα, ο Πάοκ, θα πιέσει και οι λεπτομέρειε θα παίξουν ρόλο. Όσον αφορά για την πίεση που έχει η Μπραν και για την πίεση που έχει και ο Πάοκ, είπε ότι σημαίνει πολλά και για μα. Είναι ένα τελικό και έχουμε κι εμεί πίεση. Θέλουμε και εμείς να κερδίσουμε.

Θα θυμίσω πως Σεντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρε θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, ο οποίος και αυτός αναμένεται σε λίγη ώρα να κάνει τις δικές του δηλώσεις συνένταξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μπραν στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος να θυμίσω πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, όπου μετά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχτεί στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ είχε ποινή δύο αγωνιστικών. Ο ΠΑΟΚ έκανε έφεση, όμως αυτή έπεσε στο κενό και δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σέρβο Εξτρέμ και αρχηγό του.

Μιας και μιλάγαμε πριν για τις ομάδες που βρίσκονται ήδη στη League Phase του Champions League, υπάρχει ένας ιδιαίτερος κανονισμός ο οποίος αναφέρει πως δύο ζευγάρια, πως ένα ζευγάρι βασικά, δεν μπορεί να παίξει για τρεις διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους σε League Phase της οποιασδήποτε διοργάνωσης, συγκεκριμένα στο Champions League. Υπήρξε μια ανάρτηση της Liverpool εντός της ημέρας, η οποία στην αρχή προκάλεσε κάποια, όμως ήταν προς ενημέρωση του κόσμου. Η Liverpool είχε παίξει και με τη Real Madrid της τις προηγούμενες δύο χρονιές. Συνεπώς δεν μπορεί φέτος να βγει ζευγάρι Liverpool-Real Madrid της στη League Phase του Champions League, όπως το ίδιο δεν μπορεί να βγει ζευγάρι και Inter-Arsenal στο San Siro αντίστοιχα. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι δικλείδες ασφαλείας. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος δεν είναι ευρέως γνωστός. Ξαναλέω, δεν μπορούν να προκύψουν τα ίδια ζευγάρια για τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα. Σήμερα νιώθω χαρούμενη που επιτέλους τα παιδιά που μάλλον να συνεχώς επιτέλους θα γίνονται εκπομπές χαλαρές και όχι να τα βάζει ο ένας με τον άλλον. Μπράβο, λέει η αποστολή. Εντάξει, αποστολή είναι και μια μέρα σήμερα πιο χαλαρή. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση. Το θέμα είναι να υπάρξει αυτή η χαλαρότητα από όλες τις πλευρές και η ηρεμία και να μην υπάρχουν εντάσεις. Και όταν θα έχουμε παιχνίδια στη συνέχεια, πόσο μάλλον όταν θα έρθουν και τα ντέρμπι στην συνέχεια της σεζόν. Ελπίζω πάντως, μακάρι να γίνουμε μια ωραία παρέα και να μπορούμε να απολαμβάνουμε και την εκπομπή και να μην χαλάμε και την ζαχαρένια μας όλοι εμείς. Είτε μεταξύ τους αυτοί που επιλέγουν ή δεν επιλέγουν να τσακώνονται, ή όσον αφορά το κλίμα της εκπομπής.

Όσον αφορά για το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, θα θυμίσουμε πως στην Λεύσκη Σόφιας αγωνίζεται ένας παίχτης που πέρσι ήταν στην ΑΕΚ. Μιλάω φυσικά για τον Σέρβο Χαφ, τον Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς δεν έχει δηλωθεί για τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, οπότε μένει εκτός αποστολής και για το σημερινό παιχνίδι, όπως φυσικά δεν αγωνίστηκε και στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλγαρία.

0: Όσον αφορά το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα, πέρα από τα play-off του Champions League, έχουμε ένα παιχνίδι και για το Conference League, εκεί όπου η Rapid Vienna υποδέχεται την Hearts από την Σκωτία. Στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 2-2 στην Σκωτία. Η Hearts, η οποία ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και μέτρησε στην συνέχεια συνεχόμενους αποκλεισμούς. Αρχικά είχε αποκλειστεί από την Sturm Graz, όπου ιτήθηκε 2-0 στη Σκωτία και 4-0 στην Αυστρία. Αποκλείστηκε από την Μπενφίκα με κάτω τα χέρια, ουσιαστικά 6-1 το πρώτο παιχνίδι, 1-1 η δεύτερη αναμέτρηση, και το Rapid Vienna προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται η Hearts για να μπορέσει να περάσει στην League Phase του Conference League. Η Hearts, η οποία πέρσι είχε χάσει το πρωτάθλημα την τελευταία ουσιαστικά αγωνιστική από την Celtic σε έναν τελικό πρωταθλήματος, με την Hearts να δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά. Μια Hearts η οποία όλη την περσινή σεζόν ήταν συνεχώς της βαθμολογίας και έχασε το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το έχασε στο τέλος, με τους οπαδούς της Hearts, θα θυμίσω, να έχουν και πολλά παράπονα από τη διαιτησία εκείνης της αναμέτρησης κόντρα στην Celtic. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Έλα, Ρεθέμη, παίρνω με αφορμή για αυτό το περιστατικό που είπατε με πουλιάρους που σου λέγαμε με μαχαίρια και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και σκέφτηκα, ας πούμε, ότι πάλι καλά που τους συλλάβανε και να συλλάβουν και τους επόμενους. Μην τύχει κούφια η ώρα και έχουμε πάλι καλά κατσούρι, και από ό,τι ξέρουμε προηγούμενο

0: χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης που είναι πλημελιωματικό χαρακτήρα.
1: Τι μου λες με τον τύπο, μου το λες στην ουσία.
0: Όχι, πρέπει να το πω με τον τύπο, γιατί μιλάμε για νομικές καταστάσεις.
1: Αυτό που λες τώρα τι είναι, ότι υπήρχε υπεύθυνος ο Ολυμπιακός. Αυτό
0: όχι, άλλο λέω, Χάρη, κατάλαβε λίγο αυτό που θέλω να σου πω. Εσύ μου λες για εγκληματική οργάνωση. Το να είσαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Η χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης είναι πλημελιωματικού χαρακτήρα. Γι' αυτό είχε κατηγορηθεί πάει ο Ολυμπιακός.
1: Ρε φίλε, έχει κατηγορηθεί ότι εμπλέκεται ο Ολυμπιακός με λίγα λόγια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει το ίδιο λέμε. Ωραία, λέμε τα πράγματα μας ακριβώς όπως είναι.
1: Στην περίπτωση του Χατσούρη θα μπορούσε να κατηγορηθεί και η ΑΕΚ ότι έχει εμπλεκτεί.
0: Από πού και
1: θα μπορούσε. Δεν ξέρω αν έχει κατηγορηθεί, γνωρίζει.
0: Προφανώς και όχι, από πού και πού να κατηγορηθεί. Μιλάμε τώρα για μια περίπτωση.
1: Ο Ολυμπιακός από πού και πού να κατηγορηθεί ο Ολυμπιακός. Που ξέρει για την ΑΕΚ ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί.
0: Ναι. Αρχικά μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά την περίπτωση του Ολυμπιακού.
1: Κοίτα, κάνεις τώρα και ανάλυση, χωρίς να γνωρίζεις. Εγώ είπα αν θα μπορούσε.
0: Άμα με ρωτάς και δεν γνωρίζω, γιατί με ρωτάς, ρε Σιχάρη.
1: Μα δεν γνωρίζεις.
0: Γιατί με ρωτάς, αφού δεν γνωρίζω.
1: Γιατί σου είπα, θα μπορούσα να κατηγορηθεί και μου λες όχι.
0: Όχι, προφανώς και όχι, δεν σου λέω όχι, σου λέω προφανώς και όχι.
1: Γιατί προφανώς, επειδή σε βολεύει. Στην πάση περιπτώσει, εγώ απλά.
0: Όχι, δεν με βολεύει. Περίμενε λίγο, Χάρη. Ναι.
1: Να σε βολεύει, ρε Θεμιά, σου
0: από πού και σου με βολεύει, εξήγησε μου λίγο. Από πού με βολεύει.
1: Κοίτα, έχουμε κάνει και άλλες προηγούμενες συζητήσεις και κρατάς μια στάση, δεν ξέρω γιατί. Μήπως θα κατηγορήσουν ότι είσαι φιλολυμπιακός, να πεις κάτι υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, Χάρη, πρέπει να ξεχωρίζουμε λίγο τα πράγματα. Αρχικά όσον αφορά την παλιά Ολυμπιακός.
1: Εγώ τώρα δεν είμαι εισαγγελέας, ένα λεπτό ρε Θεμή. Τώρα πήρα σου λέω με αφορμή αυτό που άκουσα. Και επειδή έχω ξαναπεί και γίνομαι κουραστικός. Ότι η μανούλα αυτού του παιδιού δεν έχει σηκάσει ακόμα τρία χρόνια. Αύγουστο ο ένας, Δεκέμβριο ο άλλος. Τον ένα είναι του αστιφύλακα, επειδή έχει άλλη αξία η ζωή ενός αστιφύλακα. Σε τρεις μέρες τον βρήκανε τον ένοχο. Είδε το θυμάστε, το θυμάστε.
0: Επίβεβαιος το θυμάστε. Και δεν βρήκανε,
1: τον υπερένοχο κάποιος του Ολυμπιακού. Ρωτάω, από την ΑΕΚ μπορεί να υπήρχε υπερένοχος ή μπορεί και να καλύπτεται αν υπήρχε. Λέω εγώ ρε παιδί μου, θεωρητικά λέω, λες το ένα ή το άλλο. Επειδή δεν έχει βρεθεί το λέω. Μήπως αν βρεθεί, δούνε ότι από πίσω υπάρχει κάτι άλλο. Μπάς περίπτωση, δεν παίρνω τώρα γι' αυτό, ούτε τον εισαγγελέα κάνω, αλλά σου λέω ότι χάρηκα που έγινε αυτό που του συλλάβανε, έτσι. Μην τύχει να προσέξουν, να είναι προσεκτικοί, μην τύχει το βράδυ πάλι και έχουμε κάνει ένα νέο Χατσούρι, γιατί το συλλάβουνε, φαντάζομαι. Λοιπόν, το ένα είναι, σε πάμε τώρα για τις μεταγραφές. Βλέπουμε τώρα, εγώ φοβάμαι ρε φίλε, τα λεφτά που δίνει τώρα ο Μαρνάκης, θα μου πεις, τα δίνεις εσύ, όχι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχει πάρει μεταγραφές 3-5 εκατομμύρια, 4-2 και στους 20 ιδιώς στους 15. Τώρα αυτοί βέβαια είναι πιο ψαγμένοι παίκτες, αλλά τώρα 15-20 εικοσάρια, τώρα πάει από ό,τι φαίνεται αγοράζοντας στο Ζώτα Σίλβα, πάει να πάρει το Φουέρτα μέχρι τη μέσω της, πώς λένε, έτσι.
0: Μέσω της Νότιχαμ, λόγω ότι για τη ρήτρα πρέπει να δώσει όλο το ποσό μπροστά, ναι.
1: Ελπίζω να τα έχουν ψάξει, τώρα εδώ τα έχει πάρει στο κρανίο που λέμε τώρα, μα ενάς τους κάνει πλάκα, δεν μπορεί κανείς να τα ανταγωνιστεί, έτσι, αυτά θα είναι αντίνει κανείς, ούτε ο Παναθηναϊκός που έχουμε πει, έτσι, που θα έχει τα 7 πλάσια έσοδα του χρόνου με τα λεφτά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, αλλά ο Μαρινάκης παίζει μόνος του μπάλα. Εύχομαι να τους πάρει αυτούς τους παίκτες και να βγουν, γιατί είναι κρίμα αυτά τα λεφτά που δίνει. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Εύχομαι να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber. Ο Άγγελος λέει ότι διάλεξε δύο θανάτους νέων ανθρώπων για να κάνει οπαδική σύγκριση μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Μην είναι ψύχρεμος, Θέμη, λέει ο Άγγελος. Άγγελε, πραγματικά τι να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν συγκρίσεις όσον αφορά τις ομάδες και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή μπαίνει πάνω απ' όλα και δεν θα πρέπει καν να εξετάζουμε τη μία περίπτωση συγκριτικά με την άλλη. Έτσι. Στην μία περίπτωση η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει κατηγορηθεί, ξαναλέω, για πλημελιωματικού χαρακτήρα και δεν έχει γίνει ακόμη δίκη. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι, η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν υπάρχει κάποια υπόσταση για να κατηγορηθεί. Μιλάμε για μια επίθεση για τους Κροάτες.

0: Σάββατες, όπου τότε μαζί με οπαδούς του Παναθηναϊκού μέσα σε ένα βράδυ πήγανε στη Νέα Φιλαδέλφια για να βρουν όποιον βρήκανε. Και μιλάμε για ένα χώρο, ένα σημείο όπου κάθε βράδυ πηγαίνουν εκεί πέρα στις καφετέριες και δίπλα τις καφετέριες και κάθονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις και δεν θα έπρεπε καν να συγκρίνουμε περιπτώσεις όταν μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες. Δεν λέω ότι θα το δείξω δικαστήριο. Ξαναλέω πάντως όσον αφορά για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, είναι πλημμυρηματικού χαρακτήρα. Είναι άλλο να λέμε ότι κάποιος κατηγορείται για κλιματική οργάνωση, άλλο για χρηματοδότηση κλιματικής οργάνωσης. Όσον αφορά για τον Μιχάλη τον Κατσούρη, προφανώς και η ίδια η οικογένεια θα ήθελε να μάθει το ποιος ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά σκότωσε το ίδιο το παιδί, αλλά είναι μια περίπτωση διαφορετική και μιλάμε και για ηθικούς αυτούργους, μιλάμε και για το τι έγινε, για το πώς έφτασαν όλοι αυτοί και μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά. Οπότε καλό θα είναι να προσέχουμε αυτά που λέμε και τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφουμε σε περίπου 3-4 λεπτά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
2: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στη Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
4: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
2: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
9: Μείνε άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-100. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Face του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Face του Champions League.
14: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
2: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.

Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εγώ μίλα μου για μπάλα. Θα είμαστε μαζί ακόμα για περίπου 25 λεπτά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού, στο 69-39-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, 69-39-943-943. Είπαμε και νωρίτερα στην εμπομπή πως ο Ολυμπιακός περιμένει σήμερα την απάντηση της Σεβίλης για την πρόταση που έχει καταθέσει για τον Ρούμπεν Βάργα στον Ελβετό Διεθνή Εξτρέμ. Με μια μεταγραφή, η πρόταση είναι 12.2 εκατομμύρια ευρώ. Μια μεταγραφή η οποία αν υλοποιηθεί θα είναι μία από τις τρεις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του Ολυμπιακού και η ακριβότερη επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη στους Ερυθρόλευκους. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ θέλει ο Ολυμπιακός και τον συγκεκριμένο παίχτη και γενικότερα πόσο τα ποσά έχουν ξεφύγει, καθώς βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει πάρα πολλές μεγάλες προτάσεις για ποδοσφαιριστές. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος αποκτήθηκε ενάντια 8.600.000 ευρώ και είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ακριβότερη μεταγραφή επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Πάμε να θυμηθούμε και ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αρμάντο Γκονζάλες αυτή τη στιγμή είναι η πέμπτη βασικά μεταγραφή πιο ακριβή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς και στη δεύτερη ο Τζιοβάνι, οι οποίοι τότε είχαν αποκτηθεί βέβαια με δραχμές, αλλά άμα κάνουμε την μετατροπή σε ευρώ, είχε κοστίσει στον Ολυμπιακό 13,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Ζάχοβιτς από την Πόρτο και 12 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Τζιοβάνι από την Μπαρτσελόνα το ίδιο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 1999. Ο Ντιόγκο την χρονιά 2008 είχε αποκτηθεί από την Πορτουγκέζα εκατομμυρίων ευρώ. Να βάλουμε ένα αστερίσκο εδώ, να πούμε πως ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει υποχρεωτική οψιόν να αγοράζει τον Νταβίτ Κάρμο το επόμενο καλοκαίρι έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ισοβαθμίσει με τον Ντιόγκο στην τρίτη θέση. Ο Λάγιος Ντέταρη ακολουθεί, ο οποίος είχε αποκτηθεί έναντι 8.700.000 ευρώ το 1988, μια μεταγραφή η οποία τότε ήταν η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου και είχε παραμείνει στην κορυφή για λίγο καιρό. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναμένεται και αυτός να πάρει τον Ιμράν Λούζα, ο οποίος θα αποκτηθεί έναντι ενός ποσού γύρω στα 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, επηγαίνει ελαφούς αλλά και γενικότερα

Παναθηναϊκού. Καθώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην πρώτη θέση έχουμε δύο περιπτώσεις Center for, μία του Τζιμπρίλ Σισέο που είχε αποκτηθεί έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου με το ίδιο ποσό από τον Ηρακλή το 2001. Ο Σαντίνο Αντίνο ακολουθεί με 6 εκατομμύρια 450.000 ευρώ. Ο Φακούντο Πελίστρη στη συνέχεια έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Manchester United και χωρίς να μιλάμε για το 100% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για το 60% ότι έχει ο Παναθηναϊκός του Φακούντο Πελίστρη. Και μετά ακολουθεί ο Τετέ έναντι 5 εκατομμυρίων 750.000 ευρώ. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν αρχίσει και βγάζουν όλο και περισσότερα λεφτά από τα ταμεία τους για να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι καλό, είναι θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς βλέπουμε συνεχώς πως οι ομάδες μας θέλουν να βελτιώνονται και πως προσπαθούν να πάνε όσο και ψηλά γίνεται και να αγγίξουν και ποσά τα οποία μέχρι στιγμής ήταν δυσνόητα τα προηγούμενα χρόνια για τα ελληνικά δεδομένα.

Χθες έγινε γνωστό και το πρόγραμμα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η οποία θα έχει την, περίπου την ίδια δομή όπως είχε και πέρσι. Πέρσι, να θυμίσω πως η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος είχε 20 ομάδες, φέτος μειώθηκαν σε 16. Πάντως, περνάνε πάλι οι ίδιες ομάδες, δηλαδή οι πρώτοι 4 απευθείας προημιτελικοί. Στον αγώνα των προημιτελικών και οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν τις θέσεις από 5 έως 12 θα παίξουν στα play-off για να βρεθούν και αυτές στα προημιτελικά του θεσμού. Να θυμίσω κιόλας πως οι πρώτες τρεις αγωνιστικές θα γίνουν πολύ σύντομα. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη μία εβδομάδα αργότερα και η τρίτη πάλι μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ήδη δει τις τρεις αγωνιστικές. Λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων αλλά και κάποια αιτήματα από τις ομάδες, δεν θα παίζουν όλες οι ομάδες την δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική. Την τέταρτη αγωνιστική, 27 με 29 Οκτωβρίου, θα γίνουν αρκετοί αγώνες και την πέμπτη αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου, όπου έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες την ίδια ώρα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό για να μην ξέρουν οι ομάδες από πριν το τι θα χρειάζονται είτε για να προκριθούν είτε για να πάρουν κάποια συγκεκριμένη θέση στον όμιλο. Να θυμίσουμε πως στην πρώτη αγωνιστική, δηλαδή το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε τους αγώνες ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφη, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την δεύτερη αγωνιστική θα έχουμε μόλις 4 αναμετρήσεις. ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Τότε, να πούμε ότι αν η ΑΕΚ προκριθεί στη League Phase του Champions League σήμερα το βράδυ, τότε αγώνας της με τον Πανσεραϊκό δεν θα διεξαχθεί την δεύτερη αγωνιστική το τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου, αλλά την τρίτη αγωνιστική από τις 15 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου, καθώς το διάστημα τότε 8 με 10 Σεπτεμβρίου είναι

0: Είναι προγραμματισμένη η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Την τρίτη αγωνιστική είπαμε για την ΑΕΚ, όπου κρατάμε έναν αστερίσκο. Υπάρχουν και οι αγώνες Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Την τέταρτη αγωνιστική θα έχουμε τους αγώνες το τριήμερο 27 με 29 Οκτωβρίου, Λεβαδιακός Κηφισιά Παναθηναϊκός Άρης, ένα ντέρμπι, άλλο ντέρμπι την ίδια αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το ντέρμπι των δικεφάλων. ΑΕΛ Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρτέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και την τελευταία αγωνιστική, όπου ξαναλέω ότι όλοι οι αγώνες θα γίνουν την ίδια ώρα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Νέος Χρυσούπολης, Καλαμάτα ΠΑΟΚ και Φυσιά ΑΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Όφη Βόλος. Επίσης, να θυμίσουμε πως ο Αστέρας Άκτορ έχει κάνει ένσταση για τον προκριματικό του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Θα μάθουμε σήμερα θα δικαιωθεί. Αν δικαιωθεί για αντικανονική συμμετοχή, θα πάρει την θέση του Λεβαδιακού στην συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι μετελικοί θα ολοκληρωθούν 9 με 11 Φεβρουαρίου και ο τελικός θα γίνει στις 22 Μαΐου στο ΆΚΑ με κόσμο και από τις δύο ομάδες, όπως είπε ο ίδιος ο Μάκης Γκαγκάτσης. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια. Πρώτη φορά μιλάω.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Για να ρωτήσω, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο Ναΐ,
0: ναι,
1: που πήγε στην Τζιρόνα πέρσι.
0: Ναι.
1: Στην αρχή είχαν πει ότι είχε πάει δανεικός. Τελικά πήγε με αγορά.
0: Με αγορά
1: και με τι ποσό?
0: 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μαρσέη.
1: Όχι λοιπόν 12-13 που λέγανε ότι ζήταγαν.
0: Όχι. 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μαρσέη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
1: Άρα λοιπόν, γιατί λέγανε από τον Παναθηναϊκό ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 12-13 εκατομμύρια, έτσι δεν λέγανε πέρσι τον Παναθηναϊκό?
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε μια ρήτρα βέβαια, έτσι. Είχε μια ρήτρα για τον παίχτη, όπου θα μπορούσε να δώσει τα χρήματα και να τον πάρει χωρίς να πέφτει λόγος σε άλλη ομάδα.
1: Ναι. Γιατί δεν δόθηκαν αυτά τα λεφτά στη Μαρσέη?
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι ήταν πολλά τα χρήματα.
1: Αφού τον ήθελε πάρα πολύ.
0: Θεώρησε για μένα κακός, καθώς μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, ότι είναι πολλά αυτά τα χρήματα. Και λέω ότι φέτος πάει να δώσει το ίδιο ποσό, έτσι, αυτό που ήταν πέρσι.
1: Γιατί τώρα λένε ότι πάει να δώσει τα διπλάσια από τα 6,5 και ότι προσπαθεί ο Παναθηναϊκός μήπως τον πάρει τελικά κλπ. Πώς γίνεται αυτό, πώς εξηγείται αυτό? Λογικά.
0: Αυτό που θέλω να. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός προφανώς κατάλαβε το λάθος του και πάει να τα παίξει όλα για όλα για τον.
1: Γιατί ναι, λέγανε ότι είναι φοβερό το ποσό και μπορεί να δοθούν 12-13, έτσι μας όλο το περασμένο καλοκαίρι αυτό ακούγαμε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τελικά ήταν 6,5 εκατομμύρια. Έπεσε η Μαρσέη λοιπόν στο ποσό και στις ρήτρες και λοιπά. Άρα δεν έγινε. Ήτανε άλλα διαδίδανε, άλλα διαρρέαν. Άλλα λέγανε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Έτσι δεν είναι? Τώρα να ρωτήσω κάτι όσον αφορά το. Από τη Σανταντέρ, το Μπουέρτα.
0: Ναι.
1: Αυτός πότε πήγε στη Σανταντέρ?
0: Νομίζω παίζει εδώ και 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στην Σανταντέρ.
1: Με τι ποσό?
0: Θα το κοιτάξω αμέσως.
1: Για κοιτάξτε για να τα διευκρινίσουμε, γιατί γίνονται περίεργα πράγματα.
0: Ναι. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να σας.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Και να δούμε.
0: Λοιπόν, ο Πουέρτα είναι 23 τώρα. Πέρσι είχε πάει από την Μπάγκερ Λεβερκούζεν στην Σανταντέρ έναντι 3,5 εκατομμύριων ευρώ.
1: 3,5. Γιατί λοιπόν οι σκάουτερ του Ολυμπιακού δεν τον είχαν προτείνει πέρσι και τον προτείνουν τώρα που πήγε 16?
0: Ναι.
1: Ένα είναι το ερώτημα.
0: Καλό ερώτημα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί
1: δεν τον βλέπανε πέρσι? Εργάζονται για τον Ολυμπιακό.
0: Προφανώς και δεν τον είχαν δει.
1: Και τώρα λοιπόν θα πληρώσει ο Μαρινάκης ή η Νότιγα πάνω από 13 εκατομμύρια διαφορά, έτσι δεν είναι? 16, αν τον πάρει.
0: 12,5 εκατομμύρια διαφορά, σωστά.
1: Μπράβο, αν τον πάρει, γιατί μπορεί να τον πάρει κανένας άλλος.
0: Άμα πληρώσει τη ρήτρα βέβαια, απλά το μόνο που μένει είναι να διαπραγματευτεί με τον παίχτη, όπου με τον παίχτη τα έχει βρει από ό,τι λέγεται.
1: Είδατε λοιπόν ότι γίνονται κάποια περίεργα πράγματα, δηλαδή καλούς παίχτες τους προτείνουν και δεν τους παίρνουν. Και μετά ξαφνικά ενδιαφέρονται και τριπλασιάζεται η τιμή, ας πούμε. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό και να υποστεί τώρα είτε η Νότια Γαμή είτε ο Ολυμπιακός τόσο μεγάλο ποσό? Ένα αυτό. Δεύτερο, για τον Τζόλι παραδείγματος, άλλο παράδειγμα. Απ' την Όρις πήγε με 6,5 στην Πρίζ. Έτσι δεν
0: ναι,
1: είναι?
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν τον

0: τότε μια ελληνική ομάδα.
1: Εντάξει, βέβαια,
0: μπορούσε,
1: τότε...
0: Η Νότιχα. Μπορούσε να τον πάρει από την Όρης ή ο ένα ή ο Ολυμπιακός ή ο... Και τώρα ψάχνουν Έλληνες παίκτες και τους βρίσκουν. Άρα λοιπόν, οι προπονητές δεν τους θέλανε και κάναν αρνητική εισήγηση, όπως έχει γίνει για τον Ουναΐ από το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ερχόταν εθνικός με 500.000 ευρώ και δεν τον πήρε.
1: Ναι, τότε λέγανε ότι προτιμήθηκε ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, έτσι που εντάξει, μιλάμε τώρα για τραγική απόφαση.
0: Λοιπόν, δεν είναι τρελό αυτό.
1: Ναι, βέβαια, όσον αφορά την περίοδο του Τζόλι, πολλές φορές παίζει ρόλο και η επιθυμία. Όχι πολλές φορές. Κατά κύριο λόγο παίζει ρόλο και η επιθυμία του παίχτη. Ο Τζόλι ήθελε να μείνει στο εξωτερικό τότε.
0: Ωραία, έφυγε από την Όρης που ήταν Β' Εθνική και δεν θα πήγαινε στην Νότια που είναι Α. Αφήστε τον Ολυμπιακό. Πέστε ότι θα έλεγε είμαι παγωγής και δεν πηγαίνω. Αν τον έπαιρνε η Νότια, δεν θα πήγαινε.
1: Θα πήγαινε
0: στην Πρίζ. Και τελικά να άλλα 40 εκατομμύρια. Θα τον πουλάγε η Νότια τώρα 50 εκατομμύρια. Να τον πουλάγε 40 που πήγε άλλη. Άλλο λάθος εδώ.
1: Ναι.
0: Όπως παλιά είχε γίνει και με τον της Metalist, τον Dyson.
1: Τον Dyson, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είχε παίξει επί Valverde και αποκλείστηκε με τα λάθη του Valverde εδώ που σκασε η ομάδα και έγινε αυτό το λάθος, ας πούμε, και ενώ είχε κερδίσει εκτός έδρας και ήταν ο καλύτερος παίκτης της Metalist.
1: Ναι.
0: Τον βλέπαμε σε παιχνίδια, ας πούμε, που ήταν τρομερός και σε νεαρότερα. Δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, σωστά.
0: Όπως και με τον Ζίφκοβιτς, τον οποίο τον δίναν με 500 έως 800 χιλιάδες και ο Ολυμπιακός δεν τον πήρε, ενώ είχε Πορτογάλους προπονητές και προτιμούσαν άλλους.
1: Ναι, με τον Ζίφκοβιτς δεν παίζει τότε στην Μπενφίκα, σωστά. Δεν προτιμήθηκε. Και επίσης πολύ λοιπόν, σωστά έλεγε και για τον Τάισον, ο οποίος σε εκείνη την ηλικία ήταν πραγματικά άπιαστος όσον αφορά την ταχύτητα.
0: Εγώ θυμάμαι, τα είχαμε χάσει. Πέρνα για τον ένα μετά το άλλο και είδατε τι πορεία έκανε στον ΠΑΟΚ. Τι φοβερή πορεία, τι γκολ έχει βάλει, τι ασίστ, γερό παιδί, παίζει ακόμα στα 38 ας πούμε, όπως και ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος το δίνανε, το Ζίφκοβιτς, θυμάμαι τότε, με 500 χιλιάρικα έως 800 και δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, λέγανε αρνητική εισήγηση ας πούμε. Και τελικά έκανε 6-7 χρόνια, πόσα παίζει τώρα στο ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω ότι το 2019, ναι.
0: Όπως και τον Γκάρι Ροντρίγκες, τον πήρε τη δεύτερη φορά, που είχε τους τραυματισμούς και δεν το πήρε την πρώτη φορά που αν θυμάστε τότε αυτά τα δημοσιεύματα του το δίνανε με 700-800 χιλιάρικα και τελικά και αυτή απερίφθη τότε η μεταγραφή, τον πήραν μετά όταν τραυματίστηκε, όταν είχε η πορεία τραυματισμού τρομερή. Δεν είναι περίεργα αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι περίεργα, αλλά με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε και γιατί οι άλλες ομάδες δεν τον πήρανε και πήγε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή κάπως έτσι λειτουργεί
0: αυτό. Μιλάμε τώρα γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Μιλάω για τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Τους προπονητές του Ολυμπιακού έλεγε με τη Λίμπαρ ότι μίλησα με έναν συνάδελφό μου από την Ισπανία και μου είπα ότι δημιουργεί προβλήματα ο Ουναΐ και δεν τον θέλω. Έτσι ήταν αυτό που βγήκε προς τα έξω.
1: Σωστά.
0: Γιατί λοιπόν. Γιατί να μην τον είχε πάρει τότε. Γιατί να τον αφήσει να πάει στον Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο απορρίπτει. Γιατί από ό,τι ξέρουμε ο Λιβάκοβιτς τώρα, έτσι, δεν είναι, ναι. Ο τερματοφύλακας. Ναι. Πήγε στην Μπαρσελόνα με 3 εκατομμύρια, 4. Γιατί τον απέρριψε, λέει ο Μεντιλίμπα.
1: Ναι, το είχε πει ο Κώστας Καραπαπάς.
0: Έτσι δεν ήταν να τον πάρει και βγήκε ο Καραπαπάς και είπε ότι δεν τον θέλει ο προπονητής.
1: Ναι, αυτό είπε.
0: Πώς εξηγούνται αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να σταματήσει αυτές τις εισηγήσεις σε αρνητικές, ενώ όταν φέρνουν σάπιο κάραβα, όπως τον Ουνιακού.
1: Πέρασε από όλες, ομάδες πολλά σάπιο κάραβα.
0: Ναι, δεν είναι απόλυτα, είναι και τα ποσά. Είναι και τα ποσά που δίνονται. Δηλαδή εκεί έχουμε τρομερά πράγματα. Έχουμε δει Σοδάνο, έχουμε δει Λοβέρα, έχουμε δει παίχτες που πληρωθήκαν 2 και 3 και 4 εκατομμύρια
1: και
0: τελικά όχι μόνο δεν απέδωσαν. Έτσι δεν είναι. Έχω πουθενά λάθος.
1: Λοιπόν, σε αυτό εμένα δεν λέγεται λάθος. Αλλά έτσι λειτουργούν οι μεταγραφές σε όλη τα σημεία ότι υπάρχουν και λάθη, πολλά λάθη.
0: Τυχαία.
1: Προφανώς δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιος κάνει επίτηδες λάθη. Δηλαδή αυτό ο Λιβάκοβιτς, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Φαίνεται από αυτό ότι έκλεισε την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή όταν είδα ότι ο Ολυμπιακός
0: πάνε να κυριθεί αυτόν τον παίχτη. Δεν παίζει με τα πόδια, λέει, και είχε ένα τραυματισμό. Εντάξει, δεν παίζει με τα πόδια και είχε ένα τραυματισμό. Μέσα στους 4 τερματοφύλακες του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να είναι. Πήρε 4 φέτος του Ολυμπιακού.
1: Έψανε πρώτο Ολυμπιακός. Δηλαδή αν έπαιρνε τον Λιβάκοβιτς ήταν για πρώτο, ουσιαστικά θα πήγαινε με τον Λιβάκοβιτς ασικό. Με τη Λίμπαρ θεώρησε ότι του κάνει. Για μένα κακός.
0: Μπορούσε να μην πάρει τον Πόποβιτς και να έχει πάρει τον Ορτέγκα και τον Λιβάκοβιτς και να έχει ένα δίδυμα τρομερό. Δεν έγινε αυτό.
1: Βέβαια ο Λιβάκοβιτς ακούει.

0: που ήταν μετά τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς ήταν ήδη παίκτης του Ολυμπιακού. Επίσης δεν θα πήγαινε να πάρει δύο τερματοφύλακες με μεγάλα συμβόλαια.
1: Επέμενε ο Κοβάσεβης όμως να πάρουμε τον Πόποβιτς, γιατί ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας του Μαυροβουνίου και της Σερβίας κλπ. Λοιπόν, ο Λιβάκοβιτς δεν ήταν ο καλύτερος Κροατίας.
0: Προφανώς.
1: Α, μπράβο.
0: Απλά λοιπόν, θεώρησε ότι δεν είπε τα χαρακτηριστικά ότι δεν του κάνουν. Για μένα κακός ξανά.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι πολλές φορές οι ηγεσίες των ομάδων δεν έχουν. Ή δεν έχουν τόσο σωστές εισηγήσεις, οι οποίες κοστίζουν στους συλλόγους πάρα πολλά εκατομμύρια. Και επειδή ο Μαρινάκης ήταν ο πρόεδρος που είχε δώσει τα περισσότερα λεφτά όλα αυτά τα χρόνια, τα 16 που ήταν στον Ολυμπιακό, και είναι και θα παραμείνει, και δεν είναι περαστικός ο Μαρινάκης, είναι μόνιμος πρόεδρος, όσο είναι καλά ο άνθρωπος, θέλει να είναι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ λέω ότι αν βγουν οι εισηγήσεις που έχουν γίνει και οι απορρίψεις που έχουν γίνει στον Ολυμπιακό που με ενδιαφέρει εμένα. Στον Ολυμπιακό που με ενδιαφέρει. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο, δηλαδή μια υπάρχει ο Καρεμπέ. Έτσι λένε,
0: ο Καρεμπέ δεν ασχολείται με τις μεταγραφές ο Καρεμπέ.
1: Ναι, όχι. Με τον Λάιτνερ ασχολήθηκε και είπε ότι θα βγει το καλύτερο αριστερό μπακ που θα βγει.
0: Άλλο το ότι μπορεί να έχει μια άποψη και να
1: κάνει. Θέλω να πω ότι εκεί έκανε την εισήγηση και είπε να τον πάρουμε γιατί θα βγει το καλύτερο αριστερό μπακ. Έσπασε το πόδι του άνθρωπος, είχε ατυχίες κλπ. Έπρεπε γύρω από τον πρόεδρο, είναι πολλοί. Είναι τρεις, τέσσερις, είτε τεχνικοί διευθυντές, είτε οτιδήποτε. Πόσο ανικό, ας πούμε, πρότεινε τον Ελαραμπή και τον πήραμε και καλεστράφηση.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Θράψη δεν έκανε. Ο LKB θράψη δεν έκανε.
0: Προφανώς έκανε θράψη.
1: Πώς γίνεται θράψη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πόσοι ελαραμπίδες έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό και είτε από προπονητές που έχει θέλουν να φέρουν πώς ή οτιδήποτε απορρίπταν, φέρνανε τύπου Ολιβέιρα ή οτιδήποτε άλλους παίχτες. Το Κεραίρο, θυμάστε τώρα τι γινόταν με το Κεραίρο, έπαιξε στην Κρασνόταρ ο Ελαραμπή το πρώτο παιχνίδι που τραυματίστηκε ο Κεραίρο, τους έβαλε δύο γκολες για πλάκα και μετά ξαναξεκίνησε. Ο Μάρτης ξαναξεκίνησε βασικό το επόμενο παιχνίδι, όχι τον Ελαραμπή, αλλά τον Κεραίρο. Και μετά άρχισε ο Ελαραμπή να γράφει παίζοντας έστω και λίγο και αργότερα περισσότερο και να είναι ένα τρομερός παίκτης, ας πούμε. Από τους καλύτερους σεντρεφόρ που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Έχουν βάλει 150 γκολ και παραπάνω οι δύο αυτοί παίκτες. Και να μην αποδοκιμάζεται ποτέ ούτε ο Ελκαμπή ούτε κάποιος καλός παίκτης του Ολυμπιακού. Μπορεί να έκανε λάθος στο πέναλτι και έκανε λάθος. Μπορούσαν να του πούνε, μην ξαναχτυπήσει αλλά πανέκα. Αυτό έπρεπε να το πει η τεχνική ηγεσία πριν από το παιχνίδι. Σε παρακαλούμε, γιατί είχε χάσει 6 πέναλτι. Είχε χάσει, ναι, 5 και άλλο ένα 6.
0: Έχουν χάσει, να του πει χάσει 6 τεχνική.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι
1: είναι. Να του πει λοιπόν, σε παρακαλούμε, σώταρε τεχνικά και δυνατά, διάλεξε μια γωνία και βάλ' το. Μην ξανακάνεις άλλα πανέκα πέναλτι. Μπορούσαν να το είχαν πει από πριν.
0: Ναι.
1: Δεν του το είπανε. Θέλω να πω ότι αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να, γιατί ή δεν μιλάνε, γιατί έχουν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι κάποιοι, ή δεν μιλάνε στο Μαρινάκι.
0: Υπάρχουν και τα λάθη, εντάξει, ο ίδιος δουλεύει, κάνει λάθη πάντως.
1: Μα όλα λάθη είναι αυτά.
0: Υπάρχουν πολλά λάθη. Σε όλες τις ομάδες, με μεταγραφικές περιόδους, υπάρχουν και κάτι μπορείς να κάνει καλύτερο.
1: Ακούστε, έχει πάρει ο Ολυμπιακός πάνω από 100 παίχτες. Τα 16 χρόνια του Μαρινάκι. Πάνω από 100.
0: Και λίγους,
1: το 80% έχουν, και λίγα τους λέω, το 80% έχουν βγει λαθασμένες μεταγραφές.
0: Εντάξει, έχει πάρει και καλούς παίχτες του Ολυμπιακού. Δεν είναι μόνο κακοί παίχτες. Έχει φέρει και πολύ καλούς παίχτες.
1: Το Λεάλι, το τερματοφύλακα των Ιταλών που μας έκαψε
0: λίγο. Εντάξει,
1: που του φεύγει η μπάλα.
0: Για κάθε Λεάλι όμως θα υπάρχει
1: ένας Ρομπέρτο. Που το παρουσιάσαν για τον νέο Μπουφόν, ας πούμε, της τέτοια κλπ.
0: Δεν διαφωνώ
1: καθόλου. Και δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα.
0: Αλλά θέλω να πω ότι για κάθε Λεάλι μπορεί να είναι ένας Ρομπέρτο. Αυτό θέλω να πω. Ότι
1: οι δύο τερματοφύλακες που πιάσαν ήταν ο Σάκη και ο Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο μετά με τη γυναίκα του είχε το παιδί τα προβλήματα ψυχολογικά και άρχισε μετά, ήταν ήρωας τα παιχνίδια με την Paris Saint-Germain. Έφαγε με 4 αλλά είχε σώσει άλλα 4.
0: Ναι, με την Μπενφίκα είχε κάνει ματσάρα, με την Γιουβέντους είχε κάνει ματσάρα, ναι.
1: Ναι, στα τετατέτ, εκεί που γίνεται της κακομοίρας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χρειάζεται μια καλύτερη επιλογή και μια ανανέωση και στα τεχνικά team αυτά που επιλέγουν τους τερματοφύλακες, που επιλέγουν τους κυνηγούς. Να έχουν καλά βιογραφικά. Τώρα, επιμένει ο Μεντιλίπαρ να πάρουν τον 0 assist και το 0 goal τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι δεν είναι το Χιλ. Γιατί

0: δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι επιμένει, δεν μπορεί να του πει κάτι. Σε παρακαλώ κύριε. Ένα στη χρονιά. Ο Χιλ που είναι στην διαθέση βάζει ένα στην τριετία. Πώς θα βάλουμε γκολ αφού η ομάδα έχει 15 αποτελέσματα ισοπαλίες, έχει χάσει όλα τα πρώτα ημίχρονα με 0 γκολ. Με Λάρισες, με Πάφους, με το ένα, με το άλλο, τι είναι πρωτοβάθμιο.
1: Ναι, με καλή ώρα. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι. Πρέπει να κλείσουμε αυτά. Σιγά σιγά με αυτό για να κλείσω την.
0: Να κλείσουμε, να κλείσετε. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα
0: για
1: πολύ.
0: Για πρώτη φορά.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Και καλή επιτυχία και το βράδυ που θα μεταδώσετε τον αγώνα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι. Καλή και θα τα πούμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Ραντεβού το βράδυ αρχικά με τον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Και φυσικά αύριο την είμαι 5 αύριο με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη. Και πριν τον Σάκη, υπάρχει το αθλητικό δελτίο με τον Νίκο Κατσάτσο. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα εύχομαι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
13: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους ομοία, εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
12: New York College. Next Level You. Θεσσαλονίκη Πράγα. nyc.gr.
14: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
15: Με τραγανή ζύμη.
14: Πλούσια σε υλικά.
15: Και μοναδική σε γεύση.
14: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
15: Αγνά υλικά.
14: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
15: Φροντίδα και μεράκι.
14: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
15: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
14: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
15: Delivery σε μενίδι. Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ραντεβού με τα αστέρια δίνει η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρίνα στη ρεβάνς του 0-0 από τα play-off του Champions League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Face. Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρει ο Κοϊτά. Σέντρα στις 10 περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Σε συμφωνία με τη Watford ήρθε ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του 27χρονου Imran Louza έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Μαροκινός Χαφ για να υπογράψει για 3-1 χρόνια. Στη Χαύρη αναμένεται να συνεχίσει στην καριέρα του Αχμέντ Τουμπά. Δίλημα Νίστρουπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα στα Μπόρδα και Πελίστρη. Τον πρώτο λόγο για το δεξί άκρο της άμυνας τον έχει ο Κάτρης. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Καλάμπρια. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ. Αναχώρησαν για την Τσεχία οι παίκτες του Τριφυγιού. Έτοιμος να καλύψει τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ του Γκουστάβο Πουέρτα είναι ο Ολυμπιακός. Την απάντηση της Σεβίλης περιμένουν εντός της ημέρας οι Ερυθρόλευκοι στην πρόταση 12 ευρώ για τον Ελβετό Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκα, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν, της Τωρίνο δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα θέλουν να κλείσουν άμεσα τον ποδοσφαιριστή εναντί 8 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε στην Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Εν διαγέ, Λουσέ και Σορετήρ είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρία Ζήφκοβιτς, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων για την τιμωρία του. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Παρασκευή για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση ταξίδεψε στη Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την Τζέσκα Σόφιας. Στον Ισέκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Την Παρασκευή στο Ηράκλειο ο Κέναν Κόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή τους κριτικούς. Ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης Αβραάμ Γκραντ θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη. Συνεχεία θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου, Ρέγιας και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Ηρακλής είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του 32χρονου εξτρέμου από τον Παναμά Γιόελ Μπαλσένας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Κλέμαν Μπουά από την Ροντέ. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Ως την Πέμπτη θα πάρθει καθοριστική απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στον προημιτελικό του Μονού Σκιφ Ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασία στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον προκριματικό σε 7-28-85. Αυτή την ώρα αγωνίζονται ο Πέτρος Γκαϊδατζής στον ημιτελικό του Σκυφελαφρύνου Βαρών και στο δίκοπο η Παπακοσταντίνου και Μπούρκα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναίκων στη Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στους 16 της διοργάνωσης. Πρώτο σερβίς στους 8, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η Eindhoven, η οποία ενδιαφερόταν είναι τον Αζεντίνου Ναή, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League στις 10, Τσέχια Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ και Λιόν Φενερμπαχτσέ. Σε εξαναβολή αγώνα για την πρωταγωνιστική της La Liga στις 10, Real Madrid της Real Sociedad. Προτάθηκε στην Τζέλσι ο Αργεντινός θερματοφύλακας της Άστον Βίλα. Με τους Λονδρέζους να εξετάζουν το ενδεχόμενο απόκτησής τους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost.

0: 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον. Καλώς ήρθατε εδώ στην Τρεβέντε με Ελλάδα Sports 94,3. 8 λεπτά για 6. Είμαστε, μάλλον θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Έτσι όπως κάνουμε από την προηγούμενη σεζόν, μέχρι και την Παρασκευή που μας έρχεται. 6 με 8. Εδώ στον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε παρέα βέβαια μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Παρέα βέβαια με όλους εσάς. Καλή ξεκούραση. Τι ξεκούραση μετάδοση έχει μετά στο φίλο μου το Θέμη το

Είναι ευρωπαϊκή η εβδομάδα, αν μπορώ να το πω έτσι, για τις ελληνικές ομάδες, για την ΑΕΚ ας πούμε σήμερα. Αντιμετωπίζει τη Λεύσκη, με φόντο βέβαια ένα εισιτήριο στη League Face του Champions League. Είναι μια τεράστια ευκαιρία και να κουνήσει εντόνι που λέμε. Φυσικά παίρνουν σειρά αύριο ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ. Ελπίζω όλες οι ομάδες, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια που θα είναι, να τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές να έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες. Έτσι θα βελτιώσουν και τη δική τους θέση βαθμολογικά, εννοώ στο ranking της UEFA, αλλά και της χώρας μας. Πάμε να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

0: Τι θα λέγατε τώρα, έτσι για ξεκίνημα, να πάμε μια βόλτα μέχρι το Μόντε Κάρλο. Θα πάμε εκεί να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάγη, εσένα και στους ακροατές του 943 Intervente Sports από το συνεφιασμένο αυτή τη στιγμή Μόντε Κάρλο.
0: Συνεφιασμένο, θερμοκρασία.
1: Συνεφιασμένο, ναι. Θερμοκρασία έχει 33-34 βαθμούς, αλλά έχει συννεφιά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Συμβαίνουν
1: και αυτά. Είναι μόνο μια και Ελλάδα, αυτά τα έχουμε πει.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές, φίλε. Να σου πω, θες να ξεκινήσουμε από το σημερινό μάτς της ΑΕΚ.
1: Ναι, ωραία. Το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ που φιλοξενεί στο κατάμεστο, όπως όλα δείχνουν έτσι, γήπεδο της Αγίας Σοφιάς, όπου η πρωταθλήτρια Ελλάδος θα φιλοξενήσει τη Λεύσκη Σόφιας, τη ρεβάν στο δεύτερο παιχνίδι καλύτερα, του 0-0 που είχε φέρει πριν μια εβδομάδα στην βουλγαρική πρωτεύουσα. Μάλιστα να πούμε ότι σήμερα στα διόδια έχουν συλληφθεί τρεις Βούλγαροι, οι οποίοι είχαν μαχαίρια στην κατοχή τους, και ένας άλλος πριν λίγο στον Προμαχώνα. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί τίποτα άλλο, να σταματήσουν εδώ αυτές οι αντεκκλήσεις.
0: Μέχρι, από ό,τι διαβάζω, είναι οι 6-7 μέχρι τώρα που έχουν συλληφθεί. Με...
1: Α, στα διόδια 6.
0: Ναι, ναι, μεγαλώσανε οι αριθμοί, δυστυχώς.
1: Ναι, αυξήθηκε ο αριθμός.
0: Τουλάχιστον αυτή τη φορά κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει η αστυνομία, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Τώρα, σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως όλα τα ευρωπαϊκά, έτσι, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η βουλγαρική ομάδα, που μετά από πολλά χρόνια κατάφερε να πάρει τίτλο στη χώρα της, γιατί κυριαρχούσε τα τελευταία 14 χρόνια η Λουντογκόρετς, έχει στόχο και αυτή να δώσει τη μάχη της και να περάσει στο league face του Champions League.
0: Ναι, είναι μια ευκαιρία και για αυτή την ομάδα.
1: Είναι μια ευκαιρία. Αλλά ευκαιρία είναι και για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που και αυτοί έχουν μερικά χρόνια έτσι. Τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, ήταν με προπονητή τον Μαρίνο Ζουνίδη, που είχε καταφέρει να μπει στους ομίλους τότε του Champions League. Τώρα λοιπόν η πολύ καλά οργανωμένη ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Σέρος προπονητής, συνεπικουρούμενος βεβαίως και από τον τεχνικό του διευθυντή τον Ριμπάλντα, αλλά και από τον πρόεδρο τον Μάριο Λιόπουλο, ο οποίος δείχνει να μην ανακατεύεται στα τεχνικά θέματα, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό σύνολο και η ΑΕΚ, με το Γιώβιτς σε αρίστη αγωνιστική κατάσταση, όπως τουλάχιστον δείχνει και στο πρωτάθλημα, στην πρώτη αγωνιστική. Τον Βάργα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να μην φαίνεται πάρα πολύ μες στο γήπεδο, αλλά κάνει πάρα πολύ δουλειά, είναι ένας αφάνης ήρωας. Ευελπιστούμε όλοι η ΑΕΚ να νικήσει και να πάρει την πρόκληση, ούτως ώστε αύριο το απόγευμα που θα διεξαχθεί εδώ στο Grimaldi Forum η κλήρωση του League Face του Champions League, να είναι παρούσα η πρωταθλήτρια Ελλάδος, που είναι καλό και για την ίδια βεβαίως, έτσι, για θα πάρει 18,5 εκατομμύρια με το καλημέρα, και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Και φυσικά σειρά θα πάρουν, θα τα πούμε αύριο, οι υπόλοιπες. Ναι. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη μετά για την Πέμπτη.
1: Ακριβώς, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Europa League. Τώρα, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η απόφαση της UEFA να άρει τη δική της απόφαση για μποϊκοτάζ της διοργανώσης της FIFA. Μετά τις απαραίτητες δεσμεύσεις που έλαβε η ηγεσία της UEFA από την αντίστοιχη ομοσπονδία, δηλαδή της FIFA, αποφάσισε να άρει το μποϊκοτάζ. Έτσι λοιπόν κανονικά οι ευρωπαϊκές ομάδες ή οτιδήποτε άλλες θα συμμετέχουν κανονικά στις διοργανώσεις της FIFA. Αυτό είναι μια νίκη του Γιάννη Ινφαντίνο, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει δεχθεί σωρία επιθέσεων μετά από εκείνη την πρώτη.

0: πρόταση που είχε καταθέσει, χωρίς να το γνωρίζουν οι άλλες συνομοσπονδίες. Δηλαδή η UEFA, η CONCACAF, η CONMEBOL μπορεί να το ήξερε, γιατί ο Αλεχάνδρο Ντομίγκες είναι πολύ στενός φίλος του Τζιάννη Φαντίνο, οπότε με εκείνη την πιθανολογούμενη εμφάνιση της εμπορικής εταιρείας στην οποία θα συμμετείχε και ο γαμπρός Ντόναλντ Τραμπ, είχε μπερδευτεί το σκηνικό και προκάλεσε μεγάλο ντόρο αυτό το καλοκαίρι μετά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.
1: Και, ναι. Και κάποιους τότε ίσως τους ευνηδίασε με αυτή την...
0: Έτσι, τους ευνηδίασε την κυριολεξία όλους.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι, όλους. Ο εκείνος που πιστεύω ότι πρέπει να το ήξερε, πέραν του Ντόναλντ Τραμπ εννοείται και του Γαμπρού, εκείνος πρέπει να το ήξερε είναι ο πρόεδρος της CONMEBOL, δηλαδή της Συνομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής, ο Αλεχάνδρο Ντομίγκες, που είναι στενός φίλος του Τζιάννη Φαντίνο. Όλοι οι άλλοι στην κυριολεξία έπεσαν από τα σύννεφα.
1: Μάλιστα.
0: Και είδαμε μετά την πιθανή διαμάχη που ξεκίνησε, αλλά τελικά φαίνεται ότι είχε ευτυχές τέλος και δεν προχωράνε τα πράγματα πιο μακριά. Τώρα περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει 18 Νοεμβρίου, που είναι η τελευταία ημέρα για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για τις προσεχείς εκλογές της FIFA που θα γίνουν στο Ραμπάτ τον Μάρτιο. Σίγουρα θα θέσει ξανά υποψηφιότητα ο Τζιάννη Φαντίνο, έτσι, ο οποίος δεν αυτή τη στιγμή δείχνει να μην έχει πάρα πολλούς συμμάχους, αλλά επειδή βλέπουμε ότι τα πράγματα μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα αλλάζουν, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, όχι μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, γιατί είπαμε θα θέσει σίγουρα υποψηφιότητα, μέχρι τις εκλογές του Μαρτίου στην Μαροκινή πόλη. Θα δούμε.
1: Να πω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, φίλε.
0: Ναι.
1: Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από μια τριετία, ο Τόνι Βιλένα.
0: Κουμπά. Α, ο Τόνι Βιλένα.
1: Ναι, και, εντάξει, για τον Μπα, δανεικός, αλλά ο Βιλένα, το λέω αυτό γιατί ήταν το πιο ξεκούραστο μεροκάματο που έβγαζε αυτός ο παίκτης, χωρίς να παίζει.
0: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι δεν φταίει ο ποδοσφαιριστής.
1: Εννοείται ότι δεν μου φταίει ο ποδοσφαιριστής.
0: Έχει υπογράψει συμβόλαιο, οπότε πρέπει να τηρούνται οι όροι της συμφωνίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάποιος υπέγραψε μαζί του κλειστό συμβόλαιο και έτσι δεν το ζητάμε. Απλά το λέω γιατί πάει στην. Στη Βίλεμ. Οπότε και τον ευχαρίστησε ο Παναθηναϊκός.
0: Στην μοναδική Βίλεμ, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω από τη Φέγγενορντ τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Από την Ολλανδία τον πήρε, στην Ολλανδία επιστρέφει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Δεν αποκρίνεται να πάει στην Ολλανδία και ο Ντουμπά πάντως.
1: Ναι, εκεί στη Γαλλία. Παίζει και στη Γαλλία, στη Ρεν.
0: Ναι, εντάξει, όλα πιθανά. Ναι. Ο οποίος Παναθηναϊκός δείχνει να παίρνει σήμερα έτσι τον 27χρονο διεθνή Μαροκινό μέσω της Γουόντρου.
1: Ναι, και ήθελα το σχόλιο σου για τον παίχτη.
0: Τον Ήμρα Λούζα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αποκτήθηκε από την Λοκέρι του 21, τον είχε πάρει τότε από τη γαλλική Ναντ. Έχει παίξει αρκετά παιχνίδια. Αυτός παίζει κατά βάση ή 4 ή 8. Εγώ λέω 4, επειδή θεωρώ τους κανονισμούς όπως τους είχε δημιουργήσει η Αγγλική Ομοσπονδία και το Συμβούλιο των Κανονισμών. Οι άλλοι, επειδή ο Μπεκεμπάουερ κάποια στιγμή χώρισε το νούμερο 5, έκτοτε το 5 είναι ο ένας στόπερ, ο λίμπερο τότε, και το 6 είχε μετατεθεί στη θέση του κέντρου που είναι το χαφ. Κανονικά
1: το αμυντικό χαφ που λέμε.
0: Το αμυντικό χαφ κανονικά έχει το νούμερο 4. Γι' αυτό είπα εγώ ότι ο Λούζα φοράει το 4 και το 8. Εγώ δεν αλλάζω τα νούμερα όπως ξεκίνησε και όπως τα έμαθα. Ασχέτως αν στην εποχή μας τώρα οι περισσότεροι λένε το 6 και το 8. Εγώ θεωρώ αμυντικό χαφ το 4 όπως ξεκίνησε το σύστημα την εποχή του Τσάμπαν και 8 το κεντρικό χαφ και 10 ο επιτελικός χαφ. Λοιπόν, αυτός μπορεί να παίξει λοιπόν σαν αμυντικό χαφ και σαν κεντρικό χαφ.
1: Με καλό αριστερό πόδι από ό,τι είδα.
0: Ναι.
1: Και εκτελέσεις καλές έχει.

0: φέτος συνεχίζουν την σταδιοδρομία του στην Bundesliga και λέμε βέβαια για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Όπως είπε στην αρχή ο Ματέους, ο πολύ σπουδαίος αυτός παλιός διεθνής μέσος, λίμπερο, σε πολλές θέσεις έπαιξε, διακρίθηκε. Πέρσι λέει είχα πει ότι η Μπάγερ θα πάρει το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, το πήρε τελικά με 16. Φέτος θεωρώ ότι θα το πάρει με 10 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Πρέπει να πω ότι πρόσθεσε επίσης ότι η Ντόρτμουντ, η οποία έχασε σημαντικούς ποδοσφαιριστές, στη συνέχεια προχώρησε στην απόκτηση δύο Έλληνων, του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια, οι οποίοι πέραν ότι είναι ταλαντούχοι έχουν αποκτήσει και αρκετή εμπειρία. Και μάλιστα στις διακοπές μου στην Ελλάδα, συνεχίζει ο Ματέους, έβλεπα ότι όλος ο κόσμος συζητούσε για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Άρα περιμένουμε να τους δούμε όλοι και μέσα στον αγωνιστικό χώρο που ξεκίνησαν ήδη εντυπωσιακά.
1: Πολύ καλά, ναι. Και ο Κωνσταντέλιας διεκδικεί και θέση βασικού στο Σαββατιάτικο, αν δεν κάνω λάθος, μάτς απέναντι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Γερμανία, απέναντι στο Αμβούργο.
0: Στο Αμβούργο, ναι. Γιατί στο Super Cup, όπως ξέρουμε, είχε μπει ως αλλαγή και έκανε μια θαυμάσια ενέργεια που μείωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέναντι στην πρωταθλήτρια Μπάγερ Μονάχου, η οποία Μπάγερ κατέκτησε και το Super Cup της Γερμανίας, το πρώτο τρόπαιο για την νέα σεζόν. Πάμε να δούμε ότι χθες είχαμε μία τη Σαμπάχ, μία άγνωση ουσιαστικά ομάδα η οποία έχει ιδρυθεί μόλις το 2017, αλλά τι γίνεται, η Σαμπάχ η οποία κέρδισε 5-2 στην παράταση τη Χάπολ Μπερσεβά, συνολικό σκορ 6-4 γιατί είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι 2-0 στο Ισραήλ. Προπονητή αυτή η ομάδα έχει τον Λιθουανό, τον Βαντίν Νταμπράουσκας, ο οποίος έχει θητεύσει ένα φεγγάρι στην Ελλάδα και έχει δουλέψει στον Όφη, όπως ξέρουμε όλοι. Ο Νταμπράουσκας λοιπόν, ο οποίος θες δύο, όταν ήταν 25 ετών, είχε πάει και έπαιξε στο παιχνίδι εκατομμυριούχος που υπάρχει στην Ελλάδα, στη Λιθουανία βέβαια αυτό, και κέρδισε τότε 1160 ευρώ. Τι έκανε με αυτά τα 1160 ευρώ? Πήγε στην Αγγλία και πήρε μέρος σε διάφορα σεμινάρια προπονητικής. Μετά εργάστηκε στους νέους της Φούλαμ, της Manchester United, της Μπρέτφορντ και στη συνέχεια έγινε πρώτος προπονητής της Αλγκύρης. Μετά πήγε στην Κόριτσα, στη Χάιντουκ, στον Όφη, στην Ομόνια την Κυπριακή και το 25 ανέλαβε τη Σαμπάχ. Και τώρα λοιπόν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του Μπαγκού, την νεοειδρυθής αυτή ομάδα, έτσι, μόλις 9 χρόνια έχει, για πρώτη φορά στην ιστορία της σε League Phase του Champions League της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σπουδαία επιτυχία και για τον ίδιο και για τη Σαμπάχ βέβαια, έτσι. Θα μάθουμε όλοι τι εστί και Σαμπάχ, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε την αίμνηση της Σούλης Σαμπάχ, την τραγουδίστρια.
1: Ναι, που τι θυμήθηκες.
0: Ναι. Λοιπόν, είχε γράψει και αυτή τη δική της ιστορία.
1: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε λίγο χρόνο, μάνα μου, ούτε ένα λεπτό.
0: Ναι, ό,τι να θέλεις, πούμε λέμε. Ότι η Ελλάδα παραμένει στο 10η θέση με 42.012 βαθμούς και συνεχίζουν 5 ομάδες στις 5 και μακάρι αύριο και μεθαύριο να είναι και 5 ελληνικές ομάδες εδώ στο Grimaldi Forum του Μόντε Κάρλο για τις κληρώσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργάνωσεων.
1: Αύριο θα σε συναντήσουμε πάλι από το Μόντε Κάρλο.
0: Εννοείται, όλες τις μέρες θα είμαι στο Μοντεκάρλο.
1: Εννοείται, εντάξει. Λοιπόν, αν δεν ξέρω, ολοκλήρωσες, γιατί συγγνώμη σε διάκοψα κιόλας.
0: Ναι, και βέβαια η Manchester United έκανε μια ακόμη μεταγραφή. Πήρε τον Καμερουνέζο μεσοεπιθετικό της Brighton, τον 22χρονο Κάρλος Μπαλέμπα.
1: Μάλιστα. Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, φίλες και φίλοι. Ήταν κοντά μας από το Μοντε Κάρλο, θα είναι και αύριο επίσης πάλι μαζί μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα, η αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Να σας πω, σε λίγο θα μιλήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου για όλα τα θέματα του μπάσκετ και όχι μόνο. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα.

ρεπορτάζ και σχόλια. Άραγε, τι θα μας πούνε οι εκλεκτοί ρεπόρτες. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα και σε εσένα, Σάκη. Και καλή συνέχεια σε όλους μας, λέει η Γεωργία. Καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Στο φίλο τον Λάμπρο από του Ζωγράφου. Καλησπέρα στο φίλο τον Βασίλη. Σε αυτό που με ρωτάς, Βασίλη μου, δεν το γνωρίζω. Για το νέο πρόγραμμα θα ενημερωθείτε την 1η του Σεπτέμβρη, που θα είναι στον αέρα το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Δεν το γνωρίζω να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Ξάκι, καλό δίωρο. Και μην ξεχνάμε, σήμερα είναι παραμονή του Αγίου Φανουρίου. Όλοι θα πάμε, λέει, τις πίτες στην εκκλησία. Εύχομαι να έχετε ευλογία και καλές δουλειές όλοι σας και δύναμη να δίνει ο Άγιος. Καλή συνέχεια, μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, που μας στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία από, από το Μικρό Γυαλό. Μια πολύ ωραία περιοχή, πολύ όμορφη παραλία, από ένα πολύ όμορφο χωριό, όπως μας λέει, εκεί στη Λευκάδα. Πανέμορφη Λευκάδα, το έχω πει πολλές φορές. Καλησπέρα και στον Άγγελο. Στη φίλη μου τη Βέτα να πω καλησπέρα και στο Αγρίνιο, στα Πάτρια Εδάφη. Στο φίλο τον Νίκο και την Μαρία στο Κερατσίνι.

Για τα προκριματικά στο Champions League έχουμε 4 παιχνίδια στις 10 το βράδυ. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας. Περιγραφή Θέμης Παλιούρας εδώ στον σταθμό μας. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεμπ, Λιόν Φενέρμπαχτσε και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας. Φυσικά θα έχετε ενημέρωση για όλα αυτά τα μάτσα από το στάδιο. Για το Conference Link έχουμε ένα μάτσο στις 8 παρατέταρτο, Rapid Viennese Hearts. Και για την La Liga στην Ισπανία, στις 10 η Real Madrid υποδέχεται τη Real Sociedad. Για το κύπελλο στην Αγγλία έχουμε στις 10 παρατέταρτο 3 μάτς, Bradford Burnley, Newcastle West Brom, Tottenham Charlton και στις 10 Preston Everton. Καλησπέρα και στο φίλο το Σπύρο, αφού μας στέλνει το μήνυμά του από το Κερατσίνι. Γεια σου Σπύρο.

0: Θα μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι μόνο με τον Σωτήρη Γεωργίου που είναι στην παρέα μας. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Το παλεύουμε. Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Το παλεύουμε.
0: Και εσύ το ίδιο.
1: Όλοι, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Βλέπω τις αναρτήσεις σου ρε φίλε που έχουν απ' όλα. Είτε αθλητικά, είτε κοινωνικά. Τα πάντα όλα. Θέλω να μου πεις γιατί υπάρχουν
1: και... Έτσι, άμα είσαι στο χάρτη. Γιατί λέω, όξι μου λένε δημοσιογράφη, λέμε στο χαστή, είμαι και δημοσιογράφη, τα πάντα. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα. Να κερδίζουμε, τουλάχιστον να αξιοποιούμε το χώρο μας στη γη.
0: Ακριβώς.
1: Το χώρο του Θεού στη γη να το αξιοποιούμε, να σκεφτόμαστε. Οπότε μιλάω για τα πάντα. Από πολιτική, βλέπεις τα πάντα, έτσι.
0: Πολιτική, αθλητικά, μουσική, διασκέδαση.
1: Έτσι. Άμα είσαι τα πάντα. Μου λένε πώς γίνεται για εσά

0: άποψη τα πάντα και καλή άποψη. Και λέω, μελετάω κιόλας, δεν παίζω τάβλη.
1: Καλά, κοίτα, χωρίς μελέτη, φίλε, δεν μπορεί να έχεις και άποψη και να βγαίνεις να λες ότι είναι.
0: Τάβλη, μιλάνε χαζολογώντας, αεροστολογώντας, χάνουν τον χρόνο τους με το να βλέπουν 4-5 ώρες ποδόσφαιρα και μπάσκετ χωρίς λόγο. Θα μου πεις εσύ, δεν βλέπεις, πώς είσαι στο μπάσκετ. Εντάξει, γι' αυτό με λίγο διάνοια που λέμε, γιατί βλέπω μισό παιχνίδι και ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, ο καθένας. Πάση περιπτώσει, άλλο να βλέπεις τώρα και για να βγάλεις πόρισμα και άλλο να χάνεις το χρόνο. Έτσι.
1: Ναι, και πόσα παιχνίδια έχεις δει για να φτάσεις σε αυτό το σημείο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το κερδίζεις πάντα με τη δουλειά.
0: Έτσι, αν το προπονητής καταλαβαίνει αμέσως κάποια πράγματα, έτσι καταλαβαίνω και εγώ. Αλλά πρέπει να παρακολουθούμε τα πάντα για να έχουμε άποψη για όλα τα θέματα και τα κοινωνικά ζητήματα και όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν.
1: Πάντως, για να δέσουμε έτσι, τη διασκέδαση με τα αθλητικά, ας πούμε, και με το μπάσκετ, που αυτό που γράφεις εσύ, γιατί θα μου πεις και πού σε βρίσκουμε, γιατί ρωτάνε και αρκετοί φίλοι αρκετές φορές. Πέρα από το Facebook.
0: Τα social media μου, γιατί εκεί ανεβάζω τα πάντα, γιατί αρθρογραφώ όταν έχεις ελεύθερο πνεύμα, αρθρογραφείς και βγαίνεις καλεσμένος καλή ώρα που είσαι εδώ, δεν έχεις κάποια σταθερή εργασία, δεν πληρώνεις, είσαι χομπίστας, οπότε είσαι παντού, έτσι σχεδόν. Οπότε, εντάξει, να είναι καλά τα παιδιά στο στοίχημα.gr εκεί που αρθρογραφώ. Εκεί έχω σχέση εργασίες καθημερινή, αλλά γράφω για ό,τι θέλω, να είναι καλά, μας αφήνουν και τα podcast και τα λοιπά στο μπουρού του μπάσκετ στο Spotify και βεβαίως σε διάφορα άλλα, όπως το Πατρινόραμα που αγγραφώ εκεί και γενικώς ανεβάζω και αλλού, ας πούμε, που είναι στο Πελοπόννησο, τα ανεβάζω στο Facebook αυτά.
1: Οπότε μπορούν να μπουν οι φίλοι και στο Facebook και να τα βρουν όλα που ακριβώς είσαι. Λες κάτι πολύ σωστό για το φίλο μας το Φέρι, το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή,
0: ναι,
1: που είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, αλλά όπως πολύ σωστά γράφεις, παραμένει απλός, σεμνός, ταπεινός και όταν γίνεται ένα με το κοινό, αυτό του φέρνει και την επιτυχία.
0: Αυτό που λέγαμε, έτσι, χθες,
1: αυτό που λέγαμε και χθες. Ναι.
0: Γράφω σήμερα, γράψεις και γιατί κάποιοι ενοχλήθηκαν και κορόιδευαν επειδή ένα άλογο εδώ στην Παναγιά τη μακελαριά που λέμε στην Πάτρα.
1: Το είδα.
0: Ναι, και τους ενόχλησε κάτι, λέει, μα το πήγαν το άλογο εκεί. Το γράφω ακριβώς τι σημαίνει τώρα αυτό, εντάξει. Ελπίζω αυτοί όλοι που κοροϊδεύουν να μην ζητήσουν ποτέ.
1: Πάντως, πολύ σωστά γράφεις ότι είναι τα άλογα είναι τα ζώα που πλησιάζουν πάρα πολύ στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Όποιος γνωρίζει, καταλαβαίνει τι λέμε.
0: Εξηγείς πράγματα και μετά σου λένε ότι το έχει αποδείξει επιστήμη. Και εγώ λοιπόν λέω ότι κάπου θα γίνει αυτό και δεν το έχει αποδείξει επιστήμη και μετά το απέδειξε. Αυτή ήταν τελικά. Βλάκες ανόητοι προφήτες. Ή έβλεπαν κάτι άλλο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι τα άλογα, φίλε, χρησιμοποιούνται και για θεραπεία κάποιων ανθρώπων ή κάποιων
0: ανθρώπων. Τα άλογα, όπως τα δελφίνια, η φάλαινε είναι σε κάποια άλλα ζώα από το ζωικό βασίλειο, είναι κοντά στον άνθρωπο. Σε αυτά παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε.
1: Ακριβώς. Και παρόλο που ήταν πολλοί κόσμος, ήταν πολύ ήρεμο το άλογο, γιατί το είδα αυτό.
0: Πήγε ακριβώς, πήγε στην εικόνα.
1: Πήγε στην εικόνα.
0: Ένα ενεργειακό πεδίο, να το πω απλά, να το κατανοήσουμε. Όταν είναι σε κόσμο έχουν νεύρα, τα οφείλει σε κάτι και κλιμεντρίζουν κιόλας. Όποιος κατάλαβε.
1: Τώρα, και μπορεί να φινιάσει κιόλας.
0: Ακριβώς, όσοι τώρα τους αρέσει και θέλουν να κοροϊδεύσουν το...
1: Άσως να κοροϊδεύουν, γιατί άμα δεν ζήσουν αυτό το κάτι παραπάνω, φίλε, δεν μπορούν να το καταλάβουν, του λες.
0: Επειδή όμως εγώ έχω λίγο το Αϊγιάννη του προδρόμου που ήταν κέρβερος, ξέρεις, κατέκρινε τα πάντα, δεν ήταν... Γιατί οι Άγιοι μας είναι διαφόρων ειδών, έτσι, είναι άλλοι που είναι απομονωμένοι, άλλοι μιλάγανε.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν λέω, αυτοί που κοροϊδεύουν τώρα, δεν θα τους χαρακτηρίσω. Τους εύχομαι να μην έρθουν να πούνε μετά, μην χρειάζονται την βοήθεια τους παιδιού και φαντάζομαι θα πούνε μετά αυτό που κοροϊδεύουν να βοηθήσουμε.
1: Συμφωνώ, τέλος πάντων.
0: Γιατί έχω ζήσει πολλά από αυτά, ξέρεις. Έχω και πολιτική ας να αναλύσουμε, γιατί όλοι λέγανε για τον Καριστιανό και τελικά το βαρόμετρο θα είναι ο Σαμαράς.
1: Που ακόμη βέβαια δεν έχει ανακοινώσει.
0: Όχι, αλλά είδες ότι η Καριστιανού έχει βάλει πολλά αυτόν τον γκολ. Οπότε για να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρική έκφραση, το Πασόκ δεν κουνιέται με τίποτα, το εξήγησα και σήμερα γι' αυτό, γιατί είναι το μισό Πασόκ το σημαντικό, έχει πάει στην Δημοκρατία, το άλλο μισό προς τον Τσίπρα, με ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, οπότε

0: πού να βρει δυναμική το Πασόκ. Γι' αυτό και βλέπεις ότι ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, λογικά, τρίτο το Πασόκ σταθερό. Και το εκεί που βλέπαμε Καριστιανού για δεύτερη, για ρυθμίστρια κτλ. Από ό,τι φαίνεται,
1: ναι,
0: εδώ
1: το
0: τελευταίο δημοσκόπηση δίνει στο 4%. Έτσι,
1: πήγε πάρα πολλοί κόσμος από εκεί. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, βέβαια. Δεν είναι
0: κάτι,
1: το κομματικό ρεπορτάζ.
0: Σίγουρα το παιχνίδι το έχει χάσει Καριστιανού. Έτσι, δηλαδή, όταν ήρθε με τέτοια φορά και για να πάει για πρώτη και ξαφνικά τώρα το συνέχεια πέφτει σε αυτόν τον γκολ. Είπαμε. Το παιχνίδι όταν αυτό το έχει χάσει θα μπει στην Βουλή, πιστεύω, αλλά καμία σχέση με δυναμική που είχε. Ενώ ο Σαμαράς μπορεί να ψαλιδίσει. Είναι το κλειδί γιατί μπορεί να ψαλιδίσει και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε βαθμό και αν κατέβει ο Κασιδιάρης που να αυτό αναλύω μου και σε πάπα και σε μια εκπομπή, ας πούμε, ότι μπορεί να δημιουργήσει τέτοια θέματα, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη και να κινδυνεύσει να χάσει τον πόνους και εσύ τότε μετά έχει σημασία πώς θα διαδραματιστούν οι κυβερνήσεις συνεργασίες, δηλαδή αναγκαστικά λόγια να πάνε στις κυβερνήσεις συνεργασίες, έτσι. Είναι άλλο να έχει σωμαρά 10% π.χ. 8, μπορεί να ζητήσει αλλαγή για σύστημα δημοκρατία. Είναι πολλά τα θέματα, δεν θα έχουμε δρόμο, κατά το που θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι, ναι. Για την άνοιξη λένε, θα δούμε. Πάντως είναι, θα μπούμε μετά τη ΔΕΘ, την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, σε προεκλογική περίοδο, φαντάζομαι.
0: Όπως και για τα γεωπολιτικά, έχω γράψει κάτι σημαντικό, ότι να κοιτάξουμε λίγο και την Ινδία, που είναι σύμμαχός μας, όπως το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, να πούμε αυτόν άξονα αυτό. Ο οποίος ο νέος δρόμος που λέμε από την Ανατολή που σχεδιάζεται
1: σαν να είναι η νέα Κίνα, όπως το γράφεις χαρακτηριστικά.
0: Η Ινδία είναι η νέα Κίνα ούτως ή άλλως, ναι. Και έχει τεράστια Κίνα σε πληθυσμό, γίνεται οικονομική υπερδύναμη, γίνεται τεχνολογική δύναμη, διότι εκεί μετακομίζει η λεγόμενη Silicon Valley της εκτός Αμερικής σε όλη υπόλοιπη τεχνολογία, και εκτός αυτού να πούμε ότι η Ινδία είναι φιλική προς εμάς. Και ακόμα και οι στρατηγοί έχουν πάρει θέση ότι υπέρμπασε για τα θέματα μεταλλουργικά, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Είναι βασικό αυτό που λες.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Επειδή λοιπόν εγώ έχω θάρρος γνώμης, όπως η Ελλάδα πολύ σωστά έχει κλαθεί στον άξονα Αμερικής-Ισραήλ, και επειδή το Ισραήλ με την Ινδία είναι μαζί σε πολλά πράγματα, μάλιστα και νέα πρέσβηση του Ισραήλ, είδες τα από πότε έλεγα ότι είμαι πρέσβηρες, θυμάσαι, από τις εκπομπές μου στα προηγούμενα δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι αλλάζει η διπλωματία. Είναι η νέα πρέσβη του Ισραήλ, λοιπόν, καλώς ήρθε, ανέλαβε προημερό και συναντήθηκε και με τον Ινδό ομολογό της εδώ, οπότε βλέπουμε ότι, γι' αυτό και λέω ότι και η Ινδία είναι σημαντικός σύμμαχος και πρέπει να είναι σημαντικός σύμμαχος στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για τη νέα Κίνα, οπότε γιατί να μην έχουμε άμεση, μας αγαπάνε και όλα στην Ινδία. Αυτό είναι 200 εκατομμύρια τουρίστες. Έτσι.
1: Είναι τεράστιο το νούμερο. Δεν το συζητάμε. Και μην ξεχνάμε ότι είναι απέναντι από την Τουρκία, γιατί έχει συμμαχήσει η Τουρκία με τον Πακιστάν.
0: Ακριβώς. Για αυτό το είπα.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Πιάσαμε πολλά θέματα. Διαβάζει κανείς στο Facebook το δικό μου και έχει πολλά πράγματα να μάθει.
1: Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι τώρα. Έμαθες.
0: Γράψανε και αυτά που έγραφα σιγά-σιγά για τη μεταγραφή, ότι ο Ολυμπιακός περιμένει από Χεζόνια.
1: Το είδα. Και σήμερα γράφτηκε και για τον ΠΑΟΚ, για το Χεζόνια πάντως. Ότι ίσως ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά, και εγώ ενδιαφέρομαι να πάω να μπουσώ στην Apple.
1: Εντάξει, εγώ λέω ότι γράφτηκε, φίλε.
0: Εντάξει, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει στο Φρυκόρα. Η δημοσιογραφία δεν υπάρχει. Στα που θα πει το αξίδι από τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν να κάνεις να γράφεις τώρα ότι διαφέρθηκε για το Χεζόνια ο ΠΑΟΚ. Ωραία, ενδιαφέρθηκε και τι έγινε.
1: Ωραία.
0: Άμα του δώσει 10 εκατομμύρια, το σκεφτεί. Δηλαδή, στη στιγμή μου, Χεζόνια, πού θα πάρει, παιδιά. Θα πάει σε μάτια Ευρωλίγα, θα πάει στον ΠΑΟΚ, να καταλάβω.
1: Τελικά,
0: έχει ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ. Καλά κάνει και καταρχήν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχω πει ότι πρέπει να πάνε και στην επόμενη Ευρωλίγα και θα πάνε, θεωρώ, έτσι. Λοιπόν, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή η εφικτή μεταγραφή που θα κάνει του Μίροζιτς.
1: Το
0: πιστεύω θα την κάνει την μεταγραφή.
1: Ναι, θα είναι τεράστια ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ, ναι, για τον γύρο κάπου, γιατί στο καταπάλαστο στην Ευρωλίγκα είναι λίγο σε μια ταχύτητα πίσω ο Μίροζιτς πλέον, αλλά γι' αυτό λέω, δεν μπορεί να μου πεις τον Μίροζιτς, ναι, να μου πεις τον Χεζόνια, ωραία, τον θέλει και τι έγινε, πώς θα έρθει. Καταρχήν ο Χεζόνια αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα έρθει και πότε στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, να πούμε καλά το θέμα του WOCA που είπαμε. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια, λογικά φαντάζομαι τον παίκτη να τα βρει. Με τα λεφτά χάσει και αυτός στον τσέπη του και θα δώσει το Ντουμπάι για να τελειώσει, για να παίξει, γιατί αλλιώς θα πάει Νοέμβρη η ιστορία του και κινδυνεύει να μείνει και έξω, θα τη χάσει λογικά την υπόθεση στο δικαστήριο. Ο Ολυμπιακός περιμένει λογικά, πιστεύω θα πάρει ο Λαρετσάκης στην ΑΕΚ,

0: θα πάρει κάποια λεφτάκια από εκεί, οπότε γι' αυτό πιστεύω καθυστερεί το θεματάκι. Θα περιμένει τον Μπουλακίδα από το NBA, αν δεν βρει συμβόλαιο να έρθει εδώ, του έχει κάνει πρόταση για να φτιάξει το ελληνικό ρόστερ. Και ψάχνει να περιμένει αν θα μείνει στο NBA ο Χεζόνια που δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Θα ξεκαθαρίσει 15 Νοέμβρη, το αργότερο, μπορεί και νωρίτερα. Όμως αντίστοιχα θα περιμένει και τον Ντιάλο που έχει εγγυημένο συμβόλαιο, αλλά επίσης με ελάχιστα αποδοχές και οι δύο με το 1,5 εκατομμύριο μόλις καθαρά, για να δει αν δεν του αρέσει τον Ντένβερ, αν τον Ντένβερ δεν είναι ευχαριστημένο από τον Ντιάλο και έρθει ένας από τους δύο να κάνει τον ΠΑΜ Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να κυνηγάει κάτι. Ο ΠΑΟΚ μου κυνηγάει την υπόθεση του Μίλου, της ΑΕΚ την υπόθεση του Λαρετζάκη. Από εκεί πέρα η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Λετωνία, με την Ουκρανία στη Λετωνία. Και εντάξει, εκεί είπαμε και χθες ότι η απορία μου τώρα ψεκ αυτό είναι τι έχει γίνει με τον Αντετοκούνμπο και τον Σλούκα. Κάποιος ενοχλεί που αναφέρουμε τον Σλούκα. Τι να κάνουμε, τον αναφέρουμε γιατί δεν έχει δηλώσει.
1: Πάντως έχει γίνει και στα social ένα θέμα με αυτό. Άλλοι λένε είναι 37 ετών, τι να προσφέρει στην εθνική, έστω για λίγο.
0: Δεν κατηγορεί κανένας τον Σλούκα.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε τον Αντετοκούνμπο. Απλά ρωτάμε. Τι σημαίνει, δεν παρωτάμε. Δεν σου κατηγορεί κανείς. Έτσι, και σε τελική ανάγκη δικαίωμά του μπορεί να είναι, έχουν προσφέρει, δεν αντιλέγω και ότι το κούμπο έχει προσφέρει. Δεν μ' αρέσει βέβαια να σου πω την αλήθεια ότι το κούμπο 31, δεν 37 θα το σου λέω, έτσι. Θα μπορούσε να πιέσει, δεν ξέρω γιατί έρχεται δηλαδή. Θα μπορούσε να πιέσει το Μαϊάμι για να έρθει. Το πιέσει το Μαϊάμι, ρωτάω, ρώτησε κάτι, δεν ξέρω, μας είπε κανένας, ή ο... είναι στον κόσμο της, δεν μαθαίνεις τίποτα από εκεί πέρα, σκυνηγάμε εμείς, μου λέει κάποιος, ρώτα τι είμαι εγώ, γι' αυτό έχουν γραφεία τύπου. Για να μας ενημερώνουν, γι' αυτό έχουν εκπροσώπους, γι' αυτό έχουν υπεύθυνους εθνικών ομάδων, να μας ενημερώνουν. Τα αυτονόητα. Θα τους ρωτάμε εμείς, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, στην εποχή της τεχνολογίας θα τρέχουμε να κάνουμε ερωτήσεις, θα πούμε τηλέφωνα.
1: Πάντως αν ήταν να ενημερωθούμε θα είχαμε ενημερωθεί φίλε, μέχρι τώρα δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν θέλω να μας ενημερώσει, προφανώς, γιατί προφανώς υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχουν κάτι το οποίο δεν θέλω να πούνε. Γιατί αλλιώς είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βρε απείς ότι εμείς θέλαμε, δώσαμε τα λεφτά, είπε ο πολύ ωραία. Ο Αντετοκούνμπο ήθελε να παίξει. Το Μαϊάμι είπε όχι και αν το Μαϊάμι είπε όχι, έχει το δικαίωμα να πει όχι. Να μας το πει κάποιος. Μπορεί να το έχει, δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι νομικός. Εγώ ερωτήσεις κάνω. Αν τώρα κανένας δημοσιογράφος δεν ρωτάει τίποτα για να μην στεναχωρήσει την ΕΟΚ ή να μην στεναχωρήσει κανέναν αθλητή, αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία. Μην πω τι λέγεται. Εγώ όμως επειδή δεν έχω συμφέροντα με κανέναν και δεν με ταΐζει κανένας, και είμαι ανεξάρτητος και χομπίστας, ρωτάω. Όπως ρωτάει και αρκετός κόσμος. Απλά είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Και ο Σλούκας θα προπονεί με τον Παναθηναϊκό, ούτε αυτό δεν έχουν βγάλει.
1: Ναι, δεν το...
0: είναι αυτό.
1: Παρόλο που έγινε η πρώτη του Παναθηναϊκού.
0: Έγινε η πρώτη, προπονείται, δεν προπονείται. Λέει κάνει αρθροσκόπηση. Εγώ αρθροσκόπηση γνωρίζω ότι έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο.
1: Ναι, πολύ καιρό πριν.
0: Λοιπόν, λένε ότι είναι δύο μήνες. Υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο να κάνει συγγραφή και αυτά, αλλά πάει και παραπάνω από θεραπεία. Ρωτάμε να ξέρουμε. Έχει πει ο Λούκας είναι τραυματίας ο άνθρωπος, μπορεί να είναι τραυματίας. Μπορεί να θέλει να προφυλαχθεί, και είναι και λογικό στα 37 να θέλει να προφυλαχθεί αν έχει κάνει το χειρουργείο, αν καθυστέρησε, ας πούμε, κτλ. Να τα ξέρουμε όμως, παιδιά, ξέρουμε τι γίνεται, να ξέρουμε τον υπολογίζουμε. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος και θα παίξει μόνο από τον μπάσκετ αν περάσει. Ερωτήσεις κάνουμε. Καλό, να μας πει κάποιος.
1: Πάντως από ό,τι είδα σε συνέντευξη που έδεσε ο Σλούκας για την Παναθηναϊκού.
0: Δεν αναφέρει σε εθνική.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Δεν είδα πουθενά. Πες μου τώρα, υπάρχει δημοσιογραφία να μην ρωτάει κανένας. Τι είναι δημοσιογραφία, να μην ρωτάει κανένας τον Σλούκα να μην το στενοχωρήσει. Γιατί αν πήγε στην εθνική. Παιδιά, είμαι σοβαρή τώρα. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, και μετά λέμε τώρα είπαμε, άμα σε έχω πει στο δημοσιογράφο, δεν ρωτήσει. Άμα πληρώνεσαι από ό,τι φαίνεται, δεν πρέπει να ρωτάω για τίποτα.
1: Να σου θυμίσω τώρα μια καλή, έτσι, μάλλον να σε πάω λίγο πίσω. Θα θυμηθείς φαντάζομαι, έχεις χαιρετίσματα από τον Άγγελο. Χαιρετίσματα λέει στο Γίγαντα Σωτήρη. Άγγελος ταξιτζής. Τον έπαιρνα λέει πολλές φορές όταν σχόλαγε από τις νυχτερινές εκπομπές στο σταθμό στη Σιγκρού. Δεν θυμάμαι όνομα σταθμού, λέει, και τον πήγε ένα παλαιό φάληρο. Τα φιλιά μου στον κουρού του μπάσκετ.
0: Ναι,
1: το σχόλιο 24 μπορεί, λέει.
0: Ναι. Μπράβο, ναι. Κάτι μου λέει το όνομα, ναι. Χαιρετισμούς.
1: Και επίσης έχει χαιρετισμούς και από τον. Μισό λεπτά γιατί πέσαμε στην ανανέωση. Από το φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Νομίζω και ο Αλέξανδρος κάτι θυμάμαι. Πολλοί φίλοι μας ακούνε. Έχουμε και αρκετά.
1: Καλησπέρα και από το Διαμαντή έχεις.
0: Καλησπέρα σε όλους. Πολλά μουσικά θεματάκια θα έχουμε για αυτήν την ομάδα και την άλλη. Γενικά θα έχουμε ωραία. Εσύ είσαι πολλά ράουτ.
1: Λίγο απ' όλα, φίλε. Να πέρα το θέμα.

0: να είπαμε, γι' αυτό είναι το μυστικό, είναι να σκεφτόμαστε. Γιατί είμαστε σε μια εποχή, το έραψα κιόλας, που δεν σκεφτόμαστε. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Οι κοινωνίες με σημερινή εποχή χάνονται.
1: Στην νεολαία είναι το πρόβλημα, φίλε, που βγαίνουν έξω για μια βόλτα και μιλάνε με τα κινητά.
0: Ακριβώς. Και διάβασε η Σουηδία, για παράδειγμα, τώρα αφαιρεί την τεχνολογία από τα παιδιά, τα νέα, τα μικρά, τα σχολεία, και προσπαθεί να φέρει ξανά το κλασικό σύστημα εκπαίδευσης, να γράφεις, να μιλάς, να κάνεις, χωρίς την πολυτεχνολογία. Και έτσι πρέπει να γυρίσουμε λίγο, γιατί στο τέλος ο εγκέφαλός μας, κάπου το διάβαζα αυτό και ήταν επιστημονικό, πολύ σοβαρό θέμα, κάποιες επιστημονικές ανακαλύψεις, άμα τις αναλύσεις και τις επεκτείνεις μετά όσον αφορά στο που έχουν εφαρμογή, βγάζει πολλά πορίσματα. Και έλεγαν λοιπόν ότι αν ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί να σκέφτεται και να είναι σε δράση, δεν εξασθενεί. Και το μυαλό σου, πώς λέγαμε, κουτιένει, λέγανε παλιά.
1: Κουτιένει, έτσι, ναι. Έτσι το λένε και στο χωριό μου. Και μην ξεχνάς ότι...
0: Αν λοιπόν κάνεις σε μια οθόνη τρεις ώρες και χαζά, πέρα ότι ασχολείσαι με χαζά πράγματα και κάνεις πλούσιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι στην ουσία, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Την ίδια ώρα εξασθενεί το μυαλό σου και δεν σκέφτεται, μόνο χαζεύει. Τον χαζεύει και σκέφτεσαι, και μην εξασθενεί το μυαλό σου.
1: Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ρόλο παίζει πάρα πολύ, κατά την ταπεινή μου άποψη, και η παιδεία, φίλε, το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα πιτσιρικά που, παράδειγμα λέω, γιατί μου έτυχε ένα τέτοιο παράδειγμα, να ρωτάει το GPT ή να μπαίνει στο κομπιούτερ να δει π.χ. τι είναι η μέλισσα, για κάτι απλό σου λέω τώρα, έτσι. Τι να πεις τώρα από εκεί και πέρα.
0: Α, σου ρίξω μια βόμβα.
1: Για ρίξτε την.
0: Όχι κανονική, έτσι.
1: Εντάξει, κανονική. Από εκεί που είσαι.
0: Γιατί το είπα, έχει σχέση όμως και με τις κανονικές βόμβες. Επειδή τώρα είτε και στο στρατό και θα χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει δεδομένα. Αν λοιπόν έχεις πάρει ένα δεδομένο λάθος και σου λέει λοιπόν ότι εσένα αυτό το κτίριο τώρα εκεί, εκείνο το κτίριο το οποίο ήταν στρατιωτική κατάσταση, τώρα ξαφνικά έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά δεν το έχει ανανεώσει και έχει πάρει το παλιό. Εσύ μπορεί να ρίξει ένα πύραυλο κάπου στο οποίο σε νομίζει ότι είναι σε στρατιωτική βάση.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά να είναι σχολείο.
1: Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και πολλές φορές βλέπεις ότι πονάω εδώ δεξιά και ψάχνω στο κομπιούτερ να δω τι δεν πάει γιατρό.
0: Λοιπόν, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, όλοι τρέχουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει δεδομένα. Αν τα δεδομένα είναι λάθος,
1: θα σου πει.
0: Αποφάσεις για τη ζωή μας.
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, το hacking, το έγραψα και αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αυτή τη στιγμή οι hacker χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή δεν φτάνει να είναι και καλοί hacker κάποιοι, άμα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, φωνέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική.

0: ψυχική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-3. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
6: Αναστενάζουν τα γκολ και τα δοκάρια σπάζουν.
5: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Η παρέα μαζεύεται σιγά σιγά, λέει ο φίλος ο Διαμαντής. Γεια σου Διαμαντή, καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα και σε σένα. Δύο λεπτά μετά τις 7, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος εκπομπής Sports στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, 6 με 8. Σήμερα είναι Τετάρτη 26 του Αυγούστου του 2026.

Θάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής της παραγωγής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943.

698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη. Βασίλη, από το ίντερνετ μας ακούς? Γιατί μου λες υπάρχει τεχνικό θέμα, λέει, εκεί που μίλαγε ο Σωτήρης, πάλι πέταξε διαφημιστικά. Αν είναι από το ίντερνετ, είναι θέμα του ίντερνετ αυτό ή από το Live 24. Στα FM δεν πέταξε διαφημιστικά κανείς από εμάς εδώ. Διευκρίνησε από που μας ακούς για να το δούμε. Το όχι φυσικά σημαίνει στα FM. Περίεργο μου φαίνεται, ωραία, θα το δούμε. Γιατί και εγώ το Σωτήρι ακούγα μόνο, δεν άκουσα. Αν εννοείς προς το τέλος, εκεί λίγο πριν κλείσουμε, ναι, γιατί στην ώρα μπαίνει αυτό, ίσως καθυστερήσουμε να πούμε γεια. Αυτό φαντάζομαι. Δεν προλάβουμε να χαιρετήσουμε το Σωτήρι. Τώρα κατάλαβα. Έχεις απόλυτο δίκιο.

Φίλε Σάκη, λέει, θα σου πω ότι με τον Σωτήρη γνωρίζομαι από την εποχή που ήταν στο Σπορ 24, σε βραδινές εκπομπές τότε. Μιλούσαμε σχεδόν κάθε βράδυ, αξιόλογος άνθρωπος και δημοσιογράφος. Αλέξανδρος από τον Πειραιά, κάποια βράδια έκανε ντουέτο τρομερό με τον Βασίλη τον Γερασίμου. Αξέχαστες στιγμές. Ναι, τους άκουγα και εγώ τότε ένα διάστημα, τι για ένα διάστημα, περίπου για κοντά στα 2 χρόνια ήμουν στο νοσοκομείο και η παρέα μου ήταν ο Σωτήρης το βράδυ, το θυμάμαι. Και με τον, έτσι, άγνωστο τον Δημήτρη το Μαχαίρα πολλές φορές. Βασίλη μου, τώρα κατάλαβα, έχεις απόλυτο δίκιο. Το καλό ήταν ότι ήταν πάνω που τελείωνε τη φράση του Σωτήρης. 5 λεπτά μετά τις 7, η Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έχουμε αρκετά θέματα. Για το φίλο, για τον Μιχάλη που ρωτάει, είχαμε συλλήψεις βούλγαρων και κατάσχεση μαχαιριών στα διόδια πριν τη ρεβάντς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη, είναι στις 10 το βράδυ ο μάτς αυτό. Ο Θέμης Παλιούρας θα κάνει τη μετάδοση για λογαριασμό του σταθμού μας. Η αστυνομία έκανε προελέγχους στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Εν όψη βέβαια του δεύτερου αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας, οι άνδρες των αρχών λοιπόν εντόπισαν και κατέσχισαν μαχαίρια που βρέθηκαν στην κατοχή των διερχομένων από τα διόδια, ενώ προχώρησαν και στη σύλληψη 6 Βουλγάρων.

Οι Βούλγαροι, οι οποίοι έκαναν προπόνηση στην Όλου Γιν Αρίνα και είναι ενθουσιασμένοι από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ στην πατρίδα τους, από το γήπεδο. Don't you see it? Hope is all... Μια ιστορική βραδιά για την ΑΕΚ που, εάν πέρασε το εμπόδιο της Λεύσκης Σόφιας, θα κουνήσει Αντώνη που λέμε. Μπορεί αυτό το μάτς να κρυθεί και στις λεπτομέρειες. Η ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να σκοράρει, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, να αποφύγει λάθη, να αποφύγει να δεχτεί πρώτη γκολ, γιατί θα δυσκολέψουν τα απόψεις. Να προσπαθήσει η ΑΕΚ να είναι ισορροπημένο το μάτς. Υπάρχει διαφορά ποιότητας για τις δύο ομάδες, κατά την ταπεινή μου άποψη. Αν πετύχει πρώτη γκολ, πιστεύω ότι θα, κατά ένα ποσοστό τέλος πάντων, θα απλοποιηθούν τα πράγματα για την Ένωση.

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της, φίλες και φίλοι, ζητά από τους φίλους της που θα βρεθούν απόψε στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας να τηρήσουν στο ακέραιο τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει βέβαια και κίνδυνος τιμωρίας για την Ένωση. Κερδίζεις που λέγει ένας φίλος εδώ ο Μιχάλης και πας στα Αστέρια. Η ομάδα λοιπόν του Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην υγιή διοργάνωση μετά από 8 χρόνια. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του σέρβου τεχνικού του Νίκολιτς.

Δεν βλέπω πολλές, δεν βλέπω εκπλήξεις μάλλον στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Ίσως να πάμε στην ενδεκάδα που είδαμε και στη Σόφια, με μια αλλαγή στην επίθεση. 300 δηλαδή κάτω τα δοκάρια. Μουκουντή, Φελίπε Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας. Ρότα Πίλιος στις πλευρές, στην άμυνα. Μαρίν Κάιρεν στον άξονα. Μάγερ δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Και ο Γιώβιτς με τον Βάργα στην γραμμή κρούσης για την ένωση. Κάπως έτσι πιστεύω θα πάει η ΑΕΚ απέναντι στην βουλγαρική ομάδα. Με τον κόσμο βέβαια στο πλευρό της.

0: When music sounds just right. Get your license with Dream Music and unlock the...
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλό απόγευμα, Κώστα.
3: Καλώς σας και μου, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Βάζω σπρέι για τα κουνούπια. Ήθελα να βάλω σπρέι και για κάποιους άλλους, για να τους απομακρύνω, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο σπρέι.
1: Δεν έχει βγει ακόμη σπρέι για την τοξικότητα?
3: Όχι, όχι, για τα κουνούπια βρήκα πάντως.
1: Α, εντάξει. Μπορεί, πάντως ο οποίος βγάλει τέτοιο σπρέι

0: οικονομήσει.
1: Ρε, βέβαια. Πλάκα κάνεις. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, εντάξει, τα έχω δει, τα έχω ακούσει όλα, τα έχω δει όλα. Τώρα θα μου πεις τι κάθεσαι και ακούς. Κάθομαι και ακούω το σταθμό μου. Τι να κάνω σήμερα. Που
0: ναι, μερικές φορές, φίλε, υπάρχει πολύ τοξικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βγαίνει ένας τώρα, θέλει να κάνει τον ειδικό αυτός ο τελευταίος που βγήκε στο... Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε.
1: Βγαίνει λοιπόν, θέλει να το παίξει ειδικό, η Δήμον, και λέει γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήρε τον Μπουέρτα πριν δύο χρόνια που ήταν στη Λεβερκούζεν και τον πήρε η Σαντατέρ με 3,5 εκατομμύρια και τώρα θα πρέπει να δώσει ο Μαρινάκη 16,5. Είναι λογιστής του Μαρινάκη αυτό, για να ξέρεις. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Δηλαδή, ο Πουέρτα το ίδιο ήταν πριν δύο χρόνια στην Λεβερκούζεν και το ίδιο ήταν φέτος που έκανε ένα τρομερό πρωτάθλημα στη Σαντατέρ και με την εθνική όμως στο Μουντιάλ και ανέβασε την τιμή του.
0: Μέρα,
1: και
0: με, λογικό, μέρα είναι, με τη νύχτα.
1: Και λογικό είναι η Σαντατέρ να έχει βάλει μια ρήτρα 16 εκατομμύρια. Λέω το άλλο. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Πιρόλα με 3 εκατομμύρια πριν δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα τον πουλάει με 20. Πήρε τον Κοστίνια από τη Ρίο Άβε με 2,5 εκατομμύρια και τον πούλησε στην Μπράιτον με 12,5 εκατομμύρια.
0: Που ήταν νομίζω ο καλύτερος δεξιός μπακ εκείνη την εποχή.
1: Ναι, τον πήρε με δύο, τον αγόρασε με 2,5 εκατομμύρια και τον πούλησε στην Μπράιτον με 12,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, πού κολλάνε όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αν
1: δηλαδή,
0: μου επιτρέπεις, θέλω να μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ήθελα να απαντήσω σε αυτό που είπε με τον Ουναή, γιατί το γνωρίζω την υπόθεση αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει, είπε επίσης, ήταν φίλος του Ολυμπιακού και με αγάπη το λέω στον άνθρωπο, έτσι, αν μας ακούει, ο Ουναή, ναι, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, είχε μια ρήτρα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 11 εκατομμύρια.
1: 8.
0: Όχι, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό δεν είχε 8.
1: 8 ήταν η ρήτρα για να τον αγοράσει από τη Μαρσέη.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Άκουσε με, θα το δεις. Κάνεις λάθος. Ήταν γύρω στα 11 εκατομμύρια.
1: Απλά ο Παναθηναϊκός. Εγώ είμαι σίγουρος, σε καλά είμαστε.
0: Θα σου πω, ο Παναθηναϊκός το είχε κατεβάσει εκεί γύρω στα 8. Και ήταν έτοιμος να γίνει δουλειά, αλλά αλλάζει. Πριν γίνει αυτό που θα σου πω τώρα, ο Ουναή έχει μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, τα έχει βρει και θα συνέχισε στον Παναθηναϊκό. Κάνει τελευταία προσπάθεια, πάει μάλλον να κάνει τελευταία προσπάθεια ο Παναθηναϊκός να δώσει τα χρήματα αυτά, 8 με 9 χοντρικά στο λέω. Αλλά τι γίνεται, ο Ουναή έχει αλλάξει μάνατζερ και θέλει πλέον να πάει στην Ισπανία, βλέποντας και στην ομάδα που πήγε έχει και τη Manchester City εκεί. Έχουν την.
1: Κοίταξε, άμα ήταν ο Παναθηναϊκός να τον αγοράσει. Τόσα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί.
0: Μπράβο.
1: Αν δεν θέλε, θα τα έδινε και θα τον έπαιρνε. Απλά δεν τον μετρήσανε καλά.
0: Εκεί την πατήσανε. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή λοιπόν ο Παναθηναϊκός ήθελε να γλιτώσει κάποια χρήματα, φαντάζομαι. Αντί να τα δώσει όλα, έκανε διαπραγματεύσεις. Αν πήγαινε και έδινε τα λεφτά, τελειώναν τα πάντα. Δεν το.
1: Και έκανε σπουδαίο πρωτάθλημα στην Ισπανία.
0: Ναι, ναι.
1: Με την Χιρόνα. Στη Χιρόνα δεν πήγε.
0: Στη Χιρόνα πήγε, ναι.
1: Ναι. Και έχει κάνει και τρομερό Μουντιάλ.
0: Ακριβώς.
1: Στο Μουντιάλ ανέβασε τις μετοχές.
0: Βέβαια. Και έβαλε ρήτρα πρόεδρο της Χιρόνα με τα λάθος γύρω στα 20.
1: Ναι.
0: Την πάτησε ο Παναθηναϊκός που δεν πήγε να δώσει τα λεφτά τότε, που θα μπορούσε γιατί είχε τον πρώτο λόγο. Δεν το έκανε. Και ακολούθησε αυτό που ακολούθησε. Και βέβαια...
1: Να συμπληρώσω όλα αυτά που λες, ότι είχε προταθεί και στον Ολυμπιακό. Πριν τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και τον απέρριψε με τη Λίμπαρ λόγω χαρακτήρα.
0: Ναι, είναι ιδιόρυθμος χαρακτήρας.
1: Ναι,
0: είναι
1: του είχαν πει ότι είναι ιδιόρυθμο παιδί και ο με τη Λίμπαρ δεν θέλει τέτοιους παίκτες. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν τον πήρε πριν πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν μπορεί να μην βρεις έναν παρόμοιο παίκτη σε όλο τον πλανήτη, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Μοναδικός είναι αυτός χαφ και ο μοναδικός εξτρέμ.
0: Για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Αν θες κάτι σαν τον Ουναή, πας πληρώνει.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου. Και εσύ είσαι πολύ πιο παλιός και ξέρεις, τα γνωρίζεις αυτά.
1: Δεν έχει σημασία παλιός και καινούριος, Ζεσάκη. Απλά τα πράγματα είναι μερικές φορές ξεκάθαρα. Απλά κάποιοι θέλουν να τα περιπλάνουν για να δημιουργούν εντυπώσεις. Ότι ξέρουν, ότι γνωρίζουν περισσότερα. Κάνουν τους ειδικούς, κάνουν τους τσιμπιτζίδες. Δηλαδή δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν.
0: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε, Κώστα, μεταγραφή είναι τόσα πολλά που παίζουν ρόλο. Δηλαδή από τον μάνατζερ, από την οικογένεια, από τον ποδοσφαιριστή, από την ομάδα, από το πρωτάθλημα. Τι να πούμε.
1: Πάμε τώρα για να το συνδέσω. Ας πούμε στην περίπτωση του Πουέρτα και του Βάργκας. Έτσι, επειδή λες τόσα πόσα μπορούν να συμβούν. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει και με τους δύο ποδοσφαιριστές. Αν και ο Βάργκας στην αρχή ήταν επιφυλακτικός. Μιλούσε για ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Τα έχει βρει και με τους δύο. Και στα συμβόλαια και παντού. Και προφανώς και δίνει και τα, όπως είναι γνωστό, τα 16 εκατομμύρια για τον Μπουέρτα στη Σαντατέρ που είναι η ρήτρα. Έτσι. Και ξαφνικά τώρα, ας πούμε, εμφανίζονται η Μπενφίκα, Ήταν

0: Βίκτορ, Άστον Βίλα, 4-5 ομάδες και τον διεκδικούν. Και δηλαδή μπορούν να αλλάξουν όλα σε λίγες ώρες. Θυμάμαι στις αρχές του καλοκαιριού, ο Ολυμπιακός είχε κλείσει έναν, πώς το λέγανε μωρά αυτόν από τη Ράγιο Βαγεκάνο, που ήταν, είχε και ίδιο μάνατζερ, τον Ινάκη Μπανιέθ, είχε ίδιο μάνατζερ με τον Βαλβέρ και με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Με τον Μεντιλίμπαρ, ναι.
0: Ναι, και είχαν συμφωνήσει έναν χάφο, οχτάρι, ήταν καλός παίκτης. Δεν θα θυμηθώ το όνομά του και θα σου το πω.
1: Ναι, και κάπου αλλού πήγε, αν δεν κάνω λάθος. Και κάπου αλλού έκλεισε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι. Λοιπόν, αυτός έχει δώσει τα χέρια με τον Βαλβέρδε, έχει συναντηθεί στην Ισπανία, όταν ήταν με άδεια ο Βαλβέρδε.
1: Μιλάς επί εποχής Βαλβέρδε.
0: Όχι, ρε, τώρα, συγγνώμη, με τη Λίμπαρ. Είχε δώσει τα χέρια με το Μεντιλίμπαρ και είναι και ο Ινάκη Μπάνιερ στη μέση που είναι μάνατζερ και του Μεντιλίμπαρ και του παίκτη. Συμφωνούν σε όλα. Έτσι. Και με την ομάδα και του Ράγιο Βαγεκάνο κτλ. Και γράφουμε όλοι, έκλεισε η μεταγραφή. Και ξαφνικά μετά από λίγες μέρες ο παίκτης λέει τα βρήκε με τη Ράγιο Βαγεκάνο γιατί του έδωσε καλύτερο συμβόλαιο. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το βλέπεις.
0: Δεν θυμάμαι τώρα το.
1: Θα το βρούμε. Γι' αυτό λέμε ότι μια μεταγραφή θα κλείσει όταν πέσει η υπογραφή, φίλε.
0: Τέλος πάντων, επειδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα τώρα σχετικά με την αναπροσαρμογή του συμβολίου του Ζώτα Σίλβα, ενώ ήταν δανεικός από την Νότιχαμ, ανακοινώθηκε ότι στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο 3+1 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι πλέον δανεικός. Και επειδή το συνδέουν πολύ με το να πάει, καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3 παίκτες από την Νότιχαμ δανεικούς, δεν έχει δικαίωμα να πάρει άλλους. Τον Γκάρμο, τον Σα και τον Ζώτα.
1: Νομίζω, συγγνώμη σε διακόπτω, μιλάγαμε νωρίτερα για τον Λόπεθ.
0: Ουνάι Λόπεθ, ναι. Τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Ουνάι Λόπεθ, σωστά.
0: Αυτός τον από τη Ράγιο Μαγεκάνο, ναι. 500 ονόματα.
1: Ποιο να πρωτοθυμηθείς, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή το συνδυάσανε πολύ ότι και καλά για να αδειάσει μια θέση, γιατί ήταν 3 ιδανικοί από την ώρα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός και δεν έχει δικαίωμα να πάρει άλλον παίκτη ιδανικό μια ομάδα από την ίδια ομάδα. Το συνδέσανε πολύ ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Μπουέρτα με δανεισμό από την Νότιχαμ. Από τον Ολυμπιακό λένε δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι η μεταγραφή θα γίνει απευθείας στον Ολυμπιακό, χωρίς δηλαδή μεσολάβηση της αγγλικής ομάδας. Το ξεκαθαρίζω τώρα, βγήκε αυτό και εμένα από το μυαλό μου το μεσημέρι όταν το άκουσα για τον Ζώτα Σίλβα υποπτεύθηκα κάτι τέτοιο, ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια Νότιχαμ. Αλλά τον Ολυμπιακό λένε αυτό, ότι η μεταγραφή θα γίνει. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει τα 16 εκατομμύρια που είναι οι ρήτρες της Σαντατέρ και έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια στον Πουέρτα. Που τα αξίζει γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα καλύτερα χαφ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βασικός στην εθνική ομάδα της Κολομβίας και ένας παίκτης που ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Για το Βάργκας να σου πω ότι το πρωί ας πούμε φαινότανε ότι μπορεί και σήμερα και αύριο να έρθει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Μάλιστα, δηλαδή η Σεβίλη δεν έχει συμφωνήσει ακόμα με τα 12 εκατομμύρια που δίνει ο Ολυμπιακός. Ζητάει 15. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση. Γιατί ο Ελβετός Εξτρέμ είναι μια εξαιρετική περίπτωση, διεθνής, από τους καλύτερους παίκτες της Ελβετίας στο Μουντιάλ. Θα βρεθεί λύση. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός άλλον δρόμο για αυτούς τους δύο παίκτες. Αν δεν γίνει του Πουέρτα, ο Ολυμπιακός θα πάει στον Άλβαρες, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μέξικο, που ανήκει στην η οποία West Ham θέλει περίπου 8 εκατομμύρια, θα πάρει τον Άλβαρες στη θέση.
1: Πάντως, η ΑΣ βλέπω, υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ισπανική ΑΣ που λέει ότι έχει πρώτη προτεραιότητα την Μπενφίκα ο Πουέρτα. Να συνεχίσει την καριέρα του. Να το δούμε.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το λέω εγώ. Δημοσίευμα.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ ξέρω ότι με τον Ολυμπιακό έχει συμφωνήσει ο Πουέρτα. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός

0: μια εβδομάδα περίπου, 8 μέρες, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παραδώσει στην UEFA τη λίστα, την ευρωπαϊκή του λίστα, με τους 25 παίκτες, 17 ξένους συν 8 Έλληνες, οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
1: Με το Ζέλσον τι γίνεται?
0: Με το Ζέλσον δεν υπάρχει καμιά πρόταση αυτή τη στιγμή από την Κράσνοντερ. Υπάρχει μια πρόταση η οποία είχε έρθει πριν 2 μήνες, την οποία ο Ολυμπιακός την απέρριψε. Ζητάει 6 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός και η Κράσνοντερ έδινε 4. Δίνει ένα μεγάλο συμβόλαιο στο Ζέλσον, εκατομμύρια, τα διπλάσια από αυτά που παίρνει στον Ολυμπιακό, αλλά αυτό δεν λέει, μου λέει τίποτα εμένα. Ο Ολυμπιακός είναι συγγνώμη, πώς θα ικανοποιηθεί. Και αφού τελειώσουμε με αυτούς τους δύο, τον Μπέρτα και τον Βάργκας, να δούμε τι θα γίνει και με το δεξί μπακ. Υπάρχει ο Μέλε, έτσι, τη Φόλσμπουργκ, ο Δανός, 70 φορές διεθνή εθνική ομάδα της Δανίας, εξαιρετικός μπακ, μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά. Ο Πέτερσεν, και αυτός Δανός, στην Τωρίνο παίζει. Είναι δύο περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξιμπακ και θα πάρει και βέβαια ένα χαφ και ένα εξτρέμ. Αυτό είναι το πλάνο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο. Σεντερφόρ, επειδή ακούστηκε κάτι, δεν πρόκειται να πάρει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Υπάρχουν ο Γκονσάλης μαζί με τον Ελκαμπή, οι δύο. Υπάρχει και ο Κλέιτον, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω θα μείνει ο Κλέιτον, γιατί πιάνει θέση ξένου και γενικά δεν χωράει και στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός αν τον κρατήσω με τη Λίμπαρ μόνο για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Μπορεί να δεχτεί ο Κλέιτον, να το ξέρουμε αυτό. Αλλιώς θα δοθεί στον δανεικός και βέβαια στην τελευταία περίπτωση, μάλλον όχι τελευταία, γιατί υπάρχει κι άλλη. Ο Ζώτα Σίλβα, ας πούμε, μας έχει πει με τη Λίμπαρ ότι μπορεί να παίξει και αυτό σεντερφόρ. Έχει παίξει πολλές φορές και σε κάποια φιλικά τον έβαλε και σεντερφόρ και δείχνει, ας πούμε, ότι την έχει θέσει, αν χρειαστεί. Μπορεί να παίξει σέντερφορ και ο Ρόκα, ο οποίος έπαιζε και αυτό σέντερφορ στις προηγούμενες ομάδες σε κάποια μάτς.
1: Οπότε έχει εναλλακτικές με τη Λίμπαρ σε αυτές.
0: Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, το λέω αυτό γιατί επειδή ακούστηκε κάτι ότι μπορεί να, ο Ολυμπιακός να ψάξει και άλλο εναλλακτική, όχι, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
1: Μια ερώτηση από ένα φίλο εδώ για εισιτήρια, συγγνώμη σε διακόπτω, για τον Αστέρα Άκτορα θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, θα πάρει, αλλά κάπου διάβασα, συγγνώμη τώρα, με πιάνει απροετοίμαστο λίγο, κάπου είδα, θα πάρει εισιτήρια ο Ολυμπιακός, ναι. Απλά η ένα θύρα νομίζω θα είναι κλειστή.
1: Ναι, θα σε βοηθήσω. Η ένα θύρα θα είναι κλειστή από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι. Υπάρχει ανακοίνωση από την ομάδα του Αστέρα ότι ξεκινάνε οι διάθεση των εισιτηρίων.
0: Ξεκινάει η διάθεση.
1: Από την Κυριακή, για την Κυριακή μάλλον το ματς, ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων με τη θύρα 1 να είναι κλειστή. Τώρα δεν υπάρχει λόγο.
0: Με πιάνεις λίγο διάβαστο, δεν έχω ρωτήσει γιατί τρέχω με αυτά τα μεταγραφικά, ας πούμε. Αλλά ο κάθε χρόνο ο Αστέρας και πολύ δίνει εισιτήρια στις ομάδες και στον Ολυμπιακό και στις άλλες ομάδες. Οπότε θα πάρει εισιτήρια. Δεν ξέρω, αύριο ίσως να έχω, αύριο θα έχω καλύτερη ενημέρωση.
1: Ναι, θα τα πούμε και αύριο. Ούτως ή άλλως.
0: Ζητάω συγγνώμη από το φίλο που δεν μπορώ, αλλά με πιάσει λίγο διάβαστο. Τώρα μέσα στο πανικό χορεύουμε σε ρυθμούς που έρθα και Βάργκας και.
1: Άντε, θα σε υποδεχτώ αύριο με τέτοιους ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Φίλε, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Νομίζω, αν έχεις κάτι άλλο, να τα πούμε μετά τις 7.30.
0: Όχι. Όλα όπως τα είπαμε μέχρι τώρα είναι, οτιδήποτε άλλο προκύψει, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Όλες οι ομάδες τώρα τρέχουν, βιάζονται, γιατί ειδικά οι ομάδες ενώ που έχουν τα. Που θα συνεχίσουν στην Ευρώπη, με αυτή την έννοια το λέω. Έτσι και ο Ολυμπιακός για να παραδώσουν τις λίστες στην Ευρώπη.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ιδρυφέται Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Κλειδαρά 4 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά, εδώ στον Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 και απόψε κοντά σας. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής.

Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα από σοφίλο τον Πάνο. Καλησπέρα, λέει, τι κάνετε, καλή σεζόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Όχι, Γιώργη, δες φίλε, έχει σταματήσει συνεργασία με το σταθμό, δεν θα είναι στο σταθμό. Εγώ το Σωτήρη, λέει ο φίλος ο Βασίλης, τον γνωρίζω από την ΕΡΑ. Ναι, είναι πολύ παλιός, από τους ιδρυτές της ΕΡΑ ήταν ο Σωτήρης, ο Γεωργίου. Καλησπέρα και στο Σπύρο. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Μιχάλη που έχει γενέθλια σήμερα. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στην Άγιο Νικόλογη, στην Κρήτη, στα κορίτσια, στην Μαρία, στην Ελένη και στην Χριστίνα. Καλησπέρα στον Παντελή, το φίλο μας εκεί στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας. Μας ακούει ένα πανέμορφο χωριό. Μου στέλνει και ένα ωραίο, λέει, αύριο κλείνω τα 32, λέει μια κοπέλα. Πάλι τα 32, απαντάει ο φίλος της. Πριν 5 χρόνια, λέει, δεν τα έκλεισες. Δεν τα έκλεισα καλά, λέει, και ξαναβγήκανε.

Πάνω στον ΠΑΟΚ να πούμε πως αρνητική απάντηση από την UEFA πήρε η ομάδα της Θεσσαλονίκης, οπότε χωρίς το Ζίβκοβιτς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν. Άλλος ένας μάλλον τελικός για ελληνική ομάδα. Σίγουρα είναι μεγάλη κατά με η απουσία του Αντρέα Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκλεισε τον 20χρονο, το λέγαμε και χθες, Όγκριν Ούγκρεσιτ.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ είναι και ο Ταχάλη. Δεν ξέρω βέβαια αν θα χρησιμοποιηθεί μετά την εξάρθρωση του ώμου που είχε. Φυσικά, όπως λέει και ο φίλος ο Ανδρέας εδώ, καλησπέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, η Μπραν έχει το πάνω χέρι λόγω της έδρας, θα πω εγώ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να διαχειριστεί κατά με σωστά το μάτς, με υπομονή, γιατί θα πρέπει να σκοράρει κιόλας.

Να σας πω πως αυτή την ώρα γίνεται η συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ του Λύση. Μαζί του είναι και ο Ζαφύρης, εκπροσωπεί τους παίκτες. Σε επόμενες εκπομπές θα σας πούμε τι ακριβώς, νομίζω δεν θα προλάβουμε εμείς, τι είπαν και ο Ζαφύρης αλλά και ο προπονητής του

του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε. Φυσικά περιγραφή και εδώ από το σταθμό μας. Θα ακούσετε ζωντανά το μάτς αυτό και του ΠΑΟΚ. Το μάτς του ΠΑΟΚ το έχει το Open.

τώρα για ενδεκάδες και όλα αυτά τα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή όσον αφορά τις ομάδες που αγωνίζονται αύριο, δηλαδή ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Θυμίζω σήμερα είναι η ημέρα της ΑΕΚ που κερδίζει τη Λεύσκη Σόφιας. Κουνάει Σεντόνι στις 10 το μάτς αυτό.

Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλησπέρα Σάκη, πώς θα πέρασες τις διακοπές σου? Τι είπε, για μια εβδομάδα φύγαμε και δεν ήταν καν διακοπές. Καλή σεζόν λέει, με μουσική όπως έπαιζες παλιά. Καλά, μακάρι να μπορούσα να παίξω αυτό που ήθελα. Δυστυχώς, όπως λες και εσύ, καλέ μου φίλε Γιώργο, ελπίζω και εσύ να είσαι καλά, να πέρασες και εσύ καλά, να ξεκουράστηκες λίγο, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, μπαίνει ο χειμώνας, έτσι, και υπάρχουν βέβαια αρκετές δυσκολίες για όλους.

0: 20 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να συναντήσουμε τον λύσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου βρε Γιώργη, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια μου, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά, δόξα τω.
0: Σε βλέπω στενοχωρημένο, σε ακούω μάλλον.
2: Γιατί απ' όλα?
0: Πρώτον, γιατί τελειώνει ο Τουμπάμ τον Παναθηναϊκό, γιατί το οριστικά τέλος ο Βιλένα που πήγε στη Βίλεμ, τι από όλα αυτά?
2: Εντάξει.
0: Ή γιατί ήρθε ο Λούζα, θα έρθει μάλλον.
2: Κοίτα να δεις, εγώ επειδή δεν θέλω
0: πλάκα
2: να...
0: κάνω για τους φίλους, το λέω έτσι,
2: ναι,
0: πλάκα σου κάνω.
2: Ναι. Εντάξει, καλό είναι ότι ο Παναθηναϊκός από περιπτώσεις που όχι μόνο απέτυχαν, απλά το... του φορτώθηκαν, να το πούμε έτσι, γιατί για τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε, όταν αφορά όσον αφορά τον Βιλένα.
0: Καλά, δεν φορτώθηκε μόνος του, κάποιος τον υπέγραψε, έτσι.
2: Δεν το συζητάω.
0: Και ξέρεις, επαγγελματίες είναι φίλοι. Ναι, να σου πω κάτι για κάποιους φίλους που λένε, αφού δεν παίζει, δεν φεύγει και όλα αυτά. Τα παιδιά είναι επαγγελματίες. Όταν έχεις ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,5, ξέρω εγώ, δεν το παρατάς να φύγεις.
2: Όλοι αυτοί που λένε τέτοιο πράγμα, από τις δουλειές σου, σαν μπορούσαν να πάρουν 10, 20, 30, 40 μισθούς, θα έφευγαν. Ήταν να τους πάρουν, ενώ... Εντάξει, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μια ομάδα οφείλει να τσεκάρει και να ελέγχει

0: μια μεταγραφή από χίλιες πλευρές.
1: Σίγουρα δεν θα σου βγουν όλες, ρε φίλε, αλλά θα πρέπει κάπως να προσπίσεις και την ομάδα σου, έτσι.
0: Σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Αν δει κάποιος τα στιγμιότυπα του Βιλένα εκεί που αγωνιζόταν πριν, δηλαδή αν δεις τον Βιλένα της Φέγενορ.
1: Το ξέρουμε, το είχα δει τότε και λέω μια χαρά παίχτης έρχεται.
0: Θα πάθεις φλάκα, έτσι. Μιλάμε για γκολάρες, για σούτ έξω από την περιοχή από 30-40 μέτρα και για ταχύτητα και. Το θέμα είναι να υπάρχει σοβαρότητα, να υπάρχει. Έχει ανά πάσα στιγμή πληροφορία ή τις πηγές για να βρει την πληροφορία που θέλει και να δουλεύει για το καλό του συλλόγου και όχι για το καλό το προσωπικό του συμφέρον.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω.
1: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε με το Λούζα, φίλε. Ιμραν Λούζα. Ναι. Από τη Γουότφορντ, αρχηγός. Ναι. Ενισχύεται σημαντικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα έρθει άμεσα εντός της ημέρας κιόλας, μπορεί να είναι μέχρι το βράδυ εδώ Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τα ιατρικά, εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, ο Μαροκινός να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια με υποχρεωτική επέκταση για ένα ακόμη χρόνο. Κάποιες λεπτομέρειες είναι όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση του Παναθηναϊκού που ανεβάζει σε πιο υψηλό επίπεδο τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Από την ώρα που αποχώρησε ο Τσέριν, θεωρώ ότι είναι μια αναβάθμιση αυτό. Με διεθνή εμπειρία, είχε σημαντικό ρόλο στη Γουότφορντ, αφού ήταν και αρχηγός της ομάδας, και είναι ακόμη μια οικονομική υπέρβαση από πλευράς του συλλόγου του Παναθηναϊκού, που βλέπεις ότι συνεχίζει να επενδύει στο φετινό ρόστερ.
0: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά που αναφέρει η Σάκη. Η ηλικία του είναι εξαιρετική, είναι 27 ετών. Έτσι έχει αγωνιστεί στην εθνική. Το Μαρόκο είναι μια αναρχόμενη παγκόσμια δύναμη στο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά και την εθνική του ομάδα, το βλέπουμε αυτό με άλλους Μαροκινούς ποδοσφαιριστές. Το να είσαι αρχηγός του Γουότφορντ να προσφέρει να έχει αυτά τα νούμερα που έχει ο. Να τον πω Λουζά ή Λούζα. Θα μα πει αυτό.
1: Λούζα. Πάντως Λούζα τον λέμε μέχρι τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, οι Γάλλοι Μαροκινοί μπορούν να τον φωνάζουν Λουζά.
1: Ναι, κοίτα, είναι από του καλύτερου, να συμπληρώσω Γιώργο μου, από του καλύτερου χαφ, ίσω ο καλύτερο τη Championship σύμφωνα με του Άγγλου, όχι σύμφωνα με
0: εμένα. Τα νούμερα του είναι δεκαριού, οχτάρι που
1: παίζει και στο 6, ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, σίγουρα αναβάθμιση, πολύ διαφορετικά στοιχεία από αυτά του Τσέριν ή του Τσιριβέγια ή του Βιλένα κτλ. Όπως ήταν ή του Τάσου Μπαγκαστέτα, ο οποίος βλέπουμε ότι αυτός ψάχνει να συνεχίσει στην Κύπρο, στην Ομόνια. Μαζί με τον Γκάγκουα, έτσι που πιστεύω ότι προορίζονται για βασική.
1: Για βασικός προορίζονται, ναι.
0: Μπράβο, εννοείται. Και ίσως και τον τρίτο, όπως λέγαμε χθες, ότι είχαμε μάθει και από παντού συγκλίνουν οι πληροφορίες ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα μια μεταγραφή. Έτσι, ακόμα βλέπεις οι φήμες για τον Ουνάη, αντί να κοπάσουν, φουντώνουν.
1: Ακριβώς, ναι, κοίτα να δεις. Είναι βέβαια να πάει στα 20 εκατομμύρια που ζητάει η Ισπανική ομάδα, δεν νομίζω. Εδώ βλέπεις ότι και ποια Ολλανδική ομάδα ενδιαφέρθηκε που έκανε πίσω η Φέγενορντ, αν δεν κάνω λάθος. Πέρα από τον Άγιαξ.
0: Ναι, μα κοίταξε τώρα, 20 εκατομμύρια μέχρι στιγμής δεν είναι, δηλαδή και του Άγιαξ προσφορά είναι πολύ χαμηλότερη. Ναι. Ο Παναθηναϊκός που δίνει 11 νομίζω ή κάνει πρόταση 11 είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, έτσι.
1: Ναι, και θα δούμε βέβαια.
0: Συνότι ο παίκτης πιέζεται.
1: Αιτχόβεν, όχι Φεγενόρντ, διορθώνω, Αιτχόβεν και Άγιαξ ενδιαφέρθηκαν για τον παίκτη, έτσι.
0: Βέβαια, τώρα.
1: Και από ό,τι έλεγαν χθες το βράδυ, Αιτχόβεν έκανε πίσω, ο Άγιαξ θεωρούσε υπερβολικό το ποσό.
0: Τα τραφίλτρια έτσι Ολλανδίας και ο Άγιαξ ο μόνιμος πρωταθλητής Ολλανδίας. Δεν είναι τυχαίο τώρα. Εντάξει, τον Ουνάη το ξέρουμε, σου είπα. Είναι από τους τελευταίους παίκτες που με έχουν εντυπωσιάσει στο ρόλο του Παναθηναϊκού που σε έχω παρακολουθήσει live και έχω δει μια εμφάνιση που με έκανε να αναπολώ το έντοξο παρελθόν.
1: Ναι, ναι, το λέγαμε και με τον Κώστα νωρίτερα. Έκανε ένα εκπληκτικό μουντιάλ πέρα από το που ήταν πάρα πολύ καλός και τη Ζιρόνα, έτσι.
0: Απλά και ο Ουνάη, επειδή υπήρχε μια φημολογία ότι όποτε θέλει παίζει, ξέρεις αυτή η συχνή η γκρίνια η μόνιμη, είναι το περιβάλλον που βρήκε, είναι ότι δεν αγωνιζόταν χθες, γιατί μόλις κατέλαβαν ότι είναι δεκάρι και τον έβαλαν εκεί, έβγαλε μάτια ας πούμε και έκανε τη διαφορά. Νομίζω ότι σε ένα τόσο ποιοτικό ρόστερ που διαμορφώνεται και με...
1: Και ένας καλός παίκτης είναι ακόμα καλύτερος, φίλε.
0: Βέβαια, γιατί κανένας θα βοηθάει τον άλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Πάντως να πούμε ότι θα έρθει λογικά θα έρθει και δεύτερος παίκτης στα χαφ. Και δεν ξέρω ακόμη πέρα από τον Ουναή που είναι στην επικαιρότητα ο Στέιν, Στάγκε, όπως θες πες το, δεν γνωρίζω γερμανικά.
0: Εγώ θα προτιμούσα το Στάγκε ας πούμε.
1: Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Παρόλο που απέρριψαν την πρόταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός από τη λένε στη Γερμανία, επιμένει ο Παναθηναϊκός, δεν το λέω εγώ, το λένε οι Γερμανοί, είναι ένας φοβερός χαφ θα έλεγα. Και υπάρχει κι άλλος που είναι ψηλά στη λίστα, που δεν έχει γραφτεί από ό,τι μαθαίνω. Πάντως, αν γίνει μια τέτοια ακόμη μεταγραφή,

0: Ο Παναθηναϊκός θα είναι πλήρης εκεί στο κέντρο.
1: Εντάξει, θέλουμε, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θέλω να κάψω την περίπτωση του Καμαρά, γιατί είναι ένας προσφερειστής που έχει αγωνιστεί εθνική ελπίδων Γαλλίας και στη Σαλερουάρ κάνει τη διαφορά. Και μάλιστα εκεί έδειχνε και τα στοιχεία που εδώ μέχρι στιγμής μας έχει δείξει, ενώ τη σκληράδα του και τα μαρκαρίσματά του στο κέντρο. Είναι ένα ψηλό παιδί, μπαλαδόρος, που ξέρει το τόπι, που ίσως με το δίδυμο ή τη συνθήκη που μας αγωνίζει στα πρώτα παιχνίδια, γιατί η ομάδα δεν είναι έτοιμη, όπως τα μία ομάδα δεν είναι έτοιμη.
0: Καλά, ναι, και, εννοείται. Ναι.
1: Και βέβαια όλα αυτά που συζητάμε, Σάκη, είναι σπουδαία και είναι πολύ καλό ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύεται και το κάνει και πριν το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, γιατί δείχνει ότι ποντάρει για
0: δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνο τώρα, πρέπει να δηλώσει.
1: Μα εντάξει, δεν υπάρχει χρόνο. Ενώ αύριο δίνει το παιχνίδι της χρονιάς, ας πούμε. Αλλά όλα αυτά για να έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία και για να βάλουν το νερό στα βλάκι που περιμένουμε όλοι, θα πρέπει να έτσι περιμένουμε την αυριανή ημέρα και ο Παναθηναϊκός να κάνει την υποχρέωσή του και το χρέος του για να αποκριθεί. Να έχει στη συνέχεια.
0: Θα πάμε, και σε αυτό θα πάμε στο μάτς, έτσι να τα πάρουμε τη σειρά, μια και ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά. Να πούμε ότι και για τον Ζαρουρί, που ρωτάει ένας φίλος εδώ, ότι φεύγει από την ΟΣΕΡ, από την γαλλική ομάδα. Σίγουρα δημιουργεί νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Ζαρουρί. Και άλλες δύο ομάδες λένε στη Γαλλία ότι ενδιαφέρονται για τον Μαροκινό. Θα ξεκαθαρίσει άμεσα και αυτό, πιστεύω. Έτσι, και από Μέση Ανατολή υπάρχουν, λέει, υπάρχει πρόταση. Θα το δούμε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι και
0: πάντως είναι εκτός αποστολής για αυτά τα δύο ευρωπαϊκά μάτς.
1: Ναι. Εντάξει, ο Ζαρουρί τον είδαμε ότι σε ένα-δύο παιχνίδια απογοήτευση δεν ήταν καθόλου καλό. Ναι. Θα πρέπει να πούμε να δώσουμε τα εύσημα σε όσους χειρίζονται τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις του Παναθηναϊκού. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια.
0: Καλά, την ευθύνη την έχει ο Κοτσόλης πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια. Και μιλάω για το θέμα του Κοτσόλη.
0: Και όλη η ομάδα, θα πω εγώ.
1: Καταρχήν, όλοι οι παίκτες δεν μπορούν να πετυχούν. Ακόμα και αν μία-δύο στις τόσες μεταγραφές θα είναι και πολύ καλό το ποσοστό, θα έλεγα, πολύ πετυχημένο. Οι απομακρύνσεις που έγιναν, κάποιοι ήθελαν άλλη μια ζωή για να γίνουν αυτές. Δηλαδή, μέσα σε μια χρονιά ο Παναθηναϊκός ξεφορτώνεται ουσιαστικά οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε για πολλά χρόνια στην ομάδα και βρίσκει στις περισσότερες ποδοσφαιριστές να είναι win-win, δηλαδή να έχουν κέρδος όλοι και αυτοί με μια μεταγραφή και ο Παναθηναϊκός να πάρει οτιδήποτε μπορεί να πάρει, γιατί καλό είναι και ο Παναθηναϊκός στα ταμεία του και γιατί μπορεί να διατίθονται χρήματα, αλλά καλό είναι και ο Παναθηναϊκός να βγαίνει κάποια στιγμή κερδισμένος από τις πωλήσεις του και από τους
0: ακριβώς. Μην ξεχνάμε τώρα, φεύγει ο Βιλένα, υπάρχει ακόμα ο Μπακασέτας που πιστεύω κάπου θα κοιτάζει
1: ακόμα
0: που θα πάει.
1: Μάξ, έτσι. Ακόμα και ο Μάξ σταμάτησε.
0: Ο Μάξ σταμάτησε, άστο, έφυγε από τον Παναθηναϊκό και κράτησε
1: τον Παναθηναϊκό. Σταμάτησε φέτος, αλλά δεν σταμάτησε.
0: Για τον Πάντοβιτς να πω ότι έχει ζητήσει διορία μέχρι την Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τον δώσει δανεικό, μάλλον για την Κηφισιά. Θα απαντήσει μέχρι την Κυριακή. Να πούμε για τον Τουμπά ότι υπάρχει από τη Γαλλία την Ουτρέχτη από την Ολλανδία. Έμεινε εκτός αποστολής, δεν θα ταξιδέψει. Οπότε αυτό κάτι δείχνει, φαίνεται ότι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Μέσα είναι ο Πάλμερ Μπράουν, να πούμε. Και έχει 2-3 προτάσεις και η Χαύρη θέλει, δείχνει ενδιαφέρον για τον παίκτη. Ίσως πάει δανεικός, θα το δούμε αυτό. Άμεσα πιστεύω και στο Ζαρουρί και για τον Τουμπά θα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Και θα έχουμε και, κοίτα, δηλαδή επειδή τρέχουν οι μέρες, μην ξαφνιαστεί ο κόσμος και με περισσότερες αποχωρήσεις και με περισσότερες αφήξεις.
0: Ναι, γιατί κοίτα να δεις. Σίγουρα θα έρθει κεντρικός αμυντικός, το πιο πιθανό αν φύγει ο Τουμπά. Εξτρέμ, αν φύγει ο Ζαρουρί. Έτσι, οπότε θα έρθουν και άλλοι παίκτες.
1: Επειδή το ρόστερ διαμορφώνεται ποιοτικό και με, δηλαδή αν δει κανείς την αναβληματική ενδεκάδα που έχει Παναθηναϊκός στα παιχνίδια, θα καταλάβει ότι ίσως τα προηγούμενα χρόνια, όχι ίσως, σίγουρα αυτή η ομάδα θα ήταν η βασική. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι παίκτες πρέπει να χωρέσουν σε παιχνίδια, σε διοργανώσεις και αυτό γίνεται όταν έχεις Ευρώπη στέκει. Γιατί
0: έτσι.
1: Τα κατά ψέματα και όλοι θα είναι ικανοποιημένοι, όλοι θα είναι απαραίτητοι, όλοι θα χρειάζονται
0: σε πολλά παιχνίδια. Ευρώπη, κύπελο, πρωτάθλημα.
1: Είδε την κλήρωση πρωταθλήματος ότι κάθε άλλο παρά εύκολη να το πούμε και αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη ο Γηπεδούχο, με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας, με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, φαντάζομαι που αυτό είναι πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού. Και το μόνο, ας πούμε, θεωρητικά εύκολο παιχνίδι είναι με την νίκη Βόλου η πρώτη αγωνιστική. Άρα, μαζί με Ευρώπη, θέλω να πιστεύω πρώτα αυτός από αύριο και με τις απαιτήσεις του πρωταθλήματος για πρωταθλητισμό, το πρόσθετο πρέπει να είναι γεμάτο και με ενισχυμένη ποιότητα σε όλες τις θέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται.
0: Να πω λίγο την αποστολή που σας είπα είναι εκτός του Τουμπά. 23 πήρε μαζί του ο Δανός. Ο Τσαρις Καλάμπρια, ο οποίος θα είναι, αλλά δεν νομίζω να ξεκινήσει. Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Πάλμερ Μπράουν, που είναι η πρώτη του που μπαίνει σε αποστολή φέτος. Λάβδας, κεντρικός αμυντικός, 16χρονος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσσερ. Αυτή η αποστολή του Παναθηναϊκού που πέταξε και έφτασε βέβαια στην Τσεχία. Είχαμε

0: πριν λίγο τη συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού, αισιόδοξος φάνηκε και βέβαιος θα έλεγα πως ο Παναθηναϊκός θα φέρει εις πέρα στην αποστολή που έχει. Επισήμανε ότι επισήμανε την ανάγκη η ομάδα του να μην πάρει παθητικό ρόλο στο μάτς, όπως συνέβη στα τελευταία λεπτά του πρώτου μάτς που ήταν κάπως ανεξήγητο έτσι όπως το είπε, και ότι δεν έδωσε αυτός εντολή να κλειστούν πίσω οι παίκτες του Παναθηναϊκού, και προσπάθησε όπως είπε να λύσει κάποια προβλήματα που είδε στο προηγούμενο μάτς για να είναι καλύτερα σε αυτό.
1: Εμένα αυτές οι δηλώσεις πάντα από τους προπονητές, δεν μιλάω για μόνο για το συγκεκριμένο, με προβληματίζουν εσά, διότι ναι μεν δεν δίνω εντολή για να κλειστείς πίσω, αλλά όταν με τις αλλαγές και η επέμβαση μου στο παιχνίδι με αναγκάζουν να γυρίσω πίσω, είναι το ίδιο, είναι χειρότερο ακόμα. Γιατί δείχνεις ότι δεν παραδέχεσαι, δεν καταλαβαίνεις το λάθος που έγινε. Να το πω έτσι, μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Λέμε τη γνώμη μας πρώτα.
0: Επειδή μας κυνηγάει ο χρόνος, να πω ότι από πλευράς παικτών ο Ντεφράι μίλησε. Και είπε ότι υπήρχε μεγάλη απογοήτευση μετά το πρώτο παιχνίδι. Νιώθαμε ότι ήμασταν καλά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά στο τέλος ήρθαμε ισόπαλοι. Απογοήτευση με μια τέτοια εξέλιξη, αλλά μετά πρέπει να επικεντρώνεσαι στη ρεβάνς. Έχουμε κάνει, λέει, ανάλυση λάθη που έγιναν. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Θέλουμε να πάρουμε την νίκη αύριο. Σε κάθε μάτς υπάρχει πίεση. Αισθάνομαι ότι είναι κάτι σημαντικό. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα, σημαντικό στόχο για το κλαμπ, η πρόκριση. Και τον ρώτησε τι θα συμβούλευε του συμπαίκτε ω πιο έμπειρο και αρχηγό. Θα πρέπει να φερθούμε, λέει, και να δούμε το παιχνίδι σαν τελικό, γιατί πρέπει να πάρουμε το αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε στην League Phase. Σωστό είναι.
1: Ακριβώς. Έμπειρος, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός, όπως έβλεπε το παιχνίδι που είχε γύρει το γήπεδο, υποτίμησε τους Τσέχους και θεώρησε ότι μπορεί να το τελειώσει.
0: Και έδωσε δικαιώματα, φίλε. Και έδωσε δικαιώματα.
1: Και τώρα λίγο τα διαιτητικά λάθη, λίγο οι στραβοκλωτσιές, οι κόντρες, λίγο η δική μας κατάρρευση στη μεσαία γραμμή και στα μαρκαρίσματα φέρανε το κακό, ας πούμε. Το οποίο πρέπει να το. Να το διώξουν αύριο, να το εξορκίσουν.
0: Ακριβώς. Και ο προπονητής, να πούμε, της αντιπάλου του Παναθηναϊκού, είπε ότι έχει μεγάλη ποιότητα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα είναι ψηλιασμένοι βέβαια, γιατί...
1: είναι το μάτς της ζωής τους για αυτούς, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι και μπαίνουν σε... Θα τα δώσουν όλα και θα είναι στην έδρα τους κτλ.
0: Ωραία, κάτσε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, γιατί μας κυνηγάει και ο χρόνος από ό,τι κατάλαβες. Λοιπόν, καλά, για δεκάδα να πούμε ότι...
1: Ζεντάνες εκπομπές.
0: Ναι, για δεκάδα να πούμε αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Να πω ότι υπήρχε ενημέρωση από την ΠΑΕ Λεβαδιακός για το μάτς με τον Παναθηναϊκό που γίνεται την επόμενη Δευτέρα. Από την 5η 27 Αυγούστου θα βγουν στη διάθεση των φίλων της Λιβαδιάς. Τώρα δεν βλέπω εδώ αν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός. Τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Δεν βρίσκω το λόγο για να μην έχει εδώ. Είχε κόσμο ο Ηρακλής στη Φιλαδέλφια.
0: Μπράβο.
1: Γιατί να μην έχει ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά.
0: Αυτό θα πω εγώ. Λοιπόν, αύριο θα πούμε περισσότερα, φίλε, για το μάτς.
1: Θα πω τα σπουδαία και καλή επιτυχία και σήμερα στην ΑΕΚ, να πούμε.
0: Στις 10 η ώρα, ναι.
1: Και στον ΠΑΟ και στον Όφη. Ναι.
0: Λοιπόν, σε χαιρετώ, φίλε, καλό βράδυ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια, Σάκη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σαμπάς λοιπόν με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε, φτάσαμε στο τέλος. 10 η ώρα μην ξεχνάτε, μην ξεχάσετε να είστε συντονισμένοι εδώ. Εντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το μάτς της ΑΕΚ. Θα το περιγράψει για λογαριασμό του σταθμού ο Θέμης Παλιούρας. Είναι ρεβάντς της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επιδοπή το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: χορεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγκα, nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Delivery Pizza by Ζεάκης.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε μενί. Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
7: Αναστενάζουν τα γκολ πως και τα δοκάρια σπάζουν.
6: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
8: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Δικατέσεν και Παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής πρωτεΐνης, σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο.

0: εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 955 75 15. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

0: 9.43, Ιντερβέτερα σε όλη την παρέα. 2 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης, 26 Αυγούστου, μέχρι τις 2, μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να μην χρονοτριβούμε, πάμε κατευθείαν Αγία Σοφιά, πάμε κατευθείαν Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα, βρούμε τον καλό φίλο Θέμη Παλιούρα να μας πει τα πρώτα νέα και τις ενδεκάδες των ομάδων για το μεγάλο μάτς της ΑΕΚ που ξεκινάει στις 10 για μια θέση στους ομίλους του Champions League. Θέμη, καλησπέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα σας, εδώ που σε περίπου μία ώρα θα γίνει η αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην Λέσκη Σόφια με έπαθλο την συμμετοχή στη League Base. Τη φετινή κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Φυσικά μιλάμε πάντα για το Champions League. Έχουμε την δεκάδα τη ΑΕΚ, οπότε θα ξεκινήσουμε την δεκάδα τη Ένωση. Κάτω το δοκάρι διαδίσκεται το Θωμά 300. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Φελίπε Ρέλβα και Άρολ Μουκουτί. Το δεξιάκρο τη άμυνα ο Λάζαρο Ρότα. Το αριστερό ο Σταύρο Πίλιο. Καερίνε και Μάριν είναι στα χαφ. Ο Μάγερ λίγο πιο δεξιά. Ο Μπακαρίκο ήταν λίγο πιο αριστερά. Και δίδυμο στην κορυφή τη επίδυση ο Μπαρνάπα Βάργα μαζί με τον Λούκα Γιώβιτς. Νομίζω μια αναμενόμενη δεκάδα.
0: Δεν έχουμε κάποια έκπληξη, ναι, δεν έχουμε
1: κάποια. Όχι, καμία έκπληξη, αναμενόμενη δεκάδα. Αυτή που περιμέναμε και τον Βάργα να ξεκινήσει που δεν ξεκίνησε την προηγούμενη

0: στη Βουλγαρία στην θέση του Ζήνη αυτή την φορά, καθώς έχουμε πει και άλλες φορές τους λόγους. Το παιχνίδι του εκτός έδρας περίμενε περισσότερους χώρους ο Μάρκο Νίκολης. Σήμερα ένα παιχνίδι που αναμένεται η ΑΕΚ να είναι αυτή που θα έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της και θα απειλήσει περισσότερο. Ξέρουμε και την έφεση που έχει ο Μπαρνάβας Βάρκα και με το κεφάλι. Οπότε η Λεύσκη Σόφιας, η οποία αναμένεται να παίξει και σε πιο χαμηλά μέτρα στο γήπεδο, θα μπορούσε να δώσει κάποιες λύσεις ο Ούγγρος επιθετικός στην ομάδα του Μάρκο Νίκολη. Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, είναι ήδη εκπληκτική από τους φίλους της Ένωσης. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή γύρω στους 20.000, είναι ήδη μέσα στο γήπεδο και μιλάμε για μία ώρα πριν.
1: Και είναι και από ό,τι βλέπω και στα πλάνα τηλεόραση, είναι και περίπου αλυτώσει απ' έξω το γήπεδο.
0: Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει και κόσμος έξω από το γήπεδο. Επίσης υπάρχουν και οι φίλοι της Λεύσκης Σόφιας, οι οποίοι είναι γύρω στους 1.500. Βρίσκονται στη θύρα 48 στο πέταλο της Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης έχουμε την 11 και της Λεύσκης Σόφιας αυτή τη στιγμή.
1: Να την πούμε.
0: Κάτω τα δοκάρια βρίσκεται ο Βούτσο, στο δεξιά κρότη άμυνας ο Αλντράιρ, Νέβες στο αριστερό, ο Σεντέγες. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Δημήτρος και Σεραφίμοφ. 30 στα βάφη με Σερτζίνιο, Μουμπαρέκ και Μαϊκόν. Στη δεξιά είναι ο Κοφλέξ, αριστερά ο Έβερτον Μπάλα και στην κορυφή της επίδεσης ο Ρεϊνάλντο.
1: Είναι για εντεκάδα με την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Εάν δεν μου διαφέρει κάτι.
1: Νομίζω και εγώ το βλέπω τώρα, είναι η εντεκάδα πρέπει να είναι.
0: Νομίζω είναι ακριβώς η ίδια εντεκάδα, ναι, αν δεν μου διαφέρει. Γιατί στα αναμέτρηση φυσικά είναι ο Κλεμέν Τρουπέρ, ένας από τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη. Ένας τελής διαιτητής, ένας διαιτητής ο οποίος ήταν στο Μουντιάλ. Και ελπίζουμε να μην μας απασχολεί στη διαιτησία του Γάλλου, που συνήθως σε παιδί από αυτό την κορυφή για συλλογική διοργάνωση είναι λίγες φορές που ασχολούμαστε ευτυχώς με αυτό το κομμάτι. Να πούμε κιόλας ότι υπάρχει μια μάχη στην Εξέδρα, καθώς ενώ πριν από περίπου 10 λεπτά υπήρχε μια κάποια ησυχία, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Οι φίλαθλοι της ομάδας Λεύσκης Σόφιας ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα, απάντησαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, πάντως όλα πάντα μέχρι στιγμής σε φύλαχλα πλαίσια, χωρίς να έχουμε.
1: Και έτσι να μείνουν.
0: Ναι, και έτσι να μείνουν, ακριβώς.
1: Γιατί είναι λίγο παράξενοι από ό,τι είδα και κάτι βιντεάκια.
0: Αρκετά, Βασίλη. Το μόνο που έχουμε να πούμε για να το κλείσουμε εκεί πέρα και ελπίζω να μην ασχοληθούμε άλλο είναι να πούμε πως όταν είχε γίνει ό,τι είχε γίνει πριν από 3 χρόνια με τους οπαδούς του Δυναμό Ζάγκρεμπ με τους Κροάτες, ήταν από τις ομάδες οι οποίες με μεγάλα πανό και όλα στήριξαν τους Κροάτες.
1: Ναι,
0: εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ο κόσμος καταλαβαίνει από μόνο του περί τίνος πρόκειται, έτσι.
1: Λοιπόν, Θέμη μου, σε αφήνουμε να απολαύσει το καφεδάκι σου. Την ατμόσφαιρα ακόμα έχουμε μπροστά μας περίπου μία ώρα.
0: Η Βασίλη μεταξύ μας όλα αυτή τη στιγμή έχει απίστευτη υγρασία.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Ζέστη και υγρασία, πώς πάει?
0: Ναι, δεν το θυμάμαι άλλη φορά να έχω έρθει για μετάδοση σε γήπεδο, σε οποιοδήποτε γήπεδο και να έχει τέτοια υγρασία. Έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει πάρα πολύ υγρασία. Εμείς που είμαστε απ' έξω και καθόμαστε αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά σου μιλάω, έχω σκάσει απορώ οι παίκτες. Να δω πώς θα μπορέσει να τα απεξέλθει και να δούμε αν θα υπάρχει και cooling break, έτσι, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Λογικά θα υπάρχει, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη.
0: Οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για ποδόσφαιρο. Υπάρχει κατά κύριο λόγο πάρα πολύ μεγάλη υγρασία. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 30 βαθμούς, αλλά είναι και η υγρασία τέτοια, η οποία κάνει αποβλεκτική την ατμόσφαιρα πραγματικά.
1: Ωραία. Απολαύσω καφεδάκι στην ατμόσφαιρα και θα τα πούμε σε κανένα κοσάλι το μισάρο. Θα τα ξαναπούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Εντάξει, Θέμη.
0: Εννοείται και περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Θέμη Παλιούρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που σε περίπου 55 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι, το μεγάλο μάτς για την ΑΕΚ, για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ακόμα έχουμε μπροστά μας, είπαμε, 50 ζωντανή σύνδεση, ο τον αγώνα, το καταλαβαίνετε, εδώ από τον Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3 με το Θέμη Παλιούρα και μετά θα έχουμε και σχόλια και ό,τι υπάρχει μετά τον αγώνα. Μακάρι να πάμε χαρούμενοι και εγώ σαν οπαδός της ΑΕΚ και οι υπόλοιποι οπαδοί της ΑΕΚ. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας μέχρι τις 10 που θα κάνουμε σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-59-43, 215-215-59-43. Μπορείτε να καλείτε αλλά μέχρι τις 10 παρά 10 που θα κάνουμε σύνδεση με τη Φιλαδέλφεια. Μετά τηλέφωνα πάλι μετά τις 12. Μηνυματάκια τα περιμένουμε στο 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είμαστε και στα social media, το site του σταθμού, να πούμε πρώτα, sports943.gr, social media, Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9,43 sports, TikTok και YouTube 943 Interveten Sports. Λοιπόν, να πούμε και μερικά πράγματα για τα παιχνίδια που

Που έχουμε σήμερα τελικά για το πάμε στοίχημα και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι, έτσι τα πιο σημαντικά θα πούμε. Λοιπόν, είχαμε ένα παιχνίδι από κύπελλο Νορβηγίας, είναι αυτό. Όχι, τρίτη κατηγορία Νορβηγίας. Μου το ζήτησε και ένας φίλος με μήνυμα πρώτο-πρώτο. Το βρήκα, φιλαράκο. Ράνα Φόλο 3-3. Λοιπόν, από το κύπελλο Δανίας, από ό,τι βλέπω το παιχνιδάκι αυτό, ναι. Μάριελ Νίστ με την Βίστ Εσκάπα Άρχους 1-3. Αλλά πρέπει να είναι στην παράταση. Νομίζω στην παράταση έγινε 1-3. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην παράταση 1-3. Στρόμεν Ράουφος για τη β' κατηγορία της Νορβηγίας είναι 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Και από εκεί πέρα έχουμε τελικά Φρεντερίτσια Οντένσε 1-2. Πάμε στην Σουηδία και εδώ νομίζω είναι κατηγορία, είναι κύπελο. Είναι στο 83 τα ματς περίπου. Μποστανάες με την Νόρκινγκ 0-2. Ντάλστορπς Νόρμπι 0-2. Σκβόντε Χάλμσταντ 1-2. Εφκάπα Στοχόλμ Χάμαρμπι 0-3. Αυτά περίπου, παιδιά, είπαμε στο 80 τα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι για το... για τα κόφερα προκληματικά. Rapid Viennese Hearts είναι στο 65-1-0 για τους Αυστριακούς. Πάμε Νορβηγία και πάλι β' κατηγορία. Αυτά τα παιχνίδια είναι στο 52 περίπου. Ασάν Ελίν 0-2. Μος Σόγναλ 2-1. Οντ Κόσβιγκερ 0-1. Στάμπαϊκ Ρανχάιμ 2-2. Στρόμγκοτσετ Χοντ 0-0. Χάουγκεσουτ με την Έγκερσουτ 3-0. Αυτά είναι τα πιο έτσι βασικά παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Αργότερα έχουμε, είπαμε, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ, Λιόν Φενέρμπαχτσε και Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα στις 10 τα μάτς. 10 η ώρα έχουμε και ένα μάτς από την Λα Λίγκα, Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 10. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Μπιλάκο μου, με το καλό να προκριθείτε σήμερα. Θα το ακούσω όσο μπορώ λογοβάρδια. Στην καλησπέρα μου στο Θέμη και καλή αναμετάδοση και σταθμό και στους συντρόφιμους. Καλή εκπομπή, φίλε μου Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Γεια σου Γιωργάρα μου. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μηνυματάκι με την καλημέρα του, μάλλον με την καλησπέρα του καλύτερα. Αντρίκο μου, ακόμα νωρίς για καλημέρα.

Έχουμε και κάποια μάτσες από ό,τι βλέπω 10 παρατέρατο για το κύπελο στην Αγγλία, το League Trophy, Bradford Burnley, Newcastle West Brom και τότε με την Charlton, ξεκινάνε στις 10 παρατέταρτο και ένα μάτσο στις 10 Preston με την Everton.

Να πούμε αύριο Πέμπτη έχουμε και τα μάτς των άλλων τριών ομάδων, τα δύο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Του Όφη, εντάξει, Όφη έχει πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Με την εικόνα που έχει δείξει ο Όφη, θεωρώ ότι θα περάσει τους Βουλγαρούς μετά το 3-0 που έκανε στο Παγκρέτιο. Αν πει Μπιλάρα, χθες είδαμε τι έγινε με τη Σέλτικ. Εντάξει, οκ, όλα στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν, αλλά θεωρώ ότι ο Όφη είναι σε καλή κατάσταση και νομίζω δύσκολα να δεχτεί τόσα γκολ από τους Βουλγαρούς. Τέλος πάντων, έχει πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, το 3-0 του πρώτου αγώνα. Από εκεί πέρα, τα άλλα δύο μάτς, το παιχνίδι του Όφη ξεκινάει στις 9 και εδώ θα τα ακούσετε κανονικά από το σταθμό. Τα άλλα δύο μάτς που είναι πολύ πιο σημαντικά, γιατί δεν υπάρχει και μαξιλαράκι για τις ομάδες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αν δεν καταφέρουν να αποκριθούν, έχουν φύγει από την Ευρώπη πολύ πολύ νωρίς. Ο Παναθηναϊκός μετά την αυτοκτονία με το 2-2 που έφερε στο ΆΚΑ με τους Τσέχους, πάει τώρα εκεί να δώσει το μάτς της χρονιάς, αν μπορούμε να το πούμε, για να συνεχίσει στην Ευρώπη και στο Conference. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά το ίδιο πράγμα, χωρίς βέβαια το Ζίκοβιτς που είναι μια σημαντική απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Πάει να παίξει στην Νορβηγία με την Μπραν μετά το 1-1 της Τούμπας. Δύο σημαντικά μάτς για τις ομάδες μας, τις ελληνικές, που είπαμε δεν υπάρχει μαξιλαράκι ότι και να αποκλειστώ θα πάω σε άλλη διοργάνωση. Είναι παπαλά, αν δεν περάσεις, τέλος. Όλα αυτά είπαμε αύριο, 8 η ώρα είναι ο ΠΑΟΚ με την Μπραν, 8 η ώρα Παναθηναϊκός με τους Τσέχους. Ζωντανά και τα τρία μάτς και το off με τη ΣΕΣΕΚΑ. Ζωντανά τα μάτς όλα εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μπιλάρα, είμαστε καθοδόν για το γήπεδο. Γίνεται χαμός στους δρόμους. Ναι, παιδιά, και εγώ πέρασα. Βέβαια, πέρασα πολύ νωρίτερα για να προλάβω την κίνηση. Πέρασα από εκεί. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πολλά αυτοκίνητα. Γίνεται ένας χαμός και κάποια πλάνα που βλέπω έχει πάρα πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο και περίπου 20-22.000 είναι τώρα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, δεν καρφίτησε αυτόν το μόνο σίγουρο. Έχουν έρθει και Βούλγαροι που είναι κάποιοι παράξενοι τύποι. Τους είδαμε κάποια βιντεάκια το μεσημεράκι το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Είναι λίγο παράξενοι. Είναι και λίγο κολλητοί με τους άλλους Κροάτες. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Παναθηναϊκός, Μπιλάρα, καλησπέρα. Μακάρι να περάσετε και εσείς και εμείς και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Καλή επιτυχία, Μπιλάρα. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Πασαλιμάνι Ολυμπιακός. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα, είμαι ήδη μπροστά στον Αετό.

Να πούμε άλλη μια φορά την εντεκάδα της ΑΕΚ, όσοι δεν είσαι συντονισμένοι και δεν ακούσατε το Θέμη που την είπε πριν. Μια εντεκάδα η οποία δεν έχει κάποια έτσι έκπληξη, μια καλή εντεκάδα θεωρώ. Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πύλη, Καϊρίνεν, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, η 11 που επέλεξε ο κύριος Νίκολιτς για το σημερινό μεγάλο μάτς. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αλλαγή. Εντάξει, τη θέση του Ζήνη που έπαιξε στο πρώτο μάτς στην Βουλγαρία την πήρε ο Μπαρνάμπας Βάργα.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Φίλε μου, ή Κοσμοτέ ένα τον αγώνα ή στο Μέγκα. Έχεις δυνατότητα να δεις και χωρίς να έχεις συνδρομή Κοσμοτέ. Το Μέγκα έχει τον αγώνα στις 10 το βράδυ. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε την καλησπέρα του από την Κεσαριανή. Καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας Μπιλάρα. Σήμερα πάμε για τα Αστέρια. Και ο φίλος ο Παναγιώτης πάλι που μου στέλνει μήνυμα δύο μέρες τώρα και τον έχω στείλει ταμείο. Μπιλάρα, βλέπεις καραματσάκι για σήμερα εκτός της ΑΕΚ? Ναι, της ΑΕΚ δεν σου πω ότι βλέπω. Δεν παίζω γενικά την ομάδα όταν στοιχηματικά.

Τουλάχιστον, λοιπόν, θα σου έλεγα να παίξεις δύο παιχνιδάκια, το Λιόν Φενέρμπαχτσε γκολ-γκολ και over, και το Τσέλιε με τη Σλόβαν 1-1, διπλή ευκαιρία και over 1,5 γκολ. Γύρω στο 1,95 νομίζω η Λιόν με Φενέρμπαχτσε, το γκολ-γκολ και over, γύρω στο 1,90 είναι η Τσέλιε στο 1-1 και over 1,5. Και καλή επιτυχία φίλε Παναγιώτη, μακάρι να σε πάω τρίτη μέρα σερί στο ταμείο. For 21 times. Λοιπόν, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Αγωνία υπάρχει, ειδικά στους φίλους της ΑΕΚ, μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας. Μετράμε ανάποδα, αντίστροφα. Είναι μεγάλη βραδιά για την ομάδα να σφαγεί το εισιτήριό της για τη League Phase του UEFA Champions League. Ο φίλος ο Σταύρος, Μπιλάρα καλησπέρα, Ολυμπιακός είμαι από τα Πατήσια. Θεωρώ ότι η ομάδα σήμερα θα πάρει το μάτς και θα το πάρει και εύκολα. Μακάρι Σταύρο μου, μακάρι. Ας το πάρει και δύσκολα, να το πάρει το θέμα. Ας το βάλει το γκολ στο 94 στην τελευταία φάση, όπως το έβαλε χτες η Σαμπάχ. Και πήγε το μάτς στην παράταση και μετά κατάφερε και έβαλε άλλα δύο γκολ και πέρασε τη Χάπολ Μπερσεβά, που είχαμε και τη μεγάλη βραδιά χθες για τη Λίντσερ, η οποία μετά το 3-0 της Σκωτίας κατάφερε και απέκτησε τους Σκοτσέζους με 5-1 στη διαδικασία της παράτασης. Το άλλο μάτς, εντάξει, ήταν η Μπόντο Γκλιμτ. Περιμέναμε ότι σίγουρα είχε περάσει μετά το 1-3 στην Ολλανδία με την Νάιμέγεν. Έκανε ένα γηινό περίπατο, έβαλε ακόμα 3 γκολ και πέρασε με συνολικό σκορ 6-1 τους Ολλανδούς. Ναι, είπαμε παιδιά, είναι λίγο παράξενη η Βουλγαρία. Δεν θέλει πάρα πολύ προσοχή όσοι πηγαίνουν στο γήπεδο, γιατί είναι λίγο παράξενη. Το μεσημέρι πιάστηκαν αρκετοί από αυτούς να έχουν μάλια μαζί τους μαχαίρια και διάφορα άλλα. Είναι γνωστή για μία, ξέρετε, αυτοί και τις και οι Κροάτες έχουν. Όταν είχε γίνει το συμβάν, θυμάστε τότε, είχαν βγάλει και πανό οι Βούλγαροι στην Κερκίδα υπέρ των δολοφόνων, τέλος πάντων. Γι' αυτό θέλει λίγο παραπάνω προσοχή σήμερα. Μην ασχολείστε όσοι πάτε γήπεδο με προκλήσεις και αυτά. Να παίξουμε την παλίτσα, να πάρουμε το μάτς και να πάμε όλοι σπίτια μας όμορφα και ωραία.

Και από ό,τι που λέγαμε για αυτά με τους Βούλγαρους, από ό,τι λένε βουλγαρικά ΜΜΕ, από τη Βουλγαρία βλέπω αυτή την είδηση, σύγκρουση αστυνομία πνευματός στη Λεύσκη, έγινε χρήση δακρυγόνων. Αυτό το βλέπω από βουλγαρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι έχει κάνει και μια μεταγραφή, τον 27χρονο διεθνή μαροκινό χαφ, τον Λούζα, που ήρθε στον Παναθηναϊκό, η Μιράν Λούζα, μαροκινός χαφ 27 χρονών, από τη Watford έπαιζε.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Περιμένουμε το μεγάλο αγώνα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αγία Σοφιά, με τους Βούλγαρους της ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Είπαμε, εκεί είναι ήδη ο Θέμης Παλιούρας, τον ακούστε λίγο νωρίτερα τα πρώτα έτσι, πράγματα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την εντεκάδα της ΑΕΚ και τα πρώτα στοιχεία και από το γήπεδο, και μας είπε ότι έχει κάνει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ υγρασία. Σε λιγάκι θα έχουμε πάλι σύνδεση, σε κανένα 20 λεπτό, πάλι σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια, και μετά τις 10 κανονικά, 10 η ώρα με τη Σέντρα, θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα εδώ, ραδιοφωνικά, από τον Θέμη Παλιούρα, για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είπαμε τηλεοπτικά, όσοι θέλετε, έχετε δύο δυνατότητες, και συνδρομητικά από το Κοσμοτέ 1 και από το ελεύθερο κανάλι του Μέγκα. Είμαστε περίπου 35 λεπτά πριν το μεγάλο μάτς, πριν την πρώτη σέντρα. Νάτος και ο Ηλίας ο Γλυκούλης. Ο Ηλίας ο Γλυκούλης που σήμερα από ό,τι έμαθα πήρε ειδική άδεια για να δει τον αγώνα της ΑΕΚ με την ΤΣΣΚΑ. Ειδική άδεια εννοώ όχι από το μαγαζί, από δουλειά. Ειδική άδεια γιατί η Φιλαδέλφια δεν πάει. Εντάξει, να πάει, ποτέ δεν έχει πάει στη Νέα Φιλαδέλφια. Τέλος πάντων, την καινούργια. Έχει πάρει μια ειδική άδεια από τη γυναίκα, από το κορίτσι. Γιατί εκείνη την ώρα μπορούσε να δει κάποιο σύριαλ η γυναίκα, κάποια ταινία στο Netflix. Πήρε άδεια να δει τον αγώνα. Κάτι είναι και αυτό. Πάτησε πόδι που λέμε. Ένας άντρας σκληρός, ο Γλυκούλης, που το φωνάζουν και το ψευδόνυμό του είναι Βιτάμ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και εμείς, και επανερχόμαστε και μετράμε αντίστροφα μισή ώρα πριν περίπου της ΑΕΚ με τους Βουλγάρους.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να δούμε στοιχηματικά αν έχουμε τίποτα αλλαγές, συγγνώμη. Λοιπόν, έχει σοφαρίσει η Hearts στη Rapid Viennis 1-1 και παίζει με 10 παίκτες βέβαια. Η Hearts σοφάρισε, η κόκκινη πήγε στο 96 στο Magnusson, Thomas Magnusson με κόκκινη Hearts, και στο 79 ο Καμπόρε, ο Πιερέ Καμπόρε σοφάρισε 1-1. Είχε προηγηθεί η Rapid Viennis στο 34-35 με τον Ερκάν Κάρα. Τώρα είναι 1-1 στο 85. Πάμε στα παιχνίδια της Νορβηγίας. Σασάν Ελίν 0-2, Μος Σόγναλ 2-1, Οντ Κόσβιγκερ 0-1, Στάμπαεκ με την Ρανχάιμ έχει γίνει 3-2 στο 73 τα παιχνίδια αυτά. Στρόμγκορτσεν Χοντ 0-1, παίζει με 10 παίκτες η γηπεδούχος ομάδα. Και Χάουγκεσουντ με την Έγκερσουντ 3-0 στο 75, και η Χάουγκεσουντ παίζει και αυτή με 10 ποδοσφαιριστές. This is my fight where I belong. Από εκεί πέρα έχουμε και τρία μάτς από ό,τι βλέπω για την τρία μάτς για την β' κατηγορία της Γερμανίας. Θα τα πούμε και αυτά. Στο 69 είναι τον Σαν Μάρτιν Νουέβα Σικάγο, είναι 1-0. Ακασούσο Σαν Τέλμο είναι στο, μισό λεπτά, στο 0-0 στο 27, και Τσάκο Φορέβερ με Σαν Μιγγέλ 0-0 στο 26 λεπτό.

Λοιπόν, είμαστε, είπαμε, 28 λεπτά πριν τις 10, πριν τη μεγάλη σέντρα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Σε 10 λεπτά θα συνδεθούμε πάλι για κάποια στοιχεία από το Θέμη Παλιούρα, που παίρνει σιγά σιγά τη θέση του στα δημοσιογραφικά για τον αγώνα, την περιγραφή του αγώνα για λογαριασμό του σταθμού. Θα συνδεθούμε σε λίγο, σε 10 λεπτάκια, με τον Θέμη Παλιούρα και πάλι. Και μετά τις 10 κανονικά, ζωντανά ο αγώνας, όλος ο αγώνας της ΑΕΚ με την ΤΣΣΚΑ. Ο φίλος ο Μιχάλης στέλνει την καλησπέρα του, που είναι φίλος του Πανιωνίου. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, καλή επιτυχία και αύριο στις ελληνικές ομάδες. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, η φίλη μας Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου.

Και ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Γεια σου φιλαράκο. Ο φίλος του Παναθηναϊκού, φίλε, ο Ντουμπά είναι και αυτός προς την έξοδο. Δεν είναι στο Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς, όπως και ο Βιλένα, ο οποίος πήγε στη Βίλεμ.

Και μια έτσι για τον Ολυμπιακό, η Δησούλα που βγήκε πριν κάμια ώρα, έτσι περίπου, αν δεν το έχετε μάθει. Πληροφορίες από την Ιταλία, βέβαια, όχι από εδώ, από τον Ολυμπιακό, από την Ιταλία, αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έκανε κίνηση για το διεθνή νορβηγό δεξιό μπακ της Τωρίνο, Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν. Βέβαια, πάντα στην πρώτη θέση είναι ο Μέλε. Αλλά ο Ολυμπιακός ασχολείται, λογικό είναι, και με άλλες περιπτώσεις, αν χαλάσουν κάποιες που έχει βάλει στόχο, να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις που λέμε. Αυτά βέβαια βγαίνουν όλα από την Ιταλία για τον δεξί νορβηγό μπακ της Τωρίνο. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου φίλε Βαγγέλη.

Να πούμε άλλη μια φορά την εντεκάδα της ΑΕΚ για κάποιους φίλους που τώρα συντονίστηκαν. Λοιπόν, Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέρβας, Πίλιος, Καϊρίνεν, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς.

Ισοφαρίζει Strong Gotset, παρόλο που παίζει με 10 παίκτες, ισοφαρίζει 1-1 στο 79. Στα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Ναι, δεν είναι καμία αλλαγή. Τελειώνει το μάτς σε λίγο. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις στο μάτς της Αυστρίας για το conference προκριματικά. Rapid Vienna Hearts 1-1. Είπαμε η Hearts παίζει με 10 ποδοσφαιριστές.

0: Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν το μεγάλο μάτς, το μεγάλο μάτς ΣΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, 22 για την ακρίβεια. Πάμε πάλι για μια βόλτα εκεί στη Φιλαδέλφια, εκεί θα βρούμε το Θέμη Παλιούρα να μας πει τίποτα νέα στοιχεία, αν υπάρχουν, μέχρι να συνδεθούμε κανονικά για την ζωντανή μετάδοση. Θέμη μου.
1: Βασίλη, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Ιντερμπέτ Ελλάδα Sports 94,3. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη μας σύνδεση.
0: Απλά γεμίζει το γήπεδο.
1: Γεμίζει το γήπεδο, είναι σχεδόν γεμάτο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι ελάχιστες οι θέσεις οι οποίες έχουν απομείνει κενές, οι οποίες και αυτές φυσικά θα καλυφθούν στη συνέχεια μέχρι και την έναρξη της αναμέτρησης, η οποία είναι προγραμματισμένη σε περίπου 20 λεπτά. Να θυμηθούμε τις αρχές σε δεκάδες για όσους
0: θεωρήθηκαν
1: τώρα. Αρχικά για την υπερδοχώρα, κάτω τα δοκάρια βρίσκεται ο Θωμάς Στρακώστα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Φερίπε Ρέρο Πασκιάρος Μουκουτί, το δεξιάκρο της άμυνας ο Λάζαρος Ρώτα και στο αριστερό ο Σταύρος Φίλιος, Καερίνιον μαζί με Ρασβάν Μαρίν και είναι το δίδυμο Σταφά, λίγο πιο δεξιά ο Λεμπρομπάγερ, λίγο πιο αριστερά ο Μπακαρί Κοϊτάκ και δίδυμο στην κορυφή της επίδεσης ο Μπαρνάπας Βάργα μαζί με τον Λούκα Γιώβιτς. Από εκεί και πέρα στον πάγκο για την Ένωση βρίσκεται ο Μπαλαμόδης και ο Πυρινιόλ από τους τερματοφύλακες, ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο Μιγέλ Κασίνοβιτς, ο Ζιμπκόφ, ο Γεωργίεφ, το Κέρβιν Αριάγκα, τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης, ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο Πέτρος Μάτελος, ο Ντομαγκόη Μπίτα και ο Ζήνη. Φυσικά προπονητής της ομάδας.
0: Να πούμε για κάποιους φίλους που ρωτούν ότι παιδιά ο Βιτάλης δεν έχει, γι' αυτό δεν είναι, δεν υπάρχει
1: κάποιο. Θα τα πούμε όλα για αυτά.
0: Γιατί με ρωτάνε κάποιοι φίλοι μου, γιατί δεν βάζει αυτόν τον παίχτη.
1: Ναι. Εντάξει, ο Βιτάλης ο οποίος έπαιξε το Σάββατο ήταν πάρα πολύ καλός. Λογικό να ρωτούν φίλοι της Ένωσης για τον Βιτάλη. Να πούμε ότι ο Βιτάλης δεν είναι στην αποστολή γιατί έπαιξε με την Νέτο Γιώρη και παίξε προκριματικά του Champions League. Νέτο Γιώρη η ομάδα την οποία την απέκτησε η ΑΕΚ, πρωταθλήτρια του Ουγγαρίας, οπότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή σε ο Μιλάν Βιτάλης με την ΑΕΚ. Όπως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή και ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος έχει μείνει και αυτός εκτός ευρωπαϊκής λίστας, και ο Σαχαμπό, αλλά και ο Παύλης Λιγκογιάννης, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης. Να πούμε για την δεκάδα της Λευκής Σόφιας, η οποία απαρτίζεται από τον Βουτσόφ, ο οποίος είναι κάτω τα δοκάρια, Τεραμίφοφ και Δημήτρο στο δίδυμο στα στόπερ, Αλταήρ Νέβες και Άλεξ Τεγέντες είναι δεξιά και αριστερά στην άμυνα, ο Μεγδί Μπουμπαρί, ο Κωνσταντίνιο και ο Μαϊκόν είναι η τριάδα στα ραβ, το Ρεϊνάλντο στην κορυφή της επίδεσης δεξιά, ο Κοπλέκ και αριστερά ο Έβερντον Μπάλα. Στον πάγκο για τους Βούλγαρους βρίσκεται ο Βλαντιμίροφ, ο Λούκοφ, ο Σάντος, ο Μακούν, ο Περέα, ο Μίτκοφ, ο Τριτίν, ο Σούλα, ο Κούτσο, ο Στογιάντσοφ και ο Ράιτεφ για την ομάδα από την Βουλγαρία. Προπονητής της ομάδας είναι ο Χούλιο Βελάσκες. Για τη σημερινή αναμέτρηση είναι ο Γάλλος Ελί, διαιτητής Κλεμέν Τουρπέν. Πρώτος βοηθός είναι ο Νικολάς Ντανός. Ο Μπέντζαμιν Πάγετ είναι ο δεύτερος βοηθός. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Ρωμάιν Ελί. Στο βάρ βρίσκεται ο Ζερόμ Μπριτσάρτ και βοηθός ο Βαρ, ο Μπασκέν Τετσέπι. Όλη η ομάδα, να πούμε, η διαιτητική ομάδα είναι από την Γαλλία. Άλλη μια φορά έχει σφυρίξει την ΑΕΚ ο Τουρπέν, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της Ευρώπης σε ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος πριν από 6 χρόνια, 28 Ιουνίου 2020, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2. Ελπίζουμε σήμερα να φέρει διαφορετική τύχη για την ΑΕΚ, η οποία πάντως έχει υπέρ της την προϊστορία όσον αφορά τις ομάδες από την Βουλγαρία. Συγκεκριμένα η ΑΕΚ έχει αντιμετωπίσει άλλη μια φορά ομάδα από την Βουλγαρία όσον αφορά ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στη φάση των 32 του κυπέλου UEFA της 2001-2002 είχε επικρατήσει 3-2 εντός έδρας της Litex Lovets και είχε φέρει ισοπαλία 1-1 στην Βουλγαρία και έτσι είχε προκριθεί στους 16 εκείνης της διοργάνωσης. Θα πούμε ότι όσον αφορά την προϊστορία της ΑΕΚ με τη Λεύκη Σόφιας, υπάρχει ένα παιχνίδι το 1961 όπου οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί για το βαλκανικό κύπελο. Με την ΑΕΚ τότε να επικρατεί 3-1, βέβαια το βαλκανικό όσον αφορά την προϊστορία στις μέρες μας δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Λογικό, απλά το αναφέρουμε καθώς είναι και η μοναδική του συνάντηση πέρα από αυτή τις προηγούμενες εβδομάδες που υπήρχε στην ιστορία των δύο ομάδων. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θέλει για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια να προκριθεί σε τώρα League Fates, τότε σε ομίλους του Champions League. Για αν το καταφέρει θα είναι η έκτη φορά στην ιστορία. Θα θυμίσουμε ότι αύριο στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση για τη League Fates του Champions League. Με την ΑΕΚ, εφόσον προκριθεί επί τη Λευκή Σόφια, να βρίσκεται στο τέταρτο

0: δυναμικότητα που πλέον δεν έχει καμία σημασία έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Καθώς οι ομάδες από το Champions League παίζουν με δύο ομάδες.
1: Ναι, από κάθε όμιλο, ναι. Από κάθε όμιλο παίρνουν δύο ομάδες και από την ΑΕΚ θα πάρει δύο ομάδες από εκεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε είναι μικρή σημασία. Ναι. Δηλαδή, ό,τι παίρνει αυτή η ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη. Το πρώτο πότ στην
1: θα πάρει και αυτή στο τέταρτο. Ναι, σωστό.
0: Για αυτή που παίρνει στο τέταρτο. Ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι όσον αφορά την προϊστορία των ελληνικών ομάδων, ομάδας από τη Βουλγαρία, και αυτή είναι υπέρ των ελληνικών ομάδων. 13 νίκες, 8 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Αυτή η νίκη όμως για την ομάδα Βουλγαρία την έχει κάνει η Λεφτή Σόφια κόντρα στον ΠΑΟΚ πριν από 4 χρόνια για τα προκριματικά του Conference League, όταν είχε επικρατήσει 2-0 του δικεφάλου του Μπορά και είχε προκριθεί τότε. Στον επόμενο γύρο, αφήνοντας εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ. Τρεις φορές έχει κέρδισει στην Ελλάδα η Λεύσκη, δεν έχει φύγει καμία φορά νικήτρια. Μετράει μία ισοπαλία και δύο ήττες, ενώ έχει παίξει να πούμε και με τον Ολυμπιακό, είχε τηθεί και με τον Όφη, όπου είχε τηθεί 3-1, και με τον ΠΑΟΚ, όπου έχει παίξει το μοναδικό θετικό αποτέλεσμα, αυτή την ισοπαλία 1-1. Μιλάμε για μια ομάδα, τη Λεύσκη Σόφιας, όπου θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μια ομάδα η οποία στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις θα πηγαίνει τα παιχνίδια σε πιο χαμηλό τέμπο. Το είδαμε αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Λεύσκη Σόφιας και την ΑΕΚ, όπου ήταν ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, με εξαίρεση το δοκάρι του Γιόβιτς, είναι ελάχιστα τη στιγμή.
1: Ναι, ήταν λίγα πράγματα, ναι. Ναι,
0: ναι, ναι. Και από την ΑΕΚ και από τη Λεύσκη Σόφιας, φυσικά, έτσι. Δεν αφιλήθηκε ούτε η ΑΕΚ, βέβαια. Ένα παιχνίδι το οποίο από άποψη θεάματος θα το ξεχάσουμε γρήγορα. Αυτό που μετράει όμως αυτή την περίοδο και είναι τα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ έχει μια μοναδική ευκαιρία. Παίζει ένα εντός έδρας ουσιαστικά σαν να λέμε μονό παιχνίδι, καθώς πλέον δεν μέτρανε τα εκτός έδρας γκολ και εξαρτάται αποκλειστικά το τι θα γίνει σήμερα. Σε περίπτωση της οπαλίας, φυσικά να θυμίσω πως ακολουθεί η παράταση για να ούτε από εκεί προκύψει η νικητής. Υπάρχει διαδικασία. Εγώ ελπίζω να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Ελπίζω η ΑΕΚ να καταφέρει στα 90 λεπτά να καθαρίσει την πρόκριση και να περάσει τη League Phase του Champions League. Μια πρόκριση η οποία βλέπουμε όλοι ότι θα φέρει πάρα πολλά και έσοδα, αλλά και γενικότερα είναι πολλαπλά τα ωφέλη μια ομάδα να περνάει στην League Phase κορυφαία για τη τηλεοπτική διοργάνωση. Μιλάμε για ένα μίνιμουμ ποσό στα ταμεία της ΑΕΚ, μίνιμουμ ξαναλέω, τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να γίνει 30-35.
1: Βέβαια, ανάλογα και την πορεία παραπάνω και με τα έσοδα και τα διαφημιστικά, είναι πολλά, πολλά, είναι πολλά τα χρήματα. Πολλά τα χρήματα.
0: Ακριβώς,
1: και θα δουν και ο παδί της ΑΕΚ και μεγάλα αστέρια, μεγάλες ομάδες.
0: Ακριβώς. Και επίσης αρκεί να αναφέρουμε όσον αφορά το οικονομικό, Βασίλη, ότι μία νίκη στη League Face Champions League δίνει στα ταμεία της κάθε ομάδας 2.100.000 ευρώ και μια σοπαλία 700.000 ευρώ.
1: Βέβαια, μια μεταγραφή ενός παίχτη, εντάξει δεν σου λέω μεγάλο παίχτη, αλλά μια μεταγραφή 2 εκατομμύρια που αν την κάνεις εύκολα.
0: Ναι, εύκολα. Έτσι. Εύκολα και με το παραπάνω. Ναι. Από εκεί και πέρα, μια και μιλάγαμε για τη Λεύσκη, Βασίλη, μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει ήττα στις φετινές υποχρεώσεις. 12 παιχνίδια, 9 νίκες, 3 ισοπαλίες. Στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας έχει το απόλυτο, το 5-5 και μάλιστα έπαιξε και το Σάββατο. Όπως το Σάββατο έπαιξε και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έβαλε 4 γκολ στον Ηρακλή. Η Λεύσκη έβαλε 6 γκολ στην Σπαρτάκ Βάρνα. 6-0 και έρχεται το Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Η Λεύσκη Σόφια. Βέβαια είναι εντελώς διαφορετικό το πώς προσεγγίζει τα παιχνίδια του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος, όπου είναι μια δύναμη, υπερδύναμη από
1: ό,τι μια σκάλα πολύ παραπάνω από τους άλλους.
0: Ακριβώς, και εντελώς διαφορετικό το πώς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Έτσι. Αλλά το
1: σωστό
0: ότι δεν έχει χάσει σε μια σειρά παιχνιδιών 12 αγώνων, νομίζω λέει πολλά για το πόσο σκληροτράχυλη είναι αυτή η ομάδα. Και το ότι μετά από 13 χρόνια κατάφερε να πάρει μια ομάδα από τη Βουλγαρία το πρωτάθλημα από τη Λιτουγκόρετ, η οποία είναι η μόνη πρωταθλήτρια στην Βουλγαρία και μάλιστα το πήρε και με άνεση στην 14η ναι φορά από τον δεύτερο.
1: Θέλει προσοχή το μάτς, θέλει προσοχή. Κανένα μάτς δεν είναι εύκολο, θέλει προσοχή.
0: Επίσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή παρουσία της Λεύσκη, να πούμε ότι έχει πιαστεί πάρα πολλά χρόνια να παίξει ευρωπαϊκό ομιλό ή οποιαδήποτε διοργάνωση. Θα παίξει σίγουρα, είτε στο Europa League είτε στο κακό σενάριο στο Champions League, έχει να παίξει σε ευρωπαϊκό όμιλο το 2010-2011, όταν είχε παίξει τότε στο Europa League, ενώ στο Champions League έχει να πάει ακριβώς 20 χρόνια από τη σεζόν 2006-2007.
1: ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία αν αποκλειστεί που το ευχόμαστε όλοι, μπορεί να βρεθεί στον Ολυμπιακό, στον Όφη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να τους ξαναδούμε δηλαδή στην Ελλάδα.
0: Ναι, μπορεί να την ξαναδούμε. Μάλιστα, φέτος γενικότερα οι ελληνικές ομάδες έχουν αντιμετωπίσει πολλές αρκετές φορές τις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός απέκτησε την ΤΣΚΑ 1948. Όφη έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι της ΤΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Αύριο έχει την ρεβάνση για play-off στην Europa League. Η ΑΕΚ θα πέτυχε την Λεύσκη Σόφιας. Έχουμε πολλές ελληνικές.
1: Μακάρι να τριτώσει που λέμε. Μακάρι να τριτώσει.
0: Να πούμε και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό, Βασίλη, το 2018, όπου ήταν η τελευταία φορά που η ΑΕΚ προκρίθηκε σε

0: όμιλο Champions League. Είχε αντιμετωπίσει, είχε πετάξει εκτός αρχικά τη Celtic, το τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και σε συνέχεια στα play-off. Θα θυμίσουμε πως είχε προκριθεί επί της Βίτη από την Ουγγαρία, τότε πρωταθλήτρια Ουγγαρία. Είχε κερδίσει 2-1 εκτός έδρας, στην Ουγγαρία είχε κερδίσει το πάλι 1-1.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο και είχαμε τα δίμνα και στο γήπεδο, καρδιοχτυπήσαμε αρκετά.
0: Μια και στο γήπεδο, θυμάσαι ο Σταυροπονίτης του Βίτη.
1: Ήταν ο προπονητής που είναι τώρα στην ΑΕΚ, ο Νίκολιτς.
0: Ακριβώς.
1: Τότε παποβλήθηκε ο Λιβάγια και έχασε τα παιχνίδια του Champions League.
0: Ακριβώς. Όπως θα λες, Βασίλη, επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν από τη Βουλγαρία, ο πρόεδρος της Ελεύθερης Σόφιας, ο οποίος μέχρι πριν από λίγα λεπτά ήταν εδώ δίπλα μας, στα δύο μέτρα, ο Νάγκο Σιράκοφ, έχει τάξει πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ θέσει τη Ελεύθερη Σόφια, εφόσον καταφέρουν να προκριθούν επί της ΑΕΚ και να προκριθούν στη League Phase του
1: δεν του ζητά τίποτα δανεικά, έχει αυτό. Δεν του ζητά τίποτα δανεικά, λέω να μα δώσει.
0: Τώρα έφυγε,
1: το πρόλαβε. Αν το ξαναδεί, πε το κανένα δανεικό, πε το γερασίμα, να μα δώσει τίποτα.
0: Θα το ρωτήσω να το απαιτηθεί
1: τίποτα και το λέω πολύ δύσκολο. Είναι λίγο αφομένο γιατί φαίνονταν στα σώματό του αρκετά αφομένο ενώπιον τη σημερινή αναμέτρηση. Λοιπόν, θέλουμε για περίπου 10 λεπτάκια. Πάρε μια ανάσα, πιες λίγο νεράκι και ετοιμάσου για το μεγάλο αγώνα, για την περιγραφή του μεγάλου αγώνα έξι σε Κασόφια. Τα λέμε σε λίγο.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και το Θέμη Παλιούρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Είπαμε κάποια έτσι γύρω-γύρω από τον αγώνα πριν ξεκινήσει το μάτς. Σε λίγο, 10 λεπτά ακόμα. Υπομονή, παιδιά. Αγωνία μεγάλη για όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ. Σε 10 λεπτάκια θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα γίνει η πρώτη σέντρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και μετά από περίπου 2 ώρες η ΑΕΚ να πανηγυρίζει την πρόκριση της στο League Phase του Champions League. Λοιπόν, είμαστε, είπαμε, 10 λεπτά πριν τις 10, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, γιατί μετά θα είμαστε στημένοι εδώ. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε κάποιες αλλαγές στο στοίχημα, τελείωσε το μάτς, όχι, κάτσε να δω, τελείωσε το μάτς, ή δεν τελείωσε ακόμα. Έχουμε πάει στην παράταση. Είναι παράταση αυτό τώρα. Νομίζω έχει πάει στην παράταση, πρέπει να έχει πάει στην παράταση. Θα το δω. Πάντως είναι 1-1 στο 95. Δεν μου έχει βγάλει ακόμα τελικό. Μάλλον έχει καθυστερήσεις. Θα τα δούμε. Λοιπόν, Ασάν Ελίν είναι στο 93. Τα μάτς όλα τελειώνουν σε λίγο. 1-2. Μος Σόγναλ 2-2. Οντ Κόνσβιγκερ 0-1. Στάμπαεκ Ρανχάιμ 4-2. Και Στρόμγκοτσεν Χοντ 2-1. Και εδώ είμαστε στο 95. Χάουγκεσουτ Έγκερσουτ 3-0. Τα παιχνίδια τελειώνουν σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε 5 λεπτά πριν το μεγάλο μάτς. Βλέπω τις αποστολές, μάλλον τις δεκάδες των ομάδων, να είναι στα αποδυτήρια έτοιμοι να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Θέμη Παλιούρα. Σε 2-3 λεπτάκια θα κάνουμε σύνδεση για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα εδώ από τον 943 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτ στο μεγάλο μάτς ΣΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια. Έχουμε παράταση στο παιχνίδι Rapid Vienna Hearts και γίνεται γκολ για τη Hearts 1-2, η οποία παίζει με 10 παίκτες. Τελικά καταφέρνει και γυρνάει το μάτς στην παράταση. Το κάνει 1-2 στο 100. Βρισκόμαστε τώρα. Λοιπόν, να πούμε τελικά πριν πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια: Σάνελιν 1-2, Μος Σόγναλ 2-2, Οντ Κόνσβιγκερ 0-1, Στάμπαϊκ Ρανχάιμ 4-2, Στρόγγολτσετ Χοντ 3-1, Χάουγκεσουντ με την Έγκερσουντ 3-0.

0: Ναι, σε περνάω αέρα. Εγώ σε περνάω αέρα και περίμενε, εντάξει. Σε παίρνω σαν... Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, σε περνάω,
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49, ΕΙΝΕ 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 7711 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σάνα την ταχεράκια σου.
4: Delivery σε μενί. Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε όλα έτοιμα για το μεγάλο μάτς. Πάμε κατευθείαν στη Νέα Φιλαδέλφεια για ζωντανή μετάδοση από το Θέμη Παλιούρα. Θέμη μου.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Όλμεν Αρένα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕ κόντρα στη Λεύσκη Σόφια. Για τα play-off του Champions League, να θυμίσω, είναι η ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας την προηγούμενη εβδομάδα. Όποια ομάδα επικρατήσει θα περάσει στη league phase του Champions League. Σε περίπτωση της οπαλίας θα έχουμε παράταση και αν δεν προκύψει ούτε από εκεί νικητής, θα έχουμε την διαδικασία των penalty. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ κάνει επίδεση, καμίνεται μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων της. Η Λέσκη Σόφιας κάνει επίδεση μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων της. Η ΑΕΚ κάνει επίδεση στην απέναντι αιστεία αριστερά, όπως μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος σε τηλεοπτική μετάδοση. Και δεξιά φυσικά κάνει επίδεση η Λεσπία. Σήμερα αγωνίζεται με μπλε εμφανίσεις, κίτρινο μαύρες φυσικά. Η ΑΕΚ και η γηπεδούχος σήμερα ένωση. Ένα γεγίβημα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η ΑΕΚ η οποία θέλει την νίκη. Μια νίκη η οποία θα τη στείλει στη League Face του Champions League και θα μπορέσει να τη αλλάξει προς το καλύτερο φυσικά την φετινή χρονιά. Είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν για την ομάδα του Μάρκο Νίκολη. Και θα δούμε σε περίπου 2 ώρες από τώρα αν θα τα καταφέρει. Η Λεσκή Σόφια είναι στην σέντρα με τον Ρεϊνάλντο και το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Με την μπάλα να πηγαίνει πίσω στον τερματοφύλακα τον Βούλγαρο, τον Βούτο, ο οποίος γεμίζει προς τα αριστερά. Με την μπάλα να περνάει πλάγι ο Άουτ. Ο Λάζαρος Ρότε είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Φτάνει στην παίκτη. Ο Μάγκελ, είπαμε και νωρίτερα, τη θα παίξει λίγο πιο δεξιά. Ο Κοϊτά λίγο πιο αριστερά. Έτσι ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει ο Καϊρή την κεφαλιά. Θέλει να κατεβάσει ο Γιώβιτς. Στο έδαφος ο Σέρβος. Ανάμεσα 2 και 3. Φάουλ δίνει ο Κλεμάν Τουρπέν. Ο Γάλλος Ελίτη διδί στι αναμέτρηση. Φάουλ για την ΑΕΚ. Περίπου 5 μέτρα μπροστά από την μεσαία γραμμή και κεντρικά. Ανεβαίνει και ο Άλλος Μουκουτί. Αλλά και ο Φελίπε Ρέλβας για να δώσουν ύψος. Να γεμίσουν με τον Ρασβάν Μαρίν. Θα είναι αυτός ο εκτελεστής. Πίσω μένει μόνο ο Σταύρος Πύλιος. Μαζί με φυσικά με τον Ρουμάνο, ο οποίος εκτελεί δίπλα για τον Λάζαρο Ρότα. Ο Ρότα φέρνει μπάλα στο δεξί. Αφήνει τον Μάγκερ και κάνει την κίνηση. Ο Μάγκερ τώρα κλείνεται, καθυστερεί πολύ. Ο Μάγκερ καταφέρνει όμως με εκπληκτικό τρόπο να περάσει. Ο Μάγκερ θέλει να πει με την περιοχή με την πάρα τελευταία. Ο Μάγκερ με τα πόδια αποκρούει ο Βούτσο. Να είναι καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κόρνερ για την έρωση στα 58 δευτερόλεπτα. Με τον τελειώπρο Μάγκερ να κάνει μια εκπληκτική ενέργεια στα δεξιά. Να του κλείνει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Όμως ο Βούτσο πήγε την απάντηση στη διάθεση πάντως. Ο τερματοφύλακας, ο Βούλγαρος τερματοφύλακας της Λεσκής Σόφιας. Κόρνερ τα δεξιά λοιπόν με τον Ραζάν Μάρι. Ένα στοιχείο όπου η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή. Μάνος η καρδιά της άμυνας με περνάει η μπάλα, στρώνεται που θα έξω. Πηγαίνει πρώτος όμως ο Ρεϊνάλντο, ο οποίος θέλει να βγάλει τώρα επίδεση για την Λεύσκη Σόφια. Θα αλλάξει το μενί στα αριστερά. Ο Ρότα γίνεται φάλελο πάνω στον Ρότα. Υπάρχει άσχημη σύγκρουση με τον Έλληνα δεξιό μπακ. Ο Κλεμάν Τουρπέν δεν έχει δώσει κάτι, όμως διακόπτει την αναμέτρηση. Καθώς και ο Ρότα, για να κάνω λάθος, είναι ο Έβερτον Μπάλα, ο Βραζιλιάνος εκτρέμ της Λεύσκης Σόφιας. Βρίσκονται πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια σφοδρή σύγκρουση. Ο Ρότα είναι καλά, πάντως σηκώνεται. Αυτός ο Μαϊκόν είναι τελικά, ο άλλος Βραζιλιάνος της Λεύσκης Σόφιας, ο οποίος φαίνεται να πονάει αρκετά. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές, στον αριστερό κεντρικό μέσο της Λεύσκης Σόφιας και τον δεξιό μπακ της ΑΕΚ, τον Λάζαρο Ρότα. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας, το 0-0, με την ΑΕΚ να έχει ήδη την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία το παιχνίδι με την ατομική ενέργεια του Λόβρου Μάγκερ από τα δεξιά. Ο Μαϊκό παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λάζαρος Ρούτα έχει σηκωθεί και είναι πάνω τώρα από τον αντίπαλό του για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Όταν επαναρχίσει το παιχνίδι, η μπάλα θα είναι στα πόδια τη ΑΕΚ. Το γήπεδο φυσικά να πούμε ότι είναι γεμάτο. Υπάρχουν και εκεί 500 φιλανδοί τη Λεύση Σόφια, οι οποίοι και αυτοί έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Όπω φυσικά πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και έχουν δημιουργήσει και οι φιλανδοί τη ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν γεμίσει σήμερα την αρένα. Παραμένει πεσμένο ο Μαϊκό. Τώρα θα σηκωθεί. Φαίνεται πάντως ζαλισμένος, αγκαλιάζεται με τον νερό, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Θέλει να πούμε ότι ξεκίνησαν και τα άλλα τρία μάτς. Δεν έχουμε καν Ζάγκρεμπ, Λιόν, Φενέρμπαχτσε και Τσέλια Σλόνα Μπρατισλάβα. Είναι όλα στο 3, στο 0-0, στο τρίτο λεπτό. Συνεχίζεις.
5: Επίσης, αξιοσημείωτο το Βασίλειο ότι όλα τα παιχνίδια στην προηγούμενη εβδομάδα, αυτά που παίζουν τώρα, έχουν έρθει ισόπαλες.
0: Όλα, ναι.
5: Όλα τα παιχνίδια. Πάμε στα δικά μας, πάμε στο παιχνίδι Τσάγκ με τη Λεύση Σόφια. Θα έχουμε πει στο τέταρτο λεπτό πάντα στο 0-0. Με τον Ρώτα να δει ο Ρέλβα και να παίρνει και πάλι την μπάλα. Ο Ρώτα, ο οποίο έχει τώρα την μπάλα στο δεξί. Να πούμε ότι ο Μαϊκό μπήκε πάντω. Παρά το γεγονό ότι το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο χωρί να έχει δοθεί κάποιο φάουλ νωρίτερα. Ο Μουκουτί δεξιά για τον Ρώτα.

0: Τα ορότα για τον Καερίνεν. Αυτό αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβα. Πιέζει στα 2-3 του γηπέδου η Λέσκη Σόφια με τον Πορτογάλο στόπερ να φέρει την μπάλα στον Ρασβάν Μαρίν και να υποδέχεται και πάλι την μπάλα. Προσπαθώντας να βρει κάποια πάσα, νιώθεται και πάρα πολύ χαμηλά, πολύ μακριά από το πεδίο δράση του. Δίνει την μπάλα και πάλι στον Φελίπε Ρέλβα, τον οποίο δεν πιέζει η επιθετική τη Λέσκη Σόφια. Αριστερά για τον Πίλιο και πάλι πίσω για τον Ρέλβα, ο οποίο κοντρολάρει την μπάλα. Ο Καερίνεν έχει πει ανάμεσα στα δύο στόπερ, έχει πάρει όλη την πλευρά ο Λάτζαρο Ρούτα στα δεξιά. Η μπάλα πάει από τον αριστερό στόπερ τον Ρέλβα στον δεξιό στον Μουκουντή και τώρα στον Καερίνεν, ο οποίο υποδέχεται την μπάλα και θέλει να φτιάξει το παιχνίδι από πίσω. Δίνει την μπάλα στον Ρασβάν Μαρίν, η Λέσκη Σόφια θα μείνει τώρα πολύ χαμηλά, γύρισαν όλοι οι παίχτες πάρα πολύ πίσω. Την μπάλα προ τα πίσω για τον Μουκουντή, ο Μουκουντή. Αλλάξει ο Βενίδη στα αριστερά στον Φελίπε Ρέλβα, ο οποίο κοντρολάρει την μπάλα. Αφήνει τον Μπακαρί Κοϊτά κεντρικά. Αυτό ο τρίγωνο για τον Καερίνεν, ο Φινλανδό, δίνει και πάλι δίπλα στον Φελίπε Ρέλβα. Όλοι οι παίκτε τη λέξη στο δικό του μισό. Ο Ρέλβα κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή. Περνιέται στα δεξιά για τον Μάγερ. Κάνει την κίνηση ο Ρότα. Ο Μάγερ φέρνει πάλι στα αριστερά. Σεντράρει μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει ο αμυνόμενη τη λέξη Σόφια. Το πήλει πρώτο στην μπάλα. Γυρίζει προ τα πίσω με τη μία για τον Φελίπε Ρέλβα, ο οποίο κοντρολάρει. Αφήνει στον Ελόβρο Μάγκερ. Ο Μάγκερ δεξιά για τον Λάτσαρο Ρότα είναι μόνο του. Όμω τώρα πηγαίνει και ο Κροάτη κοντά του. Κάνει κίνηση διαγώνια. Υποδέχεται και πάλι την μπάλα ο Μάγκερ. Ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή τη Λέσκη Σόφια. Δίνει την μπάλα δεξιά και πάλι στον Λάτσαρο Ρότα. Αυτό το πίσω για τον Καερίνεν. Ο Φιλανδό αλλάζει το παιχνίδι για τον Φελίπε Ρέλβα με τη μία αυτό το μουκουτί. Και οι 11 παίκτες, ξαναλέω, της Λέσκη είναι πίσω στην άμυνά τους. Με διπλίζουν οι άμυνας για τον Μάγκη τώρα να έχει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Θα πέσει για τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος πιέζεται, κρατάει πολύ ωραία την μπάλα. Με τα κουνάκια ο Μάγκη πάλι πίσω στο Καερίνεν. Με υπομονή η ΑΕΚ προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα της Λέσκη. Μάγκη και δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα τριπλάρει και πάλι πίσω για τον Μάγκη. Κόπηκε η πάσα αυτή από τον Ρεϊνάλντο και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ στο έξω της περιοχής της Λεσκής Σόφιας και εκτιμάται πως επιτίθεται η ένωση με τον Καερίνεν να έχει φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα σεντράρει με στην περιοχή τον Βάρκα. Δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα ο Ούκρος επιθετικός, ο οποίος διαμαρτύρεται για ένα τράβηγμα από τον Χριστιαν Τιμήτρο, τον Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό και αρχηγό της Λεσκής Σόφιας. Την μπάλα πέρασε. Έχουμε out για τους Βούλγαρους στο έξω λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ και Λεσκής Σόφιας 0-0 στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Πήγαμε την πρώτη σήμερα στιγμή μοναδική. Καλή στιγμή φυσικά για την ΑΕΚ με τον Λόβρο Μάγκερ να κάνει το σουτ. Τον Βούτσοφ, τον τερματοφύλακα της Λέσκης, τα απομακρύνει με τα πόδια σε κόρνερ. Γεμίζει τώρα ο Βούτσοφ, ρώτα την κεφαλιά. Ο Μάγκερ κατεβάζει, έχει χώρο αριστερά ο Πίλιος, θα προτιμήσει να μην ρισκάρει. Ο Λόβρο Μάγκερ κουβαλάει την μπάλα, τώρα δίνει αριστερά. Τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ, θα ψάξει συμπαίκτη. Ο Κοϊτά δεν είναι διαθέσιμος, δίνει την μπάλα και πάλι πίσω για τον Φελίπε Ρέλβας, ο Πορτογάλος. Ανεβαίνει με την μπάλα, βρίσκεται στη γραμμή του κέντρου και προς αριστερά. Θα αλλάξει δεξιά το παιχνίδι για τον Καερίνεν. Καερίνεν για τον Μουκουντή, ο οποίος αυτός είναι τώρα ο κεντρικός ουσιαστικά στόπερ στο σχηματισμό επίθεση για την ΑΕΚ. Με τον Καερίνεν έχει βγει πιο δεξιά να παίρνει την μπάλα και να παίζει για τον Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος την κλείνει, θέλει να κάνει την κάθε πάσα. Αν τις κόντρες η μπάλα και πάλι καταλήγει στα πόδια του Έλληνα δεξιού οπισθοφύλακα. Με τον Ρότα τώρα να αφήνει δίπλα στον Καερίνεν. Καερίνεν παράλληλα για τον Ρασβάν Μαρίν. Και τώρα για τον Ρέλβα. Αριστερά η μπάλα με τη μία για τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος κοντρολάρει, την κλείνει, σαν συμπαίκτη βρίσκει τον Ρασβάν Μαρίν. Έχει χώρο τώρα ο Ρασβάν Μαρίν να πάρει μέτρα. Διανύει μερικά μέτρα, παίζει δεξιά για τον Ρότα. Έχει χώρο να κάνει τη σέντρα ο Ρότα. Ο Ρότα σέντρανε μέσα στην περιοχή και κεφαλιά. Ένα μήνα διαράει. Με τον Λούκα Γιώργο θα παίρνει κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και στο έβδομο λεπτό η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα. Ένα μήνα η ένωση με τον Ρότα να κάνει τη σέντρα δεξιά. Ο Λούκα Γιώργο θα πετάει στο πρώτο δοκάρι και με καρφωτή κεφαλιά να νικάει τον Ζώμα Γκραμπούσον και να κάνει το ΑΕΚ της Σόφιας 1-0. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με καλύτερο τρόπο η σημερινή αναμέτρηση για την ένωση η οποία σε όλα αυτά τα πρώτα 7 λεπτά έχει την μπάλα συνεχώς στα πόδια της. Συνεχώς πρέπει να διασπάσει την αμυντική γραμμή της Λέσκη, άφηνε στα πλάγια τους παίκτες περισσότερο. Οι Βούλγαροι, ο Ρότα εκμεταλλεύτηκε, έκανε τη σέντρα, βρήκε το χώρο. Η ΑΕΚ είχε πάρα πολλά λεπτά στην εγώμενα πριν τη σέντρα του Ρότα. Την μπάλα στην κατοχή της, με πάρα πολύ υπομονή, χωρίς να έχει βιάσει προσπάθειες, γύριζε την μπάλα. Εν τέλει βρέκε δεξιά, με τον Ρότα να έχει το χώρο. Ο Γιώβιτς και Βάργα είναι δύο παίκτες οι οποίοι στον αέρα είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Λούκα Γιώβιτς κάνει την κεφαλιά και η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα πρόκρισης για τη Λίγκ θέση Champions League. ΑΕΚ λες της Σόφιας 1-0. Γι' αυτό τώρα σημαίνει πως ο Γούλιο Βελάσιος, ο προπονητής της Λέσκης Σόφιας, πρέπει να βρει κάτι διαφορετικό να κάνει. Δεν του αρκεί η άμυνα στη σημερινή αναμέτρηση. Πρέπει να απειλήσει η ΑΕΚ. Φυσικά είναι αυτό που όλοι ήθελαν να συμβεί. Παίρνει νωρίς το προβάδισμα και τώρα φεύγει και το άγχος να πει το ποδοσφαίρι του Μαρκονίκολη. Τώρα πιέζει ο Κοϊτά τον τερματοφύλακα, τον Βούλγαρο, ο οποίος απομακρύνει. Με το Ρέλβα θα παίρνει την κεφαλιά. Ο Πίλιος θα κατεβάσει. Την μπάλα πίσω και πάλι για τον Φελίπε Ρέλβας. Ο Ρελός θέλει πάρα στο αριστερό, πιέζει πιο ψηλά τον Ελέσκη Σόφια. Στα αριστερά για τον Πίλιο. Θέλει να περάσει πάρα στο χώρο για τον Γκατσίνοβιτς. Για τον Βάργα, με συγχωρείτε. Πρώτοι πηγαίνουν όμως οι αμυνόμενοι των πάνω από την ομάδα από την Βουλγαρία. Και κερδίζουν την μπάλα τώρα. Η ΑΕΚ αμύνεται στα 2-3 του γηπέδου. Με τον Μπουμπαρίκ να έχει την μπάλα. Και να δίνει στον Δημήτρο. Ο Δημήτρο ψάνει συμπαίκτη. Δίνει και πάλι τον Μαροκινό κεντρικό χαφ, τον Μπουμπαρίκ. Το οποίο έχει μπει και αυτό ανάμεσα στα στόπερ. Δίνει και πάλι δεξιά στον Δημήτρο, τον αρχηγό τη Λέσκη Σόφια. Δεξιά η μπάλα. Στον Οκοφλέξ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Ο Κοϊτά κερδίζει και βρίσκει τον Γιώβιτ. Θέλει να περάσει ο Γιώβιτ. Θα χάσει την μπάλα στην συνέχεια από τον Μαϊκόν. Και ο Δημήτροφ γυρίζει πίσω στον τροματοφύλακα του, στον Βέζλοβα Μούτσοφ. Δεν πιέζει ψηλά η ΑΕΚ τώρα. Πιέζει ψηλά, αλλά δεν πιέζει τον τροματοφύλακα. Η πρώτη ζώνη άμυνα από Γιώβιτ και Βάργα είναι στα όρια τη περιοχή. Μια διαγώνια μπαλιά η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τον Αλντάιρ Νέβες. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα στο γήπεδο ο Πορτογάλος δεξιός οπισθοφύλακας. Έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ στο ύψος της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτ. Ο Πίλιος είναι στην εκτέλεση του Μπλε Ένωση. Ψάνει την παίκτη, ο Μαρίν κάνει την κίνηση. Θα πάρει την μπάλα, θα δώσει πάλι στον Πίλιο. Πολύ ωραία ο Πίλιος. Διαγώνει, αλλάζει το παιχνίδι για Ρότα και Μουκουδί. Ο Ρότα τελικά θα πάει στην μπάλα, δίνοντας μερικά με πίσω. Θα κοντρολάρει την μπάλα. Δεν είναι διάτη τώρα η ΑΕΚ, πιέζει ψηλά η Λεύση Σόφια, πίσω για τον Μουκούντι, δεξιά για τον Λεύρο Μάγκερ. Μάγκερ κατάει πολύ ωραία την μπάλα και δίνει για τον Ρότα κεντρικά. Ο Ρότα γυρίζει προς τα πίσω, παίζει και πάλι για τον Μάγκερ, ο οποίος περισσότερο στα τυφλά, γεμίζει, ο Βάρκα θέλει να πιέσει, ο Σεραφίμου πηγαίνει πρώτο στην μπάλα και γυρίζει πίσω στον Βούτσο. Ανοίξω μενή στα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος θα κοντρολάρει για να δώσει προς τα πίσω για τον αρχηγό του, τον Δημήτρο. Δημήτρο γεμίζει πρώτο στην μπάλα ο Καϊρίνερ και τώρα ο Γιώβιτς στο έδαφος πάλι για την ΑΕΚ στο ημικύκλιο του κέντρου, δηλαδή περίπου 7-8 μέτρα μπροστά από την αντιγραμμή του κέντρου, με τον Καϊρίνερ να παίζει δίπλα, όχι όπως στα πρώτα λεπτά όπου είχε γεμίσει την περιοχή της Λεύσης Σόφιας. Η ΑΕΚ, ο Μαρίν δεξιά για τον Λευρομάγερ, Λευρομάγερ γυρίζει προς τα πίσω. Μάγερ στο έδαφος, μένει όρθιος, είναι στον Καϊρίνερ να αφήνει το πλεονέκτημα γυρίσει, πολύ καλά κάνει. Τώρα ο Μάρερ τα δεξιά. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Περνάει την μπάλα στο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Ο οποίος μπερδεύεται. Οι κόντρες κάνει την μπάλα στη συνέχεια και η Λεύσκη δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα στην άμυνα της. Καϊρίνε, σουτάρει ο Καϊρίνε. Κοντράρει μπάλα να δούμε αν θα προλάβει το κόρνερ. Όχι, δεν προλαβαίνει. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Το δεύτερο στην αναμέτρηση για την Ένωση. Το 12ο λεπτό ΑΕΚ Λεύσκη της Σόφιας 1-0. Με τον κόλ του Λούκα Γιώβιτς από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης μετά την ασίστ του Λάζαρου Ρότα. Στην εκτέλεση του κόρνερ και πάλι ο Ρασβάν Μαρίν από τα αριστερά, ο οποίος καταχειροκροτείται από τον κόσμο της ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες της Λεύσης Σόφιας έχουν γυρίσει για να μυθούν στην δική τους περιοχή. Να δούμε αν σχεδιάζει κάτι η ΑΕΚ πέρα από την απευθεία της εκτέλεσης μέσα στην περιοχή. Είναι κοντά στη γωνία της περιοχής. Ο Φίλιος έχει μείνει πίσω και ο Λάζαρος Ρότα έξω ακριβώς από την περιοχή. Ο Μάριν εκτελεί στο πρωτοδοκάρι, απομακρύνει την μπάλα από τους παίκτες της Λεύσης. Ο Μάγερ γεμίσει και πάλι με το κεφάλι. Την κεφαλιά του Ρέιβα, εδώ στην περιοχή. Βάρκα, σου τώρα, 2-0 η ΑΕΚ! Σε 10 λεπτό
1: γκολ!
0: Με τον Μπαρνάβας Βάρκα, η ΑΕΚ διπλασιάζει τα τέρματά της. Παίρνει σκληρό προβάδισμα πρόκρισης. Και στο 10ο λεπτό η Ένωση έχει πει με τον καλύτερο τρόπο μετά την κεφαλιά του Λεύρο Μάγερ. Ο Ρέιβα σου είναι για δεύτερη κεφαλιά. Αποριακή θέση offside. Αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να έχω δει το replay, δεν πρέπει να είναι offside ο Μπαρνάβας Βάρκα. Μέσα στην περιοχή με τη μία με το αριστερό κάνει το σουτ, νικάει για δεύτερη φορά τον Σβέτοσλαβ Μπούτσοφ και κάνει το ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0 στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Πραγματικά εκπληκτικό ξεκίνημα, νομίζω ότι ούτε ο πιο Σουηδός ως οπαδός της ΑΕΚ θα μπορούσε να φανταστεί μια τόσο καλή αρχή τα πρώτα 12 λεπτά της αναμέτρησης. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0, να δούμε και αν θα επικυρωθεί το γκολ, νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο Τουρπέν δείχνει σέντρα, ο Μάγερ πανηγυρίζει και πάλι, δύο γκολ από τους δύο της Center 4. Αρχικά ο Γιώβιτς στο 7 έκανε το 1-0, ο Μπαρνάβας Βάργας στο 12ο λεπτό με πολύ ωραίο αριστερό σουτ κάνει το ΑΕΚ Λεύσης Σόφιας 2-0 και έχουμε και πάλι σέντρα για τρίτη φορά συνολικά μέχρι στιγμής η Λεύσης Σόφιας είναι στην σέντρα, μία ιδέα του παιχνιδιού και δύο μετά τα γκολ. Τον Λούκα Γιώβιτς και Μπαρνάβας Βάργα.
1: Λοιπόν, φοβερό ξεκίνημα για την ΑΕΚ με τα δύο γκολ σε 13 λεπτά. Γκολ για την Δυναμό Ζάγκρεμπ με τη Βίκινγκ 0-1, φίλε Θέμη. Τα υπόλοιπα στο 0-0. Συνεχίζεις.
0: Η Λεύση Σόφια τώρα έχει την μπάλα. Έχει στριχτεί ένα φάουλ στα δεξιά με τον Αλντάιρ Νέβες να δίνει την μπάλα προς τα πίσω στον Δημήτροφ. Και αυτό θα αλλάζει το παιχνίδι για τον έτερο στόπερ τον Σεραφίμου. Φανεί το παιχνίδι στα αριστερά στον Άλεξ Τεντέγες. Ο Ισπανός γυρίζει προς τα πίσω για τον Μπουμπάρικ. Μπουμπαρίκ έχει την μπάλα. Ο Μουμπαρικ Μουμπαρικάς θα κάνει μια προσποίηση, αφήνει την μπάλα αριστερά για τον Εσεντέγες.

0: πάλι κεντρικά για τον Μαϊκόν. Μαϊκόν, διαγώνια παλιά, δεν έχει καταλάβει ο Πίλιος, τρέχει να καλύψει. Ο Αλντέρ Νέβες κάνει το κοντρόλ, ο Πίλιος δεν μπορεί να την πάρει την μπάλα. Πολύ δυναμικά ο Πίλιος, στη συνέχεια υπάρχει φάουλ πάνω στον Πίλιο, το οποίο τώρα στηρίζεται για τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος πανηγυρίζει, φαίνεται να χτύπησε την φάση. Όμως είναι καλά, αλέγει με έναν άνθρωπο από τον πάγκο της ΑΕΚ, του δίνει κάποιες οδηγίες. Από εδώ που κάθομαι δεν μπορώ να δω ποιος ακριβώς είναι. Ο Ρέλβας αφήνει τελικά την εκτέλεση του φάουλ στο Θωμά 300 για να πάρουν μέτρα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο και να ανεβούν ψηλά με τον Θωμά 300 να στείνει την μπάλα. Δημάνι του Πεν πλέει να παίξει. Ο Αλβανός θερματοφύλακας γεμίζει και θέλει να βρει τον Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος διεκδικεί κεφαλιά από τον Σεραφίμοφ. Διεκδικεί στην μπάλα στο έλαφος, φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή της Λεύσκης Σόφιας, έξω από την περιοχή του Σβέντρος Βούτσοφ. Πάρα πολύ καλό πόδι του Ρασβάν Μαρίν. Να δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να κάνει 3-4 από πάρα πολύ νωρίς και ουσιαστικά να καθαρίσει την πρόκληση. Έχει πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα, η ΑΕΚ προηγείται 2-0 στο 15ο αναμέτρηση. Όμως θέλει προσοχή, υπάρχει πάρα πολύ μέλλον στον αγώνα. Η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτό το σκορ. Ειδικά τώρα που φαίνεται οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας να τα έχουν χαμένα. Ο Ρασβάν Μάριν έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Πάνω την μπάλα βρίσκεται και ο Κοϊτά. Τέσσερις είναι οι παίκτες στο τείχος. Με τον Ρασβάν Μάριν να φαίνεται να είναι ο εκτελεστής. Θα δούμε αν σχεδιάζουν κάτι δύο ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Κοϊτά και Μαρίν πάνω την μπάλα. Φεύγει ο Κοϊτά. Ο Μαρίν εκτελεί. Καλή είναι. Απομακρύνει στην δεξιά του γωνία ο Βούτσοφ σε πλάγι. Ο Άου τέταρτη τελική στην αιστεία για την ΑΕΚ στα πρώτα 15 λεπτά. Δύο γκολ. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής είναι εκπληκτική. Μια καταπληκτική εμφάνιση με ένα καταπληκτικό ξεκίνημα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Με το Σταύρο Πίλιο να είναι στην εκτέλεση του πλαγιού από τα αριστερά. Περίπου 5 μέτρα από το σημείο και του κόρνερ, έτσι όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Στα αριστερά με τον Πίλιο να γεμίζει με δύναμη στην περιοχή. Αυτό θα κάνει πολύ δυνατό το πλάγιο. Απομακρύνει την μπάλα Μάγερ, θέλει να κατεβάσει με στην περιοχή και νύμου λίγο πλάγια και δεξιά. Ο Λευρο Μάγερ, ο οποίο γυρίζει προς τα πίσω και έχει στήριγμα του τον Λάζαρο Ρότα, κάνει κάποιες προσποιήσεις, γυρίζει αρκετά πίσω. Ο Ρότα τώρα υποδέχεται την μπάλα. Και αφήνει πίσω για τον Μουκουντή. Και αυτό δεξιά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ προσποιείται και αφήνει δίπλα για τον Ρασβάν Μαρίν. Πίσω η μπάλα για τον Άρολτ Μουκουντή. Μουκουντή, δεξιά και πάλι για τον Ρουμάνο. Ο Μαρίν περνάει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας της Λεύσκης και τον Μπαρνάμπας Βάργα μέσα στην περιοχή του φεύγει λίγο κοντρόλ. Γυρίζει την μπάλα, προλαβαίνει ο Μπαρνάμπας Βάργα. Απομακρύνει στη συνέχεια ο Δημήτρο. Ο Πίλιος πρώτος στην μπάλα. Ο Πίλιος σεντράρει. Όπως μπλοκάρει την μπάλα ο Σβέντεσλαβ Βούτσοφ στο 17ο λεπτό του αγώνα. ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας 2-0 με τα γκολ του Γιώβιτ και του Βάργα το 7ο και 13ο λεπτό. Αντίστοιχα η Λεύσκης Σόφιας θέλει να βγάλει πίεση στα δεξιά. Ο Ρότα πρώτος στην μπάλα θα περάσει στη συνέχεια και τον Μαϊκόν. Εκπληκτική ενέργεια εδώ και από τον Λάζαρο Ρότα με τον Καϊρίν να ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά. Και τον Σταύρο Πίλιο να κοντρολάρει την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω και τον Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας ανεβαίνει αφρή για τον Κοϊτά. Και πάλι πίσω και τον Ρέλβας. Γυρίζει και ψηλά τώρα η Λεύσκη Σόφιας. Μαρίν και πάλι Ρέλβας με την μπάλα. Δεν βιάζεται η ΑΕΚ. Ο Ρέλβας εξετάζει τις επιλογές του. Θα παίξει προς τα πίσω για τον Καϊρίν. Ο Φιλανδός για τον Θωμά 300 για αυτό το σύγχρεμα. Με το αριστερό θα κάνει την πάσα δεξιά τον Άρολτ Μουκουντή. Ο Καμερουνέζος αρχηγός της ΑΕΚ στη σημερινή αναμέτρηση θα δώσει στον Ρέλβας για τον Μαρίν που έχει κατέβει χαμηλά και δεξιά για τον Τίγετερ. Η δυσκολία η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα και σπάει την πίεση της Λεύσκης Σόφιας με τον Ρασβάν Μαρίν να έχει και πάλι την μπάλα και να αφήνει για τον Γιώβιτς αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Να κοντρολάρει την μπάλα ο Πίλιος, γυρίζει προς τα πίσω στον Φελίπε Ρέλβας, Ρέλβας δεξιά για τον Καϊρίνερ, θα κοντρολάρει την μπάλα ο Φιλανδός και αφήνει δεξιά για τον Ρότα. Καϊρίνερ κάνει την κίνηση, παίρνει και πάλι την μπάλα. Και τώρα η ΑΕΚ και πάλι στην επίθεση με τον Βάρκα να φεύγει από τα δεξιά. Του Καϊρίνερ όμως θα κοιτάζει την αριστερή πλευρά και να μην κάνει καλή επιλογή. Υπέρχεται στις ελεύσεις κόμου την μπάλα. Συγκεκριμένα ο Αλντέρ Νέβες και γυρίζει προς τα πίσω για τον τερματοφύλακα του τον Βούτσοφ. Αυτός για τον Δημήτροφ και δεξιά η μπάλα τον Αλντέρ Νέβες, ο οποίος θέλει να ανέβει με την μπάλα, κάνει ένα σκληρό τάκλι εδώ. Θα μπορούσε να δείξει και την κίτρινη κάρτα, δεν θα σκληρώσω την αναμέτρηση πάντως. Θα είναι σκληρό το τάκλι του Αφρικανού μεσοεπιθετικού της Ένωσης. Από πίσω πάντως ο Κλέμαν Τουρπέν γενικότερα βγάζει δύσκολα τις κίτρινες κάρτες. 3,5 έχει μέσο όρο την καριέρα του αναπαιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ένα τέτοιο μαρκάρισμα σε αυτό το σημείο του αγώνα δεν θα έδινε κίτρινη κάρτα. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δεξιά για τον Κριστιαν Δημήτροφ.
1: Θέμη ανοίγει το σκορ και στον Πατισλάβρα με την Τζέλιε. Μάλλον το πήρε πίσω το ΒΑΡ. Τέλος πάντων, συνεχίζεις.
0: Και σοφαρίζει η Βίκινγκ γιατί μόλις το είδα στην ώρα του γηπέδου.
1: Ναι, 1-1.
0: Λάζαρος Ρότα γεμίζει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δίπλα για τον Μαϊκόν. Η μπάλα τον άξονα για τον Σερτζίνιο.

0: Ο Σερτζίνιο ανεβαίνει με την μπάλα. Δίνει αριστερά για τον Σεντέγιες, ο Ισπανός, και πάλι στον άξονα. Η μπάλα προς τα πίσω τώρα για τον Μεχτή Μπουμπαρί, τον Μαροκινό 25χρονο χαφ. Η μπάλα για τον Όκο Φλέξ, γυρίζει προς τα πίσω ο Ιρλανδός και πάλι ο Μπουμπαρί. Και δεξιά η μπάλα στον Δημήτρο. Πιέζει ΑΕΚ με Κοϊτά και Γιώβιτς. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Σεράφιμο. Σεραφίμο που αφήνει την μπάλα κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Ο Πορτογάλος αριστερά για τον Άλεξ Σεντέγιες. Σεντέγιες έχει μπροστά τον Λάζαρο Ρότα. Σεντέγιες γυρίζει προς τα πίσω στον στόπερ της. Ελεύθερη τον Σεραφίμο, ο οποίος αφήσει την μπάλα δίπλα στον Μεχτή Μπουμπαρίκ, που έχει πει ανάμεσα τα στόπερ. Μπουμπαρίκ ψάχνει τις επιλογές του. Δεν φαίνεται να έχει δέσει το παιχνίδι της Σιλέσκη.
1: Το γκολ της Σλόνα Μπαρσελόνα μετράει κανονικά. Βλέπω 0-1 με την Τζέλια. Συνεχίζει η θέμη.
0: Με τη φάση Σερτζίνιο έξω από την περιοχή. Ήθελε να περάσει την μπάλα. Ευτυχώς δεν πρόλαβε ο Όκο Φλέξ να φτάσει σε αυτήν. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Θωμαστρακόσα, ο οποίος στη συνέχεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Μέτρηση ΑΕΚ και Σοφία 2-0 με τα κόλπα του Λούκα Γιώβιτς και του Μπαρνάμπα Βάρκα από το 7ο και 13ο λεπτό αντίστοιχα. Η μπάλα κάθεται και τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά πολύ ωραία ενέργεια και θέλει να περάσει. Φουνεβαίνει με την μπάλα. Έχει περάσει τη γραμμή του κέντρου και έρθει αριστερά και στην κλίνη. Ο Κοϊτά πολύ ωραία τεχνική κατάρτιση. Αλλάζει το παιδί στα δεξιά. Τον χειροκροτεί χαρακτηριστικά ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρώτα για τον Καϊρίνεν και πάλι ο Ρώτα. Ρώτα θέλει να ανέβει με την μπάλα, δίνει προς τα πίσω τον Φελίπε Ρέλβα, θα φτάσει αριστερά για τον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν αριστερά για τον Σταυροπίλιο, ο Πίλιος γυρίζει προς τα πίσω και παίζει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τους κλείσει την πάσα τώρα ο μπάλα, θα παίξει για τον Καερίνεν, κεντρικά και δεξιά για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμη πιο δεξιά με τη μία για τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος έχει πάρει το πλάτος. Είχε μια πολύ ωραία παλιά για τον Ρώτα. Ο Ρώτα μένει όρθιος, παίρνει την μπάλα. Έχει 3 παίκτες στην περιοχή. Άι κάνει την προσπίση, παίρνει με στην περιοχή. Ο Ρώτα η μπάλα στο αριστερό. Και άλλη προσπίση. Αργεί ο Ρώτα. Γυρίζει προς τα πίσω, το χάσει την μπάλα. Καθυστέρησε πάρα πολύ ο Ρώτα. Ο Ρασβάν Μάρι στη συνέχεια κάνει παόλα με πολύ έξυπνο τρόπο. Με τέτοιο τρόπο όπου δεν θα μπορούσε να δώσει κάποιο δικαίωμα για κίτρινη κάρτα από τον Κλεμάν Τουρπέντ. Πάρα πολύ σωστό φάουλ. Ένα φάουλ τακτική. Καθώς η λύση της Σόφιας θα μπορούσε να πιέσει την αντεπίδυση. Ήταν πολύ ωραία η αρχικά η ενέργεια του Ρώτα. Το οποίο όμως στη συνέχεια καθυστέρησε χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε είτε να σεντράρει είτε να πασάρει με στην περιοχή. Είτε ακόμη και να τελειώσει ο ίδιος τη φάση με το αριστερό πόδι. Η Λεύσκη στην επίδεση με τον Αλτέρ Νέβε στα δεξιά να περνάει να κάνει το 1-2, όμως έμεινε την μπάλα λίγο προς τα πίσω μετά τη συνεργασία του με τον Νέβερ τον Νεπάλα. Μπάλα προς τα πίσω για τον Μπαρί, αυτός κάτω τον Σεραφίμοφ, αριστερά η μπάλα για τον Νέβερ και αυτός ακόμη πιο αριστερά τον Άλεξ Σεντέγιες. Ο Ισπανός αριστερός όπως ο φύλακας και πάλι στον Βραζιλιάνο Χάφτο Μαϊκόν, ο οποίος θα βρει τον Μπαρί και πόλημα. Ο Νέβερ μπαίνει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς και παίρνει την πρώτη μπάλα για να να ξεκινήσει την επίθεση της Λεύσκης Σόφιας. Μια παλιά από τον Βούτσοφ και παλιά από τον Ρεϊνάλντο. Η μπάλα στα πόδια αυτού στο Μαστρακόσα χωρίς καμία απολύτως δυσκολία. Ο Στρακόσα, ο οποίος περιμένει τον Όκο Φλέξ, μαζεύει την μπάλα με τα χέρια και δίνει την μπάλα στον Καερίνεν και δεξιά για τον Ρώτα. Ρώτα μπροστά πίσω στο Μουκουντή. Τώρα πίεζε όλο το γήπεδο η Λεύσκης Σόφιας. Ο Μουκουντή παίρνει την μπάλα στο δεξί και ψύχρεμα αλλάζει το παιχνίδι για τον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Τώρα πηγαίνει να τον πιέζει ο Σερτζίνιο. Ρασβάν Μαρίν και Λούκα Γιώβιτς. Πολύ χαμηλά, περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Δίνει στο Ρέλβα και παίρνει πάλι την μπάλα ο Γιώβιτς, ο οποίος καθυστερεί όμως, κάνει επικίνδυνα πράγματα. Κάνει τάκλιν εδώ στην διορθώνη, παραλίγο δικό του λάθος. Η μπάλα το Ρέλβα πίσω στο 300, αυτός γεμίζει Βάρκα την κεφαλιά. Ο Πίλιος κατεβάζει. Ο Πίλιος ανεβαίνει με την μπάλα σε θέση της αντρεφόρου. Ουσιαστικά κινείται ο Σαύρος Πίλιος αυτή τη στιγμή. Είναι δεξιά στον Ρώτα και παραμένει. Ο Πίλιος τώρα γυρίζει προς τα πίσω καθώς ανέβηκαν ο Γιώβιτς και ο Βάλι. Ωραία βρίσκει τον Ρώτα κεντρικά και αυτός η διαγώνια δεξιά για προς τα πίσω για τον Ρασβάν Μάρι και πάλι Ρώτα κεντρικά. Ρώτα και πάλι δεξιά για τον Ρουμάνο. Περίπου πάνω από τη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά η ΑΕΚ επιτίθεται με Μάρι, με Ρώτα, με Καϊρίνε και τώρα Μάγερ. Μάγερ σεντράρι για τον Γιώβιτς. Ήταν πολύ αισιόδοξο στο τι ήθελε να κάνει ο Λόβρο Μάγερ. Δυνατή, δυνατή η παλιά του από αυτή που θα έπρεπε. Και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο οποίος αφήνει στον Κριστιαν Δημήτροφ και τώρα αρχηγός της Λεύσκη για μία ακόμη φορά.

0: Πασομαϊκών υπάρχει φάουλ από τον Φίλιο πάνω στον, στον Αλντέιρ Νέβες, με συγχωρείτε, με το νούμερο 21. Ο Αλντέιρ Νέβες είναι μια ευκαιρία, νομίζω για πρώτη φορά, στο 24ο λεπτό, ώστε να ανεβάσει κόσμο στην περιοχή του Θόμας 300 η Λευκή Σοφία. Και αυτό ακριβώς κάνει με τον Μπουπαρίγκ, τον αμυντικό χαφ, με τον Δημήτροφ και τον Σεραφίμοφ, τα δύο στόπερ, ανεβαίνουν στην αντίπαλη περιοχή. Η ΑΕΚ απέναντι σε μια ευθεία πάνω στην γραμμή τη περιοχή. Το φάουλ είναι ανάμεσα σε κέντρο στη μεγάλη περιοχή τη ΑΕΚ και δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα από την Βουλγαρία. Ο εκτελεστής είναι ο Σερτζίνι, ο Πορτογάλος χαφ τη Λευκή Σοφία. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 στο 25 λεπτό. Θέλει προσοχή αυτή η φάση. Σερτζίνιο δίνει με πάσα δίπλα. Και γίνεται το σούτ από μακριά. Η μπάλα πάρα πολύ ψηλά από τον Ρεϊνάλντο. Δεν θα μπορούσε να απειλήσει. Από τον Έβερτον, μπάλα με συγχωρείτε. Δεν θα μπορούσε να απειλήσει με αυτό το σούτ την Σιέντο Θωμά 300. Καλή σκέψη, αλλά κακή εκτέλεση. Πιο δυνατό το σούτ όπως θα έπρεπε. Πιο ψηλό, μάλλον, όχι πιο δυνατό όπως θα έπρεπε. Με την μπάλα να περνάει περίπου 3-4 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της θυσίας του Θωμάς 300, φυσικά χωρίς να απειληθεί καθόλου. Ο Αλβανός τροματοφύλακας 300, άρε Έλβας και τώρα Μουκουντή. Πιέζει ψηλά η Λευκή Σόφια. Μουκουντή ανεβαίνει με την μπάλα. Περνάει, παίζει κάθετα για τον Βάργα. Ο Βάργα μπερδεύεται, όμως δίνει αριστερά στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ακόμη πιο αριστερά για τον Μπακαρί Κοϊτά. Δεν είναι καλή πάσα, δίνει τη δυνατότητα στον Αλντάιρ Νέβις να κερδίσει την μπάλα. Και στη συνέχεια όμως να μην μπορεί να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου και να έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ, το οποίο εκτελεί ο Πίλιος για τον Γιώβιτς. Πάλι αριστερά και πάλι στον Πίλιο, κεντρικά για τον Ρασβάν Μαρίν. Θέλει προσοχή σε εκείνο το σημείο. Ο τον Μαϊκόν, Ρασβάν Μαρίν προς τα πίσω για τον Μουκουτί. Μουκουτί δεξιά για τον Ρότα. Ρότα κοντρολάρει και γυρίζει προς τα πίσω. Θα παίξει για τον Καϊρίνεν και αυτός αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Και πάλι ο Καϊρίνεν με την μπάλα. Δίνει δεξιά στον Λάζαρο Ρότα. Λάζαρο Ρότα αφήνει πίσω στον Μουκουτί. Μουκουντή ανεβαίνει με την μπάλα, παίζει για τον Ρότα, ο οποίος κινείται κεντρικά. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουν θέσεις οι παίκτες της ΑΕΚ και δυσκολεύουν την πίεση της Λεύσκη, καθώς πολλές φορές δεν ακολουθούν, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Ρότα, ο οποίος έφυγε τα δεξιά και πήγε κεντρικά. Η μπάλα τώρα είναι στο Μουκουντή και δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα ψάχνει την παίκτη, παίζει δεξιά, κεντρικά για τον Κάιρινεν. Αριστερά η μπάλα για τον Ρασβάν Μαρίν και ακόμη πιο αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Ο Πίλιος πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν και πάλι. Αυτό για τον Άρολ Μουκουντή. Ο αρχηγός της ΑΕΚ δίνει αριστερά στον Ρέλβας, κεντρικά για τον Κοϊτά. Κυκλοφορεί ωραία την μπάλα η ΑΕΚ και εδώ με τον Πίλιο να βρίσκει τον Κάιρινεν. Και αυτός κεντρικά για τον Ρασβάν Μαρίν και δεξιά για τον Λάζαρο Ρότα που του φεύγει λίγο το κοντρόλ και βγαίνει πλάγια. Έχει όμως δίπλα τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος έχει υποδεχθεί και πάλι την μπάλα. Κάνει μια διαγώνια παλιά για τον Κοϊτά, είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Σβέτοσλαβ Κούτσοφ, ο τερματοφύλακας της Λευκής Σόφιας. ΑΕΚ Λευκής Σόφιας 2-0 στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Βάρκα στο 12ο. Η ΑΕΚ, η οποία έχει πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων για την πρόκληση στη League Phase τη Champions League. Φυσικά μιλάμε για τη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας την προηγούμενη εβδομάδα με τον Δημήτρο. Τώρα να έχει.
1: Θέμη, ανοίγει το σκορ και η Φενέρμπαχτσέ με τη Λιόν 0-1 στο 27ο λεπτό.
0: Η μπάλα μπροστά πίσω για τον Σεραφίμοφ. Αυτό είναι ο τερματοφύλακα του για τον Βούτσο. Και πάλι αριστερά για τον Σεραφίμοφ. Πηγαίνει πρώτο στην μπάλα, βέβαια, ο Μουμπαρίκ, ο οποίος κοντρολάρει. Θέλει να βρει την παίκτη. Αφήνει αριστερά για τον Σεραφίμοφ. Πιέζει ΑΕΚ ψηλά. Η μπάλα πίσω για τον Βούτσοφ. Αυτός παρακινδυνευμένα. Ο Κοϊτά κερδίζει στην περιοχή. Και τώρα ο Κοϊτά στον Αφμένα. Ο Κοϊτά με στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Κλείνεται στο σουτάρι. Κοντράρει μπάλα. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Στο 28ο λεπτό του αγώνα. Εδώ η ΑΕΚ πίεσε ψηλά. Κέρδισε την μπάλα με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο οποίος θέλησε να μπει με στην περιοχή. Τον έκλεισε καλά βέβαια με την εμπειρία του Χριστιαν Δημήτροφ. Ο Κοϊτά έκανε το σουτ με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε ένα ακόμη κόρνερ για την Ένωση. Αυτή τη φορά δεν πήγαινε ο Ρασβάν Μαρίν να το τελέσει. Πηγαίνει ο Λόβρο Μάγερ. Ο προπονητής της Λευκής Σόφιας, ο Χουλίο Βελάσκες, φώναξε κοντά του Σερτζίνιο για να αλλάξει κάτι ή να δώσει κάποια οδηγία. Γιατί μου φαίνεται κάτι να δείχνει ο Σερτζίνιο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Θα δούμε πρώτα αυτή τη στατική φάση με την ΑΕΚ 28 λεπτό της αναμέτρησης με τον Λόβρο Μάγερ στην εκτέλεση του αριστερά. Ο Λόβρο Μάγερ παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί με το αριστερό η κεφαλιά. 3-0 για την ΑΕΚ με τον Μπαρνάβα Σμόρκα να σκοράρει και πάλι. 3-0. Με την ΑΕΚ να καθαρίζει από πάρα πολύ νωρίς την υπόθεση πρόκληση. Έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Σβέτοσλαβ Κούτσοφ, ο οποίος πάρει και στην αρχή να αποκρούει την μπάλα σε 20 αγώνα. Ο Μπαρνάβας Βάργα κάνει το ΑΕΚ Λευκής Σόφιας 3-0. Ένα εκπληκτικό πρώτο μισάωρο για την Ένωση. Ο Μπαρνάβας Βάργα πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο σημερινό πέτυχε στο 12ο λεπτό. Πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους. Και ο Σβέτοσλαβ

0: φαινό στην αρχή φάνηκε να αποκρούει, βρήκε την μπάλα. Όμω φέρει σίγουρα ευθύνη ο τροματοφύλακα από την Βουλγαρία. Πάντω όπω και να έχει, Άγγλε τη Σοφία 3-0 στο 21ο λεπτό τη αναμέτρηση. Η ΑΕΚ, η οποία παίρνει προβάδισμα τριών τερμάτων, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να δούμε σχετικά με το αν μετράει τον κολλή. Όχι, ο Κλεμάτου Ιππέν κάνει παρατηρήσει στου ποδοσφαιριστέ τη ΑΕΚ να επιστρέψουν γρήγορα στις θέσεις του για να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Η ΑΕΚ προηγείται 3-0 σαν να λέω της Ελλές της Σόφιας στο 21ο λεπτό. Γιώβιτς στο 7, Μπαρνάβας Βάρκα στο 12 και στο 29. Η ΑΕΚ κάνει 3 τα τέρματά της. Έχει πατήσει πραγματικά στο πρώτο μισάωρο την Ελλές της Σόφιας για ένα βράδυ το μίδιο το οποίο θα θυμίζω για πάρα πολύ καιρό. Και να δούμε και τώρα τη φάση με τον Ρώτα να κερδίσει την πάρα τα δεξιά. Ρώτα αφήνει για τον Μάγκερ. Μάγκερ σουτάρει παρακοντάρει. Κορετά με συμμετοχή. Κορετά πλασάρει τεράστια στο ρίο την ΑΕΚ. Να κάνει το 4-0 στο 300 λεπτό του αγώνα με τον Μάγκερ έξω στην περιοχή. Να κάνει το σουτ. Να βάζει το πόδι όμω. Ένα παίκτη τη Ελεύση Σόφια στο Σερτζίνιο νομίζω πω ήταν. Η μπάλα κατέληξε στον Κορετά ο οποίο δεν ήταν σε θέση offside. Μετράει κανονικά η φάση. Ο Κορετά τέταρτε. Με τον Βούτοφ δεν μπορεί να τον νικήσει για να κάνει το 4-0. Η μπάλα τώρα στον Βούτοφ. Η ΑΕΚ πιέζει ψηλά.
1: Λοιπόν, 3-0 η ΑΕΚ καθαρίζει από ό,τι φαίνεται την πρόκριση από πολύ πολύ νωρίς, φίλε Θέμη. Η Φενέρμπαχτσε κάνει το 0-2 με τη Λιόν στο 30 και εδώ. Συνεχίζεις.
0: ΑΕΚ στη Σόφια 3-0 στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα την άμυνά της με τίποτα η Λευσή Σόφιας. Με τον Άλεξ Φεντέγγες να προσπαθεί να περάσει την μπάλα, τον Ελόβρο Μάγερ να πιέζει και να κερδίζει το πλάγιο η ομάδα από την Βουλγαρία. Με τον Άλεξ Φεντέγγες να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου, να παίρνει λίγα μέτρα φόρα, να ψάχνει συμπαίκτη, να μην βρίσκει συμπαίκτη. Η ΑΕΚ πιέζει πολύ ψηλά. Χάνει το κοντρόλ ο Everton μπάλα, κερδίζει η ΑΕΚ, όμως γίνεται το λάθος. Κοιτάει μπάλα δεξιά για τον Αλντέιρ Νέβες, ο οποίος θέλει να ανέβει. Παίρνει μερικά μέτρα με την μπάλα και αφήνει δεξιά για τον Οκοφλέξ. Κάνει την κίνηση ο Αλντέιρ Νέβες. Περνάει και πάλι την μπάλα ο Οκοφλέξ. Κλείνεται και παίρνει το πλάγιο στην συνέχεια ο Ιρλανδός εξτρέμ της Ελευθερίας Σόφιας, ο Οκοφλέξ, ο οποίος θα τροφοδοτήσει αφού εκτελέσει τον πλάγιο τον Σερτζίνιο, ο Πορτογάλος χαφ της Ελευθερίας Σόφιας. Ανεβαίνει με την μπάλα. Είναι ίσως η πρώτη φορά που το βλέπουμε τον Μουμπαρίκ να παίρνει την μπάλα από τους δύο στόπερ για να ξεκινήσει η επίθεση για την Ελεύσκη. Κινείται πιο ψηλά τώρα Μουμπαρίκ με την μπάλα να είναι στον αριστερό στόπερ της Λεύσκης Σόφιας, τον Σεραφείμ, στην δεξιά για τον Δημήτροφ. Ακόμη το δεξιά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο κουβαλάει την μπάλα παράλληλα πιέζει τον Κοϊτά. Αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά με τον Σεραφείμ να έχει την μπάλα. Να πιέζει από τον Βάργα όμως θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Και ανοίγει δεξιά για τον Κριστιαν Δημήτροφ. Αυτός ακόμη πιο δεξιά τροφοδοτεί τον Αλντέιρ Νέβες. Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ ανεβαίνει με την μπάλα. Η ΑΕΚ αμήνεται όμως όλοι με εξαίρεση τον Βάργα. Όλοι οι υπόλοιποι αμήνεται. Δεν έχει κενά όσον αφορά την αμυνά της και τις γραμμές της. Την μπάλα τώρα αριστερά για τον Μαϊκόν. Θέλει να περάσει την μπάλα. Λάθος εδώ του παίκτες της Λεύσκη. Ο Λευρομάγερ κερδίζει. Ο Μαρίν τίποτα και την μπάλα αφήνει αριστερά στον Επίλιο. Αυτός χωρίς να θέλει να ρισκάρει γεμίζει σε ένα σημείο που έρχεται κεφαλιά ο Δημήτροφ. Και τώρα ο Μάγερ παίρνει όμως την μπάλα και ανεβαίνει. Ο Μάγερ πατάει την μπάλα τώρα. Θα αλλάξει ο Βενίς στα αριστερά για τον Αμπουμπακάρη. Κοϊτά κάνει την κίνηση. Ο Ρασβάν Μαρίν θέλει την μπάλα. Ο Κοϊτά φέρνει την μπάλα στο δεξί. Την κλασική του κίνηση. Στο έδαφος ο Κοϊτά δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Τουρπέν. Τώρα θέλει να βγάλει αντεπίδεση η Λεύση Σόφια, η οποία όμως έχει μόνο τον Νεόκοφλεξ, ο οποίος ανεβαίνει. Έχουν γυρίσει περισσότεροι παίκτες στη ΣΑΕΚ. Μπουμπαρίκ με Πίλιο μονομαχούν. Ο Πίλιο κάνει φάουλ στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Σωστό φάουλ εδώ από τον Σταύρο Πίλιο. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ του Μουμπαρίκ. Μπάλα αριστερά στον Άλεξ Φεντέγγες. Ανεβαίνει ο Άλεξ Φεντέγγες. Αφήνει ακόμη και αριστερά στον Έβερτον μπάλα. Τώρα κεντρικά για τον Σερτζίνιο και ο Μαϊκόν. Έχει την μπάλα στο δεξί και αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά στα δεξιά για τον Οκοφλέξ, ο οποίος έχει χώρο. Τώρα πηγαίνει κοντά του ο Σταύρος Πίλιος. Περνάει τον Επίλιο ο Οκοφλέξ. Κάνει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Απομακρύνει την μπάλα τον Κάιρινερ. Ο Μουμπαρίκ θέλει να πάει πρώτος την μπάλα. Ο Γιώβης κερδίζει καταπληκτικά. Και κρατάει την μπάλα με την εμπειρία του και με αυτό το ωραίο στυλ που έχει. Θα κάνει όμως το λάθος αυτή την περιοχή της ΑΕΚ. Και τώρα θα γίνει το σουτ, η μπάλα περνάει δίπλα. Αντωνευτικά θα το κάνει στη θεία του Βάσ 300 η πιο καλή στιγμή της Ελλάδας Σόφιας με το σουτ του Αλντέιρ Νέβες. Μετά το λάθος που έκανε ο Λούκα Γιώβης, ο οποίος αρχικά κέρδισε πολύ ωραία την μπάλα. Στη συνέχεια την κράτησε ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές της Λεύσκη. Όμως καθυστέρησε πάρα πολύ και έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες της Λεύσκη να κερδίσουν την μπάλα και τον Αλντέιρ Νέβες να κάνει το διαγώνιο σουτ έξω την περιοχή. Η μπάλα πέρασε δίπλα για το δεξί κάθε δοκάρι της εστίας του Θωμά 300. Παραμένει το 3-0 για την ΑΕΣ στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Άγη προηγείται μετά τον Λούκα Γιώβιτς στο 7ο λεπτό, του Μπαρνάβας Βάρκα στο 12ο και του Ούγκλητη πάλι στο

0: στο 1 των 7 του αγώνα. Με την Λέσβη να κερδίζει πάλι την μπάλα, η οποία πηγαίνει δεξιά στον Χριστιαν Δημήτροφ. Ο Βούλγαρος στόπερ ανεβαίνει με την μπάλα, η ΑΕΚ πιέζει περίπου από την γραμμή του κέντρου και προς τα πίσω, έχοντας κοντά τις γραμμές, χωρίς να φέρει τη Λέσβη Σόφια να την απειλήσει. Η μπάλα πηγαίνει στα αριστερά στον Σεραφίμο και ακόμη αριστερά στον Σεντέγκε, στον Σεντέγκε, γι' αυτός πίσω και πάλι για τον Σεραφίμο. Αριστερά για τον Σεντέγκε. Σεντέγκε κρατάει την μπάλα, ανεβαίνει με την μπάλα, ψάχνει τον Μουμπαρίκ, αφήνει την μπάλα στο Μαροκινό. Μουμπαρίκ και αυτός αφήνει την μπάλα δίπλα στον Σεραφίμο. Ανεβαίνει ο Σεραφίμο, αργό το ποδόσφαιρο της Λεύσης Σόφιας. Σαν χώρου που είναι, αλλά με τον τρόπο που το κάνει παίζοντας πολύ αργά, τώρα πάνε να παίξει πιο γρήγορα. Με περνώντας την μπάλα τον Αλντέρ Νέβες στον Οκοφλέξ. Στη συνέχεια όμως ο Κάιρινεν θα κερδίσει, θα κάνει και τον τάκλιν. Σκληρό φάουλ εδώ από τον Κάιρινεν πάνω στον Αλντέρ Νέβες, ο οποίος μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 35 λεπτά είναι ο μοναδικός διασωθέντας από πλευρά Λεύσκη Σόφια. Ο Αλντέρ Νέβες ούτε φέρει ευθύνη για κάποια από τα γκολ και προσπαθεί όσο μπορεί ως δεξιός μπακ να βγάλει κάποιες επιθέσεις από την δεξιά πλευρά, καθώς την αριστερή δεν έχει απειλήσει πραγματικά καθόλου. Η Λεύσκη Σόφιας θα γίνει η εκτέλεση τώρα του φάουλ περίπου στο ίδιο σημείο που έχει κερδίσει και πριν από 7 λεπτά και πάλι με τον Σερτζίνιο. Προς τα δεξιά η μπάλα ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή του Θωμάς 300. Ανεβαίνουν και η κεντρική αμυντική της Λεύσκη Σόφιας με τον Σερτζίνιο να εκτελεί. Καλή είναι η εκτέλεση από μακρύνιο Βάρκα, παραμένει η μπάλα μέσα στην περιοχή. Θέλει να κάνει το σουτ, χιτάρει, κοντράρει η μπάλα από τον Ρενάλντο, κοντράρει στον Μουκουτί. Σέρα στο δεύτερο δοκάρι, το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία της Λεύσκη. Μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία με τον Χριστιαν Δημήτροφ, τον κεντρικό αμυντικό της Λεύσκη Σόφιας, να πετάγεται στο δεύτερο δοκάρι, να βρίσκει την μπάλα. Αυτή να περνάει περίπου ένα μέτρο δίλα από το δεξικά στο δοκάρι της εστίας του Θωμάς 300 με τον Σταύρο Πύλιο. Είναι στη διεκδίκηση ότι ο Δημήτροφ ρίχνει ένα κεφάλι περίπου στον Σταύρο Πύλιο. Η μπάλα ήταν χαμηλά. Ο Πύλιος έβαλε ωραία το σώμα του και δεν άφησε να κάνει το πλασέ που θα ήθελε ο Δημήτροφ.
1: Θέμη μου, ισοφαρίζει η Τσέλια της Λόνα Βατισλάβας 1-1 στο 36ο λεπτό. Δυναμό, δυναμό με τη Βίκινγκ 1-1. Η ΑΕΚ 3-0. Η Λιόν Φενέρμπαξε 0-2. Έχουμε δηλαδή παντού γκολ.
0: ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας λοιπόν 3-0 στο 37ο λεπτό μόλις πήκαμε με το Θωμά 300. Να έχει την μπάλα, να γεμίζει για τον Λουκαγιόβιτ. Δεν υπολόγισε καλά ο Σέρβος. Κερδίζουν την μπάλα οι Βούλγαροι. Με τον Σερτζίνιο να πιέζει από τον Κάιρινεν. Σερτζίνιο αφήνει δίπλα για τον Ερωτάση την μπάλα. Και θα κερδίσει όμως και πάλι, καθώς ο Ρώτα δεν κατάφερε να κρατήσει την κατοχή. Ο Έβερτον αφήνει δεξιά για τον Οκοφλέξ. Ο Ιρλανδός θέλει να βρει και πάλι στη δεξιά πλευρά τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος θα περάσει, θα κάνει προσποίηση στο Σταύρο Πύλιο. Θέλει να τον περάσει και πάλι, γυρίζει προς τα πίσω και αφήνει την μπάλα στον Έβερτον. Ο Έβερτον ακόμη πιο πίσω για τον Χριστιαν Δημήτροφ. Και αυτός αριστερά η μπάλα, η πάση σε καλεσικά για τον Σεραφίμο, όπως κατέληξε στον Σερτζίνιο. Με τον Πορτογάλο χαφ να αφήνει στον Μεχτή Μπουμπαρίκ. Αυτήν τώρα καλή πάση είναι εδώ, περνάει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Το τάκλιν, εξαιρετικό τάκλιν από τον Άρολ Μουκουτί, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα, δεν θα αφήσει τον Ρεϊνάλντο να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Ρώτα τα δεξιά γεμίζει, καλή την παλιά του για τον Κοϊτά. Κεντρικά ο Κοϊτά θέλει να βρει δεξιά τον Λεύρο Μάγερ, δεν θα πέρασει πάσα όμως από τον πεσοεπιθετικό από την Μαυριτανία. Η μπάλα δεξιά στον Οκοφλέξ. Η ΑΕΚ, αυτό που έλεγαν νωρίτερα, είναι ότι από την στιγμή που πήρε το προβάδισμα, από το 2-0, από το 12 λεπτό, έχει αφήσει περισσότερο την μπάλα στην Λεύσκη Σόφιας, ενώ στην αρχή είχε επιλέξει η ίδια να έχει συνεχώς την μπάλα στα πόδια της. Με την Λεύσκη τώρα να θέλει να βγάλει επίθεση από τα αριστερά με τον Μάγερ να κάνει τάκλινγκ και πέρα από τις εξαιρετικές του δημιουργικές ικανότητες να μας δίνει το πόσο καλός αμυντικός μπορεί να γίνει όταν παίζει άμυνα, καθώς ήταν ένα τάκλιν το οποίο θύμισε αυτό που έκανε νωρίτερα ο Μουκουτί. Ένας κεντρικός αμυντικός παραχώρησε πλάγιο. Η Λεύσκη Σόφιας τώρα έχει την μπάλα με τον Δημήτροφ. Ανεβαίνει ο Βούλγαρος. Δημήτροφ αφήνει την μπάλα δίπλα στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο δεξιά για τον Οκοφλέξ. Ο Ιρλανδός θέλει να πέσει ο ένας με ένα με τον Πύλιο. Θα περάσει και πάλι τον Πύλιο. Στη συνέχεια όμως ο Πύλιος θα κάνει πολύ καλό τάκλιν. Θα παραχωρήσει κόρνερ. Είναι το πρώτο στην αναμέτρηση για την Λεύσκη Σόφιας. Στο 31 το λεπτό παραμένει πάντα το 3-0 εδώ στην Τόλγουιν Αρένα με την ΑΕΚ. Θα έχει πάρει με ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Το οποίο καλύτερα διαχειριστεί και τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα. Κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά με τον Σερτζίνιο να πηγαίνει στην εκτέλεση. Δεν βιάζεται ιδιαίτερα πάντως ο Πορτογάλος χαφ της Λεύσκης Σόφιας. Κοντά του είναι ο Ρασβάν Μαρίν. Σερτζίνιο θα πάρει λίγα μετραφόρα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα Η Σελεύσκη θα, πάει, θα εκτελέσει χαμηλά κομπίνα, απομακρύνεται η μπάλα, δεν έχει φύγει όμως τώρα, φεύγει. Αντογιώβης για τον

Κοϊτά. Και η ΑΕΚ θέλει να βγάλει αντεπίθεση με τον Κοϊτά να ανεβαίνει και να φεύγει αριστερά ο Ραζάν Μαρίν. Για τον Ραζάν Μαρίν περνάει την μπάλα. Ο Αλντέιρ Νέβες όμως είναι πιο κοντά από όλους. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον τροματοφύλακα του, τον Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο οποίος θα κοντρολάρει. Και αφήνει αριστερά στον Σεραφίμο. Σεραφίμο φανεβαίνει με την μπάλα και τροφοδοτεί αριστερά τον Ισπανό μπακ του Γκάλαξη Σεντέγγες. Σεντέγγες με την μπάλα. Προσπαθεί να βρει συμπαίκτη. Η μπάλα στα αριστερά στον Μουμπαρίκ. Και ακόμη πιο αριστερά στον Σεντέγγες. Η Λεύσκη κυκλοφορεί την μπάλα στην αριστερή πλευρά τώρα. Χωρίς όμως ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό. Δύσκολα θα απειλήσει έτσι την ΑΕΚ. Τώρα θα κάνει μια διαγώνια παλιά Σεραφίμο για τον Ρεϊνάλντο. Ρεϊνάλντο κατεβάζει την μπάλα. Και αφήνει για τον Δημήτρο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 40 λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια 3-0. Με τα γκολ του Γιώβιτ στο 7ο λεπτό, του Βάρκα στο 12ο και στο 21ο. Αριστερά η μπάλα για την Λεύσκη με τον Σεραφίμοφ να γυρίζει πίσω στον τραυματοφύλακα κάτω τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ κοντρολάρει και αφήνει δίπλα δεξιά για τον Δημήτρο. Ο Μουμπαρίκ έρχεται για να πάρει την μπάλα κεντρικά. Να κοντρολάρει την μπάλα ο Μουμπαρίκ. Η ΑΕΚ η οποία μείνεται σε ένα 4-2-2 θα μπορούσαμε να πούμε. 4-2-2-2. Καθώς ο Καερίνε είναι με τον Μάριν, όταν αμήνεται η ΑΕΚ είναι σε μια ευθεία. Στην ίδια ευθεία δεξιά όμως ο Μάγερ και αριστερά είναι ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα πιο μπροστά από όλους. Η μπάλα τώρα τον Έβερτον. Ο Έβερτον κάνει διαγώνια παλιά για τον Αλντέιρ Νέβες, ο οποίος αφήνει την μπάλα δίπλα για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ κοντρολάρει σαν συμπαίκτη, αφήνει την μπάλα στον Οκοφλέξ και πάλι ο Μουμπαρίκ και πάλι ο Οκοφλέξ. Ο Ιρλανδός θέλει να πάει κατά μέτωπο. Ο Ρέλβας πρώτος στην μπάλα μετά την πάσα του Οκοφλέξ. Ο Βάργας κερδίζει και από τα αριστερά θέλει να κάνει επίδεση. Θα αφήσει την μπάλα στο έδαφος ο Βάργα. Ο Αλντέιρ Νέβες θα κερδίσει και θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Νικολά Σεραφίμοφ. Διεκδικεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ραζάν Μαρίν κερδίζει. Ο Γιώβιτς αφήνει για τον Μάγερ δεξιά. Η ΑΕΚ και πάλι στην επίθεση μετά από αρκετή ώρα. Με τον Ρότα να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μουκουτί. Ο Μουκουτί έχει την μπάλα και παίζει κάθετα για τον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν δεξιά για τον Μάγερ. Μάγερ πίσω για τον Άρολ Μουκουτί και πάλι. Ο Μουκουτί με την μπάλα θα είναι συμπαίκτη. Δεξιά αφήνει για τον Ρότα που έχει πολύ χώρο και δεξιά έχει και τον Μάγερ για να δώσει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Κροάτη. Αφήνει την μπάλα ο Ρότα στον Μάγερ ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω και θα αφήσει την μπάλα. Για τον Μουκουντή, αυτό για τον Κάιρινεν, πίσω στον τερματοφύλακα τη ΑΕΚ, τον Θωμά 300. Αριστερά η μπάλα για τον Φελίπε Ρέλβα. Κεντρικά κινείται ο Κοϊτά, ο οποίο υποδέχεται την μπάλα, έχει στην πλάτη του τον Αλντέιρ Νέβες. Δίνει δεξιά στον Ρασβάν Μαρίν. Κάθεται για τον Ρότα, και πάλι Ρασβάν Μαρίν. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Ρασβάν Μαρίν. Αμήλωνε το τέπο βέβαια του παιχνιδιού. Κάιρινεν με την μπάλα, αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβα. Με τη μία για τον Μπακάρι Κοϊτά. Και αυτό παλιά για τον Πίλιο, εκεί που ο Πίλιο δεν πήγε ποτέ. Η μπάλα είναι πλάγι ο Πτάος, πηγαίνει ο Βάργα να πιέσει. Ο Μπαρνάμπας Βάργα, πηγαίνει τώρα πιο ψηλά και ο Κάιρινεν. Ο Αλντέιρ Νέβες στην εκτέλεση πλαγίου, στο 43ο λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Δεν είναι καλή η συνεννόηση ανάμεσα σε Αλντέιρ Νέβες και Μουμπαρίκ. Έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ σε ένα σημείο που νωρίτερα ο Πίλιος είχε πάρει αρκετά μέτρα φορά και έχει γεμίσει μέσα στην περιοχή. Πιθανότητα να δούμε να το κάνει τώρα. Ο Κοϊτά πάντως του ζητάει την μπάλα, όχι του λέει ο Πίλιος. Μετράει δευτερόλεπτα αντίστροφα ο Κλεμάν Τουρπέν. Ο Πίλιος παίρνει αρκετά μέτρα φόρα, θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στο πρώτο δοκάρι απομακρύνεται η μπάλα. Η μπάλα καταλήγει όμως και πάλι στον Πίλιο, ο οποίος έχει χώρο για τη σέντρα. Θα γίνει η σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Και πάλι απομάκρυνται από τους αμυνόμενους της Λεύσκης Σόφιας. Η μπάλα όμως ψηλά δεν έχει φύγει. Ακόμα ο Κοϊτά θέλει να κερδίσει, δίνει φάουλ της αναμέτρησης, το οποίο εκτελείται γρήγορα για τον Οκοφλέξ στα δεξιά. Ο Ιρλανδός δεν ανεβαίνει με την μπάλα, επιλέγει να πείσει πίσω στον Αλντέιρ Νέβες, αυτός κεντρικά για τον Μουμπαρίκ. Η μπάλα αριστερά για τον Σεραφίμου. Ακόμη πιο αριστερά στον Σεντέγγες. Σεντέγγες για τον Έβερτον, αυτός πίσω για τον Σεραφίμου. Και πάλι ο Έβερτον με την μπάλα στο 44ο λεπτό του αγώνα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Η μπάλα δεξιά για τον Αλντέιρ Νέβες. Θα γίνει το λάθος, ο Πίλιος θα κάνει για αυτός λάθος όμως. Ο Αλντέιρ Νέβες κερδίζει και πάλι την μπάλα. Με τον, θα γίνεται μια παλιά η οποία κοντράρει. Με τον Πίλιο να κατεβάζει. Τον Ρασβάν Μαρίν και να δίνει και πάλι στον Πίλιο. Αυτός προς τα πίσω για τον Ο Ρέλβας με την μπάλα. Αφήνει στον Ρασβάν Μαρίν κεντρικά. Δεξιά για τον Μουκουτί. Και πάλι με τη μία αριστερά για τον Ρέλβας. Πιέζει ψηλά τον Ρεϊλεύσκι. Κάθε τη πάση για τον Μπακαρί.

0: Κοϊτά. Κοϊτά γυρίζει μπροστά πίσω. Και τώρα θέλει να περάσει. Έχει δύο αντιπάλους μπροστά του. Θέλει να περάσει ανάμεσα. Βρίσκει πάσα στο Βάργα. Ο Βάργα δεν θα καταφέρει να περάσει. Τον Ντιμήτροφ κερδίζει και πάλι η Λέσχη Σόφια. Με την πάλα πηγαίνει μπροστά πίσω στον Σεραφίμοφ και αριστερά στον Θεντέγε. Θεντέγε κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο θα είναι συμπαίκτη. Η ΑΕΚΑ μείνει στο δικό του μισό με τον Πορτογάλο να κουβαλάει την πάλα και να αφήνει αριστερά για τον Σεραφίμοφ. Καθώ ακόμη πιο αριστερά για τον Άλεξ Θεντέγε. Ο Ισπανό έχει χώρο μπροστά του. Θα πάρει τα μέτρα που του δίνουν οι παίκτε τη ΑΕΚ. Περνάει την πάλα για τον Μαϊκόν. Ο Βραζιλιάνο θέλει να περάσει την πάλα μέσα στην περιοχή και πάλι για τον Θεντέγε γυρίζει. Προς τα πίσω, ο Σερτζίνιο θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί. Αφήνει για τον Έβερτον και αριστερά για τον Μαϊκόν. Ευκαιρία εδώ η Μπισέντα στο πρώτο δοκάρι που μαθαίνεται από το Μουκουτί. Η μπάλα σε κόρνερ λιγότερο από μισό λεπτό για το ολοκλήρωση των 45 λεπτών της κανονικής διάρκειας. Θα δούμε σε πολύ λίγο πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, να δούμε το κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Σερτζίνιο, ο Πορτογάλος της Λεύσκης Σόφιας, σε φάση με τους παίκτες της Λεύσκης να έχουν ανέβει. Στην αντίπαλη περιοχή. Σερτζίνιο παίρνει λίγα μέτρα φορά. Δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα θα πάρει φορά για να εκτελέσει. Εκτελεί καλή είναι η εκτέλεση. Με το κεφάλι ο Ρέλβας επικίνδυνε εδώ. Η κεφαλιά του Καϊρή είναι παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ. Ανάμεσα σε Ρέλβα και 300-300 βγήκε. Λογικά ο Ρέλβας δεν τον άκουσε. Βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Πορτογάλος. Στη συνέχεια έλειωσε 300. Έμεινε μπάλα ζωντανή με στην περιοχή. Ο Καϊρή είναι με κεφαλιά. Παραχώρησε ένα ακόμη κόρνερ. Η μπάλα τώρα από τα δεξιά για την εκτέλεση του νέου κόρνερ που κέρδισε η Λεύσκη. Το τρίτο συναναμέτρηση με τον Άλεξ Σεντέι. Στην τη φορά τον Ισπανό αριστερό μπακ να εκτελεί στην καρδιά τη άμυνα. Απομακρύνει ο Βάργα. Το Κοϊτά θέλει να διεκδικήσει. Θα πάρει την κεφαλιά. Θα απομακρύνει. Θα χάσει την μπάλα για τώρα είναι ευκαιρία με τον Μάγερ. Ο Μάγερ ανεβαίνει. Όμως τον προλαβαίνουν οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας. Ένα τα χαρακτηριστικά του Μάγερ δεν είναι η ταχύτητά του. Αν ήταν κάποιος παίκτης, ας πούμε ο Κοϊτά, ο οποίος τώρα δίνει την μπάλα σε Ρασβάν Μαρίν, θα μπορούσαμε να μιλάμε ακόμη και για τέταρτη θέση. Καθώς ήταν 3-4 μέτρα μπροστά από τους αντιπάλους του. Αλλά ήταν σε ένα σημείο στο κέντρο του γηπέδου και με την μπάλα πάντα ποδοσφαιριστής είναι πιο αργός από ότι χωρίς. Η μπάλα στον Κάιρενερ. Και αριστερά για τον Ρέλβα. Η ΑΕΚ κρατάει την μπάλα μετά από αρκετή ώρα, με συγχωρείτε. Και δίνει την μπάλα αριστερά στον Λόβρο Μάγερ. Το Μάγερ για τον Κοϊτά. Κοϊτά κοντρολάρει. Δίνει δίπλα στον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν με την μπάλα δεξιά για τον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός φέρνει την μπάλα στο αριστερό στριφό. Γυρίζει και πάλι κάνει την προσποίηση. Ο Ρέλβα ζητάει την μπάλα και θα πάρει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Ρέλβα και δίνει αριστερά στον Μάγερ. Κάνει την κίνηση ο Πίλιο. Ο Μάγερ θα προσποιηθεί, θα κάνει τη σέντρα με το δεξί, απομακρύνει στο πρώτο δοκάρι. Ο Ντιμήτροφ μπάλα στο ρότα τα δεξιά. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για την συμπλήρωση των δύο λεπτών των καθυστερήσεων. Με τον Κάριν να έχει την μπάλα και να αφήνει στο Ρασβάν Μαρίν. Και πάλι Κάριν και πάλι ο Ρουμάνος. Αριστερά για τον Μάγερ. Μάγερ προσποιείται, δίνει δεξιά στον Κάριν. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να έχουμε κάτι άλλο μέχρι την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μουκουτί παίζει κάθετα για τον Γιώβιτς. Έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Κατακόρη του Λούκα Γιώβιτς. Θα τρέχει ο Μουκουτί να μπει στο 12ο και στο 21ο λεπτό του αγώνα. Η ΑΕΚ η οποία έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο μισάωρο. 5-0 είναι οι τελικές στην αιθεία. 9-4 είναι η συνδεκτικά του κάτω γυπάλα για την ΑΕΚ. 52% για τη Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ η οποία έχει επιλέξει. Μετά το 2-0 των πρώτων 12 λεπτών να αφήσει την μπάλα στους Βουλγαρούς και να έχει κοντά τις γραμμές. Δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα, με εξαίρεση ένα σουτ του Αλταΐρ Νέβες μετά από λάθος του Λούκα Γιώβιτς. Δεν είχε κάποια άλλη ευκαιρία μεγάλη η Λεύσκη. Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτήν και την προβολή του Δημήτροφ με την μπάλα να περνάει περίπου ένα μέτρο το δεξικά στο δοκάρι της εστίας του Θωμά Στρακώσα. Η ΑΕΚ έχει πάρει ένα ισχυρότατο προβάδισμα. 3-0. Καλύτερο διαχειριστή στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω η δύσκολη δουλειά έχει γίνει. Τώρα μένει η διαχείριση ενός ακόμη ημιχρόνου για να πάει στη League Phase του UEFA Champions League.
1: Λοιπόν, Θέμη μου, θα πούμε πάλι σε 15 λεπτά περίπου. Θα είμαστε πάλι εκεί να ακούσουμε το Θέμη Παλιούρα για το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο εκπληκτικό ημίχρονο για την ΑΕΚ τουλάχιστον στα πρώτα 35-30 λεπτά. Έκανε ό,τι ήθελε στο κήπεδο, έβαλε 3 γκολ. Τι άλλο να κάνει, είναι πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση για τους ομίλους του Champions League. Ακόμα χωρίζει ένα 45 λεπτά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα σήμερα και στη Βουλγαρία ήταν η ΑΕΚ. Σήμερα κερδίζει εύκολα 3-0. Πάμε να πούμε τα παιχνίδια τα υπόλοιπα που έχουμε σε εξέλιξη. Μάλλον έχουμε ημίχρονα σώα τα προκριματικά του Champions League. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1, Λιόν Φενέρμπαξε 0-2, Τσέλια Σλόβαν 1-1. Σε όλα τα μάτς έχουμε γκολ και αρκετά γκολ σε όλα τα μάτς. Να πούμε, πάμε στο διάλειμμα.

Πάμε να πάμε και εμείς μια μετά τα γκολ που πανηγυρίσαμε, μας έφυγε η φωνή. Λοιπόν, Bradford Burnley 0-0 48, Newcastle West Brom 1-1, Tottenham Charlton 2-0. Real Madrid της Real Sociedad γίνεται μόλις τώρα 1-1, δεν κάνω κάποιο λάθος, μάλλον μισό λεπτό, να δούμε αν υπάρχει κάποιο VAR. Είχε προηγηθεί η Real, το βλέπω τώρα 1-1, λίγο πριν το ημίχρονο και εδώ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι, έτσι θα πάρουμε και μια ανάσα και τα λέμε σε περίπου 10 λεπτάκια με τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου, σώα τα παιχνίδια και βέβαια στη Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά, τη ΑΕΚ με την Λεύση Σοφίας 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Έχουμε ανάπαυλα στα παιχνίδια όλα του Champions League. Η Real με την Real Sociedad είναι 1-1 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο θα πάμε πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια για το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο είναι εκπληκτικό για την ΑΕΚ. Έχει βάλει 3 γκολ, έχει πάρει σκορ πρόκρισης. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να μπει στους ομίλους της League Phase του Champions League.

Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Επαναλάβουμε μια φορά ακόμα τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0, Βίνκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1, Λιόν Φενέρμπαξε 0-2 και Τσέλιε Σλόβαν 1-1.

στο άλλο παιχνιδάκι για το Conference που πήγε στην παράταση. Τελικά η Rapid κατάφερε, ισοφάρισε 2-2. Στη διαδικασία των πέναλτι όμως πέρασε η ομάδα από τη Σκωτία. Οι Hearts πέρασαν στα πέναλτι. Σκοτσέζοι. Κάτσε μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος. Πέρασε στα πέναλτι 3-4. Έχασαν ένα πέναλτι σκοτσέζοι. Έχασαν δύο πέναλτι οι Αυστριακοί και έμειναν απ' έξω. Είπαμε κανονική διάρκεια του αγώνα ήταν 1-1, στην παράταση 2-2, στα πέναλτι πέρασαν οι Σκοτσέζοι με 3-4.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα και πάλι καλησπέρα. Μάλλον θα με στείλει ταμείο και σήμερα. Έπαιξε αυτά που μου είπε σε ένα hit τζέλι με τη Σλόνα Μπρατισλάβα και over 1,5. Πιάσαμε το 1,5 μας μένει ένα γκολ. Ή να μείνει έτσι, ένα χ και περιμένει ένα γκολ να βάλει η Λιόν με τη Φενέρμπαχτσε. Είναι 0-2. Είχαμε σου είπα πριν ότι το βλέπω γκολ και over. Αν βάλει ένα γκολ και η Λιόν, είσαι κομπλέ. Αν τελειώσει και έτσι και τσέλιε. Φίλε Παναγιώτη, 3-3, δεν έχεις παράπονο. Μπήκαμε δυναμικά τη νέα σεζόν. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε σύνδεση και πάλι με την Νέα Φιλαδέλφια για το δεύτερο μήχρονο με τον Θέμη Παλιούρα. Ένα πρώτο μήχρονο που η Άκη έκανε ό,τι ήθελε, τουλάχιστον στα πρώτα 25-30 λεπτά. Έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο. Μπορούσε να βάλει ακόμα ένα γκολ εκεί με τον Κοϊτά. Δέχτηκε βέβαια μια φάση στο τέλος, εκεί στο, μετά το 30 που ανέβηκε και οι Βούλγαροι. Ανέβηκαν ένα 3-0. Πρέπει αυτοί να παίξουν λιγάκι. Έκαναν μια ευκαιρία. Μέχρι εκεί κρατάει το ματς η Άκη στα χέρια της. 3-0. Νομίζω ότι η πρόκριση είναι πάρα πολύ κοντά.

0: Λοιπόν, 45 λεπτά μένουν, όλα έτοιμα. Πάμε πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Θέμη Παλιούρα. Θέμη μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βασίλη. Καλησπέρα και πάλι στις φίλες του Ιντερνετ in Ελλάδα Sports 94,3. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Με την ΑΕΚ να είναι στην σέντρα. Η ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, προηγείται 3-0 της Λεύσκη Σόφια και καλείται να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμας στα 1,45 λεπτά για να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στην σέντρα με τον Ρασβάν Μαρίν και τους περισσότερους παίκτες να βρίσκονται στο ψηλά, με τον Ρέλβας να φέρνει την πάρα στα πίσω, να κάνουν το sprint οι παίκτες που βρισκόντουσαν ψηλά στη μεσαία γραμμή. Η κεφαλιά το Βάργα, από τον Βάργα στα δεξιά, η μπάλα δεξιά τώρα για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα ο Πορτογάλος, αρκετά δραστήριος ο παίκτης της Λεύσκης στο πρώτο ημίχρονο, ίσως ο καλύτερος παίκτης της Λεύσκης σε αυτό το πρώτο μέρος. Μπάλα προς τα πίσω για τον Δημήτροφ και αριστερά η μπάλα στον Νίκολα Σεραφίμου. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Σεραφίμοφ, αφήνει την μπάλα στον Μεχτή Μπουμπαρίκ, μπάλα δεξιά και πάλι για τον Δημήτροφ. Ανεβαίνει με την μπάλα ο στόπερ της Λεύσκης Σόφιας, δεξιά η μπάλα στον Τερτζίνιο και προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ. Ανεβαίνει ο Σεραφίμοφ, δίνει την μπάλα κεντρικά στον Μαϊκόν, η μπάλα προς τα πίσω τώρα για τον Έβερτον. Ο Έβερτον διαγώνια παλιά.

αλλάζει το παιχνίδι για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος τρέχει και προλαβαίνει και γυρίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θέλει προσοχή εδώ, ο Ρέβας όμως κόβει. Η μπάλα στον Μουμπαρίγκ. Μουμπαρίγκ αφήνει την μπάλα στον Νέβερ, τον Νέβερ το Θόμας 300 στο πρώτο σουτ. Στην ευθεία από πλευρά Λεύσκη Σόφια, ο οποίο. Ο Έβερτον ήταν αυτό που πήρε την μπάλα. Έκανε το σουτ, όμως δεν ήταν ούτε πολύ δυνατό, ούτε αρκετά στην γωνία για να ανησυχήσει ιδιαίτερα το Θωμάς 300, ο οποίος τώρα γεμίζει. Η μπάλα στον Μάγκερ, Μάγκερ για τον Κοϊτά. Κεφαλιά τον Κοϊτά, η Νέβες θα κάνει το λάθος, θα διορθώσει όμως ο ίδιος παίρνοντας την μπάλα από τον Μάγκερ, Σερτζίνιο, η μπάλα στον Μαϊκόν και προς τα πίσω τώρα για τον Μουμπαρίκ. Ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά, Μουμπαρίκ για τον Σεντέγες. Σεντέγες με την μπάλα να αφήνει ακόμη πιο αριστερά στον Οκοφλέξ, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρά. Ο Ιρλανδός δίπλα για τον Σεντέγες. Η μπάλα στην διαγώνια παλιά με τον Σερτζίνιο να κατεβάζει, να έχει μπροστά του τον Πίλιο, να γυρίζει προς τα πίσω στον Αλντάιρ Νέβες. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρότα, ωραία, θα απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι. Ο Κοφλέξιμος με την μπάλα. Θέλει να περάσει τον Μάγκερ. Κάνει τις προσποιήσεις. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πηγαίνει πάνω του ο Ρότα. Γίνεται τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πίλιος απομακρύνει κάπως άτα, αλλά όχι μακριά. Με τον Σερτζίνιο να έχει την μπάλα. Σερτζίνιο. Γιουχάρουν ο κόσμο τη ΑΕΚ με Αϊκόν, φέρνει την μπάλα στα αριστερά. Θέλει να σουτάρει, σουτάρει, μπάλα αρκετά μέτρα out. Παίρνει αυτή η απειλή από την ΑΕΚ στο 48 λεπτό. Παραμένει το 3-0, σκορ το οποίο έχει διαμορφωθεί με τα πρώτα 29 λεπτά. 4 μέτρη τη με τα γκολ των Γιώβιτ και στη συνέχεια 2 γκολ του Μπαρνάμπα Βάργα. Ο Θωμά 300 δεν θέλει να παίξει από πίσω. Στην δεύτερη συμπέχτηση να ανεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο για να αποφευθεί με αυτόν τον τρόπο η πίεση τη Λεύσκη Σόφια. 300 γεμίζει. Προς τα δεξιά, ο Βάργκα την κεφαλιά, θέλει να κατεβάσει ο Γιώβιτς, απομακρύνει οι παίκτες της Λεύσκη, κρατάει την μπάλα ο Κοφλέξ, Μουμπάρικ, ο Κοφλέξ δεν βγαίνει, κερδίζει η ΑΕΚ με τον Μάγκερ, ανοίγει παραπάνω το κοντρόλ και δίνει τη δυνατότητα στους Φεντέγες να γυρίσει την μπάλα αρκετά μέτρα προς τα πίσω στον τροματοφύλακά του, τον Σβέτοσλαφ Γκούτσοφ. Η μπάλα τώρα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος ανεβαίνει. Θέλει να παίξει με τον Μαϊκόν. Χάνει την μπάλα. Ο Ρέλβας πρώτος την μπάλα γυρίζει πίσω τον Θωμάς 300. Θωμάς 300 αριστερά για τον, και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανεβαίνει, κάνει την μεγάλη παλιά. Πρώτος στην μπάλα ο στόπερ της Λεύσκη ο Σεραφίμοφ. Τώρα φτιάξει την μπάλα για τον χώρο για τον, τον Γιώβιτς. Βγαίνει πολύ μακριά από την αιστεία του ο Σβέτοσλαφ Γκούτσοφ και απομακρύνει. Και πλάγιο out για την ΑΕΚ. Ένα πλάγιο το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Ρότα χωρίς να βιάζεται. Και δεν έχει κανένα απολύτως λόγο για να βιαστεί ο Λάζαρος Ρότα. Ο οποίος τώρα ψάχνει συμπαίκτη. Όχι, ψάχνει μπάλα αρχικά, όχι συμπαίκτη. Για να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Λεύσκη. Η μπάλα τώρα στον Ρότα. Ο Ρότα θα βρει τώρα τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος κοντρολάρει και αλλάζει πολύ ωραία το παιχνίδι. Για τον Φελίπε Ρέλβα σε ελευθερώνει το παιχνίδι για την ΑΕΚ, η οποία σπάει την πίεση της Λεύσκη. Η μπάλα για τον Κοϊτά και αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος κοντρολάρει, περιμένει συμπαίκτη, δίνει προς τα πίσω στον Φελίπε Ρέλβα και θα ακούμε το πίσω στον Κάιρινεν. Δεξιά για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή με την μπάλα για τον Ρασβάν Μαρίν. Και αυτός αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβα. Ο Ρέλβα έχει την μπάλα, θα αφήσει στον Μάγκελα και παίζει για τον Κοϊτά. Κοϊτά αριστερά. Για τον Σταύρο Πίλιο. Πίλιο και πάλι για τον Κοϊτά. Και τώρα στον Κάρινεν. Δεξιά για τον Μουκουτί. Ανεβαίνει ο Καμερουνέζο με την μπάλα. Παίρνει αρκετά μέτρα και τροφοδοτεί στα δεξιά τον Λαζάρο Ρότα. Ο οποίος είναι μπροστά τον Οκοφλέξ. Και τον Ρασβάν Μάριν έχει τη χώρα να κάνει και το σούτ. Μάριν σουτάρει. Απομακρύνει την μπάλα. Γιώβιτς την ευκαιρία. Δεν είχε καλή ισορροπία ο Σέρβος για να τελειώσει την φάση καλά έτσι όπως θα ήθελε και να στείλει την μπάλα προς την αιστεία του Σβέτοσλαβ Γκούτσοφ. Να μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η πρώτη καλή ευκαιρία για την Ένωση. Μετά εκείνη. Από εκείνη τη χαμένη ευκαιρία του Κοϊτά, αμέσως μετά το 3-0, από εκείνη τη χαμένη κλασική ευκαιρία του Αφρικανού μεσοεπιθετικού. Η ΑΕΚ προηγείται λοιπόν 3-0 στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης κοντρα στη Λεύσκη Σόφιας, στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Ωραία συνεργασία εδώ με τον Αλντάιρ Νέβες να ανεβαίνει με την μπάλα. Ο Ρασβάν Μαρίν κάνει το φάουλ. Έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση από τον Κλεμάν Τρουπέν στον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος έκανε το φάουλ. Για να κόψει αυτή την αντεπίθεση της Λεύσκης Σόφιας. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια του δεξιού στόπερ του Ντιμίτροφ, ο οποίος ψάχνει συμπαίκτη. Δίνει δεξιά στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο με την μπάλα προς τα πίσω και πάλι στον Ντιμίτροφ. Ντιμίτροφ με τη μία στα αριστερά στον Σεραφίμοφ. Κοντρολάρει την μπάλα ο Σκοπιανός. Γυρίζει προς τα πίσω υπό την πίεση του Λαβρομάκερ και παίζει για τον τροματοφύλακα του τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ θα γεμίσει προς τα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες. Ο Πίλιος πρώτος στην μπάλα και ο Γιώβιτς θέλει να κατεβάσει με το κεφάλι. Προς τα πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν με το πυρό για τον

0: Ρότα. Γι' αυτό σύγει πίσω για τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ ψύχρεμα και κυκλοφορεί την μπάλα. Ο Κάιρεν δεν έρχεται να πάρει την μπάλα από τον Μουκουντή και να ανοίξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ρέλβα. Και πάλι οφείλει να δώσει την μπάλα στα πόδια ανάμεσα από του δύο κεντρικού αμυντικού, ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή τη.
1: Θέλω σε διακόπτω λίγο να σου πω ότι η Βίκιν κάνει πράγματα και θάματα στο δεύτερο μήχρονο. Προηγείται τώρα 3-1 με την Αμό Ζάγκρεπ.
0: Ο Ραζβάν Μαρίν με την μπάλα γυρίζει αρκετά μέτρα μπροστά πίσω και παίζει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν ψάχνει συμπαίκτη, τροφοδοτεί στα αριστερά τον Φελίπε Ρέλβα. Ανεβαίνει ο Πορτογάλο, περνάει πολύ ωραία παλιά. Είναι όμω αρκετά και λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Παλτέρι Νέβε είναι γρήγορο και γυρίζει την μπάλα μπροστά πίσω. Με τον Βούτσοφ αριστερά για τον Άλεξ Εντέγε, τον Ισπανό αριστερό μπακ τη Λεύσκη. Αυτό μπροστά πίσω για τον Σεραφίμο. Τεραφείο πια κάθε πάσα με τον Όκο Φλέξ. Θα θέλει να περάσει το Μουκουτί να κερδίζει το φάουλ από τον Καμερουνέζο στόπερ τη ΑΕΚ. Πάω λοιπόν για την ομάδα από την Βουλγαρία. Περίπου 5 μέτρα πίσω στη μεσαία γραμμή και αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Χούλιο Βελάσκε, την προπονητή τη Λευκή Σόφια, με τον Μουμπαρίκ να τροφοδοτεί δεξιά τον Ντιμίτροφ. Αυτό ακόμη πιο δεξιά για τον Αλταΐρ Νέβες. Κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Και πάλι Αλταΐρ Νέβες δεν είναι καλή η πάση του Πορτογάλου. Αναγκάζει τον έτερο Πορτογάλο, τον Αλταΐρ Νέβες, να γυρίσει προς τα πίσω και να παίξει τον τροματοφύλακά του τον Βούτσο που θα γεμίσει. Μου κουτί κατεβάζει ψύχρεμα για τον Ρέλβας. Λάθος του Ρέλβας. Κερδίζει τη Λεύσκη και θέλει να βγάλει επίθεση. Καθυστερεί όμως λίγο, γυρίζει και ο Καέριναν μια παλιά από τον Έβερτον για τον Ρεϊνάλντο. Δεν θα περάσει από τον Ρέλβας, ο οποίος διόρθωσε ουσιαστικά το δικό του λάθος. Και τώρα ο Μαρίν, δεξιά για τον Μάγκερ, ο οποίος κλείνεται και θα παίξει για τον Ρότα ανάμεσα στις γραμμές. Ο Ρότα ανεβαίνει και περνάει ανάμεσα από δύο και τρεις ποδοσφαιριστές της Ελέσκη. Ανεβαίνει με την μπάλα και δίνει δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος θέλει να μπει με στην περιοχή, κάνει την προσποίηση. Η μπάλα στο αριστερό θα κάνει την πάσα. Ο Γιώβιτς στην περιοχή, στο έλαβο ο Γιώβιτς και θα δώσει πέναλτι. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Το 54ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λούκα Γιώβιτς θα βάζει πολύ ωραία το σώμα του. Ο Κλεμάν Τουρπέν να δίνει την αφρεγούλα. Δεν την ΑΕΚ να έχει την ευκαιρία να κάνει 4 τα τέρματά της το 54ο λεπτό. Δεν διαμαρτύρονται ιδιαίτερα οι παίκτες της Λεύσης Σόφιας. Θα εξεταστεί φυσικά από το ΒΑΡ, από τον Ζερόμ Μπριστάρ και τον Μπασκέν Ντεστεπί που βρίσκονται στο ΒΑΡ. Αλλά να το δούμε λίγο και στο replay. Βασίλη, και εσύ αν έχεις κάποια άποψη από το σπίτι.
1: Ναι, ακόμα δεν έχω δει κάτι, δεν μας έχει δείξει replay τηλεόραση. Θα το δούμε. Νομίζω ότι υπάρχει πέναλ γιατί δεν διαπαθεί. Ναι, τώρα το βλέπουμε.
0: Φαίνεται να υπάρχει
1: πέναλ. Ναι, είναι πέναλ.
0: Ο Γιώβιτς βάζει το αριστερό του πόδι, πέφτει πάνω του ο Αλταΐρ Νέβες.
1: Τον βρίσκει με τα πόδια. Τον βρίσκει με τα πόδια.
0: Υπάρχει πέναλ, επιβεβαιώνεται και από τον ΒΑΡ. Ο Λούκα Γιώβιτς θέλει και μπορεί, έχει την ευκαιρία να φτάσει στα τέρματα. Τον Μπαρνάμπα σε βόση 2 στη σημερινή αναμέτρηση. Ένα το πρώτο στον αγώνα. Έβαλε ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος τώρα παίρνει λίγα μέτρα φορά απέναντι από τον Βούτσοφ. Γιώβιτς και Βούτσοφ για το 4-0. Ο Γιώβιτς παίρνει λίγα μέτρα φορά. Ο Γιώβιτς εκτελεί γκολ για την ΑΕΚ. 4-0. Ο Γιώβιτς κερδίζει τον Βούτσοφ. Η ΑΕΚ προηγείται με 4 τέρματα διαφορά.
1: Ναι, και κάπου εδώ, φίλε Θέμη, νομίζω ότι έχει τελειώσει η πρόκριση, δεν τίθεται θέμα.
0: Κάτι υπόθεση πρόκριση, η ΑΕΚ θα είναι στη League Phase του Champions League, παρά το γεγονός ότι έχουμε ακόμα 35 λεπτά κανονικής διάρκειας, σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Θα πούμε ότι ο Σπέτος Λαμπεκούτσοφ έκανε κάτι το οποίο είχε κάνει ο Μπόνο, ο τροματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, στο Μουντιάλ. Δηλαδή δεν έπεσε, επέλεξε γωνία και πήγε όρθιος στην δεξιά του γωνία. Σωστά επέλεξε, εκεί έστειλε την μπάλα ο
1: Όχι ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ο Μαρίν. Ναι, ο Μαρίν. Μας μπέρδεψε όλους γιατί πήρε την μπάλα ο Γιώβιτς και μας μπέρδεψε όλους.
0: Ακριβώς, είχε πάρει την μπάλα στην αρχή ο Γιώβιτς. Εν τέλει την άφησε στον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι ο σκόρερ του τέταρτου του γκολ για την ΑΕΚ. Όπως και να έχει το αποτέλεσμα. Το θέμα, η ΑΕΚ προηγείται 4-0 της Λεύσκης Σόφιας του 55ου λεπτό με τον Ρασβάν Μαρίν να κερδίζει τον Βούτσοφ. Και η ΑΕΚ προηγείται 4-0, κλειδώνει την υπόθεση, νίκη και την υπόθεση πρόκριση φυσικά στην League Phase του Champions League. Να δούμε βέβαια τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο της αναμέτρησης, αυτά τα 35 λεπτά της κανονικής διάρκειας στις όποιες καθυστερήσεις. Με τον Γιώβιτς να κερδίζει το πέναλτι πολύ έξω, να έβαλε πάρα πολύ ωραία το σώμα του ο Σέρβος. Θα δούμε πρώτα την επίθεση τη ΑΕΚ που έχει κερδίσει και πάλι την μπάλα. Κάθε πάσα Γιώβιτς κάνει λίγο το κοντρόλ και δίνει την ευκαιρία στον Δημήτροφ να του κλέψει την μπάλα και να παίξει στα αριστερά. Με τον Εθεντέγες, ο οποίος θα γεμίσει. Ο Μουκουτί είναι πιο κοντά από όλους στην μπάλα, θα κοντρολάρει και αφήνει αριστερά. Ρέλβα δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν, το σκόρερ του Δέαρντ Γκολ της ΑΕΚ. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0 στο 56ο λεπτό του αγώνα.
1: Και από ό,τι ακούμε από το μικρόφωνο.

0: Σου Θέμη, έχει ξεκινήσει ένα πάρτι στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ακριβώς, όπως θα λες, Βασίλη, και πότε μην ξεκινήσει το πάρτι. Υπήρχε αρκετό άγχος, είναι αλήθεια, για την σημερινή
0: αναμέτρηση. Ναι, αυτή
1: είναι αναμέτρηση τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε πρώτα τη φάση με τον Κοϊτά του αριστερά. Να παίρνει την μπάλα τον Πίλιο. Ο Πίλιος κάνει και πάλι την κίνηση. Θα του περάσει την μπάλα με στην περιοχή. Ο Πίλιος τσιμπάει την μπάλα όμως ο Μουμπαρίκ. Θα πασάρει τον Αλντέρ Νέβες και αυτό θα κερδίσει το φάουλ στη συνέχεια από τον Αμπουμπακαρίν. Κοϊτά, υπήρχε αρκετό άγχος. Βασίλη, είναι λογικό, είναι ένας μεγάλος στόχος, τον οποίο η ΑΕΚ κλείστηκε να αντιμετωπίσει στην αρχή της χρονιάς, από τα πρώτα παιχνίδια της.
0: Και ήταν και κατέβηκε σαν φαβορία ΑΕΚ. Είχε μεγαλύτερο άγχος όταν είσαι ένα φαβορία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί τη είχαν έρθει όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Βασίλη, μετά την πρόκριση της Άρχους, όπου μπήκε στους γυρίσεις του Champions League, έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι υποδιέστερη από αυτήν.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία από κανέναν. Το βλέπουμε στον αγωνιστικό
0: χώρο.
1: Ήρθε μια ισοπαλία στην Βουλγαρία, όπου ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Ήταν νίκη φυσικά, αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα όπου είδε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να πάρει την πρόκριση της Φιλαδέλφεια. Και να δούμε εδώ τη φάση με τον Ρότα να μπερδεύεται, να σουτάρει, να κοντράρει μπάλα. Βάρκα δεν μπορεί να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Να βγάλει την μπάλα από την περιοχή. Ο Μαϊκόν, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Μπάλα κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο ανεβαίνει, κάνει την κίνηση στα δεξιά. Ο Ντέιρ Νέβες, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα, όντας στήριγμα του Πορτογάλου. Και πάλι δεξιά για τον Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο, ο οποίος έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο αυτός πλέον τις επιθέσεις μαζί με τον Μεχνή Μουμπαρέκ, τον Μαροκινό Χαφ. Περνάει μπάλα συνεχώς από τα πόδια τους. Όπως την άχυρη δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα η ΑΕΚ του σημερινού αγώνα. Η μπάλα τώρα πηγαίνει στα αριστερά για τον Όκο Φλεξ. Παίρνει την μπάλα στο δεξί, παίρνει για τον Μουμπαρέκ. Μουμπαρέκ έχει τον χώρο να κάνει το σουτ. Θα σουτάρει μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Θόμα Στρακός. Ήταν καλό το σουτ από τον Μεχτή Μουμπαρέκ, τον 25χρονο Μαροκινό αμυντικό χαφ. Πέρασε περίπου μισό μέτρο, ένα μέτρο πάνω από το αριστερό γάμα της εστίας του Θόμα Στρακός. 7-0 τελικές στην εστία. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 στο 51ο λεπτό του αγώνα κόντρα στη Λέσχη Σόφιας. Ο Γιώβιτς άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό του αγώνα. Ο Μπαρνάπας Βάργα με δύο τέρματα στο 12ο λεπτό και στο 21ο έκανε το 3-0. Και ο Ρασβάν Μαρή το 55ο μέσο έχει εκτέλεση πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Λούκα Γιώβιτς. Έχει κάνει το 4-0. Μάγερ για τον Γιώβιτς από τα δεξιά. Ο Γιώβιτς γυρίζει μπροστά πίσω και αφήνει και πάλι στον Κροάτι. Ο Μάγερ φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να γυρίσει την μπάλα με στην περιοχή. Κάνει την σέντρα. Κοντράρι στον Φεντέγε. Κόρνερ για την ΑΕΚ το 51ο λεπτό του αγώνα. Κόρνερ από τα δεξιά. Ένα ακόμα για την Ένωση. Με τον Λόβρο Μάγερ να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτή τη στατική φάση για την Ένωση. Ο Μάγερ, ο οποίος μοιράζεται τις εκτελέσεις των στατικών φάσεων, δεν πρόκειται για φάουλ, δεν πρόκειται για κόρνερ, με τον Ρουμάνο, τον Ρασβάν Μαρή, ο οποίος όλη την περσινή σεζόν φυσικά ήταν ο μόνιμος εκτελεστής των θυμένων για την ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγερ λοιπόν στο κόρνερ από τα δεξιά. Όλοι έχουν γυρίσει στην δική του περιοχή για να αμυνθούν. Τώρα παίρνει λίγα μετραφόρα ο Μάγερ, εκτελεί στην καρδιά τη άμυνα. Σε περνάει μπάλα, μεγάλη ευκαιρία. Και έχουμε κόρνερ και πάλι ένα ακόμη και έξυπνη εκτέλεση, πονηρή εκτέλεση από τον Λόβρο Μάγερ. Κινήθηκε ο Μπαρνάπας Βάρκα, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε χαμηλά, πέρασε από όλους. Δοκάρι έχουμε μάλιστα. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι, στη συνέχεια κόντραρε πάνω στον Σεραφίμοφ και έχουμε νέο κόρνερ. Πήγε να βάλει απευθείας γκολ με αυτή την εκτέλεση. Πάλι ο Λόβρο Μάγερ, δοκάρι λοιπόν για την Ένωση. Με τον Μάγερ να εκτελεί και πάλι το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ. Παίζει πλασταριστά για τον Ρασβάν Μαρίν. Τέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρέλβα θα πάρει την κεφαλιά με στην περιοχή. Απομακρύνει την μπάλα από τον Δημήτροφ. Νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Αυτή τη φορά την απέναντι πλευρά από την αριστερή. Και τώρα πηγαίνει ο Ρασβάν Μαρίν για να εκτελέσει αυτή το.
0: Θέμη, μειώνει το σκορ η Λιόν. Με τη Φενέρμπαξε γίνεται 1-2. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1. Τσέλια Σλόβαν 1-1. Και ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια 4-0.
1: Ρασβάν Μαρίν λοιπόν στο 21ο λεπτό στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Πέμπτο κόρνερ για την ΑΕΚ, 3 έχει η Λεύσκη Σόφιας. Ο Ρασβάν Μαρίν έχει πάει κοντά, ο Μάγερ όμως φεύγει. Ρασβάν Μαρίν εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι για τον Ρέλβας. Ρέλβας στην κεφαλιά, απομακρύνεται η μπάλα. Ο Ρότα μες στην περιοχή, κάνει το κοντρόλ, ανοίγει την μπάλα τα δεξιά, βρίσκει τον Ρέλβας μες στην περιοχή. Ρέλβας φέρνει την μπάλα στο δεξί, θέλει να γυρίσει την μπάλα και τώρα θα χάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Ρότα θα κάνει το σουτ. Την μπάλα στην απέναντι πλευρά έχει χώρο. Η σέντρα μου κουτί δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Απομακρύνεται και πάλι φάση διαρκεία για την ΑΕΚ. Πίσω τα δεξιά τον Κάρνεν. Και ο Φιλανδός γυρίζει με την μπάλα προς τα πίσω για να αποφύγει την πίεση του Όκο Φλεξ. Ο οποίος νωρίτερα έκανε το λάθος μέσα στην περιοχή. Εκεί που φάνηκε να τελειώνει η φάση η ΑΕΚ επανέκτησε την μπάλα και προσπάθησε να απειλήσει. Ο Κάρνεν τώρα σε ρόλο δεξιού στόπερ. Καθώς τώρα γυρίζει ο Μουκουτί σιγά σιγά. Μουκουτί, Ρασβάν Μαρίν. κουβαλάει την πάρα.

0: Ο Ρουμάνος αφήνει, δεν αφήνει ακόμα, τώρα αφήνει την πάρα στον Κάριν, αυτός αριστερά στον Φελίπε Ρέλβας, χωρίς να ανεβάζει την ένταση τώρα η Ένωση. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 της Σόφιας στο 62ο λεπτό του αγώνα, με τον Ρέλβας να έχει την μπάλα και να δίνει αριστερά τον Λόβρο Μάγερ. Κάνει την κίνηση ο Πίλιος, θέλει να του περάσει την μπάλα ο Μάγερ και θα τα καταφέρει. Ο Πίλιος δεν κάνει καλό κοντρόλ, κερδίζει όμως την μπάλα, χάνει ξανά την συνέχεια από τον Δημήτροφ. Ο Δημήτροφ, ο οποίος θα βρει δεξιά τον Αλντάιρ Νέβες, πιέζει ο Πίλιος. Αλντάιρ Νέβες θέλει να απομακρύνει, ο Πίλιος κάνει το τάκλινγκ, η μπάλα είναι out. Ο Πίλιος το πανηγυρίζει σε ένα πέτυχε γκολ σε 62ο λεπτό. Καταλαβαίνετε πως είναι η ψυχολογία των παιχτών των δύο ομάδων. Της ΑΕΚ που είναι στα ύψη όσον αφορά τους παίκτες της Λεύσκη, δεν είναι αυτοί που θα ήθελαν προφανώς. Με το νούμερο 7 βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρεϊνάλντο, με το νούμερο 9 περνάει ο Χουάν Περέα, με το νούμερο 3 περνάει εκτός ο Μαϊκόν, με το νούμερο 27 μπαίνει στη θέση ο Νταβίτ Κούσο.
1: Θέμη, αν δεις πουθενά το πρόεδρο της Λεύσκης Σόφια με τα 2 εκατομμύρια, πες θα βρείτε πάντα, δώσει σε εμάς τουλάχιστον κάτι της. Τα γλίτωσε τα 2 εκατομμύρια, τα γλίτωσε, εντάξει.
0: Ναι, καλά. Βασίλη, το βλέπω λίγο κομματάκι δύσκολο. Δεν νομίζω να μιλιέται με τα τάσο που έχουν γίνει.
1: Δεν θέλουμε να μιλήσουμε, να μας δώσει κανένα δανεικό θέλουμε. Αφού τα έχει εύκαιρα τα 2 εκατομμύρια.
0: Είχε τάξει 2 εκατομμύρια, πιθανότητα δεν θα μείνουν στη τσέπη του τα 2
1: εκατομμύρια. Ναι, τα γλίτωσε.
0: Ναι. Τα γλίτωσε βέβαια, δεν τα γλίτωσε ακριβώς, γιατί θα είχαν 2 εκατομμύρια, θα είχαν 2 εκατομμύρια.
1: Θα έπαιρνε 25, ναι, σωστά.
0: Ακριβώς. Και η ΑΕΚ πιέζει ψηλά και κερδίζει και παραχωρεί μάλλον το πλάγιο, πίεσε ψηλά ο Μάγερ. Οι τρεις αλλαγές που έγιναν νωρίτερα είναι Περέα, ο Γκασπέρ Τμεντίν και ο Νταβίτ Κούσο στις θέσεις των Μαϊκών, Έβερτον Μπάλα και με το νούμερο 7 και του Ρεϊνάλντο. Τώρα η ΑΕΚ κερδίζει και πάλι με τον Φελίπε Ρέλος να γυρίζει πίσω στους 300. 300 φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πιέζεται από τον Χουάν Περέα, γεμίζει ως 300, η μπάλα είναι πλάγιο για την Λευσκοσόφια. Δεν ήταν καλό το γέμισμα εδώ του Θωμάς 300, πλάγιο για την Λεύσκη, το χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα από την Βουλγαρία, με το Σερτζίδιο να παίρνει την μπάλα, να γυρίζει προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ για τον Μπουμπαρίκ. Ο Μαροκινός δεξιά για τον Σερτζίνιο. Και πάλι Μπουμπαρίκ με την μπάλα. Παίχτες στις λες και αλλάζουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Γυρίζει προς τα πίσω τώρα για τον Δημήτροφ. Και πάλι μπάλα στον Μερνή Μπουμπαρίκ, τον κεντρικό χαφ της Λεύσκη. Τώρα ο Κοφλέξ γυρίζει προς τα πίσω. Η μπάλα στα αριστερά. Και θα γυρίσει ακόμη πιο πίσω η μπάλα από τον Σεντέγες, η μπάλα στον τροματοφύλακα της Λεύσκη, δεξιά στον Δημήτροφ και ακόμη πιο δεξιά τον Αλντάιρ Νέβες. Αλντάιρ Νέβες, τώρα ο Σεραφίμοφ, ανεβαίνει με την μπάλα ο Σερτζίνιος, ζητάει να πάρει την μπάλα. Ο Ρότα βγαίνει πρώτος, κρύβει την μπάλα, αντεπίδευσε για την ΑΕΚ από τα δεξιά, με τον Ρότα να ανεβαίνει. Κλείνει, θα χάσει την μπάλα, ο Μάγερ κερδίζει και πάλι Ρότα. Αριστερά η μπάλα για τον Σταύρο Πίλιο. Την μπάλα προς τα πίσω για τον Φελίπε Ρέλβας. 65 λεπτό, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Με τον Ρέλβα να αλλάζει την μπάλα με τον Κάιρενερ και δεξιά η μπάλα στον Ντάρολ Μουκουντή. Μουκουντή κάνει την πάση για τον Ρότα. Ο Ρότα πετάει την μπάλα στον χώρο έξυπνα για τον Παρνάπα σε Βάργα. Έχουμε πλάγιο για την Λεύσκη Σόφια. Διαμαρτύρεται ο Ρότα, λέει πως η μπάλα είχε βρει σε πόδιμος εσύ της Λεύσκη. Όπως και να έχει εκτελείται το πλάγιο από τους Βούλγαρους. Με τον Σερτζίνιο να περνάει την μπάλα για τον Χουάν Περέα. Ο Περέα ανάμεσα σε Μουκουντή και Κάιρενερ θα χάσει την μπάλα τον Καμερουνέζο. Θα κάνει το λάθος στη συνέχεια όμως ο Μουκουντή. Πάει μπάλα και τώρα η μπάλα στα αριστερά για τον Όκο Φλέξ, ο οποίος θέλει να πάει στο 1-1 με τον Ρότα. Είναι κοντά και ο Μουκουντή, 1-2. Φέρνει την μπάλα στο δεξί ο Όκο Φλέξ. Ο Ιρλανδός τρυφογυρίζει και φέρνει την μπάλα αριστερά στον Άλεξ Σεντέγκες. Και πάλι ο Όκο Φλέξ. Ο Όκο Φλέξ θέλει να περάσει με τον Ρότα, θέλει να βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας, επικίνδυνη κατάσταση. Πλαστέ από χρόνο 300 στη συνέχεια υπάρχει φάουλ του Χουάν Περέα πάνω στον Σταύρο Πίλιο. Ο Στρακώσα, ο οποίος κατάφερε να απομακρύνει το πλασέ του Νταβίτ

0: Ρόστραχος, ο οποίος θα γεμίσει για να δώσει συνέχεια την αναμέτρηση. Προς τα δεξιά για τον Μπαρνάμπας Βάργα. Κεφαλιά ο Ούγκρος, παρά το γεγονός ότι σηκώθηκε πολύ ψηλά, πριν να έχει χτυπήσει ο Βάργα, γι' αυτό δεν είναι καλό. Αντιθέτως είναι πολύ ανησυχητικό και πιάνει τον νόμο του. Αυτά είναι τα άσχημα τώρα. Ο Βάργα, ο οποίος έπεσε πολύ άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, σηκώθηκε πολύ ψηλά. Μου Μπαρίκ έβαλε το σώμα του για να προστατεύσει την μπάλα και έχασε την ισορροπία του ο Ούγκρος επιθετικός. Ο Ρότα λέει στο ιατρικό επιτελείο να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Βάργα, ο οποίος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Στο 67ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΚ Λεύσκη της Σόφιας 4-0, ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος έχει πετύχει σήμερα 2 γκολ, το δεύτερο και το τρίτο γκολ της Ένωσης, είναι σίγουρα ένας εκ των MVP και ας ελπίσουμε να είναι καλά, πιάνει τον νόμο του, να δούμε αν το ιατρικό επιτελείο τι νόημα θα κάνει στον πάγκο. Η ΑΕΚ πάντως να πούμε ότι έχει κρίσει φάουλ ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή της Λεύσκης της Σόφιας και προς τα δεξιά, ο Βάργα σηκώνεται, φαίνεται πάντως να πονάει αρκετά, σκύβει. Ο Κλεμάν Τουρπέν του λέει πως θα πρέπει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ποια είναι το δεξί του όμο ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος έχει πετύχει δύο πολύ όμορφα γκολ, ειδικά το πρώτο ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ. Στη σημερινή αναμέτρηση της αναθετεί ο Μπαρνάμπας Βάργα. Τα θετικά είναι ότι δεν έχουν ζητήσει αλλαγή το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ από τον πάγκο της ομάδας. Ο Νίκολιτς τώρα λέει σε κάποιον να αλλάξει, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Μάγκερ εκτελεστήκε το φάουλ την αριστερά τον Πίλιο. Πίλιος προς τα πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν. Μαρίν κοντρολάρει την έζε τώρα από τον Φουάν Περέα και θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Θωμάς Τρακώσα, ο οποίος θα γεμίσει με τη μία για να μην πιεστεί, τεντέγε στην κεφαλιά. Κάιρεν είναι μονομαχή. Τερτζίλα και τώρα η Λεύσκη με την κατοχή. Με τον Θεντέγε στα αριστερά να αλλάζει το παιχνίδι στα δεξιά στον έτερο μπακ, τον Αλταήρ Νέβες. Αλταήρ Νέβες δίπλα για τον Κριστιάν Δημήτροφ. Δημήτροφ στον Μουμπαρίκ. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Μαροκίνος. Δίνει αριστερά στο Θεντέγες. Θεντέγες κάνει το κοντρόλ για φαίνει στον Οκοφλέξ. Και τώρα Μουμπαρέκ. Και πάλι Θεντέγες στα αριστερά. Η προστά τον Μάγκερ. Η ΑΕΚ η οποία αγωνίζεται για πολύ λίγο με 10 στον αγωνιστικό χώρο. Βάργα κάνει κάποιες κινήσεις με το χέρι για να δει σε τι κατάσταση είναι και αν θα μπορέσει να συνεχίσει την αναμέτρηση. Ο Μάρκο Νίκολ διαμαρτύρεται για ότι δεν έχει περάσει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο ο Μπαρνάμπας Βάργα. Η μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Με τον Αλταήρ Νέβες να έχει την κατοχή και δεξιά τώρα πιο κεντρικά για τον Μουμπαρίκ. Η πάσα θα κοπήσει συνέχεια από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Πίλιος κερδίζει, παίζει πίσω για τον Στρακώσα. Πιέζει τον Στρακώσα, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Απομακρύνει ο τερματοφύλακας της Ένωσης για τον Βάργα, ο οποίος πήγε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Φέρνει την μπάλα ο Ρασβάν Μαρίν. Δεν θα μπορέσει να περάσει. Ο Κοϊτά χάνει. Η Λεύσκη κερδίζει, όμως η ΑΕΚ κερδίζει με τον Κάιρινεν και τον Κοϊτά να περνάει έναν ποδοσφαιριστή της Λεύσκη και δεύτερον και διαφέρει δεξιά στον Λόβρο Μάγερ. Περνάει την μπάλα για τον Γιώβιτς, ο οποίος όμως βγαίνει αρκετά πλάγι ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, βγαίνει εκτός, δίνει για τον Μάγερ στο αριστερό, φέρνει την μπάλα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Βάργα, άμα ήταν καλά ο Βάργα, εδώ θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα και το 5-0. Πάνε και ότι ο Βάργα δεν δίνεται συγχαρητήρια στον Λόβρο Μάγερ για την πολύ καλή σέντρα την οποία έκανε το δεύτερο δοκάρι. Ο Βάργα, ο οποίος σηκώθηκε και στην συνέχεια πήγε στη διεκδίκηση για να προστατεύσει τον δεξί του όμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή ο Μπαρνάμπας Βάργα. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να παραμένει στον αγωνιστικό χώρο με το σκορ στο 4-0 στο 70 λεπτό της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να έχει κλειδώσει την υπόθεση πρόκρισης στη League Face Champions League. Ο Βάργα φαίνεται ότι δυσανασχετεί. Στην προηγούμενη φάση δεν μπορεί να σηκωθεί για κεφαλιά. Αλταήρ Νέβες θέλει να περάσει. Μια κάθε πάσα στα δεξιά με τον Νταβίτ Κούσο να γυρίζει προς τα πίσω και τώρα είναι ο Σερτζίνι, ο οποίος αλλάξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Θεντέγες και αυτό για τον Οκοφλέξ, ο Ιρλανδός με την μπάλα. Ο Θεντέγες κάνει την κίνηση, ο Οκοφλέξ θέλει να περάσει τον Μάγερ και τα καταφέρνει. Ο Οκοφλέξ είναι μπροστά τον Ρότα, θέλει να περάσει και τον Ρότα, ο οποίος όμως του βάζει stop, δεν χάνει όμως την μπάλα. Ο Οκοφλέξ γυρίζει προς τα πίσω για τον Θεντέγες και τώρα ακόμη πιο πίσω η μπάλα για τον Γκασπέρ Τρεντίν. Σερτζίνιο δεξιά για τον Αλταήρ Νέβες. Έχει μπροστά τον Επίλιο. Αλταήρ Νέβες θέλει να περάσει. Παίρνει την μπάλα στο δεξί και παίζει παράλληλα για τον Γκάσπερ Τριστίν. Η μπάλα αριστερά έχει χώρο. Θα είναι τέλειο, θα κάνει τη σέντρα. Γίνεται η σέντρα. Ο Ρέλβας απομακρύνει. Εκεί είναι όμως ο Τριστίν, ο οποίος θα κάνει το σου την μπάλα πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι τη εστία του Θωμά 300. Περνάει ένα εκμετάλλευση και αυτή η ευκαιρία. Για την Λεύσκη Σόφιας παραμένει το 4-0.
1: Θέμη, να πούμε ότι η Λιόν γυρνάει το μάτς από 0-2, το κάνει 2-2 στο 72. Βρισκόμαστε μάχη και εκεί. Η μόνη έτσι ομάδα που, δύο ομάδες που έχουν κοντά στην πρόκληση είναι η ΑΕΚ και η

0: Viking, η ΑΕΚ 4-0, η Viking 3-1. Τα άλλα δύο μάτς είναι ισόπαλα.
1: Να πούμε ότι την τρέχω μακαρή κοντά παίρνει ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Βάρκα παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Φαίνεται ότι δεν είναι καλά ο Βάρκα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Λυθνά. Ο Ζήνη πάντως να πούμε ότι προθερμαίνεται μεταξύ άλλων. Όπως προθερμαίνεται από ό,τι μπορώ να διακρίνω από εδώ που βρίσκομαι και ο Ζιμπουκόφ και ο Γκατσίνοβιτς. Γίνεται η παλιά. Ο Βάρκα δεν μπορεί να πάει στην παλιά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον βγάζει ο Μάρκο Νίκολς αυτή τη στιγμή. Κερδίζει πάντως την μπάλα. Ο Βάρκα δεν μπορεί να την κρατήσει. Έτρεχε νωρίτερα για να πάει στη διεκδίκηση της μπάλας και κρατούσε το δεξί του χέρι. Το δεξί του ώμο συγκεκριμένα. Την μπάλα προς τα πίσω στον Σεραφίμο. Σεραφίμοφ πίσω στον τροδοφύλακα του τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ με την μπάλα δεν πιέζει ιδιαίτερα, αλλάζει το 50 αριστερά για το Φεντέγιες. Ο Ισπανός αριστερός μπακ περνάει την μπάλα για τον Οκοφλέξ. Ο Οκοφλέξ θα χάσει, Ραζβάν Μαρίν κερδίζει. Μάγκερ θέλει να συνδυαστεί με τον Ραζβάν Μαρίν, φάουλ κερδίζει ο Ραζβάν Μαρίν από τον Γκάσπερ Τρεντίν. Φάουλ λοιπόν στη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά για την ΑΕΚ με τον Ρότα και τον Μαρίν είναι πάνω από την μπάλα. Λογικά θα αφήσει την μπάλα κάπου δίπλα. Ο Ρότα δεν θα γεμίσει. Η ΑΕΚ είναι κοντά και ο Κάιρινεν. Κάιρινεν Μαρίν με την μπάλα αριστερά αλλάζει για τον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος θα παίξει με τη μία δίπλα για τον Άρολ Μουκουντή. Μουκουντή δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν. Θα περάσει κάθα την μπάλα για τον Λόβρο Μάγερ. Μάγερ κάνει μια κάθε πάσα για τον Γιώβιτς, αυτός με τη μία για τον Μάνταλο και αυτός αριστερά για τον Πίλιο. Πάρα πολύ ωραία επίθεση από την ΑΕΚ. Με τον Πίλιο να κάνει το κοντρόλ, να έχει μπροστά τον Αλταΐρ Νέβες. Θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Πέτρο Μάνταλο. Ο Μάνταλος κάθε μας στην περιοχή δεν μπορεί να βρει τον Γιώβιτς. Κόβουν οι παίκτες της Λέσκης Σοφίας, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους. Τάκλιν από τον Μάγερ, φάουλ, λέει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Κλεμάν Τουρπέν, του Μάγερ πάνω στον Νταβίτ Κούσου. Πάει λοιπόν με τον Μουμπαρίκ να το εκτελεί δίπλα για τον Τρεντίν και αυτός αριστερά για τον Φεντέγιες. Ανεβαίνει ο Φεντέγιες με την μπάλα. Έχει τον Μάγερ να τον κυνηγάει. Η μπάλα αριστερά στον Οκοφλέξ. Αυτός προς τα πίσω για τον Σερτζίνι. Ο Πορτογάλος αλλάζει το παιχνίδι στα δεξιά για τον Αλταΐρ Νέβες. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Ανεβαίνει και κόβει. Μάνταλο σε σέρει κεφαλιά. Αλταΐρ Νέβες τώρα κατεβάζει. Έχει στην πλάτη τον Πίλιο. Θέλει να τον περάσει. Περνάει με εκπληκτική ενέργεια. Και στη συνέχεια δεν υπάρχει κανένας λόγος ο Πίλιος να πάει να πάρει κίτρινη. Σε εκείνο το σημείο, χωρίς να απειλείται η ΑΕΚ, μια ανόητη χαρακτήριζα κίτρινη κάρτα από τον Σταύρο Πίλιο. Δεύτερη για παίκτη της ΑΕΚ μετά από αυτήν την οποία είχε αντικρίσει νωρίτερα στην αναμέτρηση Μαρίν. Η μπάλα, ο Αλταΐρ Νέβες πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πίλιου και στη συνέχεια ο Πίλιος, όντας εκνευρισμένος, τον τράβηξε και τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο. ΑΕΚ Λέσκης Σοφίας 4-0 στο 75ο λεπτό του αγώνα με τα γκολ του Λούκα Γιώργη στο 7ο λεπτό, του Μπαρνάμπας Βάρκα στο 12ο και στο 21ο και του Ρασβάν Μαρίν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 55ο λεπτό. Ο Αλταΐρ Νέβες περνάει την μπάλα πάνω του κεφάλου του Μάνταλου. Και αφήνει την μπάλα δίπλα για τον Εντρετή και πάλι ο Αλταΐρ Νέβες δίπλα για τον Μουμπαρί. Και αριστερά για τον Φεντέγιες. Φεντέγιες έχει τον Οκοφλέξ στηριγμά του, εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Ιρλανδός με τον Ρότα. Ο Οκοφλέξ αφήνει την μπάλα στο Σερτζίνιο. Θέλει να περάσει, κόβεται από τον Μάγερ. Η μπάλα διεκδικήσιμη. Ο Μάγερ κερδίζει ανάμεσα σε δύο και αφήνει στο Ρότα. Ρότα κάθε πάσα για τον Μπαρνάμπας Βάρκα δεξιά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ και πάλι για τον Βάρκα. Ο Βάρκα θέλει να περάσει την μπάλα. Μπαρίκ την επίεση από τα αριστερά πιέζει ο Βάρκα, περνάει ο Φεντέγιες με τον Οκοφλέξ που συνδυάζεται Σερτζίνιο, το έλαφος να το μαρκάρει στον Ρασβάν Μαρίν, νομίζω εδώ δεν υπάρχει φάουλ του Ρασβάν Μαρίν πάνω στον Σερτζίνιο, Κλέμαν Τουρπέν δίνει φάουλ, πάζω στο 25ο λεπτό του αγώνα, ο Ρασβάν Μαρίν λέει πως δεν υπήρχε μια περίπτωση. Η ΑΕΚ λοιπόν προηγείται 4-0, ο Φεντέγιες βρίσκει την ευκαιρία να δροσιστεί και λίγο. Ο Σερτζίνιο θα πάει πάνω από την μπάλα με να εκτελέσει μία ακόμη στατική φάση. Νομίζω ήταν υπερβολικό το σύρμα. Πάτησε το replay που βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ρασβάν Μαρίν να τον αποφύγει. Πατάει φρένο και προσπαθεί να του πάρει την μπάλα. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Και οι 11 παίκτες της ΑΕΚ, βασικά οι 10 Μάγερ, ο οποίος είναι στο τείχος, βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Θωμά 300. Θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την Λέσχη Σόφιας. Με το νούμερο 22 περνάει στον αγωνιστικό όρο ο Μαζίρ Σούλα. Θα πάρει την θέση του Οκοφλέξ. Έχουν φύγει από τον αγωνιστικό χώρο όλοι οι παίκτες οι οποίοι ξεκίνησαν στη μέσο επιθετική γραμμή της Λέσχης Σόφιας. Προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένος ο προπονητής της βουλγάρικης ομάδας ο Χούλιο Βελάσκες. Ο Φεντέγιες και ο Σερτζίνιο πάνω από την μπάλα. Σερτζίνιο αφήνει την μπάλα. Φεντέγιες εκτελέσει. Εκτελεί ο Φεντέγιες. Το δεύτερο δοκάρι. Δυνατή εκτέλεση. Όχι ιδιαίτερα καλή. Ο Πίλιος απομακρύνει. Ο Χουάν Περέα πίσω. Για τον Τρεντίν, εμείς μες στην περιοχή, πάρα στο δεύτερο δοκάρι, Φεντέγιες δεν κάνει καλό.

0: κοντρόλ. Τον κλείνει ο Ρότα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θέλει να, να σεντράρει διπλή κόντρα. Η μπάλα είναι out για την ΑΕΚ με τον Τωμά Στραχώσα να συγχαίρει τον συμπαίκτη του, τον Λάζαρο Ρότα. Στο 77ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΚ λέει Σόφια 4-0. Ένα κορδοπή διαμορφωθεί από το 55ο λεπτό τη αναμέτρηση. Ο Τωμά Στραχώσα, ο οποίο θα εκτελέσει το out, η ΑΕΚ δεν θα παίξει από πίσω ούτε τώρα.
1: Να πούμε, Θέμη, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, ότι Λιόν τελικά τον κόλλα ακυρώθηκε και παραμένει το 1-2 στο 79, ακυρώθηκε μέσω VAR.
0: Ο Στραχώσα γεμίζει, ο Μασί μπάλα στον αέρα, ο Μαρίν διεκδικεί, ο Βάργα δίνει μία στην μπάλα να πάει πάρα πολύ ψηλά. Τώρα κατέβηκε η μπάλα με τον Γιώβιτς να μην μπορεί να κοντρολάρει την, και να χάνει την κατοχή και να κερδίζει την... Η Λεύσκη Σόφιας με τον Αλταέρ Νέβες να γυρίζει προς τα πίσω. Και τώρα η μπάλα στον Μουμπαρίκ. Ο Μουμπαρίκ κάθετα για τον Μαζί Ρεσούλα που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Σεντέγες κεντρικά για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ κάθετα για τον Ρεσούλα, ο οποίος θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Εκείνη όμως ο Πίλιος, ο οποίος θα κόψει. Ο Μαντέλος θα κουβαλήσει την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω. Θα προσπέξει για τον Μουκουτί και ακόμη και πίσω για τον Στρακώσα και αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας και πάλι πίσω για τον Στρακώσα. Πιέζει ο Χουάν Περέα, ο κεντρικός επιθετικός της Λεύσκης Σόφιας και ο Σερντίνιο ήταν να πιέσει τον Μουκουτί, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ για τον Φελίπε Ρέλβας και κάθεται για τον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν και αυτός κάθεται για τον Λόβρο Μάγερ. Η ΑΕΚ ξεδιπλώνεται με τον Κροάτι να ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας για τον Κάιρινεν, ο οποίος έχει να πάρει την μπάλα. Μάγκερ, Μαρίν και τώρα ο Ρέλβας. Η ΑΕΚ αλλάζει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Πίλιο που έχει πατήσει γραμμή. Γυρίζει προς τα πίσω ο Πίλιος και πάλι για τον Ρέλβας. Κεντρικά για τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ τριχογυρίζει υπό την πίεση του Σερτζίνιο. Θα παίξει για τον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός ανεβαίνει με την μπάλα στο σημείο της σέντρας στην Άστρη Βούλα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Κάιρινεν. Να παίζει για τον Ρασβάν Μαρίν και πάλι Κάιρινεν. Μάνταλος αριστερά για τον Μάγκερ. Και ο Να γυρίσει πάρα προς τα πίσω ο Μάγκερ για τον Ρέλβας. Κάθετα για τον Κάιρινεν. Πίσω με τη μία για τον Μουκουτί. Και αριστερά η μπάλα για τον Ρέλβας. Και τώρα ο Ρασβάν Μαρίν που έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Στο 79ο λεπτό του αγώνα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Με τα γκολ του Γιώβιτς, του Μπαρνάβα σε Βάρκα δύο τέρματα. Και του Ρασβάν Μαρίν στο 55ο λεπτό με έστω και εκτέλεση πέναλτι. Μουκουτί, Κάιρινεν και πάλι Μουκουτί. Ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και παίζει δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Γιώβιτς έχει κατέβει χαμηλά. Η μπάλα δεξιά για τον Ρότα και τώρα Κάιρινεν, Γιώβιτς. Η ΑΕΚ αλλάζει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι τώρα με τον Γιώβιτς να βρίσκει τον Πίλιο, ο οποίος παίρνει κοντρό και περνάει τον Αλταϊρ Νέβες. Και ανεβαίνει, και ο Μάγερ. Ο Πίλιος έχει πάσα. Θέλει να μπει με την περιοχή, παίρνει την μπάλα στο αριστερό, σουτάρει. Κοντράρει μπάλα στο πόδι του Κριστιάν Δημήτροφ. Και απομακρύνεται σε πλάγιο out. Μια πάρα πολύ ωραία επίδεση από την ένωση με τον Πίλιο. Θα μπορούσε να περάσει την μπάλα στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος έκανε την κίνηση. Τώρα περνάει εκτός χώρου ο Μπαρνάβας Βάργα, ο οποίος είναι πολύ άριστο να πούμε την αλήθεια μετά το στίγμα το οποίο έχει στο δεξί του. Όμως η θέση του θα πάρει ο Ζήνη, όπως και θα μπει και ο Σουμκόφ, ο οποίος θα πάρει την θέση του Λόβρο Μάγερ, ο οποίος σήμερα ήταν εξαιρετικός. Ζήνη λοιπόν και Σουμκόφ στη θέση στον Βάργα. Μάγερ δεν αλλάζει κάτι σχετικά με το σχηματισμό της ΑΕΚ. Ο Ζήνη θα παίξει δίπλα στον Γιώβιτς και ο Σουμκόφ θα παίξει δεξιά εκεί που έπαιζε ο Λόβρο Μάγερ. Βασίλη, άμα είναι εύκολο να φτιάξουμε κάτι, γιατί έχω μια επιστροφή στα αυτιά μου. Δεν την είχα
1: ναι, τώρα φίλε, τώρα είσαι καλά.
0: Τώρα είμαι μια χαρά.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πριν ήμουν μια χαρά πάντως.
1: Τώρα.
0: Καλύτερα.
1: Τώρα είσαι καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Είπε στην Αίγυπτο να αναμέτρησε πλάγιο από τον Πίλιο για, για τη Λέσχη Σόφια. Με τη Λέσχη Σόφια τώρα να έχει την μπάλα. Στο 81ο λεπτό γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Όχι, θα γίνει πρώτα η τελευταία αλλαγή της Λέσχη Σόφια. Με συγχωρείτε. Με το νούμερο 35 περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σερντίνιο και με το νούμερο 10 θα περάσει ο Ασέν Μιτκόφ στην θέση του, ο οποίος θα παίξει πίσω από τον Χουάν Περέα. Λάγιο τα δεξιά με τον Αλταέρ Νέβες να παίζει δίπλα για τον Τριντίν, ο οποίος κάνει την προσπίση και γυρίζει προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ. Αυτός κάθετα και τώρα πάλι Σεραφίμοφ έχει την μπάλα και γυρίζει προς τα πίσω στον ροδοφύλακά του, τον

Κούτσοφ, ο οποίο θα τροφοδοτήσει τη δεξιά τον Δημήτροφ. Ο αρχηγό τη Λεύκη Σόφια θα ανεβαίνει με την μπάλα και παίζει στα δεξιά τον Αλταέρ Νέβε. Αυτό με τη μία πίσω στον τροματοφύλακα του τον Σβέτοσλαφ Βούτσοφ. Αφήνει την μπάλα στον Μουπαρίκ, ο οποίο μπαίνει ανάμεσα στου δύο κεντρικού αμυντικού για να υποδεχθεί και πάλι την μπάλα για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση για τη Λεύκη Σόφια. Μουπαρίκ ανεβαίνει με την μπάλα. Και θα παίξει αριστερά προ τα πίσω για τον Σεραφίμο κεντρικά. Τώρα για τον Τριντίν και πίσω για τον τροματοφύλακα του τον Σβέτοσλαφ Βούτσοφ. Και δεξιά η μπάλα για τον Κριστιαν Δημήτροφ. Η ΑΕΚ πιέζει τα δύο τρίτα του γηπέδου. Ο Τζίνι τώρα πηγαίνει σιγά σιγά πάνω στον Δημήτροφ. Έχει στο νου του όμως και τον Μουμπαρίκ, ο οποίος κινείται στην πλάτη του. Ο Τζιμπκόφ τώρα πιέζει. Η μπάλα πάλι πίσω στον Δημήτροφ. Στο 83ο λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια 4-0. Η μπάλα στα αριστερά και πάλι πίσω από τον Εθεντέγε, τον Σεραφίμοφ και για τον τροματοφύλακα της ομάδας από τη Βουλγαρία για τον Βούτσοφ, ο οποίος θα κάνει το λάθος, ο Μάνταλος θα κερδίσει, ο Πίλιος ανεβαίνει και θα πάρει την μπάλα. Θέλει να σεντράρει με στη βέβαια στο δεύτερο δοκάρι, τελευταία στιγμή μπλοκάρει την μπάλα, το Βούτσοφ σε αυτή τη σχετή σέντρα του Σταύρου Πίλιου από τα αριστερά. Η μπάλα τώρα στους ποδοσφαιριστές της Λεύσκης Σόφιας, όπου θέλει να ανέβει με τον Ασέν Μίτκοφ. Περνάει την μπάλα, ανεβαίνει ο Σεντέγες, ο οποίος υποδέχεται την πάσα του Νταβίτ Κούσο. Και πάλι ο Κούσο κάνει κίνηση. Θέλει να μπει με την περιοχή, κάνει το γύρισμα με το εξωτερικό, απομακρύνει τον Κάιρενεν, ο οποίος είχε γυρίσει, είχε καλύψει και απομακρύνει σε πλάγιο out αυτή την σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Κούσο. Πλάγιο για τη Λεύσκη Σόφιας, κοντά στο αριστερό στο μέρος του κόρνερ, έτσι όπως επικρίνεται. Η ομάδα από την Βουλγαρία με τον Μεζί Μουμπαρίκ υποδέχεται την μπάλα για να φρύσει το Τριντίν. Και τώρα είναι ο Μίτκοφ, ο οποίος θα παίξει δεξιά για τον Αλταέρ Νέβες. Έχει χώρο ο Αλταέρ Νέβες, θα επιλέξει στα δεξιά τον Περέα, ο οποίος θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Κάιρενεν κόβει. Στην συνέχεια ο Μάνταλος θα βρεθεί στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει φάο σύμφωνα με τον γιατί της αναμέτρησης. Από τον Αλταέρ Νέβες στην μπάλα δεξιά στον Μίτσκοφ. Μίτσκοφ πίσω για τον Δημήτροφ, τον αρχηγό της Λεύσκης Σόφιας, ο οποίος κοντρολάρει, ανεβαίνει με την μπάλα. Παραλίγο να κάνει το λάθος. Περνάει η μπάλα διαμέσω. Μίτσκοφ δεξιά στον Αλταέρ Νέβες θα κάνει σέντρα με την περιοχή. Ο Μουκουτί θα απομακρύνει. Θα κάνει ένα σκαστό σούτ, σέντρα σούτ από τον Σεντέγε. Τώρα απομακρύνθηκε η μπάλα. Κοντρολάρει ο Μουμπαρίκ, παίζει προς τα πίσω για τον Δημήτροφ. Δημήτροφ κάθετα. Για τον Κασπέρ Τρντίν, την μπάλα δεξιά για τον Αλταέρ Νέβες, ο οποίος παίζει ανάμεσα στις γραμμές για τον Ασέν Μιτσκόφ, ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα, ο Ζουμκόφ την κεφαλιά, κερδίζει ο Μουμπαρίκ, στα όρια της περιοχής της ΑΕΚ, μέσα στην περιοχή, Κούσο θέλει να γυρίσει την μπάλα, την μπάλα στα χέρια του Τόμας Τρακώσα, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΚ της Σόφιας πάντα στο 4-0. Με τα γκολ του Λούκα Γιώβιτ στο 7ο λεπτό, του Μπαρνάβα Βάρκα στο 12ο και στο 21ο και του Ραζάν Μαρίν με την εκτέλεση πέναλτι στο 55ο λεπτό. Πιέζει ψηλά η Λεύσκη, ο Στρακώσα κάνει ένα βολέ, κερδίζει την μπάλα από την Βουλγαρία. Ο Μουμπαρίκ παίζει πίσω για τον Δημήτροφ και αυτό δεξιά για τον Αλταέρ Νέβες. Αφήνει την μπάλα αυτό για τον Μουμπαρίκ στο χώρο τη μεσαία γραμμή και προ τα δεξιά για τον Μίτσκοφ. Ο Μίτσκοφ ανεβαίνει με την μπάλα. Βαλάει την μπάλα προς τα αριστερά, ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Η κάθε πάσα ίσως υπάρχει offside μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία να το πλασέ. Τεράστια επέμβαση στο Θωμά 300. Δεν υπάρχει φάουλ όμως. Δεν υπάρχει φάση, με συγχωρείτε. Υπάρχει offside. Καθώς ήταν offside, προηγουμένως σας είπα πως ίσως είχε πει offside. Ναι, πάσα για τον Χουάν Περέα. Το Σούλα έκανε ωραία την κίνηση, ωραίος συνδυασμός. Το πλασέ του πάντως απομακρύνθηκε από τον Θωμά 300. Τη θέση του Λούκα Γιώβιτς θα πάρει με το νούμερο 8 ο Μιλιάς Γκατίνοβιτς. Και θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την ΑΕΚ. Με τον Κέρβιν Αριάγκα να κάνει το ντεμπούτο του, θα περάσει θέση του Ρασβάν Μαρίνο. Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος αποκτήθηκε από την Λεβάντα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μία από τις τελευταίες καταγραφικές κινήσεις της Ένωσης. Ο Αριάντα, ο οποίος θα παίξει λίγο πιο μπροστά από τον Κάρνε, δουλεύοντας εκεί πηγαίνει αρχικά. Ο Θωμάς Τρακώσης είναι έτοιμος να εκτελέσει το offside, το οποίο έχω δείξει νωρίτερα στον Χουάν Περέα. Ο Θωμάς Τρακώσης παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Θα γεμίσει τον Κέρβιν Αριάντα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Σεντέγε, στην μπάλα που μακρύνεται. Καταλήγει στον Ερέλβα, ο οποίος θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Θωμά Στρακώστα, ψύχρεμα ο Φελίπε Ερέλβα. Το 87ο λεπτό, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0, η παλιά δεξιά του Στρακώστα και το ρώτα. Αυτό θα παίξει.

Μάνταλο. Ο Μάνταλο περνάει την μπάλα για τον Ζιβκόφ. Αυτό θέλει να βρει με τα κουνάκια και πάλι τον Μάνταλο. Θα χαθεί η μπάλα. Κερδίζει η Λεύση. Δεν τέγεται στο έδαφο. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ζιβκόφ κερδίζει. Υπάρχει πλάγιο για την Λεύση τη Σοφία. Σύμφωνα με τον βοηθό τη αναμέτρηση. Στο 87 λεπτό, Άγγλες της Σόφιας 4-0. Με το Σεντέγιο θα πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Πάει να εκτελέσει φάουλ πλάγιο, πάντως ο βοηθός της αναμέτρησης. Καθώς ο Τζουκόφ δεν πρόλαβε να διατηρήσει την μπάλα εντός των 4 γράμμων. Κάνε την μπάλα, δίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει Κασίνο με τεράστια χαμένη ευκαιρία. Για την ΑΕΚ με την ΑΕΚ να κερδίσει την μπάλα ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Το Ζήνη πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι στον Μιγιάλ Κατσίνοβιτ, ο οποίος επέλεξε να βρει αιτία, έστειλε την μπάλα ψηλά. Out. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάνει εδώ το 5-0 το 88 λεπτό του αγώνα. Το out εκτελέσει για τον Δημήτροφ, για τον Ζέντοσλαφ Βούτσοφ. Βούτσοφ πιέζει, η ΑΕΚ ψηλά περνάει την μπάλα για τον Τριντίν. Τριντίν δεξιά για τον Αλντεέρ Νέβες. Ανάμεσα σε περιοχή και τη γραμμή του κέντρου. Η μπάλα πίσω και πάλι για τον Βούτσο. Θα τροματοφύλακα τη Λεύση που κάνει ένα ακόμη λάθος. Ο Ζουκόφ κερδίζει και βγαίνει προς τα δεξιά. Αριστεροπόδαρος θέλει να περάσει. Θα μείνει όρθιος αλλά θα χάσει την μπάλα. Επιμένει όμως θέλει να κερδίσει. Κάνει και πάλι στη συνέχεια τις κόντρες με τη Λεύση να κερδίζει. Και να θέλει να βγάλει επίθεση με τον Αστέρ Μητσικόφ ο οποίος ανεβαίνει. Ανέβαινε σε 3 και 4 φωτοσφαιριστές σε ΑΕΚ. Γυρίζει τώρα και ο Ρότα. Ο Μητσικόφ κρατάει ωραία την μπάλα. Θα γίνει το λάθος της μεγάλης ευκαιρία τώρα. Η πάσα για τον Τζίνι δεν ήταν καλή από τον Μάνταλο. Γέννη προλαβαίνει και απομακρύνει ο Βούτσοφ. Ο Μάνταλος θα μπορούσε εδώ να βρει πολύ καλύτερα τον Τζίνι, ο οποίος μάλιστα βρίσκει στη συνέχεια τον Σβέτοσλαφ Βούτσοφ. Παρουσιάζει τις ευκαιρίες στο τέλος της αναμέτρησης για την ΑΕΚ με να διευρύνει ακόμα περισσότερο το σκορ. Να κάνει ακόμα και το 5-0. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 στο 81 το τέλος της αναμέτρησης με τα γκολ του Γιώβιτς, του Βάργκα στο 12 και στο 29 και του Μαρίν Σοπ. Με την 25η λεπτό της αναμέτρησης ο Βούτσοφ φαίνεται να πονάει από την προηγούμενη διεκδίκηση της μπάλας με τον Τζίνι, ο οποίος μάλιστα αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα, τρίτη κίτρινη κάρτα για παίχτη της ΑΕΚ μετά από Μαρέι που δεν βρίσκεται πλέον στον αγωνιστικό χώρο και αυτή που δέχτηκε ο Σταύρος Πίνιος. Παραμένει περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βούτσοφ δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Το σκόρ είναι στο 4-0. Παίρνει ένα λεπτό ακόμα για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια. Τα 90 λεπτά η ΑΕΚ θα είναι στην εκπαίδευση του Champions League σε 2027. Αυτή είναι η 8η φορά με συγχωρείτε την ιστορία της. Την πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια και το 2018-2019 όταν είχε βρεθεί και πάλι στην φάση των ομίλων. Φυσικά αυτή είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ συμμετέχει σε League Phase, καθώς τις προηγούμενες 5 μιλάγαμε για φάση ομίλων Champions League. Να πούμε ότι ο Βούτσοφ σηκώθηκε και οι οπαδοί της ΑΕΚ καταλαβαίνουμε ότι επικρατεί ένα πάρτι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Hollywood Arena. Πάντως φαίνεται να πέσουν ούτε οι οπαδοί της Λεύσης Σόφιας, οι οποίοι και αυτοί τραγουδούν για την ομάδα του στο 90 λεπτό της αναμέτρησης ΑΕΚ Λεύσης Σόφιας 4-0. 20 δευτερόλεπτα ακόμα και στην 90 λεπτό της κανονικής διάρκειας. Συν τις όποιες καθυστερήσεις γεμίζει ο Δημήτροφ. Και τον Χουάν Περέα, πρώτο στην παλιά, ο Ρέλβαρ, το οποίο έχει κεφαλιά, πάει προς τα πίσω. Ο Μουκουρτίν κερδίζει την κεφαλιά, σπυρό φάλε εδώ τον Χουάν Περέα, ο οποίο βρήκε τον Μουκουρτί, αφού ο Καμερουνέ του είχε κάνει την κεφαλιά. Τρία θα ήταν τα δοκαριστερήσια, μόλι μπήκαμε στο σάβο, τρία λεπτά χωρίζουν την ΑΕΚ από την είσοδο στη Λίκ Φέι του Τσάβιο Τζι. Ο Θωμάς Τρακός θα πάει στην έξοδο φάλου και βρίσκεται έξω την περιοχή της Ένωσης, ο Άρον Μουκουρτί. Είναι την μπάλα ο Αλβανός τροματοφύλακας, έχουν ανέβει ψηλά οι παίκτες της για να γεμίσει πιθανότατα να προσπαθήσει να βρει τον Ζουκόφ, ο οποίος έχει βγει στα πλάνια. Θα προσπαθήσει να βρει τον Μάνταλο. Μάλιστα, κεφαλιά από τον Σεραφίμοφ. Κερδίζουν την μπάλα υπέρ της Σόφιας. Το Μητσικόφ, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ έξω από την περιοχή προς τα αριστερά της ομάδας από την Βουλγαρία. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Βούτσοφ σε δεξιά, τον Αλντάιρ Νέβες. Θέλει να περάσει κάθε την μπάλα, ο Κέρβιν Αριάγκα κερδίζει. Όπως κερδίζουν και πάλι με τον Κούσο υπέστης της Λέσκη. Ο Αριάγκα διορθώνει το δικό του λάθος με τον Πίλιο να γυρίσει για τον Θωμάς Τρακώστα. Συμπληρώνει και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να έκλεισε τη Σόφια 4-0 με τον Θωμάς Τρακώστα να γεμίζει. Θα θέλει να βρει τον Ζήνη. Η κεφαλιά από τον Δημήτροφ στην μπάλα πρώτη υπέστης της Λέσκη Σόφια. Στη συνέχεια όμως ο Μιγιάν Κατσίνοβιτ πολύ ωραία θα βάλει το σώμα του και μαζί με τον Κέρβιν Αριάγκα θα κερδίσουν την μπάλα για την Ένωση. Ο Κέρβιν Αριάγκα φύγει για τον Μιγιάν Κατσίνοβιτ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Μίτσκοφ. Η Λέσκη θέλει να κάνει, να βγάλει

0: έπεσε τα δεξιά με τον Κούσο να έχει την μπάλα να παίζει κεντρικά για τον Πουμπαρή και δεξιά η μπάλα για τον Μίτσκο. Κάνει κακή αλλαγή παιχνιδιού και δίνει τον Τζιμκόβ ο οποίος ανεβαίνει και θέλει να πάει στο ένα μέρον με τον Νίκολα Σεραφείμ. Θα τον περάσει Τζιμκόβ να γυρίσει την μπάλα. Στο πλατσό, τεράστια ευκαιρία που μας δίνει Μετάκλειο Σεραφείμοβ. Μεγάλη ευκαιρία από την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων να κάνει πέντε τα τέρματα της. Η Λέτσκι την επίδεση από τα δεξιά με την ΑΕΚ να μην εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που παρουσιάζεται στο τέλος. Εδώ ο Ζούμπικοβ άνοιξε το κοντρόλ προς τα πλάγια. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούσε να έχει τελειώσει και ο ίδιος την φάση, αλλά πάλι ήταν και στο κακό του πόδι. Η Λέσκι τώρα για την πάρα δεν έχουν καμία σημασία αυτά. Η ΑΕΚ θα είναι στην Champions League. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0. Τη Ελεύθερη Σόφια, η οποία τώρα έχει την μπάλα του Μουμπαρίκ να κάνει τον λάθος. Και τον Τζίνι να κερδίζει. Και τον Τζίνι να θέλει να περάσει. Ο Τζίνι παίρνει μέσα στην περιοχή και έχει πάρα στο μάτι με τον Κατσίνοβιτ. Την πάρα στο μάτι με τον Κατσίνοβιτ. Λασόβι, τεράστια χαμένο και λέει την άλλη. Μία ακόμη τα τελευταία λεπτά τη τρεάρα μέτρηση για το 5-0. Νομίζω ότι αυτή ήταν, αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα. Η πάλα είναι out. Ο τροματοφύλακα τη Ελεύθερη Σόφια, ο Βέντοσλαβ Κούτσοφ, πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Απομένουν 20 ευθερόλεπτα ακόμα για τη συνέλευση και των 3 λεπτών των καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ θα βρίσκεται στην, στα στέρια, θα βρίσκεται στη League Face του Champions League, στην κορυφαία για συλλογική διοργάνωση. Μία μισή κοντρα στη Λέσκη Σόφιας, η οποία θα της αποφέρει μίνιμουμ 25 εκατομμύρια ευρώ. Γεμίζει ο Βούτσοφ στις τελευταίες στιγμές αναμέτρησης. Κέρβιν Αριάγκα την κεφαλιά. Και το παιχνίδι μόλις έληξε. Η ΑΕΚ επικρατεί 4-0 της Λέσκης Σόφιας με τα γκολ του Λούκα Νιόβιτς στο 8ο λεπτό, του Μπαρνάμπας Βάρκα στο 12ο και στο 29ο και του Ρασβάν Μαρίν στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ ήταν κλάση ανώτερη από τη Λέσκη Σόφιας. Πήγε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Έδειξε δύο γρήγορα γκολ με τον Νιόβιτς και τον Βάρκα στο 7 και στο 12. Στη συνέχεια άφησε την μπάλα στη Λέσκη Σόφιας. Μέσα από ένα κόρνερ βρήκε το τρίτο γκολ με τον Μπαρνάμπα σε Βάργα μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Λόβρο Μάγερ. 21 λεπτό και στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ρασβάν Μαρίν αξιοποίησε το κερδισμένο πέναλτι του Λούκα Γιώβιτς για να διαμορφώσει το τελικό σκορ. ΑΕΚ Λέσκη Σόφια 4-0 με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην κλήρωση αύριο το απόγευμα στις 7. Ξαναλέω βρίσκεται στο τέταρτο κλειδί δυναμικότητας. Η ΑΕΚ θα παίξει με 8 ομάδες. Από τις 36 στο σύντομο θα τις πάρει αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Η ΑΕΚ δίκαια, δικαιότατα, λέει την πρόκριση. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Και το απέμπτει και μέσα στο γήπεδο. Ο κόσμος της ΑΕΚ το χαίρεται και με το παραπάνω. Δεν έχει βγει κανένας από τη θέση του. Όλοι είναι εδώ. Χειροκροτούν τους παίχτες του Μάρκο Νίκολης, ο οποίος με τα προγραμματικά τα πήγαινε εξαιρετικά. Είναι αλήθεια. Πέρσι πέρασε τρεις γύρους για να μπει στη League Face του Conference League. Φέτος ένα χρειάστηκε η κόντρα στην Ελλάδα της Σόφιας για να μπει στη League Face του Champions League. Βασίλη, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, να με ρωτήσεις κάτι.
1: Όχι, Θεέ μου, απλά να... αυτό που είπες ότι είναι πολλά τα χρήματα που έτσι, και ίσως τώρα με τα χρήματα αυτά ούτως ή άλλως ψάχνει για παίκτες να πάει με πορτοφόλι πιο γεμάτο για κάποιες θέσεις που, έχει, που χρειάζεται ενίσχυση. Έτσι το βλέπω.
0: Είναι πολλά το οικονομικό που είναι πάρα πολλά τα λεφτά σίγουρα. Είναι και το γεγονός ότι αυτή η παίκτες αυτό το team, αυτό το σύνολο που έφτιαξε ο Μάρκο Νίκολης από την περσινή σεζόν κερδίζει κάτι το οποίο πριν από ένα χρόνο δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το φανταστούν. Είναι δηλαδή ένα τύπο Μάρκο Νίκολης.
1: Και είναι νομίζω, θέμα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 23ο παιχνίδι που δεν χάνει ΑΕΚ. Εντάξει, με το κύπελο και okay, το χάσει το κύπελο γιατί είναι στα πέναλτι. Αλλά λέω σε κανονική διάρκεια είναι 23ο παιχνίδι νομίζω που δεν χάνει.
0: Ναι, έχω βάσει το μέτρημα να πω την άλλη Βασίλη. Οπότε δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Θα πούμε ότι η Πέστα Σιτά πήγαινε προς από το 5ο του οργανωμένου για να δώσουν την αποθέωση και να πανηγυρίσουν στο Λουσαντή. Το γήπεδο βρίσκεται και ο ίδιο φίλο τη ομάδα, ο Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίο έχει χέρι παίξει στην προπονητικό team. Από την άλλη πλευρά και πέσει τη Σόφια πηγαίνουν στου 1500 φιλάδου τη ομάδα για να χειροκροτήσουν και να χειροκροτηθούν. Δεν έχουν και κάποια μπουκαλιά, δεν υπάρχει κανένα.
1: Και να σου πω, Θέμη μου, ότι και η Βίκινγκ θα είναι σήμερα στην κλήρωση, αύριο. Θα είναι και η Φενέρμπαχτσε στην κλήρωση. Και η Τσέλιε Σλόβαν στο 92 παραμένει το 1-1. Θα πάμε για παράταση, άμα έρθει 1-1.
0: Οπότε μα παίρνει μια ομάδα τη 36 να μάθουμε για να ολοκληρωθεί αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, η Τσέλιε Σλόβαν Μπατισλάβα. Ωραία, Θέμη μου. Βεβαίω, έχουμε, θα βγάλω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε Θέμη. Λοιπόν, αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεγάλη νίκη, τεράστια πρόκληση για την ΑΕΚ. 4-0, πολύ εύκολα. Από το πρώτο μήχο φάνηκε ότι καθάρισε το μάτι στο 25ο λεπτό. Οπότε 330 ήταν, δεν ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Έβαλε για λαγκόλια ακόμα μετά με πέναλτι του.

Μάρνη μπορούσε να βάλει και άλλα ένα-δύο γκολ στο τέλος με τις μεγάλες ευκαιρίες που έχασε. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ. Σήμερα θα είναι στην κλήρωση στο Μονακό, εκεί που θα ακούσουμε σε λίγο και το Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, θα πάμε στο διαλυματάκι μας, να μην κόψουμε και το Μάνο Σταραμόπουλο για τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Ξημερώνει πολύ ωραία μέρα για τους φίλους ΣΑΕΚ, οι οποίοι θα έχουν στήσει ένα πανηγύρι από τώρα μέχρι το πρωί. Λογικά θα έχει πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα έχουμε και τελικό, θα επανέλθουμε να δούμε αν πάνε παράταση Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Η Ρεάλ κάνει πάρτι 5-1. Έχει κάνει το παιχνιδάκι, μάλλον 4-1. Στο 93. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με σύνδεση με Μονακό και Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η ΑΕΚ, είπαμε, μεγάλη νίκη. Πρόκριση θα είναι σήμερα, μάλλον ναι, σήμερα που ξημερώνει καινούργια ημέρα, Πέμπτη, το μεσημέρι στην κλήρωση εκεί στο Μονακό για να δει τους αντιπάλους στη League Face Champions League. Μια κλήρωση που παρακολουθεί, θα δει από κοντά ο καλός φίλος Μάνος Θαλαμόπουλος, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει και ένα σχόλιο για την ΑΕΚ, τον αγώνα το σημερινό, αν τον έχει δει, και να μας πει αν τελικά το ευθό στη φωτογραφία είναι ακριβό ή φθηνό. Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τερβέτα Sports, εδώ από το Μοντε Κάρλο, ξένο που παρακολουθήσαμε όλα τα παιχνίδια, πρέπει να πω. Κάθε 5 μέτρα υπήρχε και μια τηλεόραση που έδειχνε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Έτσι λοιπόν μας δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτή την σπουδαία, την εντυπωσιακή εμφάνιση της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας Ελλάδος, η οποία συνέτριψε άνετα 4-0 την αντίστοιχη πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας, τη Λεύσκη Σόφιας, και εξασφάλισε μετά από αρκετά χρόνια τη συμμετοχή της στο League Face του Champions League, από 6 χρόνια αν θυμάμαι καλά. Η ΑΕΚ, η οποία έπαιξε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, ικανοποίησε τους χιλιάδες των οπαδών της που ήταν στην Αγία Σοφιά και τους άλλους που ήταν οπουδήποτε έβλεπαν το παιχνίδι, με τα γκολ του Γιώβιτς, την κεφαλιά αυτή την εκπληκτική, τα δύο του Βάργκα, το πέναλ του Μαρίν, έδειξε ότι δίκαια αξίζει να είναι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Να θυμίσουμε ότι ήταν στο τέταρτο γκρουπ.

0: δυναμικότητας αύριο για την κλήρωση, όπου βέβαια
1: να πούμε μάλλον ότι και ένα μάτς είναι σε εξέλιξη. Τώρα έχει βάλει γκολ στον Όνα Μπατισλάβα στο 101, το κάνει 1-2 το παιχνίδι.
0: Εντάξει, έχουμε και εκπλήξεις. Σημαντική επίσης, μια και το αναφέρεις τώρα, η εκτός έδρας νίκη της Φενέρμπαχτσε μέσα στη Γαλλία επί της Λιόν.
1: Βεβαίως.
0: Που την άφησε εκτός.
1: Και η μεγάλη έκπληξη θεσινή με την Λίντσερ, η οποία κατάφερε και.
0: Όπως και η Σαμπάχ.
1: Και Σαμπάχ, βέβαια. Και Σαμπάχ.
0: Μια άγνωστη ομάδα που όμως έχει ένα γνώριμο μας προπονητή, το Βαντίν Νταμπράουσκα.
1: Που ήταν στον Όφη, βέβαια.
0: Στην Ελλάδα και ήταν στον Όφη, βεβαίως. Έτσι είναι. Τώρα λοιπόν δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στην ΑΕΚ, η οποία θα βάλει με το καλημέρα 18,5 εκατομμύρια στα ταμεία της, να μπορέσει να ενισχυθεί, αν το επιθυμεί η διοίκηση βέβαια, ακόμη περισσότερο εν ώψη των εξαιρετικά δρόμων που την περιμένουν. Έχει να δώσει 8 παιχνίδια συνολικά, 4 μέσα στο γήπεδο, 4 εκτός, με διαφορετικούς πάντα αντιπάλους σύμφωνα με το νέο φορμάτ της Ομοσπονδίας. Με την ελπίδα για ό,τι το καλύτερο. Έτσι από εδώ και πέρα δεν μπορεί να πει κανένας ότι περιμένουν κάτι το πιο σημαντικό. Ό,τι κάνει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα, είτε ισοπαλία παίρνει με αντίπαλο, είτε νίκη, είναι ό,τι καλύτερο
1: βεβαίως,
0: και για την ίδια και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι. Κλήρωση τι ώρα είναι το μεσημέρι, Μάνο μου, μία η ώρα?
0: Όχι, το απόγευμα.
1: Το απόγευμα. Άρα είμαστε, θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Θα έρθουν οι παράγοντες
1: από τις ομάδες. Ναι. Σωστό.
0: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αύριο εδώ στο Μοντεκάρλο θα έρθουν και όλοι οι πρόεδροι των 55 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να συζητήσουν τα επίμαχα θέματα της UEFA με τη FIFA, έτσι, και της Γιάννη Φαντίνο.
1: Άρα θα έχουμε και σύνδεση αύριο κανονικά για την κλήρωση live εδώ στο σταθμό. Και τελευταία ερώτηση, πριν από χαιρετήσω, να πας να κάνεις και στη Βολτούλα, στο Μοντεκάρλο, το η Ferrari τελικά πόσο κάνει, την αγοράζουμε, είναι φθηνή? Είναι ακριβή?
0: Δεν βρήκα το ιδιοκτήτη να το ρωτήσω.
1: Αν τον βρεις, αν δεν μπορείς να αγοράσεις τη Ferrari, πάρε τον Μπρελόκ. Αν και αυτό ακριβό θα είναι.
0: Σωστό,
1: ναι. Να σε καλά, Μάνο μου. Να σε καλά. Τα λέμε και αύριο. Να σε καλά, φιλαράκο. Να σε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Μάνο Σταραμόπουλο κατευθείαν από το Μόντε Κάρλο. Αύριο, μάλλον σήμερα, που ξημερώνει Πέμπτη, 7 η ώρα, ζωντανά η κλήρωση για το League Face του Champions League. Εκεί που φέτος είναι και η ΑΕΚ μετά την ιστορική πρόκριση και νίκη, μεγάλη νίκη στο Champions League με την Λεύσκη Σόφια σε ένα 4-0. Ένα πολύ εύκολο βράδυ για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι δεν το περιμέναμε τόσο. Εγώ περίμενα να περάσει η ΑΕΚ, αλλά όχι τόσο εύκολα. 4-0 από το 30 είχε καθαρίσει την πρόκριση. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για όσοι θέλετε να πάρετε να τα πούμε για ό,τι θέλετε. Σήμερα είπαμε είναι και η μέρα του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα να πούμε. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, η Βίκινγκ πέρασε. Λιόν Φενέρμπαχτσε, οι Τούρκοι πέρασαν 1-2. Τσέλια Σλόβαν είναι στο 104 στην παράταση 1-2. Αν μείνει έτσι, περνάει η ομάδα από την Σλοβακία, από την Τατισλάβα. ΑΕΚ Λεύσκη είπαμε 4-0. Από εκεί πέρα κάποια άλλα μάτς στοιχηματικά αν ενδιαφέρουν κάποιους. Bradford Burnley 0-0, Newcastle West Brom 3-2, Tottenham Charlton 5-1, Real Madrid της Real Sociedad 4-1 με 3 γκολ, 4 γκολ του Mbappé. 1-2, όχι, 3 του Mbappé και 1 του Vinicius. 4-1 είχε σοφαρίσει λίγο πριν το ημίχρονο η Real Sociedad 44-1. Να ο φίλος μου ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλη Αεκάρα μόνο, γεια σου φίλε Νικόλα. Καλημέρα Βασίλη, ζήτω η τρέλα, μόνο Μόνια, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τώρα εμείς για πρόκριση με Σεντ Ντρούιντεν και με Μπακασέτα στον δρόμο, λέει ο φίλος Θανάσης Ορισβάνης από την Κύπρο και μας ακούτε από τον Super Sport στους 104. About... 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Ξημερώνει Πέμπτη, καλημέρα λέμε τώρα, 27 Αυγούστου, καλημέρα, ειδικά είναι πολύ καλή για όλους τους φίλους της ΑΕΚ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι Ολυμπιακός από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κέρδισε εύκολα και πέρασε δίκαια στους ομίλους του Champions League. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπηγο Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια, Μπιλ, στην ομάδα σας. Μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση. Να είσαι καλά, φίλε Θανάση. Boys are rolling strong. Εντάξει, τώρα λίγο βλέπω να πω και την αμαρτία μου. Βλέπω λίγο το Μέγκα, Καρπετόπουλο, ο Κεραρόπουλο και Περπερίδη. Δεν τους βλέπω και πολύ, πολύ χαρούμενος εδώ που τα λέμε. Εντάξει, δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα, Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ολυμπιακός, μπιλάρα, συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Για το φίλο τον Γιώργο που μου έστειλε μήνυμα. Γιώργο μου, λογικά τώρα, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα πήγαινε για ένα-δύο παίκτες. Έτσι το θεωρώ. Δεν ήταν στους ομίλους της Champions League, θα έπαιρνε ακόμα δύο παίκτες. Αλλά νομίζω τώρα με το πορτοφόλι να είναι πιο γεμάτο, θα έχουμε μεταγραφικές κινήσεις. Έχουμε ακόμα βέβαια μπροστά μας αρκετές μέρες. Αρκετές, πολλές μέρες, μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη νομίζω που τελειώνει μεταγραφές. Και τώρα πας διαφορετικά και με γεμάτο πορτοφόλι. Πας διαφορετικά και με παίκτες που ξέρουν ότι θα παίξουν τη Champions League, τους πλησιάζεις πιο εύκολα. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα στην τρελοπαρέα, μπιλάρα εκάρα μόνο, γεια σου φίλε μου. Και η νίκη της ΑΕΚ, η εύκολη νίκη της ΑΕΚ, έτσι πως έγινε, στέλνει την ΑΕΚ και την Ελλάδα πολύ κοντά στη βαθμολογία, στη 10η θέση που είναι... Πολύ καλή, μαγική θέση, η δέκατη για την Ελλάδα. Ξέχωρα το για την ΑΕΚ που είναι μεγάλη υπόθεση και για την Ελλάδα όμως η δέκατη θέση θα είναι μεγάλο πράγμα.

Μάγερ, παιδιά, είναι σπουδαία μεταγραφή, το ξέραμε. Και ο Καϊρέναν πήγε πολύ καλά σήμερα. Γενικά η ομάδα πήγε πολύ καλά σήμερα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παίκτης που να έχει υστερήσει. Γενικά στα πρώτα 30 λεπτά μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε. Δεν άφησαν τους Βούλγαρους να αλλάξουν πάσα. Γρήγορα τα γκολ. Εύκολο έγινε το βραδάκι μετά το 2-0. Το βραδάκι έγινε εύκολο. Με το Βάργα που έβαλε δύο γκολ και μετά τον Όφι να τα λέμε όλα. Πρέπει να τα λέμε όλα. Μετά τον Όφι και το χαμένο πέναλτι και την κακή εμφάνιση που είχε ο άνθρωπος, βγήκανε κάποιοι μυαλοπόλιδες και δημοσιογράφοι και ο παδί Τσάικ. Τάχα μου ο παδί Τσάικ, τρομάρα τους. Τι να τον κάνουμε, να φύγει χτες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα δεν βλέπω να ανεβάζουν τίποτα αποσταρίσματα με τα δύο γκολ που έβαλε αυτός ο παίκτης. Στην Ελλάδα έτσι είναι. Από τη μια κακή εμφάνιση μπορεί να σε ισοπεδώσουν και ας κάνεις 10 καλές εμφανίσεις μετά, μένει μια η κακή εμφάνιση. Για κάποιους, λέω πάλι, δημοσιογράφους, οπαδούς, ΣΑΕΚ, τάχα μου, μυαλοπόλιδες. Για τον Γιώβιτς, τι ακούσαμε πέρυσι, περί κιλών, χοντρός και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σου Μπιλάρα, αν επιπρόκειται απόψε, ο Τζίτζης δεν ήρθε απόψε, Αλέξανδρος Περιστέρη μας πούλησε παραμύθι άλλη μια μέρα, παιδιά, ο Τζίτζης, τάχα μου, αρρώστησε ένας υπάλληλος και δεν μπορούσε να φύγει. Παραμύθι, φούρναρη. Άλλη μια κάρτα για ο Τζίτζης, η επόμενη θα είναι κόκκινη. Πάνος λέει μόνο ΑΕΚ. Μπιλάρα, καλό παιχνίδι, μπράβο σας, Πάνος από Δόξα Βήρωνα, ΑΕΚΑΡΑ, μπράβο λέει στην ομάδα. Εντάξει, ο Γατζένοβιτς έχασε κάποιες ευκαιρίες. Βέβαια, μπορούσαν να τελειώσουν καλύτερα τις φάσεις, αλλά όταν είσαι 4-0, θες να σκοράρεις εσύ, να πάρεις και εσύ έτσι, το χειροκρότημα του κόσμου, την αποθέωση για τον γκολ που θα βάλεις. Οκ, okay, μπορούσε να δώσει πάσα ο Γατζένοβιτς και στις δύο περιπτώσεις. Οκ, okay, δεν έγινε. 4-0, δεν μένουμε εκεί. Τέλος, καλό. Όλα καλά. Μεγάλη εμφάνιση για την ομάδα και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο παίκτη που να πει ότι έχει υστερήσει. Άρχισε να βάλεις τώρα κάποιον παραπάνω που έβαλε το Βάργα 2 γκολ ή το Γιώβιτς, οκ, okay, αλλά νομίζω ότι όλοι με άριστα το 10 παίρνουν όλοι 9,5 και 10.

Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Λέει ο φίλος ο Νίκος Παναθηναϊκός από τον Βοτανικό. Ναι, σε πελάγια ευτυχίας βλέπω τώρα πλάνα στην τηλεόραση. Σε πελάγια ευτυχίας είναι οι παίκτες της ΑΕΚ και λογικό είναι. Και ο κόσμος ακόμα στο γήπεδο παράμεσα από ό,τι βλέπω στα κανάλια. Take me rough and don't add on, 'cause I don't give a single damn.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς, ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, Μπιλάρα, στα Αστέρια πάμε μόνο ΑΕΚ. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη, καλημέρα και σε σένα.

0: Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, μπιλάρα και από εμένα. Λέει φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Στο φίλο μας Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα, φεύγουμε για Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, βλέπω κάποιες φωτογραφίες από φίλους της ΣΑΕΚ που έχουν ανεβάσει στα social media, ότι η οποία η Φιλαδέλφια γύρω-γύρω γίνεται χαμός. Παιδιά, όσοι πάντα από εκεί έχετε τίποτα δουλειές, λίγο υπομονή, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Και αυτοί που φεύγουν από το γήπεδο και αυτοί που πάνε στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν, θα έχει λίγο κινησούλα αυτές τις ώρες. Κάντε υπομονή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Καϊρένεν σε συνέντευξη που δίνει στο Κοσμοτέ.
1: How was the experience?
2: Yeah, it was fantastic, obviously. For the whole club, for the whole team, I'm so happy for everyone. Obviously, I wasn't here for the seasons before, but you know, it's a culmination of a lot of hard work and determination for the long period of time, and I'm very very happy that we finally managed to get the spot tonight.
1: Προφανώς και είναι μια τεράστια νύχτα για το κλαμπ, για τον κόσμο, για όλη την ομάδα, για εμάς τους παίκτες. Δεν ήμουν εδώ τα προηγούμενα χρόνια, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά σίγουρα είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς, σκληρής δουλειάς που έχει προηγηθεί. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι συνολικά, όλοι, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί ως σύνολο.
3: Σε τέτοιες βραδιές δεν είναι εύκολο να πετύχεις ένα τόσο ευρύ σκορ, ένα 4-0. Τι ήταν αυτό που κατά τη δική του γνώμη έκανε τη διαφορά?
4: End of night is not so easy to score four goals and have a victory with 4-0. In your opinion, what was the one that made the difference tonight?
2: To be honest, I also didn't expect us to score that many, and we could have scored even more goals tonight. But I'm so happy the way we, especially how we started the game. We spoke about it also the days before that we need to start very strong, you know, in front of our fans, and you know, with the strong support, and and that's what we did as well. And I think they were a little bit in shock about the start, and obviously when you score a couple quick goals in the beginning of the game, it helps us a lot, and you know, we get a lot of boost from that, and then we scored third and fourth, and then the game was pretty much done after that.
1: Yeah, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ δεν
2: game, it helps us a lot, and you know, we get a lot of boost from that, and then we scored third and fourth, and then the game was pretty much done after that.
1: Yeah, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ δεν περίμενα να έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα στην σημερινή νύχτα. Αλλά είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες. Αυτό που είχαμε πει ήταν ότι έπρεπε να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε ένα γρήγορο γκολ. Δεν σκοράραμε μόνο ένα, ήρθανε δύο γκολ στην αρχή του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε ήρθε το τρίτο, ήρθε το τέταρτο. Αυτό μας έδωσε μια έκπληξη.

0: I don't know. Obviously, it's nice to hear, but that's not something that I'm focusing too much about. I'm just trying to do the things that I'm good at and trying to help the team as best as I can. And yeah, let's see if that will keep going in the future. But yeah, I'm not too focused about the statistics.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν προσέχω, δεν έχω το μυαλό μου στα στατιστικά. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω όσο περισσότερο καλά μπορώ, αυτό που μπορώ να κάνω για να βοηθάω την ομάδα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος βέβαια για αυτό το στατιστικό, αλλά δεν δίνω σημασία. Θέλω να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα με οποιοδήποτε τρόπο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
3: Αυτά ήταν τα πρώτες δηλώσεις του Καϊρέν μετά τον αγώνα, με τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Ό,τι υπάρχει θα τα βγάλουμε στον αέρα. Αν κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει ή θα γίνουν, θα τα βγάλουμε. Like... 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε τον μεγάλο προπονητή, τον μεγάλο νικητή μάλλον, τον Νίκολιτς.
4: Μαζί μας, πώς την έζησε αυτή τη βράδυ, πώς την προετοίμασε, αλλά και πώς την έζησε αυτή την ιστορική πλέον βραδιά.
5: I'm very happy for everybody. First of all, of course, for our players, because they gave amazing performance tonight, one more time. When we look for the path where we started 1 year ago, where we've been and where we came in only 1 year, it's unbelievable. It looks like a dream. I'm very happy for Greek football because we kept Champions League in Greece and in Athens one more year. And first of all, I'm happy for AEK fans, for AEK world, because they will enjoy this Champions League football this season. Of course, I want to say thanks also to Javier Ribaldo, Minas Lissandro, CEO, and Mario Eliopoli, our owner, for supporting, creating all this project. And yeah, now we are in Champions League and we have to compete when we are there. You know the mentality of these guys. So we are in elite football, European elite football. It's not going to be simple at all, but once we are there, we have to try to do our best to compete in this level, which is the highest possible level of football in Europe. Also, we cannot forget about the league because I speak about this all the time before all of this and cup. But now it's time to enjoy and big congratulations for everybody. Yeah.
6: Κατά πρώτον, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτούς τους παίκτες. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όπως είπα και τις προάλλες, δείτε πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε σήμερα μετά από ένα χρόνο. Είναι πραγματικά ένα όνειρο. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και για λογαριασμό του Χαβιέρ Ριμπάλτα, του συντηρητικού μας διευθυντή. Είμαι χαρούμενος για λογαριασμό του Μινάτου Λισάνδρου. Χαρούμενος για τον ιδιοκτήτη μας, τον κύριο Ηλιόπουλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές στιγμές και βεβαίως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τους φιλάθλους μας, καθώς το Champions League διατηρείται. Θα είναι στην Αθήνα, θα είναι στην Ελλάδα. Το κρατάμε εδώ και θα απολαύσουν αυτή την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Αθήνα. Βεβαίως είμαστε πλέον κομμάτι αυτής της διοργάνωσης, κομμάτι του ποδοσφαίρου επέδου elite και θα πάμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί, για να παίξουμε δυναμικά και να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν ξεχνάμε βεβαίως πάντα και το πρωτάθλημα, το οποίο είναι κορυφαία σημασίας για εμάς. Απλά σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα εορτασμού και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη δουλειά.
4: Συνήθως βραδιές όπως η σημερινή που κρίνονται προκρίσεις είναι οριακές. Σήμερα όμως η ΑΕΚ πέτυχε μια νίκη με 4-0. Πώς το εξηγεί ο ίδιος ότι έφτασε σχεδόν εύκολα?
5: Oh, we entered the game amazing, with a lot of energy, aggressive, with the pressing, attacking, with the, how to say, mentality to go forward all the time. We repeat this many times in the previous year, if you remember some games. I don't want to come back from Rio, from I don't know who was in Europa League, in the Greek Championship, and they burned in our stadium. We fire up the stadium, we score one goal, second goal, we could score more. It was clear that they cannot handle this pressure, and really from the guys tonight, big congratulations for them.
6: Ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση. Μπήκαμε πολύ δυναμικά από το πρώτο λεπτό, πιέσαμε συνέχεια, δημιουργήσαμε φάσεις, είχαμε συνέχεια αυτή την νοοτροπία του να πηγαίνουμε προς τα μπρος και να θέλουμε να πετύχουμε και άλλα τέρματα, πολύ περισσότερα. Οπότε ο αντίπαλος δεν κατάφερε να διαχειριστεί αυτή τη πίεση, οπότε ήρθε η νίκη, την οποία την αξίζαμε πραγματικά, και δίνει συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και σε όλη την ομάδα για αυτή την εξαιρετική εμφάνιση.
4: Ευχαριστώ πολύ. Thank you, coach.
3: Αυτά και τα πρώτα λόγια του Μάρκο Νίκολης. Θα πει αργότερα πιο πέρα. Όλα καλά πήγαν για την ομάδα. Όλα καλά πήγαν από πολύ νωρίς, από το 20 λεπτό ήταν 2-0. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
7: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στο πάτσι που ήταν στην παράταση. Ποια ομάδα πέρασε τελικά.

0: πέρασε. Τσέλια Σλόβαν 1-2. Είμαστε στο τελευταία λεπτά της παράτασης. Με το σκορ αυτό η Σλόβαν Πρατισλάβας θα είναι στην κλήρωση σήμερα το απόγευμα στο Μόντε Κάρλο. Αν τελειώσει το μάτς έτσι, θα είναι στην κλήρωση η Σλόβαν Πρατισλάβας. Το πρώτο μάτς ήταν 1-1. Πάμε να ακούσουμε και 300.
1: Για αυτό το παιχνίδι, το έχω πει εξ αρχής ότι αυτό το σάρι με αυτούς τους οπαδούς και η ομάδα που έχουμε αξίζει να παίξουμε στο Champions League, έπρεπε να το αποδείξουμε και πιστεύω σήμερα βάλαμε και τη βούλα ότι το αξίζαμε εμείς. Ήταν μια ολοκληρωτική νίκη, θέλει, μπορώ να πω. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αύριο μπορούμε να έχουμε μια κλήρωση που την περιμένουμε όλοι μας. Οπότε δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε την Παρασκευή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το αξίζαμε, έχουμε δουλέψει από το καλοκαίρι.
2: Έχει και προτιμήσεις.
1: Όχι, απλά ότι είμαστε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες μέσα σε αυτή τη διοργάνωση μας κάνει περήφανος. Οπότε, όποιος και να έρθει, θέλουμε να το ευχαριστηθούμε για να παίξουμε τη σάξια μαζί τους.
2: Ένα πολύ μεγάλο 4-0 σήμερα. Συνήθως το λέω γιατί οι ευρωπαϊκές προκρίσεις πολλές φορές κρίνονται στο όριο. Αλλά τι ήταν αυτό που έκανε τη τόσο μεγάλη διαφορά για εσάς?
1: Πιστεύω με τον τρόπο που μπήκαμε στο παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο ότι θέλαμε να κερδίσουμε. Και όταν βάλαμε και το πρώτο γκολ και το πίσω να το κρατήσουμε το σκορ, συνεχίζαμε να πρεσάρουμε ψηλά, συνεχίσαμε να κάνουμε φάσεις, οπότε ήταν πολύ δύσκολο για τον αντίπολο να σηκώσει κεφάλι και με τη βοήθεια του κόσμου έγινε αποπνικτικά η πίεσή μας, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί τους και περήφανοι που αντιπροσωπεύουμε αυτό το σύλλογο.
2: Αν δεν κάνω λάθος, είσαι ένας από τους 7 παίχτες της ΑΕΚ που έχουν συμμετοχή στο Champions League. Τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή να παίρνει μέρος σε αυτή την διοργάνωση?
1: Το έχω πει πολλές φορές. Μόνο με την εθνική μπορείς να ζήσεις κάτι λίγο πιο μεγαλύτερο, μπορώ να πω, από το Champions League. Αλλιώς το Champions League για ένα ποδοσφαιριστή είναι ότι καλύτερο υπάρχει, είναι το μεγαλύτερο όνειρο που έχει κάθε παιδάκι όταν είσαι μικρός. Οπότε να το γευτούμε όλοι μαζί, να το ζήσουμε, να το χαρούμε και σίγουρα να έχουμε υπομονή γιατί θα υπάρξουν και δύσκολα μάτς και λίγο πιο εύκολα μπορεί, αλλά κατά κύριο λόγο πιο δύσκολα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και Θωμά 300 στις δηλώσεις που έκανε ότι υπάρχει, παιδιά, θα τα ακούτε, θα τα βγάζουμε στον αέρα, ότι υπάρχει από το γήπεδο, από τη συνέντευξη τύπου και τα υπόλοιπα. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Το παιχνίδι είναι στο 123. Τρίτο λεπτό της παράτασης. Παραμένει το Τσέλια Σλόνα Βατισλάβας 1-2. Ο Παναγιώτης ο φίλος Μπιλάρα άλλη μία μέρα συνεχόμενη πήγε στα μείο με ένα χίτι τζέλι εκεί over 1,5. Ναι, αν δεν πήγαμε παρά, ευτυχώς το βάλε στην παράταση η Σλόβαν και γκολ και over την Φενέρ Μπακτσέ. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτη μέρα συνεχόμενη ταμείο, λέει ο φίλος. Αν μου στείλεις αύριο το βραδάκι να σου πω για τα παιχνίδια. Ο φίλος λέει μηνυματάκι, Μπιλάρα, πολύ μεγάλη μέρα για εμάς τους αεξίδες σήμερα. Στα στέρια πάλι.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή στη φίλη μας την Χριστίνα που είναι εκτζού και γυρνάει τώρα από το γήπεδο παρέα με το σύζυγο το Δημήτρη, μας ακούνε στο αυτοκίνητο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τελικό και η Σλόβαν Βρασιλάβας είναι στην την κλήρωση, την σημερινή. Κέρδισε την παράταση 1-2, κανονική διάρκεια 1-1. Να πούμε και άλλη μια φορά και τα υπόλοιπα. ΑΕΚ Λεύσης Σόφιας 4-0 με 2 γκολ του Βάργα, 1 του Γιώβιτς και 1 του Ρασβάν Μαρίν, είναι πέναλτι το 4-0. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, προηγήθηκαν με το Χόγκσα οι Κροάτες 0-1, ισοφάρισαν με τον Σλάτκο με πέναλτι στο 18 οι Βίκινγκ και από εκεί πέρα 2 γκολ ο Έντβιν και ο Τομπίας 48-50, ο τελικό 3-1 πρόκριση για την Βίκινγκ. Και Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2. Ο Μαρικί 1, ο Μπράουν το 0-2, μείωσε ο Φοφανά στο 60 Λιόν, αλλά δεν ήταν αρκετό, αποκλείστηκε η Φενέρμπαχτσε, πέρασε στην League Phase του Champions League.

λοιπόν ένα μάτς, μάλλον δύο μάτς ρωτάει ο φίλος βραδινά. Σαν Αντώνιο με την Μπούλο Μπούλο 0-3 τελικό αποτέλεσμα. Ντεπορτίβο Σαντάνι, Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για την Παραγουάη 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Δεν έχει κάτι άλλο, μάλλον έχει δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, τρία παιχνίδια σε εξέλιξη. Τσίκο Φορταλέζα 0-0-40, Πλατένσε Αλιάνσα Σαν Σαλβαδόρ 1-1-35 και Κρίστολ Μπαλ Ολύμπια Σουσιόν 0-0. Αργότερα έχει παιχνίδια από Αργεντινή, από Κολομβία, από Βραζιλία και ένα παιχνίδι από το Κόπα Σούντα Αμερικάνα. Ξεκινάει 3:30, δεν θα είμαστε εδώ. Η River Plate με την Independiente Santa Fe. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μπιλάρα μαγική βραδιά για την ομάδα σήμερα. Εύκολα πρόκριση με 4-0 στους Βούλγαρους, οποίοι είχαν έρθει και είχαν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, λέει ο φίλος. Εντάξει, μωρό, κάθε ομάδα κοιτάει να πάει να παίξει, να πάρει την πρόκριση. Τι να λέγανε οι άνθρωποι, πάμε να αποκλειστούμε. Βέβαια, φάγανε 4. Ο πρόεδρος είπε 2 εκατομμύρια ευρώ έδινε πριν στους παίκτες, αλλά τελικά του μείνανε στην τσέπη τα 2 εκατομμύρια.

Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Η κλήρωση, φίλε, θα γίνει σήμερα Πέμπτη, 7 το βράδυ, 7 το απογευματάκι, στο Μόντερ Κάρλο. Θα είναι εδώ, θα έχετε ακούσει ζωντανή την κλήρωση. Είναι εκεί ήδη ο Μάνος Σταραμόπουλος. 8 η ώρα έχουμε τα δύο μάτς Μπραν με τον Πάο και του Παναθηναϊκού με την Κάρλοβε από την Τσεχία. 9 η ώρα του παιχνίδι του Όφη με Τζέσικα Σόφιας. Θα τα ακούσετε όλα εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου φίλε Χρήστο.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα, που θα είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα για εμάς τους ΑΕΚτζήδες. Μεγάλη εμφάνιση, εγώ γήπεδο ήμουνα. Τώρα είμαι στον δρόμο, πάω για σπίτι, γιατί το πρωί 6 ώρα έχουμε ξύπνημα νωρίς. Εντάξει, τώρα για να μην ξυπνήσει, να μην κοιμηθεί και λίγες ώρες σήμερα. Εντάξει, καλά είσαι.

Μιλάρα, μόλις μπήκα στην παρέα, από γήπεδο έρχομαι, μόλις μπήκα σπίτι, προσπαθώ να ηρεμήσω μετά το χαμό που έγινε στη Φιλαδέλφια. Πόσο ήρθε η Τσέλη. Τσέλη, φίλε, στην παράταση, μάλλον κανονική διάρκεια. 1-1 στην παράταση, πέρασε η Σλόνα Βρατισλάβας, κέρδισε 1-2.

Τα γκολ για την Φενέρ φίλε τα έβαλε ο Μουρίκη και ο Μπράουν. Ακύρωσε δύο γκολ της. Βέβαια και τα δύο νομίζω. Το ένα ήταν πολύ ωραίο, ήταν όμως από ό,τι είδα λίγο πριν στην τηλεόραση. Το άλλο, το δεύτερο γκολ της Λιόν, ήταν επιθετικό φάουλ. Το ακύρωσε. Άρα η Φενέρ Μπαξέ με τα δύο γκολ που έβαλε και το ένα που δέχτηκε, πέρασε. Πρώτο μάτς ήταν ισόπαλο, κέρδισε 2-1 και θα είναι στους ομίλους του, μάλλον στη link phase του Champions League σήμερα στην κλήρωση 7 το απόγευμα στο Μοντεκάρλο.

Ο Μπίλαρος του ονόματος, λέει Μπιλάρα, δεν ξέρω αν είδα καλά, αλλά ήταν η πρώτη φορά από τότε που ήρθε που ο Γιώβιτς ήταν τόσο απελευθερωμένος σε εκφράσεις του και στους πανηγυρισμούς. Αυτό δείχνει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Η Νορβηγή έκανε μεγάλη νίκη και ανατροπή. Έχανε 1-0 από τις Κροάτες. Πρώτο μάτς ήταν 2-2 στην Κροατία. Προηγήθηκαν οι Κροάτες 0-1. Τελικά οι Νορβηγοί έβαλαν 3 γκολ και πήραν πρόκριση, ιστορική πρόκριση για τους Νορβηγούς. Και η Νορβηγή είναι πρώτη φορά στην ιστορία τους

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Απαραίτητο, ένα μικρό έτσι απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε και πάλι παρεούλα για μία ώρα ακόμα μέχρι τις 2. Θα είμαστε παρέα με το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Θα ξεκινάμε καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Κυριακές από τις 12 έως τις 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τη μία. Πάμε για τελευταία ωρίτσα. Πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Ναι, παιδιά, είδα τον γκολ του Σπόραρ. Μιλάμε για φοβερό γκολ με μια μακρινή παλιά που το έκαναν κάτω. Κοντρόλαρε την μπάλα και πλάσαρε πάνω του τερματοφύλακα. Ήταν πολύ μεγάλο, μάλλον πολύ ωραίο γκολ. Τελικά χρειάστηκε παράταση και η Σλόβα θα είναι στην, και αυτή η συγκύρωση που θα γίνει σήμερα. Είπαμε το βράδυ 7 η ώρα στο Μόντε Κάρλο. Αξιοσημείωτο είναι ότι θα έχουμε δύο ομάδες από την Νορβηγία, παρακαλώ. Η Μπόντο Γκλιμτ που πέρασε χτες εύκολα την Νάιμέγκεν και η Βίκινγκ που κατάφερε και πέρασε τους Κροάτες με 3-1. Γύρω θα έχουμε δύο νορβηγικές ομάδες, την Μπόντο Γκλιμτ και την Βίκινγκ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος.

0: Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Για πάμε τώρα στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου. Τι γίνεται ρε φίλε.
1: Άκου. Το μάλλον μαϊτσμάει τεμένο.
0: Ναι, τα ξέρω αυτά.
1: Γερασί μου, για πάρτι σου.
0: Ναι.
1: Και για την εκάρα σου.
0: Το είσαι.
1: Θέλω να πω.
0: Το
1: είσαι. Ναι, τον... και δίδαξε ποδόσφαιρο. Κατακούν οι Έλληνες φίλαθοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Όφη.
0: Τον αγώνα, ο Όφη καλά πήγε.
1: Να παίζουν έτσι.
0: Ο Όφη καλά πήγε, φίλε, τι να κάνει, 3-0 κέρδισε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να ακούει ο Όφη, Όφη μια χαρά.
1: Παίζουνε, διδάξανε ποδόσφαιρο. Και πριν αρχίσει το παιχνίδι τη φοβόμουνα, λέω, θα παίξω Νίκολης τέτοια μπάλα. Κι όμως έπαιξε, παιδιά. Παιδιά, πρέπει να μην αμφισβητούμε τις ομάδες. Όταν παίζει μπάλα, τελείωσε, παίζει μπάλα. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά φίλε, καλά, όλα καλά.
1: Καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Και είσαι το πλατάνι της Αμαλιάδος.
0: Έτσι, το πλατάνι.
1: Πολύ.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Και το Δημήτρη, το Στρατάκι και όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να δώσω χαιρετίσματα μόνο στην Ελένη μου κάτω στο Επιτάλιο.
0: Ναι.
1: Και στο Θημιακό στην Κύπρο.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, σαν τα ψηλά βουνά, και καλώς όρισες.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου φίλε μου. Καλημέρα εκεί στον πύργο. Για την ΑΕΚ που ρωτάει ο φίλος πόσα χρήματα θα μπουν στα μία. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα τον Ανδρέα Δημάτο, ο οποίος Ανδρέας Δημάτος αυτά είναι μανούλα, η ΑΕΚ θα βάλει στα μία της 23.256.900 ευρώ. Αυτά είναι τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League μετά τη δική της πρόκριση επί της Λεύσκη, αλλά και τον οριστικό κατάσταση.

0: Αθλητισμό τη 36 στη League Face τη Γιοργάνωση. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώ στο φίλο μου τον Βασίλη.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, φιλαράκο, τι κάνει εσύ?
1: Μια χαρά. Ναι. Χαρούμενο, έτσι.
0: Ναι, φίλε, μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση. Πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχαμε καθόλου, δηλαδή, καθόλου άγχος. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, πιστεύω με το που μπήκαν το πρώτο γκολ, εντάξει, μπαίνει και το δεύτερο. Τέλος. Δηλαδή, στο πρώτο γκολ κάπου σοκαριστήκαν αυτοί. Δεν περιμέναν να φάνε γκολ.
0: Ναι, ναι. Στο 2-0 για μένα είχε τελειώσει το μάτς.
1: Ακριβώς. Κάτι προσπάθησαν να κάνουν εκεί πέρα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
0: Εκεί κάνανε δύο φάσεις, ναι, αλλά ήταν 3-0 ήδη εκεί, δηλαδή δεν είχαν.
1: Ναι. Ναι, δεν, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, δεν είναι παιχνίδι να του κάνεις εκεί.
0: Ναι, έτσι προς πήγε το μάτς δεν ήταν. Και να πω κάτι για έναν παίκτη ΣΑΕΚ, ο Καϊρίνεν. Παιδιά, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, στατιστικά άκου τώρα. Είχε 52 στις 52 σωστές πάσες. Και έκανε μόνο 2 λάθη σε 2 μάτς.
1: Το είπε αυτό και ο...
0: Α, το είπα, ναι, γιατί το διαβάζω τώρα εγώ. Το διαβάζω τώρα.
1: Αυτό το είπε και στη διάρκεια του αγώνα, αυτός που έκανε ένα μετάδοση στη τηλεόραση.
0: Ναι, γιατί το διαβάζω τώρα εγώ εδώ πέρα, από ένα site το διαβάζω.
1: Αυτό το στατιστικό το είχε και στην προηγούμενη ομάδα του.
0: Ναι, είναι γενικά καλός, ναι, στις πάσες. Γενικώς δεν κάνει λάθη.
1: Ναι, δεν κάνει λάθη. Ναι, είναι βασικό αυτό, να μην χάνει την μπάλα έτσι άσκοπα. Τι θέλω να πω τώρα πάνω. Ο Κοϊτά δεν ήταν καλός, αλλά εντάξει, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, και αυτός μπορεί να μην ήταν καλός επιθετικά, αλλά πίσω βοήθησε πολύ. Δηλαδή, κέρδισε μπάλες, πήρε φάουλ. Δηλαδή, καλός ήταν. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει παίκτης που να έχει υστερήσει σήμερα από την ΑΕΚ. Όλοι και ο Πίλιος ήταν πολύ καλός.
1: Λοιπόν, τώρα η Τσεχία πόσες ομάδες έχει?
0: Στο Champions League.
1: Όχι, γενικά.
0: Πόσες περάσαν τώρα, κάτσε να δούμε και τα σημερινά μάτς, δεν ξέρουμε. Παίζουν και σήμερα. Παίζουν Conference και Europa κι αυτοί.
1: Ναι.
0: Έχουν ομάδες, δεν ξέρουμε.
1: Η μία είναι με τον Παναθηναϊκό. Εκεί πέρα θα δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, μία με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω παίζουν και άλλες ομάδες. Κάτσε να το πρόγραμμα. Νομίζω παίζουν και άλλες. Μισό λεπτάκι να δούμε το πρόγραμμα.
1: Της γιατί πέμπτης. Αυτό πρέπει να μαζί.
0: Λοιπόν, να δούμε. Περίμενε. Τα παιχνίδια των 8. Για το Conference δεν βλέπω να υπάρχει ομάδα 8 η ώρα. Για να μην πω στις 10. Δεν υπάρχει. Έχει μόνο την Χράνης Κράλοβ με τον Παναθηναϊκό.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Για το Conference, για το Euro. Δεν υπάρχει. Έχει μόνο την Χράνης Κράλοβ με τον Παναθηναϊκό.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Για το Conference, για το Europa. Κάτσε μισό λεπτό να δούμε και το Europa. Έχει Βικτόρια Πλεζέν με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει η μία ομάδα.
1: Αυτή τι κάνει τώρα, είναι...
0: Είχε φάει 3 γκολ νομίζω μέσα στον Ερυθρό Αστέρα. Είχε και χάσει 3-0. Νομίζω θα αποκλειστεί.
1: Οπότε πάει Conference, λοιπόν, παράδειγμα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν πάει Conference. Α, ναι, είναι Europa. Είναι Europa, ναι.
1: Ναι, πάει Conference.
0: Είναι Europa.
1: Οπότε μία.
0: Λοιπόν, μία. Και από εκεί πέρα στα υπόλοιπα μας τα βραδινά, κάτσε να δούμε πώς έχουμε καμιά ομάδα εδώ και άλλη. Όχι, δεν έχει κάποια άλλη ομάδα.
1: Ούτε στο Champions League πρέπει. Έχει.
0: Champions League. Όχι, δεν νομίζω δεν έχει. Σπάρτα Πράγας. Ή Σλόβαν. Όχι, κάτσε, νομίζω δεν έχει Champions League ομάδα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, πέρασε καμιά ομάδα από την Τσεχία του Champions League.
1: Δεν ξέρω.
0: Στα αποκλειματικά δεν πέρασε, γιατί θα τα βλέπαμε. Μήπως πέρασε κατευθείαν, αλλά αποκλείεται να πέρασε κατευθείαν.
1: Ναι, κατευθείαν μπορεί, γιατί μπορεί, είναι μπορεί, κατευθείαν.
0: Ναι,
1: μπορεί, κάποια πέρασε.
0: Ναι, πέρασε Σπάρτα Πράγας που πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι ή άλλη το πήρε. Μία από τις δύο. Α, ναι. Είναι η Σλάβια Πράγας. Η Σλάβια Πράγας είναι, έχει περάσει στο Champions League. Και που θα παίξει η ΑΕΚ.
1: Οπότε μία.
0: Τρεις ομάδες.
1: Τρεις ομάδες. Άμα την αποκλείσουμε, θα μείνουν με δύο.
0: Να αποκλειστεί η Κράλο, θα μείνουν με δύο ομάδες. Δεν έχει πιο κάτω να πάνε.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι.
1: Καλό αυτό. Γιατί πρέπει να έχει 5 ομάδες. Όπως εμείς. Μάλλον.
0: Ναι, κάποια άλλη, μάλλον κάποια αποκλείστηκε.
1: Μακάρι να μείνουν με δύο. Να τους φτάσουμε στη βαθμολογία. Θα πάρει 1250 τώρα κατευθείαν η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, αυτοί οι υπόλοιπες ομάδες δεν παίρνουν. Από ότι κουβέντιασε με τον Παλιούρα, εχθές τα λέγαμε το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει, κάτι θα κάνουμε έτσι.
0: Εντάξει, τρεις ομάδες είναι ήδη. Ο Όφι, σε ευρωπαϊκή οργάνωση Europa Conference, η ΑΕΚ Champions League, ο Ολυμπιακός είναι σίγουρη. Εντάξει. Από εκεί πέρα περιμένουμε ΠΑΟΚ και

0: Παναθηναϊκού. Με τρεις ομάδες σίγουρες και αν περάσουν και άλλες δύο, με πέντε ομάδες, πιθανό να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς. Γιατί και το κόμμα έχει τα μεγαθύρια φέτος που έχει άλλες φωνιές. Είναι δηλαδή πολύ πιο χαμηλά. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω όπως έκανε πέρυσι, ας πούμε, η ΑΕΚ που δεν είχε τα μεγαθύρια.
1: Ακριβώς. Ο Μίλος, ναι, μπορεί
0: να πάρει βαθμούς. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Εντάξει, τώρα στο Champions League, η ΑΕΚ και στα Europa που είναι δύσκολες ομάδες, εντάξει. Ό,τι μπορεί να μαζέψει κάθε ομάδα, ο Ολυμπιακός όμιλο θα είναι. Σε σχέση με το Conference.
1: Αύριο γίνονται όλες οι
0: κλήσεις. Όλες, 7 η ώρα.
1: Το,
0: ναι, 7 η ώρα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Για να δούμε αύριο θα γίνει.
0: Μεγάλη δήλωση του Ρώτα. Έκανε μεγάλη δήλωση ο Ρώτα. Τώρα θέλω Τζόλι, λέει, στα πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα να δυσκολέψω τους φίλους μου. Λέω, ωραία δήλωση όμως, εντάξει. Ωραία δήλωση.
1: Άστο, φίλε, γιατί εκεί πέρα τρέχουν πολύ. Το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, πλάκα έκανε τώρα, εντάξει.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Τι... Αλλά τρέχουν πάρα πολύ εκεί πέρα. Θα τους βγαίνουν τα πνευμόνια. Πάντως, σε γενικές γραμμές, από ό,τι έχω δει και με τις μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός, μεταξύ των δύο, ΑΕΚ και Ολυμπιακού, πιστεύω θα παιχτεί.
0: Εντάξει, εγώ τον Παναθηναϊκό τον βγάζω έξω το πρωτάθλημα.
1: Όχι, δεν τον βγάζω, αλλά.
0: Δηλαδή, έχει Παναθηναϊκός σε καλή ομάδα. Δηλαδή, αν στρώσει η ομάδα δηλαδή, και παίζει και μπορεί να μην τρώει εύκολες φάσεις και γκολ, γιατί αυτό κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος, έχει μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Και αν πάρει και τον Ναήλ που λένε τώρα, που συζητιέται, δυναμώνει πάρα πολύ.
1: Ότι δυναμώνει, δεν αντιλαμβάνεται.
0: Αλλά εντάξει, οκ, okay, είναι. Η ΑΕΚ που είναι μια ομάδα από πέρυσι έτοιμη, δεμένη και με κάποιες προσθήκες που έκανε και θα κάνει λογικά άλλες δύο-τρεις προσθήκες με τα χρήματα που έχει στο ταμείο της. Νομίζω ότι όπως δίνει και οι Μπούκινες, φαβορεί τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακό δίνει πρώτα φαβορεί για το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι εκεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι μια και μιλάμε για την ΑΕΚ, πρέπει να πάρει ένα καλό εξάρι. Γιατί πάλι αν παρατήρησες, θα μου πεις 3-0, 3-0, δεν έχει σημασία. Μπαίνανε με την μπάλα στην περιοχή, έτσι.
0: Ναι, μωρέ, αλλά στο 3-0 ξέρεις, χαλαρώνεις λιγάκι, γιατί παίζουν και άλλοι,
1: αλλά
0: εντάξει.
1: Άλλο να μπαίνει μπάλα, παράδειγμα, με σέντρα, και άλλο να μπαίνει,
0: ναι,
1: ο παίκτης με την μπάλα.
0: Θέλω να πω ότι όμως, ναι, θέλω να πω όμως, μέχρι το 3-0 δεν περάσαν τη σέντρα. Άρα να δώσουμε και μια δικαιολογία ότι ένα 3-0, εντάξει, κάπου χαλαρώνεις και εσύ, παίζουν και άλλοι.
1: Okay. Δεν αντιλέγω.
0: Δηλαδή
1: αλλά...
0: στο πρώτο μάτς, ας πούμε, δεν περάσανε τη σέντρα αυτή. Δεν κάνανε φάση.
1: Δεν αντιλέγω, αλλά στο Champions League.
0: Άμα με 3-0 στο Champions League, ας μου κάνουν και 5 φάσεις οι άλλοι. Αν είμαι 3-0, εντάξει. Θέλω να πω ότι υπάρχει χαλάρωση, υπάρχει και η κούραση των πρώτων 30 λεπτών. Γιατί έχει μια ομάδα η οποία έχει παίξει 3 παιχνίδια επίσημα. 15 παιχνίδια επίσημα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει. Αλλά... και ένα 3-0 και με τόσο pressing, κάπου λογικό να κουραστεί η ομάδα. Να πάρει και ανάσες, να προσπαθήσει να πάρει ανάσες.
1: Δεν αντιλέγω σε αυτό που λες, αλλά άλλο να μπαίνει μπάλα στην περιοχή και άλλο να μπαίνει μπάλα στην περιοχή. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Εντάξει.
1: Έτσι, αυτό σου λέω, ότι μπαίνανε οι παίχτες με την μπάλα στην περιοχή. Και κάνανε 2-3 κοψίματα, τα έκανε ο Μουχουτί. Τώρα με κάποιους καλύτερους μπορεί να μην προλάβει να τα κάνει τα κοψίματα. Το κατάλαβες αυτό, αυτό εννοώ.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Πρέπει να προσέξει. Και εκεί στον άξονα δηλαδή το έχει το πρόβλημα. Το είδαμε, αν θυμάσαι, το κουβεντιάσαμε και την προηγούμενη. Στο προηγούμενο παιχνίδι πάλι, όπου ο άλλος έκανε κούρσα μόνος του από τη μία περιοχή στην άλλη, στον άξονα. Εκεί πέρα πιστεύω χρειάζεται ένα βαρβάτο αμυντικό χαφ, ένα εξάρι. Δηλαδή καλός ο Μάριν, καλός ο, πώς το λένε, ο Καϊρίνεν, πώς το λένε αυτός, αλλά πιστεύω θέλει ένα καθαρό αιμο εξάρι, ένα βαρβάτο.
0: Έχει αυτό που μπήκε σήμερα μέσα. Ε. Κάτσε να τον δούμε και αυτόν.
1: Ποιος ήταν αυτός?
0: Αυτός που πήραν τη Λεβάντη, το θηρίο, το 2 μέτρα που είναι.
1: Α, είναι αμυντικό χαφ αυτός.
0: Ναι, παίζει για αμυντικό χαφ. Εξάρι, οχτάρι. Τον έβαλε λίγο, τον έβαλε την άδειξη, εντάξει, 10 λεπτά.
1: Ναι, εντάξει, δεν. Ξέρεις, είχα παρατήσει το παιχνίδι, έτσι. Άκουγα και παλιούρα εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Μιλάει πολυβόλο ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, πολυβόλο. Ο φίλος είναι πολυβόλο.
1: Δηλαδή, μιλάμε, αγωνόμουν, κουραζόμουν από τον άκουγα. Πάσπο, δηλαδή, λέω, θα πάρει ανάσα τώρα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ναι, όχι, okay, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
0: Okay,
1: κάνει ωραίες περιγραφές. Μόνο ξεστέλει. Δεν μας ακούει, δεν πιστεύω.
0: Νομίζω τώρα. Ή θα είναι στον δρόμο και θα ακούει, ή θα είναι σπίτι του άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Θέλει να λέει, παράδειγμα, ότι, παράδειγμα είναι, ότι ο Ρώτα, παράδειγμα, είναι στο ύψος στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Παράδειγμα, ο Κοϊτά είναι στο ημικύκλιο, κάπου.

0: να προσδιορίζει που είναι ο παίκτης. Δηλαδή, εγώ εντάξει, το βλέπα το παιχνίδι στην τηλεόραση, έτσι. Αλλά ο άλλος που είναι σε αυτοκίνητο και οδηγάει, να καταλαβαίνει, να σχηματίζει μια εικόνα που είναι ο παίκτης.
1: Αν τον πάρει, σαν να τα πει, μπιλάρε, μου τα λες εμένα.
0: Εντάξει.
1: Να ακούει, πάρ' τα να τα πει στο ίδιο αύριο του Θήνου του
0: Θεού. Θα το τα πω, θα το πω. Ξέρεις, μ' αρέσει να κάνω έτσι κάποιες παρατηρήσεις, έτσι. Όχι με την έννοια.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Να γίνονται κάποιες διορθώσεις, να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο.
1: Ωραία, κατάλαβα.
0: Πάντως, μια και πιάσαμε τον Παλιώρα, γενικώς τον έχουμε κάνει φίρμα, έτσι. Μιλάμε, είναι το παιδί, δεν παίζεται, έτσι. Και φοβερές γνώσεις.
1: Και καλό παιδί, βασικά.
0: Εντάξει, φαίνεται από τον τρόπο που μιλάει, που κάνει ότι είναι καλό παιδί, ότι έχει αρχές, φαίνεται. Αλλά και στην περιγραφή που τον άκουγα τώρα, έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και έτσι που τον έχω ψηλοτσεκάρει, έχει γνώσεις. Δεν είναι 25, ξέρεις, τραλαλά.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, γιατί να ξεκινήσαμε τον Παλιώρα, πήγαμε. Αφιέρωμα του κάναμε.
0: Όλους μαζί.
1: Αφιέρωμα του κάναμε.
0: Αφιέρωμα. Έπρεπε. Α, ναι, έπρεπε. Να σου πω γιατί. Γιατί το απόγευμα είχε βάλει στοίχημα με τον κύριο Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ναι, του λέει ο το έλεγε ο κύριο Γιώργος, τώρα κάνει μετάδοση εκεί πέρα. Του λέει, κάτσε, του λέει, μπορεί να είμαι γούρικος.
1: Είναι γούρικος τελικά, ήταν γούρικος τελικά.
0: Ναι. Έγινε.
1: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου, ευχαριστώ που πήρες.
0: Εντάξει,
1: γεια σου, φίλε, καλημέρα. Παιδιά, θα πούμε σε λίγο τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, τα Europa και Conference. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα να δούμε αν υπάρχει ο φίλος. Καλημέρα. Όχι, δεν υπάρχει. Θα μας ξαναπάρει το φιλαράκι τηλέφωνο που μας πήρε και δεν τον ακούγαμε, δεν μας άκουγε. Τέλος, ξαναπάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, σήμερα ένα μάτς ξεκινάει στις 6. Είναι για το Conference Κουόπιο Shamrock Rovers. Πάμε στις 7. Δύο παιχνίδια για το Europa, Μενία και Ιμπέρια με τη Γιαγκελόνια στις 7 τα παιχνίδια, τα δύο αυτά. 7 η ώρα έχουμε Conference Jablonec Rangers, Karabakh Τβέντε, είναι και Jablonec, Βασίλη, από την Τσεχία. Jablonec Rangers, Karabakh Τβέντε, Maccabi Tel Aviv Lugano, Μονακό Gornik Zagbrze, Freiburg Motherwell. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε 8 παρατέταρτο, είναι για το Conference. 8 η ώρα έχουμε Victoria Plzen Ερυθρό Αστέρας, Κάουνος Αλγύρης Μπεσίκτας, Λίλεστρομ Εγνάντια, Ομόνια Σιντροϊντεν, Σάλτσμπουργκ Μιάλμπι. 8 η ώρα επίσης για το Conference Ίντερ Εσκάλδες Δρίτα, Κοπεγχάγη Μπραν Πάοκ, Πάφος Δυναμό Σίτι, Ράκοβ Χάιντουκ Σπλίτ, Ρίγα Κλάτσβικ, Χράντετς με τον Παναθηναϊκό. Και σε 9 η ώρα έχουμε παιχνίδια για το Europa Άρχους Μπενφίκα, Τουν Λεχ Πόζναν, ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με τον Όφι. Την ίδια ώρα για το Conference 3 μάτς Άγιαξ Σιόν, Σεν Γκάλεν Νόρτζελαν και Χάπολ Τελαβίβ με την Αταλάντα. Και αργότερα το βράδυ 9:30 Άντερλεχτ Καϊράτ Αλμάτι, Φερετσβάρος Τραμζοσπορ, Αούστρια Βιέννης Μπράγκα, Μπόρατς Μπανιαλούκα Βίκικουρ, Μπράιτον Τρόμσο. Και επίσης το Ριέκα με τη Μίντιλαν, Λάρνε Λίνκον Ιμπς, Παρτιζάν Χετάφε, Χιμπέρνιαν Γάντι. Αυτά τα παιχνίδια έχει σήμερα για το Europa και το Conference. Πλούσιο το πρόγραμμα. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Από το 7ο λεπτό πληρώθηκα.
1: Ρε, καλό στο φίλο μου, είδα Δελτιάκι, τρελό, ε.
2: Και Γιώβιτς, δεν είπαμε χθες το βράδυ.
1: Ναι, το δελτίο που ανέβασε δικό σου, ε.
2: Ρε φίλε, τώρα με προσβάλλεις.
1: Λέω, ρε φίλε, δεν ξέρω, πού να ξέρω.
2: Τι να ανεβάζω, ρε φίλε, αλλά
1: μπορεί να κάνω κολλητού σου, ρε φίλε, γιατί ήταν καλό ταμιάκι.
2: Δεν τα κάνω αυτά, με γερασί μου Βασίλη και Καραγκάνη μεγάλο.
1: Έτσι. ωραίο δελτίο, μπράβο φιλαράκο, ωραίο δελτίο.
2: Ελπίζω. Το 7ο λεπτό έχω πληρωθεί με Γιώβιτς.
1: Ελπίζω να μην πήγανε ήδη.
2: Όχι, γιατί ρε φίλε δεν έχει τέτοια ώρα.
1: Μπράβο. Σωστό. Πρωί-πρωί με την αυγούλα. Καφεντάκι και πάμε. Τα οχτάρια άπαιξε αύριο.
2: Άκουσε με τα οχτάρια, θα τα άπαιξω ένα δεκαευράκι απάρτσου. Λοιπόν, άκουσε με, αύριο έχει ένα παιχνίδι. Πάφος Δυναμό City.
1: Ναι.
2: Αυτό θα έρθει γκολ και μπορεί να έρθει και ανατρόπο. Λίγο θα το φορτώ.
1: Και θα πληρώνει καλά, ε.
2: Στον πρώτο αγώνα το είχα παίξει γκολ φορτωμένο. 0-0 και έγινε 1-1.
1: Ναι.
2: Πιστεύω θα γίνει πάλι.
1: Ναι, και δεν έχω τις αποδόσεις. Λογικά όμως θα πληρώνει πάνω από ένα 80-85 τον γκολ.
2: Ναι, θεωρώ και εγώ.
1: Μια χαρά, πολύ καλό είναι. Εγώ βλέπω τον Όφι να σκοράρει με τη ΣΕΣΕΚΑ.
2: Ναι, το βλέπεις 2-3 γκολ αυτό.
1: Βλέπω να βάζει γκολ Όφι, ρε Ευαγγέλη μου, δεν ξέρω τώρα. Βλέπω να βάζει γκολ Όφι πάντως. Τώρα θα γίνει 2-3 γκολ, θα γίνει.
2: Η κύρωση πότε είναι, Βασίλη?
1: Σήμερα το βράδυ σε 7.

0: Α, του Champions League.
1: Όλες, όλες, όλες κληρώσεις, όλες.
0: Άντε, μακάρι να πέστε με μεγάλες ομάδες.
1: Μεγάλες όλες, μεγάλες. Πρώτο, δεύτερο γκρουπ, κάνεις ο σταυρό σου. Όλες μεγάλες.
0: Τα είδα. Εμείς πέρσι δεν θυμάσαι.
1: Αυτό λέω. Είναι όλες οι ομάδες καλές.
0: Το θέμα είναι να πετύχεις κάποια από αυτές, να τις πετύχεις εντός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, να πετύχει εντός τώρα, πετύχει εντός στη Ρεάλ, τι είπα να πει, την Μπάγκερ, ας πούμε.
0: Να δεις και κάτι εμείς εντός.
1: Λέω καλά, να πετύχει εντός σε κάποιες ομάδες οι οποίες μπορεί να τις πάρει και αποτέλεσμα, καμιά Viking, καμιά αυτή, τέτοιες ομάδες. Στο να πάρει τη Λάβα, να πετύχει το γήπεδο. Γιατί τώρα να πετύχει Μπάγκερ και Ρεάλ και Μπαρσελόνα, λες εντάξει, οκ, κάνε το σταυρό σου.
0: Καλή είναι η καλή όμως, φίλε.
1: Ναι, καλή ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει. Ήταν καλή και λογικά μέσα πώ το ξεκινάει το Champions League θα είναι και. Θα είναι και καλύτερη, θα έχει πάρει παιχνίδια, θα έχει μπει σε μια φόρμα.
0: Εντάξει φίλε, καλό βράδυ, να μιλήσουμε.
1: Να είσαι καλά, Βαγγελάκι μου, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα, για χαρά. Βαγγέλης, ο οποίος έκανε τρελό ταμιάκι, έπαιξε over 1,5 ο αταμάς του Champions League και πήρε καλά λεφτάκια, τα οποία σήμερα το πρωί θα πάει να παίξει στα οχτάρια, να πάρει 7 στα 7 οχτάρια με μπόνους και να πάρει πακέτο, το οποίο την επόμενη εβδομάδα θα το χαλάσει τα μπουζούκια. Γνωστός Βαγγέλης, showman. 22 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για τον φίλο που λέει για τον Πουέρτα, φίλε μου, μέχρι το μεσημεράκι από ό,τι χάζευα στο ίντερνετ και ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, βγήκανε δημοσιεύματα που ο Ολυμπιακός έδινε τη ρήτρα των 16 εκατομμύριων ευρώ για να πάρει τον παίχτη. Ξαφνικά βρέθηκε μπροστά η Μπενφίκα και η Άιντραχτ. Ξαφνικά δεν φαίνεται ότι ο παίχτης, από ό,τι λένε, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, μπορεί να είναι και μπλόφες, λένε ότι ο παίχτης δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Βέβαια, μέχρι προχτές λέγανε ότι τα είχε βρει με τον Ολυμπιακό. Τώρα πια δεν θα σου πω τώρα. Μπήκε η Μπενφίκα τόσο γερά και η Μπενφίκα είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη. Στο ποδόσφαιρο είναι μεγάλη δύναμη η Μπενφίκα. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εκεί που ήταν κοντά από το πρωί το μεσημεράκι, έχει τώρα τελευταίες ώρες, έχει απομακρυνθεί το σενάριο που έρθει να πάει στον Ολυμπιακό, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ούτε ο Ολυμπιακός είπε ότι πάμε κάπου αλλού, ούτε από την Ισπανία βγαίνει κάτι ότι τέλος συζητήσεις, δεν μιλάμε, ο Πουέρτα δεν πάει στην Ελλάδα. Θα τα δούμε, παιδιά, τις επόμενες ώρες λογικά θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Καπιλάρα.
1: Καλώς το φίλο. Πού είσαι, ρε φίλε?
2: Τι κάνεις, καλά?
1: Τι κάνεις, Πανιόνι, αποκλείσεις στο κύπελο? Καλά, κρασιά. Ξεκίνησες καλά.
2: Ξεκινήσαμε, ναι.
1: Εντάξει, θα μου πεις, εντάξει, το κύπελο δεν το άλλο στόχο σου.
2: Πω κάτι, ρε φίλε, εντάξει, όταν πάει ένα παιχνίδι στα πέναλτι.
1: Άλλος είναι ο στόχος, εντάξει, μόνο, δεν έχει τίποτα.
2: Ναι, εντάξει, και να πέναγες στο κύπελο.
1: Αυτό λέω, ο στόχος είναι άλλος. Να πέναγες στο κύπελο, θα έχεις παραπάνω παιχνίδια, επιβάρυνση. Ενώ τώρα το στόχος είναι να ανέβεις στην κατηγορία.
2: Ναι, ναι.
1: Αν και είναι δύσκολο πολύ, γιατί είναι καλές ομάδες, και η Λάρισα και το Μαρκό είναι καλή ομάδα.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω, φίλε, θα είναι η Λάρισα.
1: Πανσεραϊκός, Μαρκό, Νίκη Βόλου και Πανιόνιος.
2: Αυτές οι πέντε ομάδες.
1: Για δύο θέσεις.
2: Τι κάνεις, πώς θα πέρασες, φίλε?
1: Καλά, καλά, φίλε, ήσυχα, ήσυχα, ξεκουραστήκαμε, κάναμε τα μπάνια μας, πήραμε ανάσταση και επανήλθαμε.
2: Ωραία. Για εκάρα σήμερα έσχισε, έκανα και το είδα.
1: Εγώ δεν περίμενα τόσο εύκολα. Περίμενα να περάσουμε, αλλά όχι τόσο εύκολα.
2: Και εγώ το είδα.
1: Δηλαδή περίμενα, ας πούμε, και με κάτι φίλους που μίλαγα, σε έλεγα ένα γκολ στο ημίχρονο και ένα γκολ στο δεύτερο να καθαρίσουμε το μάτς. Αυτοί βάλανε τρία μαζεμένα.
2: 3-4-0 και λίγα ήταν. Δηλαδή μπορείς
1: να πάει και 5 και 6-7-0, βέβαια. Χάσανε ευκαιρίες στο τέλος, κλασικές ευκαιρίες.
2: Εντάξει. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή έδειξε, δηλαδή, τρεξίματα αυτά, ήταν πίεση σε όλο το γήπεδο. Μπράβο. Δηλαδή πολύ καλύτερη από πέρσι, εγώ μπορώ να πω. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πολύ η ΑΕΚ. Δεν φάνηκε το κοινό του Πινέδα.
1: Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί, γιατί έχει παίζει και αλλιώς τώρα η ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι. Παίζει
1: και αλλιώς.
2: Παίζει πάρα πολύ καλά.
1: Παίζει κι αλλιώς. Έχει πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Μέχρι τώρα δείχνουν

0: Παίρνα και δεν παίρνα και θα έπαιρνε παίχτες σε θέσεις που χρειάζεται. Αυτό το ξέρω η Μπάλτα καλύτερα από εμάς. Τώρα με το πορτοφόλι γεμάτο και με τη λογική ότι πάνω να χτυπήσω την πόρτα του ποδοσφαιριστή θα του πω πες Champions League, είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Γιατί σε ένα παίχτη που του λες τώρα, κοίταξε να δεις, έχουμε και Champions League και σου λέει τώρα θα με δουν και πολλά μάτια στην Ευρώπη. Στην κορυφαία διοργάνωση. Δηλαδή, δηλαδή πλησιάζει τον παίχτη αυτόν που θέλει να πάρει πιο εύκολα, ρε παιδί μου, και με το πορτοφόλι γεμάτο.
1: Σίγουρα. Και στην κορυφαία διοργάνωση.
0: Αυτό μετράει πολύ. Θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες. Λογικά μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη που είναι οι μεταγραφές. Θα δούμε τι θα πάρει. Εγώ θεωρώ θα πάρει ένα δεξί μπακ, ένα στόπερ. Να πάρει και ένα εξάρι. Μπορεί να πάρει και ένα εξάρι. Εκεί θα είναι.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ δηλαδή, εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ. Και τρεξίματα, πολλά τρεξίματα, φίλε, εντάξει. Με αυτή τη ζέστη και στην αρχή έπαιξε πάρα πολύ καλά. Να σε ρωτήσω, ρε, επειδή, τι βλέπεις για αύριο, έχεις βγάλει
0: τα... Δεν έχω βγάλει τίποτα, φίλε, δεν έχω βγάλει τίποτα. Βλέπω το... Πώς το λένε έτσι, δεν έχω βγάλει τίποτα. Στο σίγουρο. Τον Όφι βλέπω να βάζει γκολ, τώρα δεν ξέρω αν θα φάει. Θα έπαιζε ένα γκολ τον Όφι.
1: Ναι. Εγώ δεν τον βλέπεις, αν θα τον έπαιζε.
0: Γκολ.
1: Γκολ.
0: Ναι.
1: Και αν σου
0: έλεγα
1: σημείο, τι θα τον
0: έπαιζε
1: για σημείο.
0: Βλέπω ότι θα κερδίσει ο Πανέκο. Πιστεύω θα κερδίσει 1-2. Εκεί θα κερδίσει. Έτσι νομίζω τώρα, τι να σου πω. Δεν θα παίξω. Πανέκο δεν θα παίξω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί πέρα είχα έτσι σημειώσει λιγάκι την μισό λεπτό. Να την βρω την ομάδα, τον κωδικό να βρω βασικά. Είχα βάλει την Μπενφίκα στο 9-67 με την Άρχου. Νομίζω θα κάνει και σε φοβερή φόρμα ο Παυλίδης θα κάνει το διπλό. Αν πει ένα 45, αν το βάλει με over 1,5 θα πάει στο 1,70. Καλό θα είναι.
1: Σίγουρα. Το Μπάουκ.
0: Και τον Μπάουκ. Τον Μπάουκ, φίλε, το φοβάμαι τον Μπάουκ. Τον Μπάουκ τον φοβάμαι.
1: 1-1 είχε.
0: 1-1, ναι. Και Αταλάντα πιθανόν να κάνει το διπλό γιατί έφερε ισοπαλία πρώτο μάτς. Παίζει με τη Χάπολ, έχει ουδέτερο γήπεδο. Πιθανόν να το πάρει το διπλό στο 1,51. Να περάσει δηλαδή, γιατί θα αποκλειστεί γιατί είναι κόφερνση η Αταλάντα. Αν δεν κερδίσει, αποκλείεται. Δεν πάει πουθενά.
1: Η Αταλάντα 1-1 είχε έρθει στο πρώτο
0: παιχνίδι. 0-0 είχε έρθει το παιχνίδι.
1: 0-0, Και πόσο και το διπλό.
0: 1,51. Παίζουν σε ουδέτερο γήπεδο γιατί δεν παίζουν στο Ισραήλ. Από εκεί πέρα, εντάξει, δεν είναι εύκολο κουπονάκι. Έχει δύσκολα μάτς.
1: Την Τούν τη βλέπεις, την Τούν.
0: Την Τούν παίζει νωρίς. Παίζει με τη Λεχπόζαν, 8 η ώρα. 9 η ώρα την έχει στο 2-8 τον Άσο. Το διπλό 2-25. Δεν το έχω δει καθόλου.
1: Αυτή η 1-1 δεν είχαν έρθει.
0: Τώρα μου λες που να θυμάμαι τώρα τι είχαν έρθει. Πρέπει να πω να τα δω αυτά, δεν τα θυμάμαι.
1: Εντάξει, ρε Πιλάρα, να μην σε κουράζω.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Ό,τι τα καλύτερα, Πιλάρα.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτά μετά τη μία. Ο Γιάννης Βασίλη, καλώς όρισες. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε. Σήμερα η δεκάρα μας επιφύλασε ένα ονειρικό βράδυ. Περίμενα να περάσουμε, αλλά όχι τόσο εύκολα. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν 7-0 και κανένας δεν θα έλεγε τίποτα. Λέω ο φίλος μου Γιάννης, πέστε μήνυμα από τον Βόλο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Ο Βαγγέλης Κοκκίμπο με την Κατόλικα, ο Βαγγέλης ο Γιώκας, που παίζει κάτι ομάδες παραλιακές. Over μισό ημίχρονο στο 2 απόδοση, φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις. Κονίμπο που είναι αυτή τώρα. Πρέπει να τη βρω, κύριε Βαγγέλη. Φέρεις ένα γκολ στο ημίχρονο μισό λεπτό. Είσαι ημιχρονάκιας εσύ. Είναι 0-0 στο 29. Είναι παιχνίδι από την... από τη Χιλή.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, 1:30 ώρα πάμε για ο φίλος ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Βασίλης, καλητήρια για την ομάδα σου. Εύχομαι μια καλή πορεία, καλή εκπομπή. Ο φίλος μου ο καπετάνιος, ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημητράκη μου. Καλημέρα, παιχταρά μου. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43 και το email μας onearpapaki9.gr.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, τον Στέλλα που έστειλε μηνυματάκι. Νικόλα μου το είπα πριν από λίγο αυτό που μου στείλες. Καλημέρα Στεράτε, λέει Μπιλάρα, θέλουμε Arsenal, Κόμο, Sporting Lisabona, Φενέρ και Viking. Πες και καμιά πιο εύκολη, αδερφέ μου, με ό,τι Viking μας είπες. Πάρουμε από το τελευταίο γκρουπ, πάρουμε δύο ομάδες. Άρα και πια πιο εύκολη. Μου στείλες Arsenal, Inter, Dortmund, Κόμο, Sporting, Φενέρ και Viking. Δεν έχουμε τίποτα πιο καλό. Πιο όπως έγινε η ταινία, πιο εκλεκτό. Τι μου Νικολάκη μου. Ο φίλος ο Καλημέρα Μπιλάρα, είπε εκπαίδευση να μην είχε τελειώσει ο Κόκαλης στις φετινές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Ο Κόκαλης όταν ήθελε πέθος τους έπαιρνε για πλάκα Μάκης από την Νέα Σμύρνη, Πουέρτα, μιλάει για τον Πουέρτα και τον Βάργκας. Ο Πουέρτα, παιδιά, μακρύνεται από ό,τι λένε τελευταίες πληροφορίες. Έτσι λένε. Τώρα θα δούμε. Τη μία ήταν κοντά, τώρα που μακρύνεται. Εντάξει, κανένα φορά δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί αύριο να επανέλθει πάλι στο προσκήνιο το όνομα του Πουέρτα. Νάτος, ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ, το καλό μου φιλαράκι που μας ακούει. Καλημέρα Βασίλη, συγχαρητήρια για την πρόκληση. Εγώ χαίρομαι, είμαι από τους υγιείς φιλάθλους. Δεν είμαι εσένα που δεν σε νοιάζει, αν και πιστεύω μέσα σου χαίρεσαι για τις ελληνικές ομάδες. Όχι, δεν με χαίρομαι. Ούτε στενοχωριέμαι, ούτε χαίρομαι, γιατί έχω ξαναπεί Δημήτρη, εγώ είμαι ΑΕΚ. Αν παίξει εθνική, να είμαι με την εθνική. Αν παίζουν οι άλλες ελληνικές ομάδες, ούτε θα χαρώ, θα πανηγυρίσω, ούτε θα στενοχωρηθώ.

Καλημέρα Βασίλη, καλώς ήρθες, μπράβο στην ομάδα σου και καλή πορεία από τον Τάσο. Και αν μπορείς πες μου πόσα κόρνερ έκανε η ΑΕΚ, η Λιόν και η Βίκινγκ και πόσα έγιναν στον αγώνα συνολικά. Ευχαριστώ, καλή ξεκούραση. Κάτσε να τα βρω τώρα, περίμενα να τα βρω γιατί μισό λεπτάκι φίλε, αν τα βρω κάπου να στα πω. Λοιπόν, να δούμε πρώτα την ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια. Αν τα βγάλει, δεν μου τα βγάζει. Κάτσε να δω στατιστικά μισό λεπτάκι, θα τα βρούμε κάπου.

Φίλε μου, δεν μπορώ να βρω αυτά τα στατιστικά που μου ζήτησες. Ψάχνω να τα βρω, αλλά δεν μου τα βγάζει κάποιο site που κοιτάω. Φίλε μου, για τα κόρδεν και που έκανε η ΑΕΚ, Λιόν και η Βίκινγκ και τα συνολικά κόρδεν. Κάτσε να ρίξω μια ματιά σε κάποιο άλλο site. Μήπως τα βγάλει εδώ, να στα πω. Αλλιώς πρέπει να τα βρεις, να ψάξεις να τα βρεις εσύ από το κινητό, να μπεις σε κανένα site και να τα βρεις.

Να κάτσε γιατί μάλλον τα βρήκα από κάπου αλλού. Πάμε για, για τη ΣΑΕΚ πρώτα. Τα κόρνερ της ΣΑΕΚ ήταν 6 ΑΕΚ και 3 η Λεύσκη Σόφιας, 9 σύνολο τα κόρνερ στο παιχνίδι αυτό. Θέλει τη Λιόν και τη Βίκινγκ. Μισό λεπτό να βρω και τη Λιόν. Εδώ είμαστε. Λιόν τη βρήκαμε. Λοιπόν, στατιστικά να δούμε. Μισό λεπτάκι. Κόρνερ για την Λιόν έγιναν. Μισό λεπτό. Κόρνερ, κόρνερ. 5 η Λιόν. 7 η Φενέρμπαχτσε. Σύνολο 12. Και θες και τη Βίκινγκ. Να σου πω και τη Βίκινγκ εδώ με την Αμό Ζάγκρεπ. Λοιπόν, 3 κόρνερ για την Viking και 5 κόρνερ για την Αμό Ζάγκρεπ, σύνολο 8. Φίλε μου, ελπίζω να σου φέρα καλά νέα και να πήγε κόρνερ. Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά πριν τις 2, πριν το φινάλε, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Ο Δημητράκης, ο φίλος μας από το Όσταμπο, θα έπαιζε τον ύμνο Τσάικ με το Μπουζουκάκι, αλλά είναι λεπτό μας σήμερα. Πολλή δουλειά στο κατάστημα και είναι off. Καπούτ. Δεν πειράζει, φίλε μου Δημήτρη, θα μας παίξει τον ύμνο στην πρώτη που θα κάνουμε την νίκη στην Μπαρσελόνα, στη Φιλαδέλφια, με τη Ρεάλ. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Γεια σου φίλε Λιάκο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέω ο φίλος ο Μινάς που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη.

Να πούμε και το σημερινό πρόγραμμα, μια που κάποιοι φίλοι το ζητάτε, το πρόγραμμα το σημερινό για τα παιχνίδια του Europa και του Conference. Λοιπόν, είπαμε ξεκινάνε τα μάτς, το πρώτο μάτς θα πάμε και νωρίτερα βέβαια. Α, ο φίλος όχι να πούμε τα μάτς, να πούμε τις αποδόσεις λέει των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, και το, να πούμε τις αποδόσεις λοιπόν των ελληνικών ομάδων, ξέρω το να τις βρούμε. Θα πούμε και για την Ομόνια. Ο Άσος 1.92 παίζει με τη Σύντρου Ιδέν. Πρώτο μάτς είχε χάσει η Ομόνια στο τέλος 1-0. 1.92 ο Άσος, το Χ 3.3, το διπλό 3.85. Μπραν Πάοκ 2.70, 3.30, το διπλό του Πάοκ στο 2.57. Εδώ είναι πάνω κάτω οι αποδόσεις Άσου και διπλού είναι μοιρασμένο. Έχουμε την Πάφο με τη Δυναμό Σίτη, 1.28 Άσος, το Χ 5, το διπλό 8.85. Χράντετς Παναθηναϊκός 3.30, 3.30 και 2.18 το διπλό για τον Παναθηναϊκό. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφι 1.41, 4.75 το διπλό του Όφι στο 7.15. Κάτι μου κάνει το διπλό εδώ. Ωραίο παντρεμπέ.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο φίλο που είναι στην γραμμούλα για ακόμα 6-7 λεπτάκια. Θα είμαστε παρεούλα. Καλημέρα.
1: Γεια σα, ρε Βασίλη.
0: Καλώ το φίλο μου, το Δημητράκη. Πού είσαι, ρε φίλε.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
0: Και σε περίμενα, σε περίμενα στην Αθήνα. Λέω, θα έρθει, δεν θα έρθει, θα έρθει, δεν θα έρθει.
1: Όχι, δεν κατέβηκα, Βασίλη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το κατάλαβα.
1: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, το κατάλαβα. Τι κάνει, καλά είσαι. Πώ πέρασε το χωριό.
1: Καλά είμαι τώρα, δύο εβδομάδε έχει που γύρισα.
0: Αν έχει γυρίσει τώρα, δεν είναι πρόσφατα. Καλά πέρασε το χωριό, εντάξει. Μια χαρά.
1: Κάθε μέρα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Μετά πάνω στην Καβάλα πήγαμε και θάλασσα κάνα δεκαριά μέρες.
0: Ωραία, ωραία.
1: Καλά ήταν, καλά.
0: Να μας καλά και του χρόνου να κάνεις παραπάνω.
1: Παραπάνω από ένα μήνα, εντάξει, 4 εβδομάδες. Καλά ήταν.
0: Καλά ήταν, καλά ήταν.
1: Το καλό από όλα ήταν ότι δεν είχε ζέστες όταν ήμουν κάτω.
0: Δεν είχε τους καύσωνες.
1: Όχι, είχαμε 35, 33, 36, 2 μέρες, 39, οι άλλες και 27 είχε.
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Εσύ πώς θα πέρασες?
0: Καλά, καλά, φίλε, ήσυχα με την οικογένεια, με τα πιτσιρίκια. Εντάξει, κάναμε τα μπανάκια μας και κουραστήκαμε. Κομπλέ κι εμείς. Πήγαμε λίγο Χαλκίδα στην Πεθερά, πήγαμε 3 μέρες στην Καλαμάτα και 2 μέρες στο Ναύπλιο. Αυτά. Και έκανα τα καριά μέρες στην Χαλκίδα. Εντάξει, γύρω-γύρω, κοντά-κοντά.
1: Εντάξει, Καλαμάτα είναι κοντά από εκεί, πόσα χιλιόμετρα είναι.
0: Τι είναι, Καλαμάτα, 2,5 ώρες.
1: Γι' αυτό δεν τα έκανε στα χιλιόμετρα.
0: Εντάξει, δεν είναι μακριά-μακριά να πεις 7-8 ώρες. Δεν πήραμε καράβια φέτος.
1: Καλό χειμώνα να έχουμε, καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλαράκο.
1: Το καινούριο πρόγραμμα ότι θα σχολάσει τις...
0: Ναι, από 9 θα είμαστε το βράδυ μέχρι τις 2 το ξημέρωμα.
1: Ναι, αλλά εδώ είναι μία Γερμανία.
0: Θα είναι μία ώρα Γερμανίας λοιπόν.
1: Θα ήταν μία ώρα παραπάνω.
0: Βάλει το ρολόι πίσω.
1: Δεν είναι αυτό ότι καμιά φορά 12 σχολάω και μετά μία ώρα να προλάβω.
0: Να πας για περπατήματα το χειμώνα.
1: Όχι τα περπατήματα.
0: Δεν έχει περπατήματα.
1: Να ακούσω την εκπομπή σου, γιατί θα προλαβαίνω μόνο μία, άντε δύο ώρες το πολύ.
0: Με χορταίνει, δύο ώρες χορτεχώ. Είμαι χορτάτος, εντάξει. Με χορταίνει.
1: Είναι ανάλογα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έκανε ομάδα. Τελείωσε. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
0: Ναι, αυτό δείχνει ότι έχει συνεχίσει το πάνω από αυτό που λες.
1: Έχει ευκαιρία να γράψει μια ιστορία ακόμα η ΑΕΚ, αν πάνε όλα καλά.
0: Εντάξει, τώρα είναι και ομαδάρες, τώρα παίζει, εντάξει.
1: Καλά, θα τα ξέρουμε, αλλά όμως σας κάνει. Εμφανίσεις καλές.
0: Ναι, αυτό να παίξει καλά τουλάχιστον. Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Άμα θυμάσαι παλιά, παραλίγο να περάσει τη Ρεάλ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα έχει αλλάξει το κόλπο. Είναι League Face και έχει δύο ομάδες από κάθε group οι οποίες είναι δυνατές πολύ.
1: Τα ξέρουμε αυτά, Βασίλη. Όμως αν λεφτά θα
0: κάνει. Εντάξει, αυτό, αλλά... αυτό, ναι. Σωστό, σωστό αυτό.
1: Ανεβαίνει επίπεδο, δεν είναι έτσι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό αυτό. Σωστό.
1: Ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρώπη. Εντάξει, άστον αυτό, δεν έχει πρόβλημα.
0: Ολυμπιακός την πάτησε. Εμένα και την πάτησε, δεν ήταν σοβαρός, δεν ήταν έτοιμος.
1: Ας πάρει το Europa League.
0: Και έχασε τα εκατομμύρια.
1: Άμα πάει καλά εκεί, άμα γίνουν ακόμα μεταγραφές, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ούτε ο Ολυμπιακός θα πεθάνει, ούτε η Άγια.
0: Ναι, κανείς δεν πεθαίνει.
1: Απλά τζερτζερές να γίνεται και όποιοι έχουν τύχη να χαίρονται. Γιατί αν η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, πες ότι πάρει το Europa League, εγώ σαν Ολυμπιακός θα ζηλέψω με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα λέω όπως μερικοί που σε παίρνουν τηλέφωνο, όπως σε παίρνουν μάλλον και δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι ο Ολυμπιακός πήρε μες στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι. Καλά, αυτό βγήκε από τον Καραπά τον ίδιο. Μωρέ. Τώρα εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Ο Καραπά ο ίδιο είχε πει ότι είναι μυρικό καπ όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Και το πήραν οι άλλοι σκηνοί κορδόν και το κοροϊδεύουν. Που για μένα δεν είναι. Που για μένα είναι κύπελο Ευρώπη, εντάξει.
1: Ναι, αγκητήρε που πέρασε σένα που στην χωριόταν που το πήρε μέσα στην Φιλαδέλφια και.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι
1: τέτοιο.
0: Τρελό πράγμα.
1: Εγώ σου λέω ότι τα πανηγύρισα τα γκολ σήμερα. Είχα χρόνο λίγο εκείνη την ώρα, κοιτούσα. Και από εκεί και πέρα μετά έκανε διαχείριση. Αχ, δεν ήταν καλή από
0: εκεί. Εγώ σου έχω ξαναπεί: πανηγυρίζω γκολ ελληνικών ομάδων μόνο αν έχω παίξει στοίχημα.
1: Εντάξει.
0: Αν δεν έχω παίξει στοίχημα, δεν θα στενοχωρηθώ, αλλά ούτε θα βγω να πανηγυρίσω.
1: Αν έχω να χάσει, εντάξει, άμα είναι για λεφτά.
0: Δηλαδή, αποκλείσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΜΕΚ ή να αποκλειστούν οι ελληνικές ομάδες σήμερα, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, δεν θα τα βάψω μαύρα, αλλά ούτε και αν περάσουν θα πετάω στα πάντα. Σήμερα πετάω στα. Γιατί είμαι αγγλίζει γι' αυτό. Σήμερα χάρηκα.
1: Άλλο αυτό, αλλά εγώ πάντως θα στενοχωρηθώ άμα αποκλειστούν και οι δυο.
0: Δεν σε.
1: Ότι δεν θα μπορώ να κοιμηθώ, αλλά θα έχουν. Δεν θα μ' αρέσει.
0: Εντάξει, δηλαδή και οι δύο πλευρές, και η δικιά σου και η δικιά μου, θεωρώ έχουν. Σωστό. Κάποιος φίλος σου λέει: εγώ φίλε είμαι Ολυμπιακός. Δεν με νοιάζει.
1: Γι' αυτό, επειδή είμαι στο

0: ένα.
1: Ας πούμε ο Ολυμπιακός σου λέει, φίλε, δεν με νοιάζει με Παναθηναϊκός, θα κάνει, δεν με νοιάζει. Δεν είναι κακό, δηλαδή, δεν κάνει κάτι κακό. Απλά να μην πανηγυρίζεις και όταν... Να μην πανηγυρίζει, γιατί...
0: Αν ακούσα, άμα βλέπαμε τώρα μαζί μας την ΑΕΚ σήμερα, ναι, πέσω τη μοναγή σε μια καφετέρια, θα σε αγκάλιζε και θα σε φιλούσε όταν έβαζε τα γκολ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει,
1: okay, αυτή, το βλέπεις έτσι.
0: Αυτή είναι η διαφορά για μένα.
1: Ναι, αυτό λέω, το βλέπεις έτσι.
0: Σου λέω τώρα το 1900, άμα θυμάσαι ο Παναθηναϊκός, είχαμε εκεί στη, που δούλευα στο Παγκράτη, βγαίναμε σε ένα υπηρεπείο, κάργα Παναθηναϊκός, κάργα Ολυμπιακός, βριζόμαστε, κάναμε ράνο. Και μετά είδαμε το παιχνίδι μέσα στη Λίντφιλντ που έχανε ο Παναθηναϊκός 3-0 στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Άμα
1: θυμάσαι. Ναι, ναι. Ναι, παιδί μου, λέω ότι δεν είναι κατακριτέο και κάποιος που δεν υποστηρίζει. Γιατί ας πούμε τώρα
0: μπορεί. Δεν περίμενα, μου λέει, να αντιδράσεις έτσι.
1: Ναι, λέω τώρα, δεν είναι κατακριτέο. Και από μια πλευρά και από την άλλη, όλοι δίκιο έχουν. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι κάποιος Rangers εχθές ευχαριστήθηκε, χάρηκε, μάλλον στενοχωρήθηκε που αποκλείστηκε η Celtic.
0: Κάποιος θα ήταν, δεν μπορεί.
1: Δηλαδή, θα πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης η Real και θα χαρούν οι Μπαρσελόνες. Ποτέ.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Αυτό λέω, μου λες.
0: Θα είναι και ένα μέρος ανθρώπου που θα λένε.
1: Τώρα θα είναι 10 άτομα στα 1000. Τι να λένε.
0: Δεν λέμε αυτούς που πάνε μέσα στον πυρήνα και φιλαθέτουν.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, δεν μπορεί να χαρεί η φίλα στην Μπαρσελόνα αν θα πάρει τώρα η άλλη το Κύπρο πρωταθλητριών. Δεν χαίρονται, δεν χαρεί ποτέ. Είναι τρελό να χαρείς.
0: Εγώ πάντω το 77 που η Άκη έφτασε να μα θυμάσει τότε, χαιρόμουν. Γιατί ήμουν και 17-18 χρονών. Και ήμουν εκεί μέσα με την πόρτα στο 6-1.
1: Ναι.
0: Με τον Δωμάζο και τον Παπαϊάν. Τέλος πάντων, τώρα ο καθένας όπως.
1: Όπως το βλέπει, ναι, εντάξει.
0: Αυτά τα άκρα δεν είναι καλά.
1: Τα άκρα, αυτά τα άκρα, ναι. Τα άκρα.
0: Να και να κάνει
1: αυτό, ναι.
0: Και εγώ όταν μιλούσα στην Ελλάδα, μερικούς έλεγα εκεί που υποστήριζα, όταν πάει ο άλλος κόντρα, νευριάζει και λέει.
1: Ναι, εντάξει, όχι στα άκρα, όχι στα άκρα, αυτό, ναι.
0: Τα παιδιά τι κάνουν.
1: Καλά, καλά είναι. Όλοι καλά, όλοι καλά. Όλοι καλά, όλοι καλά.
0: Το Γιώργο τον άκουσα χτες.
1: Ναι, καλά είναι όλοι. Τώρα επανέρχονται σιγά σιγά.
0: Τέλος πάντων, και αυτός ο Ολυμπιακάρας κάργα, ξεφεύγει καμιά φορά, το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί, στον Ολυμπιακό καταλήγει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όλη την ώρα. Και θα κάνει έτσι ο Ολυμπιακός και θα σου πω κάτι που λέει ο Γιώργος και κράτα το αυτό, να ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Να είσαι καλά, φιλαράκο, επίσης. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν φύγουμε να πούμε τα γκρουπ, γιατί παιδιά είναι σπουδαίες ομάδες. Τώρα μην τρελαθούμε. Όλα τα γκρουπ έχουν καλές ομάδες. Λοιπόν, πρώτο γκρουπ που εδώ δεν μπορεί να αποφύγει. Θα πάρει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ, εντάξει. Η Paris Saint-Germain, η Bayern Μονάχου, η Real Madrid, η Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Atletico. Τώρα από εδώ να διαλέξει τώρα. Μπορεί να πει όλα αυτή. Όχι. Στο δεύτερο γκρουπ, Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester, Club Brugge, Real Betis και Eindhoven. Εδώ να διαλέξεις δύο και εδώ τι να διαλέξεις, παιδιά, και εδώ σπουδαίες ομάδες, να πας ουναδικά πάντα στην Brugge και στη Real Betis. Λες ότι από τα υπόλοιπα είναι εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, στο τρίτο γκρουπ και εδώ δυνατές ομάδες, Φέγενορντ, Λίλ, Μπόντο Γκλιμπτ, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Φενέρμπαξε, Σαχτάρ και Γαλατά Σαράι. Δύο τουρκικές ομάδες εδώ. Και αυτό το τελευταίο τέταρτο όμιλο που είναι και η ΑΕΚ, τέταρτο ποτ, Σλάβια Πράγας, Σλάνα Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη, η ΑΕΚ, η Λίντσερ, η Κόμο, η Λανς, η Βίκινγκ και η Σαμπάχ. Εδώ να πάρεις, ας πούμε, να μου πεις και η Σαμπάχ που πέρασε, κάτι έδειξε, γιατί καλή ομάδα είναι για να περάσει. Να πάρεις όμως ομάδες που δεν είναι και. Να μην πάρεις τη Στουτγκάρδη, ούτε την Κόμο που είναι, ούτε τη Λανς που είναι πολύ καλές ομάδες και οι τρεις. Ας πάρει η ΑΕΚ από εδώ, ας πάρει τη Βίκινγκ. Και τη Βίκινγκ τα τρία έφαγε μικρό. Ας πάρει τη Σαμπάχ που λέμε, ας πάρει και τη. Τι ας πάρει, τη Σλόνα Μπρατισλάβας. Ναι, αυτό ναι. Τώρα η Λίντσερ, παιδιά, έδειξε για αυτή σπουδαία πράγματα με τη Σέλτικ. Να μου πει άλλο μάτς το ένα, άλλο μάτς το άλλο τώρα. Αλλιώς θα τα παιχνίδια, γιατί είναι η βαθμολογία τώρα. Αλλά νομίζω ότι με Σαμπάχ και με Μπρατισλάβα, αν πάρει από το τέταρτο γκρουπ, μια χαρά είναι. Τώρα από τα άλλα τρία γκρουπ. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ραντεβού δίνουμε αύριο, μάλλον σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση και με τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπραν από το Λίμπερο και Παναθηναϊκός με την Γκάλοβε.

εδώ ζωντανά στον Der Wetten Ελλάδα Sports και το παιχνίδι του Όφη που ξεκινάει στις 9. Έως τότε λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα. Την καλό υπόλοιπο σε όλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.